Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάει

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τελειώνει το καλοκαιράκι. Σε λίγο θα βγουν τα πιο βαριά ρούχα από τη Νεφθαλήνη. Στις παραλίες μαζεύουν τις ξαπλώστρες. Μόλις που προλαβαίναμε να σκοτωθούμε για μια καλή θέση κάτω από την ομπρέλα, το καταφέραμε και αυτό. Η θέση του Σταμάτη Καρλούτσου είναι εδώ, μπροστά στην κονσόλα που ρυθμίζει τον ήχο. Δίπλα βρίσκεται η Χριστίνα Μούγιου που επιμελείται ταχυτικά. Και απέναντί του ο Βαγγέλης Περής που έχει ένα μικρόφωνο. Και θέλει να σου πει ότι σε τούτα εδώ τα μάρμαρα που κακιά σκουριά δεν πιάνει, περπάτησε ο Ιπποκράτης. Έκτοτε η Ελλάς δίνει μεγάλη σημασία στην ιατρική και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι σύγχρονες τηλεοπτικές εκπομπές, αφού πρώτα βέβαια χορέψουν το ζεμπέκικο ή που είναι τίποτα σε φερλίδικα αστεία, ασχολούνται με θέματα υγείας, πάντα με τη δέουσα σοβαρότητα, έτσι.
3: Νιώθουν ασφαλείς αν τον έλεγχο των γιατρών τον κάνουν οι γιατροί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν γιατροί, πρέπει να συμμετέχουν.
4: Ποιος θα τον κάνει, κύριε Κατακλείδη, αλλά... ποιος τον κάνει τώρα τον έλεγχο των γιατρών?
5: Ήτανε δύο γιατροί
3: και
5: η Επιτροπή, κύριε Καλιαγμάνη, ήτανε δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
3: Δεν σας διέκοψα,
5: Όχι, σας διορθώνω, γιατί δεν ήταν όλοι γιατροί. Ήταν δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
3: Αφήστε να μιλήσω. Ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και εγώ θα ελέγξω τον κύριο Κουταρίδη που με έχει κάνει πρόεδρο.
4: Να ρωτήσω τους αστυνομικούς, αστυνομικοί δεν τους ελέγχουν.
3: Αυτό,
4: το σώμα αυτό για τη διαφορά, σαν αστυνομία αστυνομικοί δεν είναι μέσα.
3: Ούτε πολιτικά, ούτε.
4: Κύριε Καλιαγμάνη, τους αστυνομικούς δεν τους ελέγχει σώμα που είναι αστυνομικοί. Το διαφορά, πάντα διαφορά δεν είναι. Των εσωτερικών υποθέσεων. Αστυνομικοί δεν είναι.
3: Δεν είναι συνδικαλιστές. Ακούστε, δεν είναι συνδικαλιστές. Δεν εκλέγονται από τους αστυνομικούς.
5: Δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα. Όχι, το σώμα των γιατρών. Το καταλάβατε. Δεν μπορείτε να τους προσβάλλετε. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Σοβαρολογείτε.
3: Με αυτόν τον τρόπο.
5: Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί.
3: Θα πάτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο πολίτης όμως που θα μπει σε ένα ιατρείο που ξέρει ότι το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν νιώθει ασφαλής.
5: Κύριε Καλιαγμάνη,
3: κάντε ένα γκάλο, κάντε μια δημοσκόπηση και να δείτε.
5: Και εσείς λοιπόν που ήσασταν συνδικαλιστής εκλεγμένος στη δουλειά σας δεν κάνετε καλά, αυτό θέλετε να πείτε? Γιατί δεν
3: θα μπορούσα, κυρία μου.
5: Είναι για όλους τους τομείς.
3: Δεν θα μπορούσα να την κάνω.
5: Επομένως, λοιπόν, και εσείς ως συνδικαλιστής, τη δουλειά σας δεν την κάνετε σωστά. Αυτό θέλετε να πείτε τώρα. Γιατί αυτό βγαίνει το συμπέρασμα.
3: Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά αν θα έπρεπε να ελέγξω.
5: Σοβαρά!
3: Που με ψήφισε.
5: Τι λέτε τώρα, εντάξει, να κάνουμε με ασθενείς. Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Τι λέτε σήμερα το πρωί? Σοβαρολογείτε.
3: Ότι δεν κάνουν το λειτουργήμα τους σωστά.
5: Σοβαρά.
3: Είπα ότι τον έλεγχο δεν μπορούν να το
5: κάνουν. Άρα και εσείς δεν το κάνατε όταν ήσασταν λοιπόν στη δουλειά σας.
3: Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το βλέπετε.
5: Τι λέτε, κύριε Καλιαγμάνη? Ό,τι θέλετε λέτε. Ό,τι θέλετε λέτε, σοβαρολογείτε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Εδώ ο κόσμος καίγεται και κόσμος χάνεται. Και μιλάμε κατά πόσον ο συνδικαλισμός κάνει καλό στην υγεία ή στην τήρηση της ένομης τάξης. Πάντως, εγώ μόνο σε αυτό που λέει ότι δεν νιώθουμε ασφαλείς, δεν νιώθουμε ασφαλείς. Σε 20 γιατρούς πήγε ο Κοντογιάννης.
7: Τρέχω καθηγητές και ειδικούς για να μου πουν τι έχω.
2: Και δεν βρίσκει άκρη σε 20.
7: Μου δώσαν

0: Έχουμε βάλει το θέμα της υγείας εδώ μπροστά μας στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Έχουμε και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αντώνη Γεωργιάδη, που θα πει κάτι. Έχει ενδιαφέρον, ακούστε το.
1: Πρέπει να φέρετε αυτή την εφαρμογή. Δεν μπορούσατε νωρίτερα να μπείτε και να τα δείτε αυτά.
2: Στα τηλεοπτικά δίκτυα που εργάζεστε, σε όλα υπάρχουν τέτοιες παρουσιάσεις. Με διάφορα προσχήματα. Μην κάνετε τέτοιες απολύτως. Με γιατρούς που δίνουν μηχανήματα, που δίνουν τεχνικές. Επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσει η υποκρισία. Ξαφνικά όλοι ξυπνήσαμε. Και
1: υπουργέ,
2: το βρήκαμε.
1: Υπουργέ,
2: μπροστά στα μάτια μας γινότανε. Μπροστά στα μάτια μας γινότανε. Σε κάποιο βαθμό γίνεται και σήμερα. Αυτό που έκανε το Υπουργείο Υγείας από χθες είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα αυτόματο μηχανισμό που τα εντοπίζει και τα ελέγχει. Αυτό δεν το είχαμε πριν από 8 μέρες. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Και από εκεί και πέρα παραπέμπει τους
2: παραπέμπει. Αλλά μην το παίρνουμε τώρα όλοι Άγιοι και Όσιες Παρθένες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως όλοι ξέρουμε, όταν γίνει ένα τραγικό δυστύχημα, για παράδειγμα στα τρένα, φτιάχνουμε τα τρένα. Τώρα που έγινε ό,τι έγινε με τους γιατρούς, βρήκαμε μηχανισμό ελέγχου των γιατρών. Αλλά και αυτό που είπε, όντως συμβαίνει. Δηλαδή στα κανάλια, περνάει οποιοδήποτε και συστήνεται όπως θέλει. Βγαίνω εγώ, για παράδειγμα, και επειδή φοράω γραβάτα, λέω είμαι καρδιολόγος. Πώς έγινες καρδιολόγος, Βαγγελάκη? Γνώρισε ένα ερωτευμένο, μία ερωτευμένη και του έλυσε τα προβλήματα καρδιάς. Καρδιολόγος.

0: Βέβαια δεν είναι μόνο χαβαλέδες γιατροί ή ιατρικές πράξεις, υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι που ασχολούνται με την υγεία μας. Ο κύριος Βελόπουλος για παράδειγμα, με τις αλυφές, τις κυραλυφές, έχει σώσει κόσμο και κοσμάκι. Αυτή είναι η λύση στα προβλήματα υγείας που έχουμε διάφοροι. Και δεν το ξέραμε, αλλά το μάθαμε στη Βουλή χθες. Άρχισε με τον Κερίδη και τελικά πήρε το λόγο ο εκπρόσωπος του κόμματος που ονομάζεται Ελληνική Λύση, του κυρίου Βελόπουλου, και μας είπε για τις θαυματουργικές ιδιότητες των προϊόντων που είναι μάλιστα εγκεκριμένα.
1: Ήρθαν μάλιστα κάποιοι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, γιατί δεν στερούμαστε χιούμορ, να μιλήσουν για τις ευθύνες της πολιτείας στην υπόθεση Μαζονάκη. Τον αρχηγό τους τον ρώτησαν, ο οποίος έκανε καριέρα και συνεχίζει να κάνει καριέρα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Δόξα τω Θεώ δεν είμαστε πάρα πολλοί. Το ΣΕΙΠ λειτουργούσε τόσο καλά μέχρι το 2019. Δεν νομίζω. Απόδειξη ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα έχουμε πολιτικό αρχηγό ο οποίος έκανε καριέρα και έγινε εκατομμυριούχος. Έγινε εκατομμυριούχος. Εγώ τώρα σας λέω για πολιτικό αρχηγό.
2: Συνάδελφοι,
1: τον κύριο Βελόπουλο.
2: Μπορείτε να ξέρετε παρέμβαση αυτά, μετά.
1: Ο οποίος έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες και εκμεταλλευόμενος την αφέλεια του ελληνικού λαού. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αφέλειας στη σημερινή εποχή. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι. Οι οποίοι όχι μόνο εμπιστεύονται την ψήφο τους στον κάθε τσαρλατάνο της πολιτικής, αλλά ακόμα και τη ζωή τους. Όπως είδαμε με το αντιεμβολιαστικό κίνημα και τώρα με αυτούς τους κομπογιανίτες γιατρούς, από ό,τι φαίνεται, θα το δείξει η δικαιοσύνη, να κρατήσω μια επιφύλαξη, στο Κολωνάκι.
3: Τι εννοείται, κύριε Κερί, που δεν υπάρχουν έλεγχοι, φταίει ο Βελόπουλος που πουλάει τις κεραλιφές του, οι οποίες έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ? Να σας ενημερώσουμε ότι όλα έχουν την έγκριση του ΕΟΦ, τα γνωρίζετε αυτά? Δεν μιλάμε τώρα για να βάλεις μια κεραλυφή και να ανακουφιστείς εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ. Και αυτό ο Βελόπουλος που σου πουλάει την κεραλυφή εσένα, εγκεκριμένη από τον ΕΟΦ.
0: Θα έπρεπε να ξέρει ότι είναι αμαρτία να λες ψέματα. Ο εκπρόσωπος του Βελόπουλου λέει ψέματα. Ήθελα να ξέρω. Σε επιστολές

0: που πήρε από τον Ιησού, δεν του έλεγε ότι είναι αμαρτία. Θανάσιμη αμαρτία το ψέμα.
1: Αυτά τα ψέματα μου τα έχεις ξαναπεί.
0: Και γιατί είναι ψέμα, γιατί ο ΕΟΦ έχει βάλει πρόστιμο για τις κυραλιφές στο Βελόπουλο 10.000 ευρώ. Πήγε στο εφετείο, επιβεβαιώθηκε το πρόστιμο. Εκκρεμεί εισαγγελική έρευνα και υπάρχει πρόστιμο και από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Και άντες το καλό.
0: Και βγαίνει άλλος, ξέρει ότι λέει ψέματα έτσι, αλλά σου λέει εντάξει, στους οπαδούς μας τα λέμε.

0: βρεις κάποιον άλλο να αγαπάς. Καλά τα λέει εδώ πέρα ο Στράτος Διονυσίου. Γιατί αυτός ο βαλάκρας δεν κάνει για σένα, ναι. Εκτός αν βάλει τη θαυματουργή η κυρία Λυφή και δεν θα είναι πια φαλάκρας.
1: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία η Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα! Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών!
0: Έχετε ξαναδεί φαλάκρα να διαφημίζει το φάρμακο κατά της φαλάκρας. Ο Βελόπουλος. Αλλά είναι γλυκός όμως, να το πούμε αυτό. Είδατε τι ωραία που τα είπε. Χαρούλα Ντάνου έχει εμπνευστεί και έχει τραγουδήσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που του αξίζει.

0: Αυτό που ακούμε ίσως να είναι το soundtrack της παρακμής. Όχι, λάθος. Το soundtrack της παρακμής είναι ο Νίκος Καρβέλας, έδωσε συνέντευξη.
1: Βέβαια.
0: Και εκεί έγινε, φυσικά, όταν δίνει συνέντευξη ο Νίκος Καρβέλας, το έλα να δεις.
2: Είπες ότι πολλοί νομίζουν ότι είμαι ο βάρδος του ελληνικού τραγουδιού και τα λοιπά. Πολλοί νομίζουν ότι είμαι ο απόλυτα πρόβλεπτος και πολλοί νομίζουν ότι είμαι η προσωποποίηση ή το αποτύπωμα της παρακμής. Ως για το τρίτο, δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους δαίμονες, τη μάλα, τις καμπάνες του Εντελβάης, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη.
1: Θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ.
2: Δεν υπάρχει νομίζω ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Στον Μπογδάνο έδωσε τη συνέντευξη. Παρακμή, décadence. Non, décadence. Σερζ Γκένσμπουργκ, Τζέιν Μπίρκιν. Θυμίζει λίγο το Ζετέ Μουανοπλή, είναι η συνέχειά του. Αλλά οι τραγουδιστές βρίσκονται στην ίδια ακριβώς διάθεση.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είπαμε ότι μιλάμε για ό,τι ζεις, κάτι θα ζεις κι εσύ. Στείλε ένα μηνυματάκι. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που σε περιμένει. Το έχουμε στρώσει. Είναι στα χειμωνιάτικα έχουμε βάλει. Παρόλο που έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. onerpapakialfaradio989.gr. Τι άλλο διαθέτει το κατάστημα. Viber 6947-989-989. Στείλτε το. Πείτε μας την άποψή σας για την ανεργία. Δηλαδή, το επίδομα πώς θα πρέπει να διαρκεί. Ο Μαρινάκης είπε 2 μήνες. Μήπως είναι πολύ, μήπως είναι υπερβολή, μήπως πρέπει να το κάνουμε πιο μικρό. Αν και ο Μαρινάκης, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανοίξει μέτωπο και έχει ανοίξει μέτωπο με αυτήν που δεν έπρεπε. Με την Ντόρα Μπακογιάννη. Του τα είπε η Ντόρα, αλλά απάντησε και εκείνος.
2: Δεν συζητιέται. Τέλος, κακώς έγινε η κουβέντα. Ναι. Η κουβέντα έγινε επειδή ο κύριος Μαρινάκης, ενώ στη Νέα Δημοκρατία ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ως γνωστόν, ναι. το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης, επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να προσέχει πιο πολύ.
3: Θέλετε να απαντήσετε κάτι. Νομίζω ότι 3,5 χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και εν πάση περιπτώσει μη μένετε στους τίτλους μιας είδησης. Καλό να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ένα μέλος της οικογένειας του λέει δεν λες κάτι για την ανεργία. Το λέει και μετά βγαίνει το άλλο μέλος της οικογένειας του λέει τι είναι αυτά που λες. Θα προσέχεις. Εγώ πάντως αν ήμουν ο Μαρινάκης, θα πρόσεχα πάρα πολύ. Από τη στιγμή που τον προειδοποίησε η Ντόρα, ναι, δεν ξέρει τι θα συμβεί.

0: πρέπει όλοι να προσέχουμε τι λέμε, κυρίως οι δικηγόροι. Βγαίνει, για παράδειγμα, η δικηγόρος του Ιατρικού Σύλλογου των Αθηνών και θέλει να επερασπιστεί τον Ιατρικό Σύλλογο για όσα έχει κάνει, ότι είναι καλώς καμωμένα, ότι ό,τι έπρεπε να γίνει έχει γίνει. Μα δεν έχει γίνει, κυρά μου. Και τα λέω στραβελάκι, πως στραβελάκι έχει πάρει στραβόδρομο.
1: Γιατί δηλαδή να πιστέψουμε αυτό που λένε αυτοί, οι οποίοι λένε ότι δήθεν είχαν έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Τον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου πιστεύω
1: εγώ. Τον πρόεδρο, δεν έχει πει τέτοια πράγματα ο πρόεδρος.
2: Αστειεύεστε, παρακαλώ, όχι,
1: Φραγκάκη, όχι,
2: παρακαλώ πολύ. Τι εννοείται δεν είπε, ήταν εδώ και το είπε, σας λέω σε εισαγωγικά. Μισό λεπτό,
1: δεν
2: διακόψτε τώρα. Τώρα θα μιλήσω εγώ.
1: Δεν είπε
2: τώρα
1: ότι
2: θα μιλήσω εγώ, κυρία Φραγκάκη. Θα μιλήσω εγώ. Θα μιλήσω, δεν επιτρέπω. Είναι θέμα δικό μου προσωπικό πλέον, όπως το θέτετε.
1: Μάλιστα.
2: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, το βίντεο στη διάθεση του εισαγγελέα. Αν με ακούει εισαγγελέα.
1: Βεβαίως,
2: είπε λοιπόν εδώ.
1: Όλο αυτό ξεκίνησε από τα βίντεο αυτού.
2: Ακούστε με, ακούστε με.
1: Αλλά εμείς είμαστε
2: χαρούμενοι
1: γι' αυτό και θα δώσουμε όλα τα στοιχεία για να φανεί ότι ο Ιατρικός Σύλλογος.
2: Κυρία Φραγκάκη, αφήστε με να απαντήσω. Παρακαλώ πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα κατά, τα

Βέβαια αυτό το λέει πολύ ωραία. Εντάξει, η ελληνική έκδοση είναι πολύ καλύτερη. Με το Τέρι Κλίσο. Και αυτό το τραγούδι είναι κανονικά ελληνικό. Τάκα, τάκα, τάκα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτης Καρλούτσος, ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου, επιμελείται ταχυτικά. Βαγγέλη Ισπερής, είναι στο μικρόφωνο. Στη Βουλή είναι ο Μπιμπίλας, μαζί με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία ανάρτηση όπου παρουσίαζε μία φωτογραφία μιας κυρίας που ήταν μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδωνή Γεωργιάδη. Και από κάτω έγραψε: ο Γεωργιάδης με τη δολοφόνο του Μαζονάκη. Δεν γνωρίζονταν, ειρωνικά. Και τελικά η κυρία αυτή ήταν τελείως άσχετη, μία γιατρός. Και ο Μπιμπίλας έδωσε τροφή σε άλλους και ανεβάσαν ακριβώς την ίδια ανάρτηση. Η κυρία αυτή δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι της, αλλά με γενναιότητα που διακρίνει τον κλάδο, βγήκε ο Σπύρος Μπιμπίλας για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.
3: Είναι κοντά μας.
4: Παρακαλώ ξανά, καλημέρα κύριε Μπίλα.
3: Θέλει να παρέμβει στην εκπομπή μας.
4: Δείξτε μας ξανά, παρακαλώ, κυρία Φραγκάκη, για να ακούσει και ο Μπίλας να απαντήσει τι καταγγείλατε για το μήνυμα που έφτασε, μάλλον την ανάρτηση για την κυρία Λεωνάρδη. Πείτε μας. Διαβάστε το.
3: Διαβάστε το, κυρία Φραγκάκη.
5: Ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Υπουργός Υγείας αγκαλιά με τη γιατρό δολοφόνο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν γνώριζαν.
4: Κύριε Μπίλα, καλημέρα, σας ακούμε.
6: Γεια σας. Λοιπόν, ακούστε, γιατί εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση η οποία δεν αλλάζει. Απλά χρησιμοποίησα μια λάθος φωτογραφία, επειδή υπήρχε πάρα πολύ στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία, νομίζοντας ότι είναι η Γάκα στη φωτογραφία. Δεν ήταν η Γάκα και με πήρε ένας φίλος μου δημοσιογράφος εντός διλέπτου και έβγαλα τη φωτογραφία. Η ανάρτησή μου όμως είναι σαφέστατη και είναι εναντίον αυτών που δεν προστατεύουν την υγεία.
5: Όχι κατά της κυρίας Λεωνάρδου, γιατί είναι η φωτογραφία της κυρίας Λεωνάρδου.
6: Βλέπετε αυτή τη στιγμή στην ανάρτηση την κυρία Λεωνάρδου.
3: Ναι, η κυρία Λεωνάρδου είναι η ελεγκτής γιατρός.
5: Είναι η ελεγκτής.
4: Δείξτε το παρακαλώ. Είναι, κυρία Μπιμπίλα, είναι η ελεγκτής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
3: Είναι η ελεγκτής γιατρός.
4: Για να ακούσετε, ελάτε, απαντήστε κύριε Μπιμπίλα.
6: Με ρωτάτε αν υπάρχει φωτογραφία στην ανάρτησή μου. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τη φωτογραφία στην ανάρτησή μου.
5: Δεν ξέρω αν την έχετε αλλάξει. Εγώ έχω αυτό που μου στείλε η κυρία Λεωνάρδου που φαίνεται το πρόσωπό της.
4: Σημασία έχει η κυρία Μπιμπίλα αν τη βλέπουμε. Έχει κάνει screenshot ότι κυρία Φραγκάκη την ανάρτησή σας. Ήταν αυτή η ανάρτηση. Για πολλές ώρες.
6: Ακούστε. Τι λέτε. Για ψάχτε πόσα λεπτά ήταν. 3-4. Για ψάξτε το.
3: Σημασία έχει ότι
4: κυρία Φραγκάκη,
3: φωτογραφίζεται ένας άνθρωπος.
5: Πέραν από αυτή την ανάρτηση, ακριβώς τη δική σας, να ξέρετε.
6: Σημασία έχει.
5: Κύριε Μπιμπίλα, απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, όχι μόνο από εσάς αλλά και από άλλους χρήστες, χρησιμοποιούν αυτήν ακριβώς τη φωτογραφία που βάλατε εσείς και άλλοι χρήστες, οι οποίοι λένε σατανικές συμπτώσεις και δείχνουν την κυρία Λεωνάρδου.
4: Σας λέει ότι γίνεται ακόμα και τώρα αναπαραγωγή της αρχικής φωτογραφίας, κύριε Μπιμπίλα.
6: Μην κάνετε παραπληροφόρηση, σας παρακαλώ.
5: Όχι, δεν είναι
3: παραπληροφόρηση.
5: Την ανεβάσατε ή δεν την ανεβάσατε?
3: Η γυναίκα δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της και έχει 3 παιδιά. Κινδυνεύει η ζωή της αυτή τη στιγμή. Δέχεται απειλές και είναι
4: γιατρός. Απαντήστε, κύριε Μπιμπίλα.
6: Αν μιλάτε πάνω μου, θα κλείσω το τηλέφωνο.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αμάν, πια ο άνθρωπος αγανάκτησε. Θα κλείσω το τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ έχει κλείσει το σπίτι μιας γυναίκας που δεν φταίει σε τίποτα, από ό,τι φαίνεται. Αλλά με γενναιότητα λέει ότι εντάξει, αλλά ισχύει αυτό που έγραψα, αλλά έκανε λάθος φωτογραφία. Τότε πώς ισχύει, ρε φίλε?
8: Πώς το δίνω και γραμμένο. Σου έτυχε στο ζάρι τη ζωή.
2: Καλό παιδί, είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί ο Σπύρος.
8: Σου έτυχε στο ζάρι τη ζωή. Καλό παιδί, μα.
2: Αλλά μερικές φορές, ναι. Δεν στέκεται στο ύψος του λειτουργήματός του.

0: έτσι θα είναι.
1: Ας σοβαρευτούμε λίγο, ας φύγουμε από τις επιπολαιότητες. Ας πάμε στη σοβαρή πολιτική. Έχουμε τη Σοφία Βούλτεψη μαζί μας. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Ποιο είναι το θέμα μας? Α, η Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή, Βούλτεψη. Ανοίξτε τα μικρόφωνα, να πάρουν φωτιά τα τόπια.
2: Εκτός η κυβέρνηση με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ Χρυσής Αυγής, ο Σταύρος Δήμος, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε: εγώ δεν θέλω να εκλεγώ με ψήφους Χρυσής Αυγής. Δημοψήφισμα για τη μικρή ΔΕΗ συνάθρισαν τις ψήφους τους κανονικά. Αντιρασιστικό νομοσχέδιο δεν ψήφισαν κανονικά και έβαλαν ονομαστικές ψηφοφορίες μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Τη Θάνου την ψήφισαν για πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού μαζί. Στο Καστελόριζο πήραν τον Κασιδιάρη μαζί.
3: Και μέσα σε μια
2: δεν έβρισκαν αίθουσα.
3: Ενώ σε παρακαλώ.
2: Ενώ το Γιάρκος, οι δικαστές. Ενώ οι δικαστές. Ενώ οι δικαστές. Ενώ οι δικαστές. Θα το τελειώσω. Όσο σα αρέσει. Λοιπόν, ενώ το Γιάρκος, Κλάπα και Δημητροπούλη, δικαστές που δεν ανήκαν όλοι στη Νέα Δημοκρατία, είχαν ετοιμάσει τη δίκη. Δεν έβρισκαν αίθουσα. Όταν τη βρήκαν την αίθουσα, βάλαν την ίδια μέρα τη δίκη με τους πυρήνες φωτιάς και όρμησαν οι πυρήνες φωτιάς και έγινε κλωτσοπατινάδα. Ναι. Αναβλήθηκε. Έχουμε για το δημοψήφισμα, αναβλήθηκε για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και τελικά η Χρυσή Αυγή και συνελήφθη επί Νέας Δημοκρατίας και δικάστηκε επί Νέας Δημοκρατίας.
3: Κύριε Καραμέρον,
4: και ολοκληρώνει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αναμνήσεις, θυμηθήκαμε. Είπε βέβαια ο Καραμέρος, ας τα ξεχάσουμε. Φτάνει στο παρελθόν. Θυμά πάντως τη χαρά που έκανε και ο Καραμέρος και οι υπόλοιποι βουλευτές τότε. Με την καταδίκηση Χρυσής Αυγής που είχε γίνει σε ένα δικαστήριο που είχε βρεθεί αίθουσα, ενώ τότε δεν βρισκόταν αίθουσα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Που αν βρεις αίθουσα δικάσεις. Με μια ωραία εκδρομή που είχαν κάνει όλοι μαζί, τι ωραία. Το είχε οργανώσει ο συγκυβερνήτης, ο Καμένος. Ήταν όλοι οι βουλευτές μαζί, ενωμένοι. Σαργίτες, Σιριζέοι, Ανέλ. Αυτά. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Καραμέρος, εντάξει, συνέβαιναν αυτά σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Είχαν γίνει και μερικά λαθάκια, αλλά επανορθώσαμε. Θυμάμαι στις περασμένες εκλογές. Κοίταξε τώρα, φταίει το τραγούδι αυτό της Βίκη Λέανδρος, Αναμνήσεις. Ήταν ο Τσίπρας τότε που ήταν πολύ κάθετος και λέει ότι εγώ με τους Χρυσαυγίτες ούτε να τους βλέπω ούτε να με ψηφίζουν μακριά από μένα.
6: Στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς και από τις γραμμές της αντιδημοκρατικής ιδεολογίας και στάσης. Και να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι αντισυστημικό πράγμα να ψηφίζεις Χρυσή Αυγή.
1: Ναι, αλλού είναι το αντισύστημα. Καλά τα λέει. Θα τον ψηφίσω, τον ακολουθήσω. I will follow him, όπως λέει Peggy Marsh.

0: Ξεκίνησαν και οι πρωινές εκπομπές σήμερα. Χαμός έγινε. Όλοι καινούργοι, φρέσκοι, με νέες ιδέες. Ξεκίνησε και το Κατερινάκι καινούργιο. Μας είπε ότι φοράει χαμηλά παπούτσια. Να τα σημειώνετε αυτά, να μην τα ξεχνάτε. Φοράει χαμηλά παπούτσια γιατί λόγω, καταλαβαίνετε, του παιδιού. Είναι κουρασμένα τα ποδαράκια της. Και όλοι βέβαια ασχοληθήκανε και με το Μαζονάκι. Το Κατερινάκι είπε καινούργιο. Ότι κοίταξε να δεις, αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα γιατί είχε πάρει ένα δώρο, κάτι μανικετό κουμπά και δεν προλάβει να τα δώσει. Ο καθένας ό,τι μπορούσε κατέθεσε σε σχέση με τον Μαζονάκι. Αλλά επειδή ξεκίνησε σεζόν, η Κατερίνα μας, η αγαπημένη μας Κατερίνα καινούργιο, έδωσε και μια συνεντευξούλα.
1: Και ήταν λίγο το κομμάτι που τρόμαξα, γιατί έπρεπε να γεννήσω λίγο νωρίτερα. Από εκείνη τη μέρα που πήγα τη μικρή μου αγκαλίτσα και άκουσα το πρώτο της κλάμα, είμαι άλλος άνθρωπος. Εγώ παλιά ήμουν τόσο περίεργη με την εικόνα μου, που έλεγα δεν γίνεται να βγω έξω, να πάω στο νησί βόλτα και να με δουν άβαφοι. Έχω περάσει τόσο δύσκολα στην προσωπική μου ζωή. Ενώ ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθει ένας άνθρωπος να κάνει την οικογένεια και θα ζω αυτή την ηρεμία. Γιατί πάντα όλα ήταν σε ταραχή. Και εμένα με έχουν πληγώσει, ειδικά στο παρελθόν. Και πολύ σπουδαία ονόματα μπορεί να έχουν μιλήσει έτσι με πολύ υποτιμητικά για μένα. Εννοείται πως θέλεις κάθε χρόνο την πρωτιά. Όλους τους φοβάμαι και όλους δεν τους φοβάμαι.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά είπε το Κατερινάκι. Καλή επιτυχία, ευχηθούμε και στην καινούργια και σε όλους. Καλά να είναι οι άνθρωποι, καλά να είναι και οι υπόλοιποι που με βρίσκεται.

0: ψηφίζανε μεγάλα ονόματα, μιλούσαν υποτιμητικά.
1: Και περιμένει θαλασσοπούλια.
0: Θαλασσοπούλια συνήθως κάνει ομοιοκαταληξία με το πουλια.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βρε καλώστα τα παιδιά τα δικά μας. Καταλάβανε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212-212-4800 ή μέσω του email onerpapakialfaradio989.gr ή στο Viber να στείλουν το μηνυματάκι τους 6947-989-989 και το έκαναν. Δηλαδή η Μαρίνα λέει, απογοήτευση βλέπω Μαρίνα, αχ Θεέ μου λέει, σε τι χώρα ζω, βάλτε κάνα τραγουδάκι να ηρεμήσουμε. Έβαλα ένα τραγουδάκι να ηρεμήσουμε. Έχουμε και ποιος είναι, ο Μάνος, ο οποίος λέει ότι δημιουργείται ένα κόμμα το οποίο ονομάζεται, πώς ονομάζεται, Χρυσή Σανίδα, παίρνει 7%, ορκίζονται βουλευτές. Προσλαμβάνω σύμβουλο επικοινωνίας για εκπρόσωπο του κόμματος το τρελό αγόρι και έτσι γίνονται δουλειές. Ναι, κάτι θα έχει στο μυαλό του. Πολιτικό φαντάζομαι και θα μείνουμε στο χώρο της πολιτικής. Έχουμε μαζί μας την Μαρία Καριστιανού. Και υπάρχει αυτό το θέμα με την κβαντική. Συστήνεται ως κβαντική ιατρός, αλλά δεν το κρύβει. Βγαίνει και υπερασπίζεται αυτό και ταχώνει λίγο και στον Άδωνη.
2: Η ημιμάθεια είναι πολύ, είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης. Εμπροκειμένου. Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε. Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και ένα νογιλέκα, το οποίο έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ρε Μαράκι, μεταξύ μας είμαστε. Τώρα μην δουλευόμαστε. Αλήθεια σου λέω. Δεν αξίζει τον κόπο. Ας έχω μια ειλικρίνεια. Κοντά σε μια κουλούρα. Το θέμα δεν είναι η κβαντική. Όντως υπάρχει επιστήμη, φυσική, κβαντική. Είναι ο κβαντικός γιατρός.

Μάρη, Μάρη, όχι. Δηλαδή, να σου πω το ένα παράδειγμα να καταλάβεις. Βγάζω εγώ μία κάρτα ή κάνω διαφήμιση και λέω είμαι ηλεκτρικός ιατρός. Και σου λέει τι είναι αυτό, ρε, δεν υπάρχει ηλεκτρικός ιατρός. Και λέει ναι, αλλά έχω σούκο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, το ίδιο πράγμα μας λες.

0: Αχ.
1: Αχ.
0: Μαρή.
1: Εσύ δεν κάνεις για το άπια.
0: Λέω να μείνουμε στο θέμα της γυναίκας. Πάντα μας απασχολεί. Η γυναίκα, η κορονίδα της ανθρωπότητας.
2: Λοιπόν, είμαι εδώ και καθαρίζω, πλένω μια γάστρα και συνειδητοποιώ ότι ό,τι όπως συντρίβω πάρα πολύ αργά, πάρα πολύ απαλά, πάρα μα πάρα πολύ τρυφερά, συνειδητοποιώ ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνω με τις γυναίκες, με τη δουλειά που κάνουμε με τις γυναίκες. Την κατσαρόλα, τη γάστρα αυτή λοιπόν, την έχω αφήσει αρκετή ώρα μέσα στη ζεστασιά στο φούρνο, με νεράκι, με απορροπαντικό και ξυδάκι, να μαλακώσουν όλα τα λίπη, να μαλακώσουν όλα αυτά που έχουν μπει στην επιφάνεια, έχουν καθίσει στην επιφάνεια και έχουν κολλήσει. Και τώρα η δουλειά μου είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί πολύ αργά, πολύ απαλά με το σφουγγαράκι, χωρίς να ξύνω τίποτα, χωρίς να τρίβω με σκληρότητα, χωρίς να πάω κάτι, αρχίζω και λιώνω όλα τα λίπη. Φανταστείτε λοιπόν τώρα όλες τις ιστορίες, όλα τα τραύματα, όλα αυτά που είναι επικαθημένα πάνω στους ιστούς μας, πάνω στη μήτρα μας, πάνω στο δραχυλό μας, πάνω στο στήθος μας, πάνω στο σηκώτη μας, πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο μυαλό μας, πάνω στο εθερικό μας σώμα, πάνω στο νοητικό μας, στα πάντα. Φανταστείτε να τα μαλακώνεις πολύ πολύ αργά, πολύ τρυφερά, με πολύ απαλότητα και πολύ ζεστασιά και πολύ αγάπη, και σιγά σιγά να επιτρέπεις να λιώνουν από μόνα τους και η ίδια η ύπαρξη, η ίδια η θεϊκότητα να τα αφήνει να φεύγουν ανέμακτα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ακούσαμε την κυρία Φέι Δε Πάστα που κατόρθωσε να συνδυάσει το πλήσιμο μιας γάστρας με τις γυναίκες.
4: Κάτω τα βέλα και τα καπέλα και τα φτερά και η νωρίς και τα
0: είναι
4: μωρά.
0: Η νέα γυναίκα και ο ύμνος της, αλλά δεν λέει για το εθέριο σώμα, ρε παιδιά.
4: Κορσέδες σουστές και δεν πετώ σε κορδελίτσες.
0: Είναι η πρώην νέα γυναίκα.

0: φεμινιστικό θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδι. Τραγουδάει η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Δεν θέλω τώρα φίλια και δώρα. Δεν είμαι πια παλιού καιρού.
0: Το αντίθετο του φεμινισμού είναι ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας είναι ένας υποψήφιος με την Ελληνική Λύση του Βελόπουλου. Ένας κύριος που βγαίνει τακτικά σε όλα τα social media και πέρα από τις προβλέψεις που κάνει δεν έχει πετύχει τίποτα, λέει και αστιάκια. Ξέρω ότι δεν θα γελάσετε, προετοιμαστείτε, γιατί θα πει αστείο ο Ποσειδώνας, καταλαβαίνετε.
2: Αν μια γυναίκα πάει με 5 άντρες θα την πούνε εύκολη. Αν ένας άντρας πάει με 50 γυναίκες θα τον θαυμάζουν. Γιατί, σκέψτε λίγο, εάν μια κλειδαριά την ανοίγουν 5 διαφορετικά κλειδιά, είναι άχρηστη κλειδαριά. Εάν ένα κλειδί ανοίγει 50 κλειδαριές, είναι το καλύτερο κλειδί.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά, δεν ντρέπεται αυτός. Ο Βελόπουλος δεν ντρέπεται που τον έχει χρήσει υποψήφιο. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα, τέτοια ανάγκη για υποψήφιους. Ένα σοβαρό άνθρωπο δεν μπορεί να βρει, ρε παιδί μου. Βρήκε τον Ποσειδώνα. Ας πήγαινε στο ζωολογικό κήπο, έχει παπαγάλο.

0: Είναι ο Νίκος Καρβέλας που τραγουδάει, παιδιά. Ας τον απολαύσουμε όσο τραγουδάει, γιατί μπορεί να αναλάβει καθήκοντα ηγέτη. Το έχει.
1: Είχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω, ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, αρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι ανεφλόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα, για το λαό εννοείται.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δυστυχώς την Πρωθυπουργία δεν θα τη διεκδικήσει μόνο ο Καρβέλας. Υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες. Ο Ζαμπέτας κι αυτός. Πρωθυπουργός κι αυτός. Θα κάνουμε δύο κράτη. Ένα του Καρβέλα και ένα του Ζαμπέτα.

0: εδώ και εκεί.
1: Τα μοίραζες.
0: Τα μοίραζες εδώ και εκεί. Αβερταΐ, αβερταΐ Υπουργείο.
1: Υπουργείο Ενημέρωσης. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε λίγο θα κάνω ανακοινώσεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλιανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Στα μικρόφωνα στις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Βλέπουμε τα θεματάκια της επικαιρότητας και ρίχνουμε λίγο περισσότερο φως εκεί που κάθε μέρα έτσι νομίζουμε ότι χρειάζεται να το κάνουμε. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Από σήμερα φαίνεται πως αλλάζει λιγάκι ο καιρός. Θα παρουσιάσει κάποια επιδείνωση από σήμερα έως και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο περιμένουμε πιο έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις, κεραυνοί θα πέσουν. Και έχει εκδοθεί και προειδοποίηση μάλιστα για την συγκεκριμένη περιοχή. Τα φαινόμενα όμως θα επηρεάσουν και τη Θεσσαλία, τη Σποράδη, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Επίσης πρέπει να έχουμε στο νου ότι υπάρχουν και οι σχετικές συστάσεις από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Έτσι, για πολλούς από τους κατοίκους αυτών των περιοχών να αποφεύγουν να διασχίζουν χυμάρους, ρέματα και να δούνε και λίγο τα λούκια και τις υδροροές των σπιτιών αν λειτουργούν κανονικά. Έτσι, έχει κάθε φορά σε όλες αυτές τις περιστάσεις συγκεκριμένες οδηγίες για το αν υπάρχουν φαινόμενα κεραυνού, το πώς πρέπει να αντιδράσει κάποιος. Για παράδειγμα, αν είναι στο σπίτι να μην έχει ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια και να αποφεύγουν να αγγίξουν τις σωληνώσεις των υδραυλικών ή να κινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, οδηγούν μακριά από δέντρα. Αυτή λοιπόν είναι η πρόγνωση μετεωρολογικής υπηρεσίας. Μπαίνει δηλαδή λιγάκι το φθινόπωρο πιο έντονα από σήμερα και γι' αυτό σιγά σιγά θα έχουμε μια έτσι αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Τώρα, για τα πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας πάμε σε κάποιες χρηστικές ειδήσεις. Έρχονται τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για τη τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων. Όσοι ιδιοκτήτες έχουν αφήσει απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Έτσι, τα μηνύματα έχουν αρχίσει και στέλνονται στους ιδιοκτήτες. Παραλήπτες θα πρέπει έως τις 30 Οκτωβρίου να καλύψουν την συγκεκριμένη υποχρέωση. Και από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει στο MyCar μια ειδική εφαρμογή με τους κωδικούς TaxisNet για να δουν εάν χρωστούν κάποιοι τέλη από εκείνη την ημερομηνία και να καλύψουν την εκκρεμότητα. Άλλη μια χρήση δηλαδή της συγκεκριμένης εφαρμογής. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις νομίζω ότι είχαμε αυτή την υπόθεση την πάρα πολύ άσχημη στην Οικουμενίτσα. Την 5η αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας 25χρονος πρώην συντρόφου του στην πόλη στην Οικουμενίτσα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλο για ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Επίσης

0: Επίσης, χθες είχαμε και στην Καρίτσα της Λάρισας ένα πάρα πολύ άσχημο σκηνικό που δυστυχώς ένα παλικαράκι κατέληξε ευνίδιος ο θάνατος και η ιατροδικαστική έδειξε πως έπασχε από ατροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτά είναι τα θέματα που νομίζω χτες τουλάχιστον από αυτό το δελτίο μας ανησύχησαν περισσότερο. Στην οικονομία φυσικά έχουμε τις εξελίξεις με το πετρέλαιο και τις διακυμάνσεις συνεχώς, την άνοδο μάλλον, τη συνεχή της τιμής. Τώρα υπάρχει ουσιαστικά η ημερομηνία της 15ης Οκτωβρίου, η οποία είναι ορόσημο. Ακόμη φυσικά δεν έχει ανοίξει η σχετική περίοδος για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 2 ευρώ, 1,9 με 2 ευρώ. Και υπάρχει έτσι μια πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να πέσει σε ένα επίπεδο αρκετά πιο χαμηλό, δηλαδή στα 1,4 ευρώ, το οποίο όμως σημαίνει μια μεγάλη ψαλίδα η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να κλείσει. Έτσι, γιατί και το 1,75 που έχει ακουστεί ως αρχικός στόχος είναι μια τιμή αρκετά υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει, αν θέλετε, και μια απορρόφηση της αύξησης και από όλη την αλυσίδα εκεί για να βγει η τιμή τόσο χαμηλά, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά προς τα εκεί θα κινηθεί η οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όσον αφορά στο επίδομα θέρμανσης, από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών είχαμε χθες μια διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει μια οριζόντια αύξηση του ποσού χωρίς αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια και τον αριθμό των δικαιούχων. Η αύξηση δεν θα περιοριστεί στους καταναλωτές πετρελαίου, αλλά θα αφορά συνολικά τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα μέσα θέρμανσης. Τώρα, αυτό, όπως αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, εφόσον πάλι υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια σε αυτές τις πολιτικές, ένα σημαντικό μέρος μένει εκτός, έτσι, και είναι εκτεθειμένο σε αυτήν την ιστορία και καλύπτονται όσοι είναι και μέσα στα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους υπόλοιπους νομίζω ότι θα υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική επιβάρυνση, αυτό λέει η λογική, εφόσον η τιμή είναι περίπου ένα 70% υψηλότερη από ό,τι ήταν πέρσι, έτσι. Επομένως το πράγμα εκεί θα είναι αρκετά δύσκολη. Επίσης εξετάζεται η επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους της αλυσίδας και της εμπορίας και διάθεσης καυσίμων. Έτσι, γιατί η όποια κρατική επιδότηση δεν θα μπορέσει διαφορετικά να περάσει στην τελική τιμή. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά αναλυτικά όταν και εφόσον ανακοινωθούν. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή και θα υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις για τη μείωσή της. Θα δούμε σε ποιο βαθμό αυτές θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσο πηγαίνει αυτή η ιστορία και συνεχίζεται με τις πιέσεις, με τον πόλεμο, με τις τιμές του πετρελαίου να διάγουν συνεχή άνοδο, τόσο νομίζω αυτό το πράγμα θα απορροφά όλο και περισσότερους πόρους, με το αποτέλεσμα είναι λιγάκι αμφισβητούμενο, έτσι, με την έννοια ότι η οποιαδήποτε παρέμβαση απορροφάται, εξατμίζεται σε ένα βάθος χρόνου όταν η τιμή ανεβαίνει, έτσι, την απορροφά. Επίσης, έχουμε αρκετά θέματα στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο σύριαλ για το αν και εφόσον θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί φαίνεται πως κάποια μέλη των αντιπροσωπιών και ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Μπάρακ, είχε, φαίνεται, κάποια διαβεβαίωση, εκτίμηση, δεν ξέρουμε τι να πούμε ακριβώς, πώς να το θέσουμε. αλλά υπήρχε μια αίσθηση ότι θα γίνει συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει και θα περιμένουμε να δούμε πότε θα τελειώσει η συνέλευση και αν στο περιθώριο αυτής θα γίνει κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο. Πάντως, τουρκική πλευρά λένε οι πληροφορίες ότι είχε ετοιμαστεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ότι το θεωρούσε μάλλον δεδομένο, ωστόσο μέχρι αυτήν την ώρα υπήρχε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών μία άλλη στάση. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπήρξε κάποια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν, ούτε και πρόθεση αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως πιέσεις, γίνονται πιέσεις και ενδεχομένως αυτό να αλλάξει. Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του, είπαν ότι είχαν μια επικοδομητική συνάντηση. Μίλησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, τον πόλεμο με την Ουκρανία και κυρίως το θέμα ήταν πώς θα διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας στις εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Και όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, να βοηθήσουμε όσο πιο γρήγορα και δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας στους πυράβλους αναχέτησης. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια ταύτιση των πολιτικών ή τουλάχιστον μια όχι μια διάσταση σε αυτά τα δύο βασικά μέτωπα που μένονται, γιατί έχουμε και τις δύο υπερδυνάμεις, έτσι, και την Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι σταθερά σε μια πολεμική κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα δούμε και την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τα θέματα τα οποία θα αναδείξει. Και θα περιμένουμε ακριβώς το στίγμα το οποίο θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί. Σε άλλες ειδήσεις, μια και αναφερόμαστε σε όλα αυτά, μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου στη Μόσχα διέκοψε χθες την επεξεργασία αργού πετρελαίου λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση με drones. Έτσι. Κάτω από το 100 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent και άνοδο κατά 5% καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού, γιατί υπάρχουν κάποιες έτσι, προσπάθειες ώστε να βρεθεί κάποια λύση τουλάχιστον στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και φαίνεται ότι η αγορά το προσδοκά αυτό. Είναι το ζήτημα, γιατί οι επιπτώσεις στην οικονομία έχουν τραβήξει πάρα πολύ καιρό και χρειάζεται μια αποκλιμάκωση. Δηλαδή το θέλει αυτό όλο πάρα πολύ και η παγκόσμια οικονομία. Έτσι, αυτό είναι κάτι δεδομένο. Ο Πρωθυπουργός στο μεταξύ μετέβει στο Σαν Φρανσίσκο που θα έχει και συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται εκεί στην Silicon Valley, εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη διεθνών οργανισμών. Την Πέμπτη θα είναι η ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και χτες και σήμερα έχει αυτές τις επαφές στις μεγάλες εταιρείες τις τεχνολογικές που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι ουσιαστικά τα θέματα που περιγράφουν λίγο την επικαιρότητα τόσο στα εσωτερικά όσο και στα διεθνή. Έχουμε και αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, θα τα πούμε και στη διάρκεια της εκπομπής αυτά με περισσότερη λεπτομέρεια. Αλφα Radio 989, μας στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις σας μέσω μήνυμα, μέσω Viber, μέσω μηνύματος 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alfaradio989.com. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο διάλειμμα για να ακούσουμε την πρώτη γνώση του καιρού, να μάθουμε τι καιρό θα κάνει σήμερα από τον Γιώργο Τσατραφίλια, τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο, και να σας βάλουμε και μία λεξούλα για το κουιζάκι της ημέρας. Τι σημαίνει η λέξη ελάβνομαι. Ελάβνομαι. Έτσι, αυτό είναι το κουιζάκι που σας βάζουμε σήμερα. Μέχρι τις 7 οι απαντησούλες σας στο Viber για την ερμηνεία της συγκεκριμένης λεξούλας. Πρόγνωση καιρού με Γιώργο Τσατραφίλια και επιστρέφουμε και με άλλες ειδήσεις.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλή αρχή στους φοιτητές, τους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και τους πρωτοετής. Φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι η ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students. Καλημέρα σε όλες και σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην φίλη μας την Ελεάνα, την Πέννη, με τις καλημέρες τους. Στον φίλο μας τον Αριάν. Καλημέρα στην παρέα μας, στέλνει ο Αριάν. Να είσαι καλά, Αριάν μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ήδη πάμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε εκεί πέρα και την Silicon Valley. Εκεί ήταν αρκετοί Έλληνες που δουλεύουν σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Πολλοί όπου κάνουν εκεί πέρα μια πολύ, πολύ σπουδαία στάδια δρομία και αυτό είναι ένα γεγονός έτσι, που μαρτυρά ότι και οι βάσεις που έχουν αποκτήσει πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους και στα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν αρκετές για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υψηλές αποτήσεις μιας σταδιοδρομίας στα πιο προηγμένα, αν θέλετε, σημεία του κόσμου, εκεί που αναδεικνύεται η επόμενη μέρα της τεχνολογικής εξέλιξης. Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που δραστηριοποιούνται εκεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Βρετανία, στην Ευρώπη, στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου και αυτό είναι κάτι το οποίο καμιά φορά το ξεχνάμε, έτσι, ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά στην κορυφή και στα πιο έτσι, ανεπτυγμένα συστήματα τεχνολογίας και επιστήμης. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στα εσωτερικά. Είχαμε πάλι μια νέα δημοσκόπηση από την πλευρά της Σάλκο. Το 67% λέει ότι θέλει αλλαγή διακυβέρνηση, αλλά δεν έχει βρει εναλλακτική. 9,9% η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ. Στο 24,3% Νέα Δημοκρατία, στο 14,4% Ελληνική Συμπαράταξη και στο 11,1% το ΠΑΣΟΚ για το κεντρικό δελτίο του ΑΛΦΑ, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση στην πρόθεση ψήφου, έτσι, τα ποσοστά τα οποία σας αναφέραμε συγκεκριμένα. Και επίσης φαίνεται πως οι εξαγγελίες των τριών επικεφαλής των κομμάτων εξουσίας στη ΔΕΘ δεν ικανοποιεί τους πολίτες, κανένα από τα τρία προγράμματα δεν δηλώνουν οι περισσότεροι ότι δεν προσφέρει λύσεις στα προβλήματα τους. Αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι. Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε και να διαπιστώνουμε ότι τουλάχιστον αυτό που διατυπώνουν οι πολίτες είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις δηλώσεις προγραμματικές των κομμάτων. Τώρα στα υπόλοιπα ποσοστά, σας είπαμε 24,4 στην πρόθεση ψήφου είναι αυτό, 24,3 Νέα Δημοκρατία, 14,4 η Ελλάς, 11,1 το ΠΑΣΟΚ, 6,4 η Ελληνική Λύση, 6,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στο 3,5% αν διαβάζω σωστά είναι η φωνή της λογικής, στο 3,1 η Ελπίδα για την Δημοκρατία και στο 2% ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, νομίζω θα δούμε πάρα πολλές. Και αυτό που κρατάμε είναι η μεγάλη εικόνα ότι ένα 67% επιθυμεί αλλαγή η διακυβέρνηση και ένα 25% τάσεται υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας της παρούσας κυβέρνησης. Αυτά είναι τα δεδομένα και κάπως έτσι πορευόμαστε για τη συνέχεια. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και ερχόμαστε και με υπόλοιπες ειδήσεις να δούμε και την εικόνα που αποδίδει στην επικαιρότητα ο τύπος σήμερα, τα πρωτοσέλιδα και να θυμηθούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αλλά να ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις από εκπροσώπους των κομμάτων που μίλησαν χθες στο ραδιόφωνο μας και μάλιστα κάποιες από αυτές τις δηλώσεις έκαναν έτσι και μια συζήτηση παραπάνω, προκάλεσαν κάποιες αντιδράσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ο κύριος Αυλονίτης λοιπόν, εχθές μιλώντας εδώ στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, στον Αλφα Ρέντιο 989, τάχθηκε υπέρ μιας προεκλογικής συσπήρωσης των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Θυμίζουμε ότι ο βουλευτής της Κέρκυρας εντάχθηκε πριν από λίγες ημέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και σε αυτή τη συσπήρωση συμπεριέλαβε τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και τη Νέα Αριστερά μέχρι και τον Βαρουφάκη. Σήκωσε μια σκόνη.
1: Μετά από προβληματισμό τον οποίο είχα και μετά από την πρόσκληση του κυρίου Ανδρουλάκη και συζητήσεις που έγιναν, κατέληξα να συνεργαστώ με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Και ο προβληματισμός είχε να κάνει με το παλιό μου σπίτι, το οποίο δεν στέκει και πολύ καλά. Γίνεται μια προσπάθεια ανασύστασης του παλιού σπιτιού, η οποία δεν με βρίσκει.
2: Το παλιό σπίτι ποιο είναι?
1: Εγώ εξελέγει το 2019 με το ΣΥΡΙΖΑ και με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα και το 2023 επίσης το ίδιο, με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε έναν άλλο δρόμο, παραιτήθηκε. Ζήτησε από όλους εμάς να παραιτηθούμε. Έχω πολύ μεγάλη διαφωνία πάνω σε αυτό. Οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν κάποιος τις αγγίζει και τις διαμορφώνει ή όχι, δείχνουν κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δει πράγματα και θαύματα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Δεν προβλέπω ραγδαία δημοσκοπική ανατροπή. Προβλέπω αλλαγές οι οποίες μπορούν να φέρουν μέσα στο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, αν πιστέψουμε αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, βλέπω αλλαγές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ σε πολύ υψηλά δημοσκοπικά επίπεδα. Είμαι διαπρίσιος κήρυκας και αν δείτε στα social media τα δικά μου, εδώ και καιρό διαμορφώνω την άποψη και την καταγράφω αυτή, είναι ότι θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρο αριστεράς. Μπορεί να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να κουβεντιάσει με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτόν καθ' αυτόν, δηλαδή μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά, μπορεί να κουβεντιάσει, ας πούμε, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
0: Τα είπε όλα. Νομίζω ο κύριος Αυλονίτης ουσιαστικά είπε να συμπληρωθούν όλα αυτά τα κόμματα από τη συγκεκριμένη περιοχή του πολιτικού φάσματος απέναντι, νομίζω, στη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, υπήρξαν έτσι κάποιες παρενέσεις για μια αυτοσυγκράτηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έτσι λένε οι πληροφορίες, γιατί και με το που ήρθε έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση, που δεν είναι και πάρα πολύ κοντά στη γραμμή μέχρι στιγμής του κόμματος, ο κύριος Αυλονίτης, αλλά νομίζω ότι είναι μια άποψη την οποία μπορεί να τη σηκώψει, θυρίζουν αρκετοί. Τώρα, βέβαια δεν συνεννούν αρκετοί, γιατί αν ακούσουμε τουλάχιστον τον κύριο Τρίφωνο Αλεξιάδη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας, έτσι φαίνεται λίγο να επιμένει σε αυτήν την στάση υπέρ της διατήρησης της φυσιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αλεξιάδης στον σταθμό μας.
3: ΣΥΡΙΖΑ forever.
4: Forever.
3: Θα μπλουζάκια τώρα. Εγώ ελπίζω πάντα. Και πιστεύω ότι μετά από το φρενάρισμα στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν σχεδιάσει στελέχη που αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην Ελλάδα και τους περιμένουμε αυτούς στη γωνία, τους περιμένουμε. Μετά από το σταμάτημα λοιπόν της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Περιμένω κάποια στιγμή να βγω κάποιον. Θα ρωτήσω, ρε παιδιά, όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα πιστεύατε και τώρα που πήγατε στην Ελλάδα πιστεύετε άλλα. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι όλοι αυτοί που είναι στην Ελλάς και κρατάνε τις έδρες που βγήκανε με το ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπογράψει ότι αν διαφωνήσουν θα παραδώσουν την έδρα.
4: Το θυμάμαι
3: αυτό. Και σε αυτό Κολοτούμπα.
0: Μάλιστα, ακούσατε ποια είναι η άποψη του κυρίου Αλεξιάδη. Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει έτσι λίγο μια συνέπεια στις τοποθετήσεις και αυτή είναι η στάση που τηρεί. Τώρα, να ακούσουμε και την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σουδουκού, η οποία μίλησε ουσιαστικά για τα μέτρα τα οποία θέλει να αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να περιοριστεί το κόστος θέρμανσης αλλά και γενικότερα η επίπτωση που έχει αύξηση των τιμών των καυσίμων στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.
5: Θα κάνουμε 3-4 συγκεκριμένα πράγματα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να περιορίσουμε το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τις σημερινές τιμές, άμα ξεκινούσε τώρα η διάθεση, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει αυτό σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που έκλεισε πέρυσι. Άρα αυτό θα γίνει επιδοτώντας στην αντλία και εκεί θα συμμετέχουν και οι δύο, και το κράτος και δηληστήρια. Ταυτόχρονα θα αυξήσουμε και το επίδομα θέρμανσης σε όλες τις μορφές ενέργειας, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, αλλού και είναι πέλετ. Άρα ο καθένας να μπορεί να ενισχυθεί ανάλογα με τον τρόπο που θερμαίνει το σπίτι του. Τον Οκτώβριο θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί το ντίζελ ουσιαστικά επηρεάζει τα πάντα. Και το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που λέτε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα θέλαμε να προχωρήσουμε σε μια προσωρινή μείωσή του, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Ευρώπη να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο που λέμε, να επιτρέψει δηλαδή να αυξήσουμε προσωρινά τις δαπάνες. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να οργανώσουν από τώρα μια απάντηση σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Ένα ζήτημα είναι, και ελπίζω και στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει και θα το θέσει πρώτος ο Πρωθυπουργός εκεί, αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ζητάμε για την προσωρινή μείωση και τι άλλο δηλαδή μπορούμε να κάνουμε από κοινού.
0: Λοιπόν, άκουσα τι είπε η κυρία Σδούκου, ότι ουσιαστικά θα κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, γιατί το μέγεθος του προβλήματος είναι τέτοιο που δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί από κάποια εθνική κυβέρνηση από μόνη της. Είπαμε και στο θέμα της διπλωματίας εκεί πέρα λίγο περισσότερη κινητικότητα υπάρχει. Σκεφτείτε κιόλας ότι και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στη Γερμανία τώρα, έτσι συγκρίνουν και οι πολίτες εκεί την περίοδο της Μέρκελ, ενδεχομένως να έχουν υψηλότερες προσδοκίες και από την κυβέρνησή τους τώρα, και αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα τα πολύ αρνητικά των εκλογών που είχαν χριστιανοδημοκράτες εκεί. Σου λένε Γερμανοί, Γερμανία είμαστε, δεν μπορεί να μην έχουμε λόγο για όλες αυτές τις επιπτώσεις που έχουμε, έτσι χάσαμε το φθηνό αέριο. Η ακρίβεια χτυπάει τη χώρα μας. Τι θα γίνει, δεν θα ζεσταθούμε κιόλας το χειμώνα, θα παγώσουμε, δεν γίνεται. 5% χριστιανοδημοκράτες. Χρόνια πολλά στον Φωκά που γιορτάζει σήμερα και σε όλους όσοι έχουν και τα γενέθλιά τους. Φυσικά πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και ουσιαστικά παροτρύνονται οι κάτοικοι τέτοια μέρα να περιορίσουν τη χρήση του αυτοκίνητου. Στα 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στο Ρίμνικ, στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Μάλιστα αυτή η νίκη ήταν αφορμή για τον Μότσαρτ, έτσι, να γράψει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόμπορκ» προς τιμή του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπορκ που ηγήθηκε των δυνάμεων των Αυστριακών. Στα 1912 κατέπλευσε στον άσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Έτσι είναι το πρώτο υποβρύχιο που είχε ο ελληνικός στόλος. Έκανε μάλιστα και την πρώτη δοκιμαστική βολή, η οποία εντάξει δεν ήταν πάρα πολύ πετυχημένη, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε μια έτσι συμβολική σημασία όλο αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά ήταν και αυτό μέσα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του ελληνικού στρατού που ακολούθησε μετά το κίνημα στο Γουδί το 1909. 4 εκτοξευτήρες τορπιλών είχε το σκάφος, το Δελφίν, 8,5 κόμβι ταχύτητα και πλήρωμα 18 ανδρών. Έτσι, λοιπόν, ξύλινο το κατάστρωμα, άρχισε και μόλις το πήραμε η εκπαίδευση των αυτών εκεί. Μία από τις στιγμές τις σημαντικές της ιστορίας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Έτσι, συμμετείχε και στους πολέμους το 12-13, στους απελευθερωτικούς, και εκεί μάλιστα είχε και μία, ήταν και μέσα στη μάχη στην ναυμαχία της Έλλης, συμμετείχε και αυτό το σκάφος, το υποβρύχιο το πρώτο που είχαμε ως Ελλάδα. Στα 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΕΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που είχε προκαλέσει τότε την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των δημόσιων υπαλλήλων. Έτσι, από τότε ξεκινούσε το ασφαλιστικό να απασχολεί. Στα 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της διασημότερης ίσως τηλεοπτικής σειράς, τα Φιλαράκια. 1994, το πρώτο επεισόδιο. Τρομερό, έτσι, φοβερό. Πριν από 32 χρόνια. Νέα παιδιά ήταν όλοι, πάρα πολλοί. Έχουν μεγαλώσει μέσα από αυτή τη σειρά. 2001, ο Αντώνης Φώτσης πάει στους Memphis. Είναι ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Το θυμόμαστε, νομίζω, και αυτό. Το 2010, η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας έπληξε τα νησιά της Ιαπωνίας. Έτσι, στις Φιλιππίνες η λέξη σημαίνει δυνατός. Λοιπόν, θυμόμαστε τότε στα δελτία ειδήσεων, γιατί είχε κάνει ένα χαμό η συγκεκριμένη τροπική καταιγίδα που το μεταδίδαμε και χρησιμοποιούσαμε τη λέξη.
2: Ναι, αλλά δεν τονίζανε εκεί τότε.
0: Ναι.
2: Τη λέγανε. Εντάξει, η καταιγίδα Μάλακας.
0: Ναι, το, ναι, κάπως έτσι.
2: Μάλακας.
0: Λοιπόν, όπως υπάρχει και μια πόλη στην Ουκρανία, είναι κάποια τοπονύμια τα οποία ή κάποιες ονομασίες που τα χρησιμοποιούμε λίγο διαφορετικά για ευνόητους λόγους. Επομένως, έχουμε κρατήσει και τη γνώση της λέξης στα φιλιππινέζικα. Αυτό κρατάμε στο συγκεκριμένο θέμα. Στα 1791 γεννήθηκε ο Φάραντε, ο Βρετανός φυσικός και χημικός, ένας από τους σημαντικότερους του 19ου αιώνα. Ουσιαστικά ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και τους νόμους της ηλεκτρόλυσης. Έτσι, σπουδαίος επιστήμονας. Το 1408 πέθανε ο Ιωάννης Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζάντιου. Το 1828 ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού, έτσι, που από φυλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νότιας Αφρικής. Και το 1991 πέθανε ο Γιάννης Νεγρεπόντες, Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. Σήμερα έχει γενέθλια ο Νικ Κέιβ, ο Αυστραλός ρόκερ, γεννημένος το 1957, γίνεται 69 ετών ο Νικ Κέιβ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τις σκέψεις, καλημέρες μας που μας στέλνετε. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα στην Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Εύη και σε εσύν και εκείνη που μας στέλνει τις ευχές της. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε να έχεις μια όμορφη μέρα. Αλφα Radio 989. Είχαμε και τις άλλες εξελίξεις στο θέμα με τους ελέγχους εκεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κάποιες πληροφορίες βγήκαν παραπάνω, αντιπαραθέσεις πολιτικές για την κβαντική αντρική, την κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική υπάρχει, έτσι αυτό είναι γνωστό. Τώρα οι εφαρμογές στην ιατρική είναι ένα κάτι διαφορετικό θέμα. Έτσι, οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να μιλήσει κάποιος για ειδικότητα ξεχωριστή. Έτσι, αυτά. Ακούμε, αυτά γνωρίζουμε και το δεδομένο είναι ότι τουλάχιστον όπως είπε χθες ο Υπουργός Υγείας είχαν γίνει κάποιοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο αλλά δεν είχαν βρει το μηχάνημα και αυτό ήταν αποτέλεσμα της πρακτικής της γιατρού εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση θα δώσει όλο και περισσότερες πληροφορίες στη συνέχεια όσο προχωράει η έρευνα των αρχών για το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να ξεκινήσουμε από την ναυτεμπορική. Οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα, ελληνόκτητη ναυτιλία, Euronext Athens, ομόλογα, χίλιες ναυπηγήσεις φέρνουν στην Ελλάδα διεθνείς τράπεζες, είναι το κεντρικό θέμα της ναυτεμπορικής. Ανησυχητική βουτιά των γεννήσεων, οκτάμηνο 2026, το δημογραφικό, υπάρχουν και στις άλλες εφημερίδες τα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είναι αποκαρδιωτικά στην κυριολεξία. Έτσι φαίνεται πως είμαστε λίγο πάνω από το κρίσιμο όριο των 65.000 γεννήσεων σε ετήσια βάση. Επίδομα θέρμανση στα σενάρια ενίσχυσης των οικοκυριών, εκτός πλάνου οι μειώσεις φόρων, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα στην ναυτεμπορική. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου, επιτίθεται στη διαφθορά. Σημείτη αποκαλύψεις Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενόχληση Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτου πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντού του Πρωθυπουργού, κ. Μιχάλη Μπεκίρη, με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Αιτήσεις τώρα για 1.974 προσλήψεις, οι προκηρύξεις για το δημόσιο, οι θέσεις για μόνιμους και επιχειρηματικούς δήμους μουσεία στρατό στον ελεύθερο τύπο, όπου τρίτη σήμερα έχει το ειδικό ένθετο για την εργασία, όπως κάνει η εφημερίδα κάθε τρίτη που φιλοξενεί το συγκεκριμένο αφιέρωμα στα θέματα της εργασίας. Αυτό είναι και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας το κεντρικό θέμα. Στον ελεύθερο τύπο επίσης το θέμα είναι η μείωση τιμής του πετρέλαιου. Λέω όχι το πώς θα γίνει, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Στη Γερμανία, προθυμία στελεχών CDU να διαδεχθούν τον Merz. Ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο, η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες. Είναι και η φωτογραφία εκεί η ποδηλάτησα. Εκτόξευση τιμών πώλησης, είδωσε υπό εξαφάνιση τα προσιτά σπίτια ως 50 τετραγωνικά. Και επίσης, τι ερευνά η εισαγγελία, ύποπτη κατάρρευση της πλατφόρμας στην Πολεοδομία Μυκόνου. Αυτό είναι ένα από τα θέματα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια, να δούμε τι έγινε εκεί πέρα με την Πολεοδομία, αλλά και πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα και τι παθογένειες υπάρχουν με την λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λοιπόν, θα έχουμε αυτό το θέμα, μια συνέντευξη προγραμματίσει για τις αριθμίες, αν θέλετε, της δημόσιας διοίκησης. Στα νέα, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, η προσεξαφάνιση εξινομή της χώρας, ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά. Είναι συντριπτικά αυτά τα ποσοστά, έτσι, είναι φοβερά ποσοστά αυτά για εξέλιξη δημογραφική, 42% δεν είναι κανονικό. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώντας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50% η μείωση, πάρα πολύ μεγάλη. Στον Αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, η μείωση των γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από τις 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2010. 24. Έτσι, έχουμε δηλαδή 50.000 γεννήσεις λιγότερες, 42% η μείωση. Νομίζω ότι είναι φυσικά το νούμερο ένα εθνικό θέμα αυτό, διότι απλώς σιγά σιγά με το χρόνο μειωνόμαστε δραστικά. Είναι θέμα επιβίωσης φυσικής πια της Ελλάδας ως χώρα, η εξέλιξη του δημογραφικού, που είναι βέβαια και άμεση επίπτωση, έμεση μάλλον επίπτωση, έμεση, της οικονομικής κρίσης, έτσι, γιατί είχαμε μια άλλη πραγματικότητα το 2009 και τώρα μετά την κρίση είχαμε όλες αυτές τις συνέπειες, με πολύ σημαντική το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι σε παραγωγική ηλικία έφυγαν από τη χώρα. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν, έτσι, διότι σε ένα επίπεδο συντάξεων και πάνω υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης, επομένως εκεί ενδεχομένως ένα μέρος του επιδόματος να πάει και να απορροφηθεί. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Πασό και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει το πάνω χέρι. Και ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της. Το Bloomberg προτείνει τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας για επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Ο Κλόπ, Τάσο. Έτσι, το Bloomberg θέλει τον Κλόπ να γίνει καγκελάριος της Γερμανίας, ο δημοφιλής προπονητής. Στη Δημοκρατία, κεντρικό θέμα, γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το τόνιμο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες βίνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και την ανασφάλεια. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Δημοκρατίας. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας μυρίζει νέο σκάνδαλο, πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές. Και τουρκικές προκλήσεις και νοτίως της Κύπρου, η κυβέρνηση όμως επιμένει στη γραμμή του κατευνασμού. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια είναι η Ελλάδα και η Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής, αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά, λέει η Εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Ακριβά θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ρυθμίσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου. Και για 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε για το έγκλημα στην Ιγουμενίτσα. Έτσι. Φυσικά από την Εφημερίδα των Συντακτών σε αυτό αναφέρεται. Και ανακαίνιση κατοικίας, τι χρειάζεται και η πλατφόρμα ανακαίνιση κατοικίας, προσφυγές στο ΣΤΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολίτες, θύματα της προχειρότητας, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών στην πρώτη της σελίδα. Πάμε στην Καθημερινή. Κεντρικό θέμα, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Η ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή είναι βασικός παράγων που κάποιες περιφέρειες της χώρας, τα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και την Κρήτη, καταφέρουν να νικούν το δημογραφικό, λέει η Εφημερίδα. Νομίζω το λέμε όλοι, το λέει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι πολιτικές υπέρ των γεννήσεων, αλλά δεν σταματάει στη γέννα το παιδί. Έτσι, θέλει μια άλλη κάθετη πολιτική και πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η Ελλάδα έχει από τις υψηλότερες φορολογίες των οικογενειών μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε μια απόφαση. Θέλει μια κάθετη γραμμή υποστήριξης και φορολογικής ελάφρυνσης αισθητής και σοβαρής των οικογενειών που έχουν παιδιά. Δεν μπορεί στα 2.000 εισόδημα μιας οικογένειας να έχει ψηλούς φορολογικούς τελεστές. Είναι εκτός πραγματικότητας αυτό το πράγμα πια. Η όποια μείωση, η σωστή μείωση που έγινε στην φορολογία του εισοδήματος είναι μικρή σε ποσοστό και σταματάει και στις 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. 30.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα είναι 1.120 ευρώ μισθός. Έκαστος. Είσαι πλούσιος, Έτσι, για όνομα του Θεού. Ακριβότερη κατά 177% η χονδρομπορική του ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι τον Σεπτέμβριο. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Η δασμή Τραμπ, η άνοδος του Αιγύπτου και η ζωονόση. Και νομίζεις ότι το email είναι πράγμα της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Ένας χαμός γίνεται με αυτό το θέμα. Με τις απάτες, τις ηλεκτρονικές, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ριζοσπάστης, δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη και τις τρεις ημέρες, λέει η εφημερίδα. Κόντρα, πρωτοσέλιδο. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Στην εφημερίδα Κόντρα επίσης, θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό του 15χρονου. Σχεδόν μία ώρα περίμενε το ασθενοφόρο. Εκεί υπάρχει θέμα. Λένε ότι άρχισε να πάει το ασθενοφόρο στο παιδί που δεν ήταν καλά. Έτσι, δυστυχώς. Στην απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντιπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνοχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για όζη, φαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Στην απογευματινή επίσης, οι σκοτεινές διαδρομές της Καρνεάδου. Λοιπόν, με τον αναφέρεται στην κατάθεση των ανακριτή του υπνοτιστή και ακόμα ένα τσακωθήκαμε και θόλωσα συγγνώμη με την κοπέλα την 25χρονη Πενελόπη που δολοφονήθηκε δυστυχώς με άγριο τρόπο στην Ιγουμενίτσα. Πάμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου η οποία βρίσκεται στο Ραδιοθάλαμο και προτού δώσουμε το μικρόφωνο, να θυμίσουμε την έννοια της λεξούλας που βάλαμε σήμερα. Ελάβνομαι σημαίνει παρακινούμε, παρασύρομαι, Άννα Μαρία. Ελάβνομαι, έτσι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, εντάξει, τάσω μια λεξούλα είπαμε και επιστρέφουμε με την αμός. Παρασύρομαι, αυτά είναι.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση, με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, θα βρίσκεται στην ατζέντα τόσο της Γενικής Συνέλευσης όσο και των διμερών επαφών των ηγετών. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για την προσωρινή διακοπή των επιθέσεων που πλήττουν τον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Βολοντίμι Ζελένσκι προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο ίδιος έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των Ουκρανικών επιθέσεων στα ρωσικά διελιστήρια, ενώ σύμφωνα με τους Financial Times ζήτησε προσωπικά από τον Βολοντίμι Ζελένσκι να σταματήσει τα συγκεκριμένα πλήγματα. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τέτ ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Τουρκία, τον Μπάρακ, είχε δηλώσει πως θα πραγματοποιηθεί κανονικά η συνάντηση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε σειρά επαφών με ανώτατα στελέχη του χώρου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν χθες στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να καταθέσουν σήμερα πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Για περίπτωση απατεώνισσας που παραβίασε εν γνώση της την νομοθεσία χρησιμοποιώντας το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χωρίς να το δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έκανε λόγο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην Ολομέλεια της Βουλής, αναφερόμενος στη γιατρό που προχώρησε στην ιατρική πράξη. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, ο γιατρός είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα που είχε στην κατοχή της, ωστόσο δεν είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Το CDU στο Βορειοανατολικό Κρατήδιο συγκέντρωσε μόλις 4,9% με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Κρατηδιακό Κοινοβούλιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Λάρισα πήρε την νίκη κόντρα στον γηπεδούχο Πύργο με 4-0 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Η ώρα είναι 7 και 6, όχι 6-7. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με Τάσο Τάσκαλτρινιάν στη ρύθμιση του ήχου. Τίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, Δημήτρη Γκόλια, που σας ακούμε να κελαϊδάς από τις 6 το πρωί. Καλημέρα, Τάσο μας. Πώς είμαστε σήμερα?
0: Υπέροχα. Κάνει και λίγο φθινόπωρο παραπάνω, νομίζω. Σε κάποιες περιοχές της χώρας θα κάνει αρκετά, κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Κρύο. Σήμερα βροχές. Πώς ήταν η κατάσταση τώρα που ήρθες?
1: Θα το ξαναπώ ποιητικά. Με τις πρώτες τάλες της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι.
0: Αυτά είναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έβρεξε. Σκοτώθηκε το καλοκαίρι.
0: Αυτά είναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έβρεξε. Τώρα εδώ στα βόρεια έβρεξε. Όσοι αρέσουν εσύ εδώ.

0: Ναι, αισθανόμαστε άνετα μάλλον. Mm. Όπως επίσης έχουμε μάθει εκεί να διασκίζουμε τις κακουχίες και με τις βροχές από, κάτω από τα, από τα μπαλκόνια, τα λούκια, όλα
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ωραία, άμα βρέξει πολύ δηλαδή, θα βγει ο γκόλιος χωρίς να προελέξω να πάει μέχρι τα μάξι.
0: Κοίταξε, το πιο πιθανό είναι ότι θα το κάνω μάλλον επειδή δεν θα έχω μαζί μου εκείνη την ώρα, όχι τόσο για το θάρρος που θα έχω πλέον. Αλλά ναι, είναι πολύ πιθανό να την πατήσω.
1: Ναι, Τάσο, εσύ, ο Μπρέλα.
0: Πρέπει κάπου να έχω να κουβαλάω κάποια στιγμή.
1: Κούλα ο Τάσος πιο πολύ.
2: Έχω
1: νομίζω,
2: το αυτοκίνητο.
0: Και εγώ πρέπει να έχω.
1: Έχεις το αυτοκίνητο, αλλά μέχρι να πας στα μάξι.
0: Κάπου είναι.
1: Είναι ένα θέμα κι αυτό.
2: Δεν θα λιώσουμε.
1: Δεν θα λιώσουμε μόνο, εντάξει. Αλλά καλού κακού πάρτε εσείς μία, μην ακούτε εδώ τα γόρια.
0: Ναι.
1: Ή καμιά κουκουλίτσα. Χρειάζεται σήμερα.
0: Και ζακέτα.
1: Ζακέτα, ναι, θέλει όσο να πει.
0: Εντάξει. Πάσε
1: εδώ, σημανικάκι τώρα. Ψάξουμε να βρούμε τα φθινοπορεινά.
0: Ναι, είμαστε και στην ησημερία πάνω. Δηλαδή τώρα παίρνει το φθινόπωρο κανονικά. Νομίζω πέφτει θερμοκρασία, το καταλαβαίνουμε και είπαμε και σε κάποιες περιοχές θα έχει λίγο φαινόμενα περισσότερο έντονα εκεί στο βορειοδυτικό Αιγαίο και ανέμους και καταιγίδες και τέτοια πράγματα, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Έτσι, λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα μας απασχολήσει το θέμα του καιρού, το καταλαβαίνετε. Το Σαββατοκύριακο ίσως να είναι λίγο καλύτερο, δεν ξέρω, θα το δούμε. Αλλά μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τη θέρμανση, βρε Δημήτρη. Αν και εμείς τα λέμε ήδη από τις προηγούμενες μέρες, γιατί.
0: Αυτό και αν είναι καταιγίδα.
1: Το φρονίμο, τα παιδιά, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. και τη μέσα σας έχουμε πει. Και η επιδότηση που σκέφτεται να δώσει στο κράτος, πόσο περίπου θα πάει. Και το 1,75 που θα ανοίξει χαμηλότερα, μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, αλλά το 1,75 που έκλεισε πέρυσι, ψηλό ήταν.
0: Πάρα πολύ ψηλό ήταν. Δεν το κουβεντιάζουμε. Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος, έκανε μια κατακόρυφη αύξηση τιμή και πολλά νοικοκυριά είχαν μείνει τότε. Ξέρεις, είχε τελειώσει η ποσότητα που είχαν πάρει το Δεκέμβριο και αρκετοί δεν γεμίσανε κιόλας πάλι. Mm. Με το 1,75 δεν γεμίσανε, έτσι. Όχι τώρα που είναι ακόμη ψηλότερο.
1: Ναι, είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ όλο το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα που ανοίγει.
0: Οπωσδήποτε.
1: Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και εκεί θα δούμε που θα κάτσει μπίλια που λένε χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Το διαβάζουμε τώρα τουλάχιστον ότι οι πρώτες ενδείξεις πως δεν θα υπάρχει κάποια αλλαγή στους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι έχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που είναι εκτός αυτής της ιστορίας, της όποιας ενίσχυσης. Επομένως θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί πετρέλαιο θέρμανσης. Πόσο θα είναι, 1,8, 1,9, μην πω 2. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι, έτσι, για να βάλεις, ξέρω εγώ, 400 λίτρα, θα θες 7-8 κατοστάρικα.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται ένας χαμός με τα μέσα ενημέρωσης και τον Τραμπ. Με τα κανάλια,
0: ναι,
1: για την ακρίβεια. Είδες τη χουνεράκι που κάνανε.
0: Με το μποϊκοτάζ, λες.
1: Ναι, δείχνουν την εικόνα του χωρίς ήχο. Τέλειο. Δηλαδή μίλα, δεν σε ακούει και κανένας.
0: Ναι, γιατί...
1: Εγώ ήρθα εδώ να σε καλύψω, αλλά δεν ακούγεσαι.
0: Έχει χαλάσει ο ήχος.
1: Δεν σου αρέσει.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Είχαν προηγηθεί κάποια επεισόδια που και εκείνος είπε ότι δεν θέλει καθόλου να μιλάει σε κάποια συγκεκριμένα κανάλια και τα οποία, εντάξει, μεγάλα δίκτυα, έτσι όπως το CNN με το οποίο είχε βεντέτα. Δηλαδή και πολλές φορές είχαμε δει και δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και εκπροσώπους του συγκεκριμένου σταθμού που είχαν αντιπαράθεση μπροστά στις κάμερες, έτσι κατευθείαν άμεσα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, συνήθως αυτά δεν βγαίνουν σε πολύ καλό στους πολιτικούς. Τουλάχιστον στον παλιό κόσμο δεν τους έβγαιναν σε πολύ, πολύ καλό.
1: Όχι, γιατί πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο κόσμος είναι ήδη στα κάγκελα για το γεγονός ότι συνεχίζει τον πόλεμο. Δεν φαίνεται να το τερματίζει. Είναι πολύ ψηλά τα καύσιμα στις ΗΠΑ. Πολύ ψηλά τα τρόφιμα, το κόστος ζωής δηλαδή. Και ο μέσος Αμερικανός σου λέει: συγγνώμη, εγώ σε ψήφισα για να σταματήσεις να τερματίσεις όλες τις διενέξεις. Εσύ πας και μου ανοίγεις καινούργιες. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να τις τελειώνεις. Έμενα η ζωή μου δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Τι να σε κάνω.
0: Είναι όλα αυτά στη μέση. Φαίνεται και εκείνος πως έχει εγκλωβιστεί και όλα σε αυτή την ιστορία πάρα πολύ. Δηλαδή, γενικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη διαμάχη με το Ιράν, δεν φαίνεται να έχει στρατηγική η Αμερική σε αυτό. Κάτι το οποίο είναι μάλλον λίγο πρωτοφανές σε αυτό το βαθμό. Και συνιστά και μια μεταβολή στην συμπεριφορά της, στη διεθνή της πολιτική, που είναι ίσως λίγο κάπως πρωτόγνωρη. Φάνηκε κάπως ανασύρθηκε. Έχει μείνει μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά μεγάλη στην οικονομία σε όλο τον κόσμο.
1: Οπωσδήποτε. Τώρα λοιπόν σας λέγαμε για τα μέσα ενημέρωσης τα οποία αποφάσισαν να στείλουν την κάλυψη ή να του δημιουργήσουν έτσι τέτοια προβλήματα, όπως ας πούμε να τον καλύπτουν αλλά χωρίς ήχο, το οποίο

0: θεωρώ κορυφαίο χουνέρι. Είναι, ακούστε τηλεοπτικά δίκτυα. CNN, NBC, ABS, ABC μάλλον, CBS και Fox News. Όλοι μαζί στο πλευρό του CNN, κυρίως με το CNN τάχει.
1: Ναι.
0: Σε μια συνέντευξη τον είχε ρωτήσει ο δημοσιογράφος του CNN και της απάντησε, δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση της. Fake news, fake news, θα θυμάσαι.
1: Ναι. Κανονικά.
0: Να μην το βλέπετε λέει αυτό το κανάλι, γιατί λέει μόνο ψέματα, λέει ψέματα. Και τι κάνει τώρα, ανοίγει λέει δικό του τηλεοπτικό δίκτυο στην ουσία, δικό του κανάλι, το οποίο θα εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο.
1: Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Συνήθως αυτά τα εγχειρήματα δεν βγαίνουν σε καλό σε όλους τους πολιτικούς που ακολουθούν αυτή την οδό. Διότι όπως και να έχει, κοίταξε να δεις, και αυτός είναι ένας κλάδος όπου υπάρχει μια τεχνογνωσία, πώς να πω. Έχει τους όρους του, τους κανόνες, το πλαίσιό του. Όταν σταθείς απέναντί του με αυτόν τον τρόπο, το λίγο αδέξιο, ας πούμε, ή χοντροκομμένο, πες ό,τι θες, και η άλλη πλευρά κάτι μπορεί να απαντήσει.
0: Κοίταξε, είχε κάνει την αρχή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν θυμάσαι, με το Truth Social.
1: Ναι,
0: θέλει να κάνει εκεί, εκεί κάνει τις αναρτήσεις του. Τώρα σου λέει θα έχω και το δικό μου κανάλι, δεν σας έχω ανάγκη, κάπως έτσι το πάει. Να δούμε λοιπόν πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Από την άλλη έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ. Βλέπω μια φωτογραφία εδώ πέρα. Τι κάνει, χειραψία με ρομπότ.
1: Ναι, γιατί πήγε στη Silicon Valley και στις εταιρείες έτσι υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε συνάντησε και πάρα πολλούς Έλληνες, είδε και τα ρομπότ εκεί και ξεναγήθηκε και σε χώρους των εταιριών αυτών, όπου του έδειξαν εκεί πέρα, ξέρεις, διάφορες εφαρμογές.
0: Δεν τον ενθουσίασε τον Τάσο το ρομποτάκι, βλέπω.
1: Ναι. Όχι, του αρέσει και του πρωθυπουργού η τεχνολογία.
2: Γιατί χάιδεψε και ένα εδώ πέρα, ένα σκυλάκι ρομποτάκι. Και το έκανε.
0: Δεν το χάιδεψε, με το χέρι του έδωσε. Χειραψία κάνει.
1: Ναι.
0: Ανθρωποειδές ρομπότ.
1: Εντάξει, είναι αυτές.
0: Γιατί δεν βλέπουν και κάποιοι
1: τώρα που βγαίνουν σε τέτοιες επισκέψεις.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το πλαίσιο πάντως και σήμερα θα έχει επαφές και με Έλληνες της Ομογένειας και άλλους που δραστηριοποιούνται εκεί, γιατί και σε αυτές τις εταιρείες έχουμε αρκετούς δικούς μας.
0: Βέβαια, Έλληνας τον ξενάγησε από ό,τι βλέπουμε. Α, Τάσο με το ρομπότ έκανε και high five. Έχει και άλλη φωτογραφία να δεις.
1: Ναι. Έχει, εντάξει, προφανώς τώρα σε τέτοιες επισκέψεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν τα θέλω αυτά τα ρομπότ.
1: Αυτά τα ρομπότ θέλουμε, δεν θέλουμε,
0: λίγο,
1: δεν ξέρω.
0: Νομίζω
1: θα δυσκολευτούμε λίγο στο μέλλον με αυτά τα ρομποτάκια και γενικά με την τεχνολογία αυτή. Είναι δεδομένο. Δεν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε μια ολόκληρη κουβέντα για το πώς θα μπορούσε, για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει τον κόσμο. Και απαντούσε η ίδια τεχνητή νοημοσύνη πώς θα μπορούσε να μας καταστρέψει. Έχει ένα σουρεαλισμό
0: όλο
1: αυτό.
0: Ναι, έχει τον τρόπο. Εντάξει, θέλει μια προσοχή, είπαμε, να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της ανθρωπότητας, να μας βοηθήσει. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν είμαστε κατά της πρόοδου, αλλά με ένα μέτρο, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δύναμο, όλα αυτά τα λέμε εμείς που είμαστε μια γενιά που πρόλαβε τον κόσμο πριν από αυτά.
2: Εντάξει, όταν,
1: η
2: όταν
1: επόμενη
2: αυτή
1: γενιά
2: τεχνολογία...
1: δεν θα έχει αυτό.
0: Προλάβαμε την εποχή που δεν είχαμε κινητά.
2: Ναι,
0: τάσο,
2: όταν θυμάσαι, αυτή η τεχνολογία
0: είναι σοκ.
2: Ανήκει σε 4-5 εταιρείες, υπάρχει πρόβλημα.
0: Βέβαια υπάρχει πρόβλημα.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι κάτι το
0: και
2: οποίο.
0: Και όταν βλέπει εκπρόσωπο των εταιριών, αυτό να λένε, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, που αυτοί ξέρουν περισσότερα.
2: Καλά, αυτό δεν ξέρω αν είναι θέμα.
1: Τάχα μου λες.
2: Ναι, αυτό είναι λίγο περίεργο το ότι θέλουν να κάνουν λίγο πίσω.
0: Α, λίγο με προβληματίζει
2: γιατί
0: αυτό, να σας πω.
2: Νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα οικονομικής φύσης που θέλουν να κάνουν λίγο πίσω. Τα πράγματα οικονομικά του μεγέθη δεν πάνε και τόσο καλά. Δηλαδή οι επενδύσεις που έχουν κάνει δεν έχουν την απόδοση που θα θέλανε.
1: Εντάξει, πρέπει σιγά σιγά να βγαίνουν τα προϊόντα στην αγορά.
2: Είναι κοστοβόρο η AI. Δεν είναι. Κάνω μια ερώτηση στο Gemini και μου λέει αυτό.
1: Ναι.
2: Από πίσω σημαίνει πολύ μεγάλη ενέργεια που είναι λίγο δυσανάλογη σε σχέση με το κέρδος που έχουν αυτές οι εταιρείες.
1: Ναι,
2: είναι θέματα τα οποία.
1: Στο χρονικό διάστημα που θα το ήθελαν, ναι. Αυτό είναι. Εντάξει, νομίζω θα το ρυθμίσουν με τον άλλο τρόπο. Εντάξει, απλά λέω ότι η δική μας γενιά ξεστημάται και τον αναλογικό κόσμο.
2: Ή θα είναι μια φούσκα όπως πολλές φούσκες που σκάσανε στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Καλά, θα χρησιμοποιηθεί. Πάντως έχει μια εκρηκτική παρουσία αυτή τη στιγμή.
0: Θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία έπεται και θα την παρακολουθήσουμε έτσι με ενδιαφέρον, να δούμε τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μια από αυτές τις μέρες να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Φιλιππίδη.
1: Βεβαίως.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να του ευχηθούμε και εκείνου καλή σεζόν, τον Ελλάς FM. Πολλούς χαιρετισμούς στα αδέρφια μας στη Νέα Υόρκη, γιατί αναμεταδίδεται η εκπομπή, να πούμε.
1: Όταν μιλήσει ο Πρωθυπουργός.
0: Έτσι,
1: είχαμε και το σύριαλ με το αν θα γίνει συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Μάλλον φαίνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Δεν προβλέπεται.
1: Ναι.
0: Εκεί. Σε κανένα διάδρομο, ίσως.
1: Επιθυμεί στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Εντάξει. Και για τον Τούρκο είναι λίγο δύσκολο αυτό. Έτσι όπως και να έχει. Αλλά νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το προσπαθήσουν λίγο οι Τούρκοι έτσι να το καλύψουν.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε την μεγάλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ χθες. Ναι. Παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ με τον Αντώνη Σρόιτερ. Ο κ. Παναγόπουλος, λοιπόν, μας παρουσίασε τα στοιχεία. Έχει ένα ενδιαφέρον, αν θέλεις, μετά τη ΔΕΘ, να δούμε λίγο πώς ο κόσμος εξέλαβε τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, πώς αποτυπώνονται όλα αυτά. Έχουν περάσει στη συνείδηση του κόσμου. Βλέπεις κόσμο ικανοποιημένο. Αν βάλουμε όλες τις δημοσκοπήσεις κάτω, να σου πω την αλήθεια, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει διαφορά.
1: Όχι, υπάρχει η αίσθηση ότι ξέρεις, δεν πήρανε κάτι πολύ. Εντάξει, προφανώς είναι διάφορες κατηγορίες πολιτών, έτσι, και υπάρχει διαφορετική απάντηση. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι φαίνονται να είναι κάπως λίγο πιο ικανοποιημένοι σε σχέση με άλλους, αλλά όχι πολύ και ούτε η πλειονότητά τους. Έτσι. Απλά γενικώς, επειδή είναι χαμηλή αποδοχή των μέτρων, σε κάποιες κατηγορίες φαίνεται να είναι κάπως υψηλότερη, σε κάποιες έτσι, αρκετά χαμηλή. Και το ίδιο προσφέρει εντύπωση ότι αφορά και στα υπόλοιπα κόμματα, τουλάχιστον στα άλλα δύο. Δηλαδή για τις προτάσεις που έκαναν. Επομένως, νομίζω το λέγαμε και τις προάλλες, ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση σε πάρα πολλά θέματα που βάζουν προτεραιότητα οι πολίτες, οι αρκετοί πολίτες, η κοινωνία και τα συζητά, και δεν είναι στο προσκήνιο της ατζέντας των κομμάτων. Έχει ένα χάσμα εκεί πέρα σημαντικό, δεν ξέρω γιατί και πώς, τόσο μεγάλο, αλλά πολλά θέματα που κουβεντιάσουμε εμείς ή μιλάει κανείς με τους ανθρώπους στον περίγυρό του, δεν τα βλέπεις να είναι στην ίδια προτεραιοποίηση από τα κόμματα.
0: Εγώ νομίζω το θέμα το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, όπως τις κρίνει πάντα, είναι η καθημερινότητα των πολιτών, που σημαίνει η οικονομία. Τι βάζουν στην τσέπη τους, αν μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς ή όχι. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εμείς το λέμε, το φωνάζουμε. Τα τελευταία χρόνια διακυβέρνηση, εδώ μιλάμε ότι συμπληρώνεται δεύτερη τετραετία, έτσι. Δηλαδή, 8 χρόνια διακυβέρνηση σε κάποιους μήνες συμπληρώνονται. Και έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός και σου λέει: εγώ ζητάω και μια τρίτη ευκαιρία.
1: Ναι. Ναι.
0: 3-4-12 δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, ένα ποσοστό σου λέει ότι νομίζω στη δημοσκόπηση ένα 25% ότι πρέπει να την έχει. Ένα 67% λέει ότι θέλει αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά δεν μπορεί να βρει εναλλακτική σε ένα μεγάλο του μέρος. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Εντάξει, είμαστε και μια χώρα κουρασμένη, έτσι, είμαστε από το 9 σε κρίση.
0: Ναι, δεν είμαστε από 9 σε κρίση, και εκεί που πας να σηκώσεις κεφάλι συμβαίνουν και διάφορες διεθνείς συγκυρίες, δεν θα πει κανείς όχι.
1: Ένας χαμός.
0: Πώς τις διαχειρίζεσαι αυτές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πόσο καλύτερα μπορείς να διαχειριστείς, πάντα υπάρχει περιθώριο για αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον να πούμε για την πρόθεση ψήφου, τι έχει καταγράψει ΑΛΚΟ λοιπόν για τον ΑΛΦΑ. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3. Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, 14,4. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1. Η Ελληνική Λύση με 6,4, Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2, Πλεύση Ελευθερία στο 3,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού δηλαδή, 3,1, αυτό φαίνεται στο όριο πια. Μεταξύ τους τελευταίους μήνες βλέπεις έχει καταποντιστεί σε ποσοστά,
1: ναι,
0: το συγκεκριμένο κόμμα. Βέβαια έχουν φύγει και πάρα πολλά στελέχη, έτσι. Μέρα 25, 2,6, Φωνή Λογικής 2,2, ΣΥΡΙΖΑ στο 2. Και λέγαν στελέχη, το άκουγα χθες. Ήμασταν λέει στο 1 ακόμα κάτι, τώρα μας δείχνει δημοσκόπηση στο 2. Ανεβαίνουμε λέει, τσιμπάμε. Κάνουν μια προσπάθεια αξιοπρεπή, η αλήθεια είναι. Και νίκη 1,3, Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης 0,7.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Αυτή πρέπει να είναι η εικόνα. Ίσως όμως να φαίνεται λίγο μια περισσότερη, αν θέλει, συσπήρωση ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις πόλους. Έτσι, αυτό βλέπουμε. Και με ένα δεύτερο πεδίο που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο κύριος Βελόπουλος, που είναι σταθερά, ξέρεις, σε ένα ποσοστό αρκετά πιο ψηλό από τα υπόλοιπα, δηλαδή από το όριο της εισόδου, και από εκεί για κάτω νομίζω βλέπουμε μάχες ή θα δούμε μάχες για να μπει κάποιος στη Βουλή. Εγώ αυτή την τάση διακρίνω ότι υπάρχει έτσι λίγο μια, αν θέλεις, συσπήρωση σε αυτά τα πέντε κόμματα, τα 3+2 τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε, έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Θα μιλήσουμε λίγο και για το θέμα της διαφθοράς. Θα προσπαθήσουμε έτσι να το αγγίξουμε με έναν εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης, τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, που έχουν δει πολλά τα μάτια του. Έχει ζήσει στο δημόσιο, το έχει φάει με το κουτάλι όλη τη ζωή. Θα μιλήσουμε για αυτήν την ιστορία με την πολεοδομία της Μυκόνου. Όχι ότι δεν έχουμε ακούσει παράπονα και καταγγελίες και δεν υπάρχουν προβλήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να φτάνει σε ένα σημείο να φρουρείται η πολεοδομία όμως, μη και υπάρξει απόκρυψη στοιχείων, και να μαθαίνει ότι το κτίριο το ίδιο της πολεοδομίας είναι αυθαίρετο. Εντάξει, αυτό νομίζω ξεπερνάει κάθε όριο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εντάξει, λέγαμε νωρίτερα για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα αρχίσουν λίγο και οι κόντρες να είναι των πολιτικών έτσι πιο έντονες και οι ευθείες βολές και οι αντιπαραθέσεις. Θα τα βλέπουμε αυτά λίγο πιο έντονα. Είχαμε χθες και μια τέτοια περίπτωση ανάμεσα στον κύριο Φαραντούρ και την κυρία Σδούκου.
1: Ναι, σηκώθηκαν οι τόνοι πάρα πολύ. Στην ουσία τι της είπε ο κύριος Φαραντούρης, ότι σας γνωρίζω από όταν ήσασταν Αλέκα Σδούκου, όχι Αλεξάνδρα, Αλέκα Σδούκου. Ναι, υπηρετούσατε λέει σε γραφείο υπουργού του Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε με την κυρία Σδούκου πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήταν ένα από τα πολύ πολύ ικανά κυβερνητικά στελέχη. Γνωρίζει τον τομέα της ενέργειας όσο λίγοι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα σταθώ στην ιδιότητα που έχει τώρα ως εκπρόσωπος. Εγώ σας λέω όμως όλα αυτά τα χρόνια, όποτε υπήρχαν ζητήματα ενεργειακά και έλεγαν διάφοροι ότι τη δουλειά στην ουσία στο Υπουργείο η κυρία Σδούκου την έκανε. Για να τα λέμε, να τα αποδίδουμε όσοι έχουν τα πράγματα, έτσι. Τώρα από την άλλη.
0: Ναι, αρκετά δραστήρια.
1: Τι της είπε στην ουσία, Χαριέντη, ζώσασταν, λέμε τους υπουργούς. Μα είναι φράση αυτή.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω τώρα πώς φεύγει έτσι αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Ο καθένας μπορεί να πει για τον καθένα κάτι τέτοιο. Ξέρεις, ακόμα και αν είναι ισχύει ή δεν ισχύει, εντάξει, μπαίνει αντιπαράθεση σε ένα πεδίο που δεν είναι πάρα πολύ έτσι αποδοτικό. Νομίζω ότι βγάζουν έτσι μια πίεση λίγο.
1: Ναι, η κυρία Σδούκου τον καταγγέλει ότι μίλησε, λέει, για την επαγγελματική της πορεία με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο, που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Αυτό την ενόχλησε, το χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι η σειρά κάποιες άλλες. Και το ερώτημα είναι, λέει, αν το Πασόκ ταυτίζεται με τον κύριο Φαραντούρη και ζητά στην ουσία την αποπομπή του. Με έναν τρόπο.
0: Μάλιστα. Για αυτό το θέμα. Ναι, και για αυτή την, και για αυτή την έκφραση. Εντάξει, προφανώς δεν ήταν η πιο πετυχημένη, έτσι, με ναι. την διάσταση που δίνεται εκεί. Και είναι ένα από τα θεματάκια που νομίζω ότι μας βάζουν ακριβώς σε ένα τέτοιο κλίμα.
1: Νομίζω ότι σήμερα θα απασχολήσει πάρα πολύ και το δημόσιο λόγο. Και να πούμε ότι θα έχει ο Τάκης Χατζής και η Αθηναίη Σνέγκα στην εκπομπή τους. Θα έχουν σήμερα και την κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη. Επομένως, θα ακούσουμε από πρώτο χέρι τι έχουν να πούν για αυτή τη χθεσινή κόντρα. Η κατάσταση πραγματικά δείχνει να έχει ξεφύγει. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή θεωρώ μεγάλο ατόπιμα του κύριου Φαραντούρη το ότι είπε τη συγκεκριμένη φράση. Βέβαια, εγώ δεν είδα όλη τη συζήτηση και μου λένε εδώ ότι ίσως και να είπε ο κύριος Φαραντούρης, μάλλον η κυρία Σδούκου νωρίτερα στον κύριο Φαραντούρη, ότι χαριεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού. Θα το δούμε, γιατί βγαίνουν πολλές φορές μόνο αποσπάσματα του τι είπε ο ένας και δεν βλέπουμε τι έχει πει ο άλλος στη συζήτηση. Και ίσως χρησιμοποιήθηκε αυτό το ρήμα, το οποίο πήρε ο κύριος Φαραντούρης και της το επέστρεψε. Τέλος πάντων, καλό είναι να υπάρχει μια ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση, γιατί έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές και αν ξεκινάμε έτσι, αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται.
0: Πώς θα φτάσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα εδώ. Στη Λευκάδα πολλές βροντές, αλλά από βροχή τίποτα μας λέει. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάτροκλος, καλημέρα στην φίλη μας που μας στέλνει την Αγγελική το μήνυμά της. Ο Πάτροκλος μας λέει: δικιά μου γνώμη, η τεχνητή νοημοσύνη θα προσπεράσει την ανθρωπότητα σε όλα, ακόμη και στην ηλιθιότητα, μας λέει.
1: Αν δεν ξέρεις καμιά φορά. Αν και φαίνεται πολύ.
0: Πάρα πολύ έτσι το μήνυμα προκλητή.
1: Μπροστά στην νοημοσύνη. Να απαντήσει στο φίλο τον Κυριάκο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: ρωτάει για την Αλεξάνδρα Σδούκου. Επειδή είπα νωρίτερα ότι είχε πραγματικά καθήκοντα. Τώρα τη χαρακτηρίζει εσύ, δεν θέλω να το πω, Κυριάκο, στον αέρα, θα μου επιτρέψει έτσι. Αλλά αν είχε πραγματικά καθήκοντα ή δεν είχε, ναι, είχε, σου λέω.
0: Είχε. Και πραγματικά ήταν ένας από τους ανθρώπους που στο συγκεκριμένο τομέα ήταν έτσι αρκετά αποδοτική.
1: Και γνωρίζει τα ενεργειακά πολύ καλά. Τώρα από εκεί πέρα στην πορεία της ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να μην σου αρέσει, μπορεί να σε εκνευρίζει, μπορεί οτιδήποτε. Όμως να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Όπως και ο κ. Φαραντούρης γνωρίζει πολύ καλά τα ενεργειακά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γι' αυτό και γνωρίζονται κιόλας. Ήταν και, αν δεν κάνω λάθος, στη ΔΕΠΑ δεν ήταν ο κ. Φαραντούρης. Γνωρίζονται όντως από παλιά.
0: Ναι, βεβαίως. Και εντάξει, είναι και ένα στέλεχος ο οποίος εντάξει, έχει κάνει και εκείνο τη διαδρομή του. Ο Αναστάσιος, καλημέρα. Δεν μας νοιάζει αν βραχεί το μαλλί. Αυτή είναι η απάντηση σε ένα αντίνα που λέει ο Αναστάσιος για τους άντρες και την ομπρέλα, τη σχέση τους. Λοιπόν, με αυτό το αξεσουάρ. Ο Θεμιστοκλής, καλημέρα. Να σε καλά, Θεμιστοκλή μου.
1: Γεια σου, Θεμιστοκλή μας. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Αθήνα λέει. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κρίση. Μία κρίση είναι κάτι παροδικό. Από το 2009 δεν έχουμε κρίση, έχουμε οικονομική παρακμή.
0: Ναι, σωστά είναι αυτό.
1: Έτσι το εισπράττει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλώς όρισε στην παρέα μας, Δημήτρη. Νομίζω ότι είσαι καινούριος.
0: Καλημέρα,
1: και
0: Δημήτρη.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει επάνω.
0: Λοιπόν, καλημέρα από τον φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν, μας έχει στείλει και ένα μικρό βιντεάκι.
2: Τραγουδάκι με τραγουδάκι.
0: Τραγουδάκι με, δεν, το, δεν το έχω
1: είναι
0: δει ακόμα.
1: Που ακούγεται.
2: Είναι κάτι που ακούγεται πολύ ωραία. Γεια.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και τον Τάσο μας.
1: Η Λιόλιο είχε κέφια.
0: Η Λιόλιο είχε κέφια. Αυτό πώς το φτιάξαν τώρα, με AI.
1: Δεν ξέρω, προφανώς.
0: Ναι, έχουν πάρει τη φωνή τη Λιόλιο.
1: Προφανώς.
0: Μπορεί να σε βάλω να τραγουδάς οτιδήποτε, φίλε μου. Μπορεί τον Γκόλια να τον ακούσει να τραγουδάει άρια.
2: Μια χαρά θα ήταν αυτό. Οπωσδήποτε.
0: Είναι πιο βαρύτονο η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ενδιαφέρον θα είχε.
2: Δεν πειράζει. Κάτσε, Παπαρότη. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Παιδιά από Κηφισό, υπομονή, όχι νεύρα και με προσοχή. Γίνεται τη τρελή, μας λέει ο φίλος μας.
0: Θα γίνεται από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι, γυρίσαμε όλοι, παιδιά.
2: Ο Αντώνης και η αλήθεια είναι αυτή, για να το επιβεβαιώσουμε, βλέποντας και την εικόνα εδώ πέρα που υπάρχει, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Χαλιά, έτσι. Ναι. Και από την κάθοδο ξεκινάει κίνηση ψηλά, ουσιαστικά μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης, και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Πολύ κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, από το Χαϊδάρι μέχρι τα δηληστήρια, και βέβαια στην Λεωφόρο Σχιστού, ενώ αρχίζει σιγά σιγά και τσιμπάει και η Κηφισίας.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία Αθηνά επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Σδούκου. Η κυρία Σδούκου λέει, έχει μιλήσει άκρως υποτιμητικά για την κυρία Καρεστιανού. Πρώτη έκανε επίθεση στο Φαραντούρι, αυτό είπα και εγώ. Εγώ δεν το είδα όλο. Μου λένε όμως ότι στη συζήτηση που προηγήθηκε, το συγκεκριμένο ρήμα κιόλας εκείνη το χρησιμοποίησε και της το επέστρεψε ο Φαραντούρης. Σε κάθε περίπτωση απρέπεια. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Τώρα λοιπόν λέει, ας μην μιλάει. Είναι πολύ καλή στα ενεργειακά, αλλά κατάλληλη για εκπρόσωπος τύπου. Αυτό το ρόλο έχει σε κάθε περίπτωση και γι' αυτό κρίνεται έτσι. Όπως όλοι κρίνονται, δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διάλειμμα, αφού σας θυμίσουμε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ είναι οι δικές της. Σημαντική για τη ΔΕΗ είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η καθημερινότητα ενός σύγχρονου οικοκυριού, η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευέλικτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Κάτσε Μιχαήλ από τα παλιά. Πόσο μας συγκινεί, πόσα χρόνια πίσω μας γυρίζει. Όχι πάρα πολλά, εντάξει. Τάσο μου, πες λιγότερα.
1: Πολλά, ζεστά ποτά, 1985. Άστο.
0: Ζεστά ποτά.
1: Και πραγματική ιστορία, Νικόλας ως Γιώγαλας, στο μπαρ, έτσι που κοίταζε, όλα αυτά.
0: Τέλεια.
1: Και εμείς τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα που δεν ξέρω πώς ήταν το 85 τώρα που το συζητάμε η Μύκονος, έτσι, δεν είχε αυτή τη δόμηση.
0: Και πώς ήταν και οι πολεοδομίες, θα μου πεις τώρα.
1: Και πώς ήταν και οι πολεοδομίες. Λοιπόν, πάντως σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση έτσι λίγο που μάλλον μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιο σουρεαλιστική. Εντάξει, είναι και μια ειδική περίπτωση η Μύκονος και όλα όσα έχουν γίνει εκεί πέρα. Είχε πέσει το σύστημα της εφαρμογής με οι άδειες και υπάρχει και μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, και πολεοδομία να φρουρείται. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Θα με διορθώσει αν θέλει ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Τι, όχι, δεν σας διορθώνω. Πολεοδομία να φρουρείτε, δεν ξέρω.
0: Δεν έχω ξανακούσει κι εγώ, η αλήθεια είναι.
2: Το ζήσαμε κι αυτό.
0: Σε αυτή τη μακρά διαδρομή μου στη δημοσιογραφία, αυτό δεν το θυμάμαι να σας πω.
2: Πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιμο, ναι. Δεν εξηγείται διαφορετικά, ναι. Αυτή την εποχή που φυλάγαμε τις πατάτες του Καποδίστρια, δεν ξέρω τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το έχω ξανακούσει και δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω και τη λογική που έχει αυτό, αλλά.
1: Ίσως γίνεται κάποια έρευνα.
0: Το να φρουρείτε. Ναι, προφανώς για να μην πάρουν σκληρούς δίσκους, υπολογιστές, έγγραφα, ό,τι υπάρχει από μέσα.
2: Υποτίθεται ότι αν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που υπάρχει κάποια κατηγορία ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ότι κάτι συμβαίνει εκεί, ότι αυτά όλα έπρεπε να έχουν συντελεστεί. Δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό που μπορώ να καταλάβω από όσα έχω ακούσει είναι ότι η συγκεκριμένη εν πάση περιπτώσει δημόσια υπηρεσία έχει ξεφύγει τελείως. Αυτό καταλαβαίνω. Όταν αρνείται, για παράδειγμα, υπάρχουν καταγγελίες, εξ όσων γνωρίζω, για αυτοψίες που μέσα στην πτώση αρνήθηκε να τις κάνει η υπηρεσία χωρίς να υπάρχει κάποιος από χρόνο λόγος. Αυτό ισχυρίζονται οι διάδικοι της άλλης πλευράς. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα γενικότερο ευρύτερο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις και με τη λειτουργία αυτών των ταλέπορων υπηρεσιών, των πολεοδομιών, όπου αν θυμάστε σχεδόν κάθε κυβέρνηση έχει θεωρεί υποχρεωμένο τον εαυτό της να κάνει κάτι για τις πολεοδομίες.
0: Αυτό πάλι ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία συνήθως αλλάζουν οι κυβερνήσεις όταν έρχονται.
2: Ναι, τα αλλάζουν, υποτίθεται με την ίδια λογική που έχουν όλες, δηλαδή να κάνουμε το σύστημα όσο γίνεται πιο αξιόπιστο και να το προστατεύσουμε, να το θωρακίσουμε από συναλλαγές τέτοιου τύπου, να το πω έτσι κομψά. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι στην Ελλάδα αυτό το οποίο κάνουμε όταν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο είναι ότι αλλάζουμε τις δομές. Δηλαδή, να το πω πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, αλλάζουμε την ταμπέλα. Δηλαδή το μαγαζί είναι ίδιο, έτσι, αλλά η ταμπέλα βάζουμε ένα άλλο όνομα και συνήθως δεν πειράζουμε τίποτα. Αυτό λοιπόν το έχουμε κάνει πολλές φορές και τελευταία απόπειρα την οποία κάναμε είναι ότι να το πάρουμε πια από τη γη, να το μεταφέρουμε στο cloud. Το λέω έτσι τώρα αστειευόμενος, αλλά μάς περίπτωση αυτό έγινε, όπου είπαμε ότι όλη η διαδικασία της αδειοδοτήσεως θα είναι μια διαδικασία που θα είναι θωρακισμένη καθότι θα είναι κομμάτι του κτηματολογίου, άρα ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, να φανταστεί όμως έτσι, όχι ότι γίνονται στην πραγματικότητα, ότι θα μπορούσε να είναι μια προστασία για αυτές τις υπηρεσίες και για το δημόσιο συμφέρον έγινε.
1: Να μην υπάρχει προσωπική επαφή.
2: Αυτά τα πράγματα δεν πιάνουν όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν καμία, δεν αποδίδουν, δεν έχουν αποτελέσματα και ο λόγος είναι πάλι απλός, δηλαδή και πολύ γνωστός και απλός, αλλά είναι το θέμα το οποίο προσπαθούμε να αποφύγουμε πάση θυσία. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι υπάρχουν παράλληλες λειτουργίες όταν πρόκειται κάποιος να χτίσει ένα σπίτι, να το πω έτσι, ή ένα ξενοδοχείο, πείτε εσείς, ή ένα πεντάστερο, βάλτε ό,τι θέλετε. Έτσι. Υπάρχει μια διαδικασία παράλληλων αδειοδοτήσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέξουν μαζί με αυτά τα οποία πρέπει να κάνει ένας ιδιώτης, ένας μηχανικός. Έτσι. Δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά όλοι ξέρουν ότι πρέπει να προσκληθεί η δασική υπηρεσία για να βεβαιώσει, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο που έχει ότι δεν είναι δάσος εκεί που πάω να χτίσω. Έτσι. Τώρα σας το λέω αυτό γιατί σκεφτείτε τις Κυκλάδες να είναι δάσος. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, είναι απίστευτα αυτά που έχουμε ακούσει.
2: Ναι,
0: κάτι περίεργα τέτοια ακούγαμε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που φυτρώνανε μπανάνες στον Όλυμπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε ξαναζήσει εμείς αυτά.
2: Περί αυτού πρόκειται. Η ίδια λογική είναι, έτσι. Ή εν πάση περιπτώσει ότι είναι εγκατεσπαρμένα αρχαία όπου μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε νησάκι κτλ. Και απαιτούνται αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Οργάνων κτλ. Λοιπόν, αυτό όλο λοιπόν το πράγμα, δηλαδή ότι υπάρχουν παράλληλες γραμμές οι οποίες δεν συναντώνται, να το πω έτσι, εξυπηρετεί ένα βασικό σκοπό. Ο βασικός σκοπός είναι να υπάρχει διάχυση της ευθύνης. Εάν δηλαδή κάποιος αναρωτηθεί, μα επιτέλους ποιος φταίει και είμαστε έτσι. Δεν υπάρχει απάντηση. Μπορεί να φταίει αυτός, μπορεί να φταίει εκείνος. Τώρα, αν μπείτε μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα, εν πάση περιπτώσει, και προσπαθήσετε, θα δείτε ότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα ότι αλλάζουν πολύ συχνά, μπορεί οριακά, αλλά πάντως αλλάζουν οι νόμοι. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το ζήσαμε για παράδειγμα το κτηματολόγιο, έτσι, εφιάλτης. Δηλαδή έχεις αυτό το διάστημα στο οποίο μπορείς να κάνεις ενστάσεις. Τέλειωνε αυτό το διάστημα, δεν προλάβαινες, ξαναπήγαινες, έλεγες υπάρχει ένα άλλο διάστημα και μετά μπορείς και μετά όχι δεν μπορείς και μετά μπορείς μόνο με δικηγόρο και μετά άμα δεν είναι μόνο δικηγόρο. Όποιος λοιπόν έχει μπλέξει και τα έχει ζήσει αυτά, αντιλαμβάνεται ότι εκεί υπάρχει ένα είδος, να το πω έτσι, μηχανισμού, φαίνεται ότι είναι αόρατο αυτό, το οποίο επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, σε όλους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, τους επιτρέπει να συντονίζονται με έναν τρόπο. Λοιπόν, νιάου-νιάου στην Ελλάδα κάνει το πελατειακό σύστημα, τα ρουσφέτια και η διαπλοκή.
0: Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, κύριε Καρκατσούλη. Εδώ μιλάμε για ένα νησί, έναν τόπο ο οποίος είναι μικρός, εντάξει, Μύκονος δεν είναι και τεράστια, γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Εδώ ακούμε ότι ακόμα και το ίδιο το κτίριο της πολεοδομίας είναι αυθαίρετο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, κυρία Μόσκουα, εάν μου ζητήσετε να σας αξιολογήσω από αυτούς τους παράγοντες ποιος είναι ο πιο σημαντικός για να φέρνει τέτοιο αποτέλεσμα, έτσι, θα σας πω λοιπόν ότι είναι μια κουλτούρα ανομίαση, μια κουλτούρα σιωπήση, μια κουλτούρα συνένεσης. Πάντως, προσέξτε, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η κοινωνία η ίδια δεν το εκλαμβάνει όλο αυτό το οποίο συζητάμε, ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να σταματήσει εδώ και τώρα. Ναι. Για παράδειγμα, αν πρότεινε κάποιος ότι εντάξει, βρήκαμε ένα, δύο, τρεις παρανομίες. Αυτές οι παρανομίες δεν γίνονται από μόνες τους, γίνονται από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όνομα, επώνυμο και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν αποφάσισε κάποιος να κάνει χρήση του υφιστάμενου πλαισίου, του υφιστάμενου, έτσι, και θα έλεγε για παράδειγμα αυτός ο συγκεκριμένος ιδιώτης ο οποίος είχε συμφέρον να κάνει αυτό ένα, δύο, τρία, είναι αυτός, λέγεται έτσι, με αυτόν τον υπάλληλο, ο οποίος λέγεται έτσι, του οποίου του επιβλήθηκε αυτή η ποινή, με αυτόν τον τρόπο το παρακολουθούμε. Άρα τι σας λέω, λογοδοσία, ευθύνη, διαφάνεια. Αυτά τα τρία πράγματα είναι σε σπάνι, όχι μόνο στη Μύκονο, έτσι, αλλά δεν σε έλεγα και στο σημείο της επικράτειας. Υπάρχει μια αντίληψη η οποία λέει τώρα εγώ γιατί να πω να μπλέξω εγώ που είμαι δίπλα, το βλέπω τι γίνεται ή το παραδίπλα, δηλαδή να πάω να το καταγγείλω και μετά είναι η υπόθεση του κράτους, δηλαδή ένα αόριστο γενικό νεφέλωμα όπου κάπου είναι το κράτος, δεν αντιλαμβάνεται, δεν θέλει να παραδεχτεί.
0: Να κάνει μια έρευνα, να κάνει μια ΕΔΕ, τα έχουμε μάθει αυτά πια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Κύριε Καρκατσούλη.
2: Μετά βεβαίως όταν το κράτος αναλάβει, πρώτα θα πάει να δει τι συμβαίνει, μετά θα έχει ένα μηχανισμό που σέρνεται εν πάση περιπτώσει όταν δεν θέλει να κάνει κάτι που λέγεται, θα διερευνήσει αν υπάρχουν ευθύνες, αυτές είναι οι περίφημες ΕΔΕ, οι οποίες ΕΔΕ μπορεί να κρατάνε από μία μέρα, μπορεί από 24 ώρες, υπάρχουν ΕΔΕ που έχουν τελειώσει 24 ώρες.
0: Και δεν μαθαίνουμε για το πόρισμα ποτέ, κύριε Καρκατσούλη.
2: Ναι, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, εν πάση περιπτώσει όμως, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Όταν αυτό το πράγμα δεν ανοίγει όλη αυτή η κουβέντα, γιατί κάθε φορά εκεί που επικεντρωνόμαστε είναι το ενδιαφέρον το ποινικό, αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, εκεί κολλάμε και δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή, όλη η κουβέντα στην Ελλάδα, για ό,τι και να γίνεται, το οποίο είναι επίμεμπτο, είναι γύρω από αυτό το κομμάτι που σας λέω, που λέγεται ποινική ευθύνη. Μα για να αποδείξει όμως κάποιος ότι υπάρχει ποινική ευθύνη, είναι τέτοιες οι προϋποθέσεις που τίθενται γενικώς το ποινικό δίκαιο, να σας πω, έτσι. Ότι πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένα πράγματα, να έχεις δόλο, να έχεις αμέσως κτλ.
1: Ναι, δεν μιλάμε ποτέ για τη διαδικασία. Κύριε Καρκατσουλή, η Μύκονος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Με ποια έννοια το λέω? Με την έννοια ότι είναι μια περιοχή, ένα νησί, το οποίο έχει γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες μια φρενήρη ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η δημόσια διοίκηση σε ένα νησί όπως η Μύκονος μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη. Έχει δηλαδή το δημόσιο την ευελιξία σε ένα νησί όπου η ζήτηση για νέες οικοδομικές άδειες, για ανάπτυξη ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, για δόμηση είναι πολύ υψηλή, με πολλές ιδιαιτερότητες όπως είναι στο συγκεκριμένο νησί, μπορεί να προσαρμοστεί ή παρακολουθεί ουσιαστικά την εξέλιξη χωρίς να έχει αυτή τη δυνατότητα?
2: Κοιτάξτε, το ερώτημά σας, αν ήμασταν μόνοι στον κόσμο, θα σας έλεγα δεν μπορώ να το απαντήσω. Αλλά αν ήμασταν μόνοι, επειδή υπάρχουν και άλλες περιοχές που είναι τουριστικές ή έχουν μεγάλη ανάπτυξη, έτσι, και εκεί υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν μηχανισμούς και εκεί μάλιστα έχουν μηχανισμούς περιφερειακούς για να ελέγχουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Δεν τα ελέγχουν, κύριε Γκολιά, από το κέντρο. Δεν περιμένουν να συνεδριάσει το ΚΑΣ στην Αθήνα προκειμένου να βγει άδεια στη Σαντορίνη ή στην Πάρο ή στην Αντίπαρο. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι με τους οποίους βεβαίως και μπορεί να ελεγχθεί. Δηλαδή τι μπορεί να ελεγχθεί? Πρώτα απ' όλα, αν είναι σαφείς οι κανόνες του παιχνιδιού, εσείς ενδιαφέρεστε να φτιάξετε ένα ξενοδοχείο στη Μύκονο ή κάπου αλλού. Ωραία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Είναι αυτές και δεν είναι άλλες και στη διαδρομή δεν μπαίνουν άλλες. Ένα. Δύο, όταν ξεκινήσετε να κάνετε κάτι, θα έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που το παραβιάσετε αυτό το πρωτόκολλο, εν πάση περιπτώσει, θα τιμωρηθείτε και θα τιμωρηθείτε με τρόπο που θα είναι σαφής και θα σας έλεγα διαυγής. Δηλαδή το βλέπουν κι άλλοι τι συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Γιατί ναι, είναι ναι. Κι άλλοι που θέλουν να κάνουν το ίδιο με εσάς. Αν αυτό το πράγμα συμβαίνει, θα μου πείτε δεν συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν ακριβώς ανάποδα. Πρέπει να είναι το πλαίσιο χαοτικό, πρέπει η δημόσια υπηρεσία, ξέρετε τι σημαίνει να
0: έχει. Για να χάνονται όλα αυτά τα περίεργα και τα ύποπτα, κύριε Καρκατσούλη.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, όλα αυτά τελικά δεν είναι και πάρα πολύ ύποπτα. Όταν βλέπετε ότι εδώ και χρόνια γίνεται μια συζήτηση για να μπορεί να υπάρξει περιφερειακή διοίκηση στην Ελλάδα, εμείς στην Ελλάδα έχουμε το παράδοξο ότι έχουμε περιφέρειες που υποτίθεται ότι είναι διοικητικές οντότητες, οι οποίες ακριβώς δεν είναι αυτό, δεν έχουν δηλαδή καμία ευθύνη ή εν πάση περιπτώσει τη δυνατότητα να παίρνει αυτός απόφαση και να λέει ότι τέλειωσε, δεν θα την παίρνει η γραμμή που λέει, γιατί η αρχαιολογία, αντιλαμβάνεστε έτσι, η τοπική εφορία αναφέρεται στο κέντρο. Mm-hmm. Η δασική υπηρεσία, η τοπική υπηρεσία αναφέρεται στο κέντρο. Υπάρχουν λοιπόν παράλληλες γραμμές αναφορών και εντολών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει συντονισμός και λήψη μιας απόφασης παρά μόνο αν τα πράγματα φτάσουν mm-hmm. εκεί που εν πάση περιπτώσει έχουν φτάσει, δηλαδή η αστυνομία.
0: Ένας απίστευτος λαβύρινθος είναι.
2: Ναι, θελημένος όμως, θελημένος και προσοδοφόρος.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι, για πολλούς.
2: Ναι, οπότε μην ιδιόμεθα άλλους, διότι εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που το φτιάξαμε. Δηλαδή εννοώ αυτό τον τόπο που
0: το συντηρούμε,
2: τώρα που λέμε ότι φρενήρης ανάπτυξη, ναι. που το ένα από το άλλο, που είναι κέντρο αναφοράς για τους...
1: Εντάξει, μήπως και οι τοπικοί πολλές φορές θέλουν να πετάνε τον μπαλάκι στην Αθήνα για να μην έχουν την άμεση επαφή.
0: Ναι, και το συντηρούν αυτό το πλαίσιο, γιατί βολεύουν.
1: Κύριε Καρκατσούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Καρκατσούλη, για την πρωινή επικοινωνία.
2: Καλά,
0: να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ήταν ο εμπειρογνώμων δημόσιας διοίκησης ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μας στέλνει ενδιαφέρον μήνυμα ο φίλος ο Παύλος, που μας ακούει σταθερά από τη Σύρο. Καλημέρα, Παύλο μου. Επειδή έχουμε βιώσει, λέει, πολλαπλές φορές το ζήτημα της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου, μια γενικότερη τοποθέτηση. Αν παρατήσει ένας γεωργός το χωράφι του, είναι θέμα χρόνου να γεμίσει ζεζάνια και να καταστραφεί. Οι υπηρεσίες δόμησης σε όλη την Ελλάδα είναι παρατημένες εδώ και δεκαετίες. Καμία πρόσληψη, καμία υποστήριξη, καμία βοήθεια σε επίπεδο νομοθετικό ή έμπρακτο. Τι περιμέναμε να συμβεί? Άλλωστε εδώ και χρόνια ξέρουν ποιες υπηρεσίες είναι προβληματικές, γιατί δεν τις έχουν τραβήξει αυτές 5-10 ως προς την αυθαίρετη δόμηση κεντρικά στο Υπουργείο να τελειώνουμε. Η ευθύνη είναι αρχικά και διαχρονικά, πολιτική και κυβερνητική. Λύσεις υπάρχουν, αλλά η παρέτηση και η διάλυση των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι σχεδόν ύποπτη, μας λέει ο Παύλος.
1: Κοιτάξτε, ευχαριστούμε πολύ τον Παύλο για το μήνυμα. Ειδικά στη Μύκονο, δηλαδή, ξέρεις, αν επισκεφτεί κάποιος το νησί και το έχει επισκεφτεί και πριν από 20 χρόνια. Εντάξει, στο Μαχάτα να πούμε έτσι. Δηλαδή, έχει χτιστεί το σύμπαν. Επομένως,
0: δεν λέω ότι. Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Και πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Πάρα πολύ γρήγορα. Πόσο γρήγορα βγαίνουν αυτές οι άνθρωποι. Το λέγανε και κάτι και έβλεπα τα ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Σε χρονοντετέ σου λέει.
1: Ναι, εγώ σου λέω.
0: Ξενοδοχείο, έχει σπιτάκι.
1: Ναι, εννοείται. Μονάδες όλες τεράστιες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ξέρεις, εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις μια ύλη η οποία δεν είναι ενός κανονικού νησιού απλού, ξέρω εγώ, που εντάξει υπάρχουν 1-2-10 άδειες.
0: Ένα ξενοδοχείο. Είναι καλό αυτά, εντάξει. Μην στοχοποιούμε ναι. Τη Μύκονο τώρα.
1: Όχι,
0: απλά
1: αλλά
0: αυτό είναι. Τι να πω, άνω από τα μόνο που συμβαίνει εκεί.
1: Και συμβάνει σε όλα τα νησιά. Απλά εκεί είναι άλλη κλίμακα. Επομένως, τι να σου πω τώρα, δεν μπορείς να έχεις ενδεχομένως την ίδια αντιμετώπιση, την ίδια στελέχωση της υπηρεσίας ή την ίδια οργάνωση της υπηρεσίας εκεί.
0: Αν έχω καταλάβει καλά, δύο άνθρωποι έχουν μείνει εκεί, να ξέρεις.
1: Ναι, αυτό τώρα.
0: Ήταν και ένας που παραιτήθηκε, λέει.
1: Ναι.
0: Πέβαλε, λέει, την πρώτη μου παρέτηση, θα υποβάλω ξανά τη δεύτερη. Να φεύγω κάποια στιγμή. Καταλαβαίνεις το. Τέλος πάντων.
1: Γίνεται. Εντάξει, είναι κάτι δύσκολο. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί αυτή την ύλη να τη σηκώσει μια τέτοια υπηρεσία ή θέλεις λίγο κάτι παραπάνω ως μηχανισμό για να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα.
0: Ή θέλει μια βοήθεια να τη σηκώσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Οπωσδήποτε.
0: Μια βοήθεια. Μια βοήθεια. Ένα χεράκι, ρεγκόλια. Σκονόλα μόνη μου, βάλε και εσύ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Παλεπλάτη.
1: Λοιπόν, το μήνυμα είναι. Από τη φίλη μας την Ελένη, νομίζω να διαβάζω σωστά. Καλημέρα στην υπέροχη Μπορέα. Μπορεί να μην σας στέλνω συχνά, να ξέρετε όμως είμαι πιστή στο καθημερινό προϊόν ραντεβού από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα, πολύ γλυκό.
0: Ελένη μας, το ξέρουμε ότι μας ακούς καθημερινά.
1: Να είσαι καλά, Ελένη.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να χάρηκε και ο Ηλίας ο Χρυσικός. Από το ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία, έχουμε και μπανάνες στον Όλυμπο που λέγαμε νωρίτερα. Αφορμή το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τις μπανανιές στον Όλυμπο. Ήμαρτον, κύριε Ήμαρτον, λέει την καλημέρα μου στο εκρηκτικό δίδυμο.
1: Καλημέρα στον Όλυμπο, στον Ηλία, σε όλους τους φίλους και τις φίλες εκεί. Καλημέρα και στην Μαρία. 5 συμβουλές για να ζείτε ευτυχισμένοι, να μην μισείτε, να μην ανησυχείτε, να δίνετε περισσότερα, να προσεύχεστε και να χαμογελάτε. Νομίζω πάρα πολύ εύστοχο.
0: Όλα προσπαθούμε να τα κάνουμε. Ο Βαρκάρης τον Αχέροντα. Καλημέρα, ομορφόπεντα, λέει. Κάποιος να βρεθεί να μας προστατεύσει από τους προστάτες μας. Στο τέλος.
1: Σωστό είναι αυτό. Έτσι. πάρα πολύ μεγάλο. Η αλήθεια, ο Αναστάσιος μας στέλνει εδώ πέρα μια φωτογραφία από ένα νησάκι το οποίο είναι χτισμένο ολόκληρο. Δεν ξέρω ποια περιοχή είναι αυτή.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει να... κουκίδα ελεύθερη εδώ, υπάρχει... εκτός από ένα γήπεδο που βλέπω στο πλάι. Ναι.
1: Και κάτι εδώ πέρα δεξιά, ένα πρασινάκι. Μιλάμε, είναι ένα νησί μέσα στη θάλασσα πανέμορφο.
0: Είδες και ένα πρασινάκι.
1: Ναι, ναι, και δεν υπάρχει πραγματικά. Δύο γήπεδα, παίζουν μπάλα πολύ.
0: Έλα.
1: Λοιπόν,
0: και κάτι σαν αεροδιάδρομο.
1: Λοιπόν, είναι Μαλδίβες, έτσι θα γίνουν τα νησιά μας σε λίγο. Το κεντρικό νησί. Α, τον ευχαριστούμε πολύ τον Αναστάσιο.
0: Αυτές είναι Μαλδίβες.
1: Αυτές είναι Μαλδίβες. Ορίστε.
0: Να μην πάω ποτέ.
1: Που γκρίνιαζες που θέλεις να πας στις Μαλδίβες.
0: Εγώ δεν ήθελα ποτέ.
1: Είδες.
0: Έτσι λοιπόν, που το είδα κιόλας.
1: Πραγματικά, έτσι για να σας το περιγράψουμε λίγο, σκεφτείτε πώς είναι τώρα, τι να πω. Πώς είναι το αιτωλικό. Έτσι, λοιπόν, καμία σχέση. Λοιπόν, με άλλη δόμη στο αιτωλικό, πιο όμορφη, έτσι, ωραία σπιτάκια και τέτοια. Σκεφτείτε ένα νησί μέσα στη θάλασσα το οποίο είναι όλο. Όλο χτισμένο, έτσι.
0: Και εδώ σας λέμε ένα γήπεδο έχει μείνει και λίγο πρασινάκι που λέει ο Δημήτρης. Μαλδίβες μου ήθελες.
1: Κάτι ξέρω.
0: Ένα πράγμα έχω να σου πω, Γκόλια. Να κρύβει να σου το επαναλάβω. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Αυτά είναι.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, διότι όταν έχεις καλή παρέα, η ώρα περνάει γρήγορα, έτσι.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα δικά σας μηνύματα, έτσι, και τις καλημέρες σας που μας δίνουν πολλές σκέψεις για όσα κουβεντιάζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας θυμίσουμε ότι σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερως βροχερή μέρα. Σε πολλά σημεία της Ελλάδας, κυρίως κεντρική Μακεδονία, να προσέχετε γιατί θα βρέχει πάρα πολύ. Και το τονίζουμε αυτό γιατί μέσω του ράδιο ενημέρωση φτάνει η φωνή μας σε εσάς. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις και είπαμε να ντυθείτε σήμερα καλά και ομπρέλα οπωσδήποτε και στην Αθήνα, εδώ στο Λυκανοπαίδιο. Ξεκίνησε από νωρίς η βροχούλα.
1: Έτσι, και δυσκολεύει λίγο και την κίνηση. Θέλει και αποστάσεις πάντα όταν έχει υψηλό βροχο. Ήδη τώρα και φυσούς, όπως σας είπαμε, τουλάχιστον στην κάθοδο είναι από τη μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών κατά κόκκινος. Έτσι, mm-hmm. Και σιγά σιγά πιάνει και η Κηφισίας. Τώρα Βασιλείος Κωνσταντίνου και τα κλασικά. Τα γνωρίζετε, τα σημεία που είναι δύσκολη η κυκλοφορία και στον Πειραιά έχει κίνηση.
0: Λοιπόν, τεράστια υπομονή στους δρόμους. Σήμερα θα έχει κίνηση, έχει έτσι κι αλλιώς γιατί γυρίσαμε όλοι, πόσο μάλλον όταν βρέχει. Θα δώσουμε το μικρόφωνο στην Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και επισήμως.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Άννα Μαρία. Και αμέσως μετά έρχονται στα μικρόφωνα Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα.
0: Από τον Δημήτρη Γκόλια, τον Τάσο Τάσκαλ Διρανιάν και την Τίνα Μόσχου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείου ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Παλαιοφάλιρο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από Φιλίσεως, Κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στη Νέα Υόρκη στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για την προσωρινή διακοπή των επιθέσεων που πλήττουν τον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο ίδιος έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των Ουκρανικών επιθέσεων στα ρωσικά δηληστήρια, ενώ σύμφωνα με τους Financial Times ζήτησε προσωπικά από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα συγκεκριμένα πλήγματα. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Αγνωστό παραμένει προς το παρόν αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως έχει υποστηρίξει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ. Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας στη Silicon Valley στην Καλιφόρνια επισκέφτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε σειρά επαφών με ανώτατα στελέχη του χώρου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την 5η αναμένεται η ομιλία του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να καταθέσουν σήμερα πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για περίπτωση απατεώνησας που παραβίασε εν γνώση της την ομοθεσία, χρησιμοποιώντας το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης στην Ολομέλεια της Βουλής, αναφερόμενος στη γιατρό που έχει προφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατρός είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα που είχε στην κατοχή της, ωστόσο δεν είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του. Την 5η αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στον διεθνή χώρο, τη δική του 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα Trump TV λανσάρει ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αποφάσισαν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην κοινή δημοσιογραφική κάλυψη του Λευκού Οίκου σε ένδειξη στήριξης προς το CNN, το οποίο έχει αποκλειστεί από την προεδρική κάλυψη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Λάρισα πήρε τη νίκη κόντρα στον γηπεδούχο Πύργο με 4-0 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League 2. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μιλάμε για τη Θεσσαλία, στον νομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια παράκτια κομμάτια, στις Σποράδες, στη Χαλκιδική, την Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αυτή την μεταβολή του καιρού, με νεφός, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες, εκεί που σας είπα πιο έντονα, οπότε θέλει μία προσοχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 βαθμία στο Ιόνιο, τοπικά έως και 7 μποφόρ, εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει πτώση κυρίως κεντρικά και βόρεια, θα φτάσει στα βόρεια 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 27 με 29. Έχει θερμοκρασία δηλαδή, δεν έχει πέσει και στους 0 βαθμούς, μην τρομάζετε, αλλά τώρα το πρωί έχει την ψυχρούλα του. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 18-26. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη ζωγραφιά. Τι ωραίο όνομα έχει ζωγραφιά, χρόνια πολλά. Λοΐζος, Λουίζα, στο Φωκά, στη Φωκία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και παιδιά, εδώ είμαστε μια χαρά. Μια χαρά είμαστε, γιατί εντάξει, μπορούμε να ασχολούμαστε με ζητήματα τα οποία τόσο πάντων δεν αφορούν την κοινωνία και τους πολίτες. Η υπόθεση Μαζονάκη έχει ξεχυλώσει, όπως έχετε καταλάβει. Ξεκινήσαν και τα μεσημερινοπρωινά, οπότε εκεί να δείτε τι γίνεται. Έχουμε μπει τώρα σε λεπτομέρειες οι οποίες μας αποπροσανατολίζουν για από την ουσία. Η ουσία είναι μία. Ότι το κράτος, η πολιτεία έχει μια τεράστια τρύπα στους μηχανισμούς. Θα μου πείτε τώρα και εσύ Νίκο έπεσε από το σύννεφο. Όχι, δεν έπεσε από το σύννεφο, γιατί έχουμε μια σειρά τραγικών περιστατικών που αποδεικνύουν το κράτος είναι γυμνό. Γιατί υπήρχε μια συζήτηση στο παρελθόν, λιγότερο κράτος, ναι, αυτό. Εντάξει, κάντε ό,τι θέλετε. Μικρότερο, μεγαλύτερο, να είναι αποτελεσματικό το κράτος. Αυτό ενδιαφέρει τον πολίτη. Και δυστυχώς αποδεικνύεται ότι το κράτος δεν είναι αποτελεσματικό. Δεν είναι αποτελεσματικό στην ακρίβεια. Εκεί έξω, πέρα από τη διεθνή κρίση, υπάρχει εσχροκέρδεια. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Ξαφνικά, όλοι έχουμε μάθει και την πιπίλα και την πιπιλίζουμε ότι και καλά ο χαμός γίνεται σε όλο τον πλανήτη. Ναι, μεγάλη χαμός γίνεται, αλλά όμως όχι τόσο. Έτσι. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα η φέτα να έχει φτάσει 17 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί η σαρδέλα που ήταν το παρεξηγημένο ψάρι να πωλείται 12 και 13 ευρώ. Δεν μπορεί το μοσχάρι να έχει φτάσει εκεί σε αυτό το σημείο. Δηλαδή στο τέλος δεν θα τρώμε τίποτα. Δηλαδή για να ξέρουμε τι λέμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης σήμερα βλέπω στη Μήλο 2,63. 2,63 ρε παιδιά. Και σε διπλανό βενζινάδικο 4 χιλιόμετρα από αυτό που είδα την τιμή είναι 2,47. Δηλαδή αυτή η απόκληση αυτών των λεπτών πόθεν προκύπτει. Και μου αρχίζουν τώρα τα μεταφορικά και όλα αυτά. Οι ίδιες εταιρείες πουλάνε από εδώ και από εκεί και έχει μια διακύμανση τιμών απίστευτη. Και αυτή τη στιγμή στην Μήλο, να ξέρετε, έχει πληρώσει το 80%-85%. Τα νησιά είναι τίγκα από τους τουρίστες. Λοιπόν, βέβαια η κυβερνητική άποψη και το αφήγημα είναι μειώσουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ, γιατί έχουμε τόσους εκατομμύρια τουρίστες. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά? Και από την άλλη, ακούω τον κύριο Πυρακάκη χθες και λέω, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι είναι σε άλλο κόσμο, ζουν αλλού. Προφανώς ζουν αλλού. Προφανώς ο κύριος Πυρακάκης δεν έχει βγει έξω να πάει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του. Γιατί κυκλοφορεί με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Προφανώς δεν έχει πάει σούπερ μάρκετ ο κύριος Πυρακάκης και δεν έχει την αγωνία του οικογενειάρχη να φέρει τα τρόφιμα στο σπίτι, να πάει να αγοράσει τα σχολικά, να πληρώσει τα φροντιστήρια. Ξέρετε πόσα έξοδα, το ξέρετε, τι θα τα λέω σε εσάς. Τα λέω σε αυτούς που δεν ακούνε. Πόσα έξοδα αυτή την περίοδο έχουν πέσει στο κεφάλι ουρανοκατέβατα στα νοικοκυριά. Κλείσε φροντιστήρια, γυμναστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες, πάρε σχολικά είδη, πάρε τα τρόφιμα, γέμισε το ρεζερβουάρ. Πας να γεμίσεις το ρεζερβουάρ και νομίζεις ότι ζεις στον δρόμο με τις λεύκες. Φρέντι Γκρούγκερ, περιμένεις το Φρέντι Γκρούγκερ να βγει χρακ από μέσα από το πρατήριο. Λοιπόν, και μετά σου λέει ο κύριος Πυρακάκης, βγαίνει και λέει, κοιτάξτε να δείτε. Προσέξτε, έχει και θράσος ο κύριος Πυρακάκης. Βγαίνει και λέει, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς πέρσι βοηθήσαμε, λέει, τα νοικοκυριά. Και μας λέγανε όλοι, μειώστε και δώστε παραπάνω. Να που μετά πήγαμε στη ΔΕΘ, δώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια. Γκουβαρντάδες. Και μετά λέει, να ορίστε, και μετά τη ΔΕΘ θα δώσουμε και κάτι τώρα. Και προσέξτε τι θα δώσουνε. Θα δώσουνε με τα ίδια κριτήρια παραπάνω χρήματα. Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή στο πηγάδι κατουρίσατε. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν βγαίνετε, δηλαδή θα πάει σε αυτούς που πραγματικά έχουν τεράστιο πρόβλημα και καλά κάνει και τους βοηθά, γιατί

Αυτή είναι η ιστορία εδώ πέρα. Ενώ εισπράττουμε μαζί με όλους τους κερδοσκόπους, με όλους αυτούς που βγάζουν κέρδη λόγω της ακρίβειας, ως κράτος, μετά στοχευμένα πάει σε ένα κομμάτι και δίνει ούτε τα μισά. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι συγκεκριμένο. Έχουμε μια περίοδο δυσκολίας. Όχι, σου λέει, ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ναι, γιατί το είπε ο κύριος Μαρινάκης χθες. Βγάζουμε πολλά από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Είπε την αλήθεια ο άνθρωπος. Και τους έμεσους φόρους. Βγάζουμε πολλά, ρε παιδιά. Θα σας δώσουμε και εσάς τα ψίχουλά σας και θα τελειώσει. Δηλαδή, άκουγα τον Πυρακάκη, παιδιά, και ήθελα να βγω στους δρόμους γυμνός. Όχι, δεν θα το κάνω αυτό στα μάτια, γιατί εντάξει, τώρα να μην έχουμε και άλλα θέματα. Να βγάλω τα ρούχα μου και αρχίζω να τρέχω. Και να λέω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να ζουν εδώ, ανάμεσά μας. Δεν είναι. Είναι εξωγήινοι, παιδιά. Είναι εξωγήινοι. Δεν είναι γήινοι. Δεν αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Και έχουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Όλοι μειώνουν ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, για αυτή την περίοδο. Κάνε την πολιτική σου όπως θέλεις. Δεν θέλεις να τους μειώσεις, okay. Το καταλαβαίνω. Ότι η πολιτική σου είναι να μειωθούν οι μέση φόροι. Αλλά κάντε τώρα να πέσει κατευθείαν η τιμή στο πρατήριο. Και ειδικά, παιδιά, τώρα που είναι ο μήνας ο δύσκολος για όλες τις οικογένειες. Σχολεία, φροντιστήρια, ιστορίες, εξωσχολικές δραστηριότητες, που ξεκινάει όλη η διαδικασία. Και αφού τα έχουμε όλα αυτά, έχουμε και τον εκπρόσωπο του Κασιδιάρη τώρα να μας ζαλίζει. Βγήκε ένας μανούσος εκεί πέρα, εκπρόσωπος του κόμματος Κασιδιάρη. Όλα τα έχει η Βουλή, απέκτησε και εκπρόσωπο. Και επειδή τώρα θα πρέπει να πιστέψουμε για τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς, γιατί λέω ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί είναι ένα βασικό θέμα, μας βάλαν τους κωδικούς. Πού είναι ο κ. Θεοδωρικάκος να μας πει για τη μεγάλη επιτυχία των κωδικών που πέσανε οι τιμές. Πας και βλέπεις το μοσχαράκι και λες, όπα, αυτό είναι για πρόταση γάμου. Ένα κιλό μοσχάρι για να πω στην αγαπημένη το βράδυ. Να πέσω και στα γόνατα, ξέρεις αυτό. Αντί να δίνεις μπριγιάνι, να δώσεις δαχτυλίδι, δίνεις ένα κιλό μοσχάρι και τελειώνει. Καθαρίζεις, ας πούμε. Λοιπόν, και από την άλλη, έχεις τον Υπουργό Υγείας, και πρέπει να το πιστέψουμε αυτό, για την κβαντική ιατρική, τα ολιστικά θαύματα και τους σαμάνους θεραπευτές, δεν ήξερε τίποτα. Έχουμε το σάκι τον υδραυλικό, όχι το σάκι τον Μπογιατζή, συγγνώμη, τον μπέρδεψα με την ταινία. Το σάκι τον Μπογιατζή, ο οποίος είναι υπνοθεραπευτής και βγαίνει κάνει δηλώσεις στα κανάλια και δεν τον έχουν μπουζουριάσει μέσα. Όχι για το Μαζονάκι, προσέξτε. Δεν ξέρω τι ευθύνη μπορεί να έχει ο άνθρωπος με το Μαζονάκι. Λέει ότι ήταν στους ψυχοθεραπευτές και αυτά και τα λοιπά ενός αμερικανικού τέτοιου. Βγήκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, επικοινώνησε με αυτούς τους Αμερικάνους υπνοθεραπευτές και λέει: εμείς δεν τον ξέρουμε καν. Λοιπόν, όλοι αυτοί, προσέξτε όμως, στο όνομα του κέρδους πάνε και τους ανοίγουν. Δηλαδή πάει ο άλλος και λέει στην εφορία: εγώ είμαι υπνοθεραπευτής. Ωραία, πάρ τον κωδικό σου. Δηλαδή στην εφορία τι έχουν, έχουν βγάλει κωδικούς για όλα τα επαγγέλματα. Για να παίρνουν τα φράγκα. Δηλαδή, δεν του ενδιαφέρει τι πουλάνε, τι υπηρεσίες πουλάνε. Πάει ο άλλος, λέει: υπνοθεραπευτής. Ωραία. Βγάλε τον κωδικό σου, και δεν με ενδιαφέρει. Προσέξτε, πας και βγάζεις εδώ να δείτε τις διασταυρώσεις και το τι γίνεται σε αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα 2.0. Πας στην εφορία, λοιπόν. Έτσι. Και λες: εγώ θέλω να γίνω αυτό. Ποιος είναι ο κωδικός, θέλω να παρέχω αυτές τις υπηρεσίες. Σου εκδίδει ο άλλος παραστατικό. Τιμολόγιο. Βγαίνεις εσύ και λες: έχω απόδειξη, παιδιά, από την εφορία. Άντε να πεις ότι είναι απατεώνας αυτός. Δεν ελέγχει κανένας τι είναι, ποιος είναι και γιατί είναι. Λέει: κάτσε ρε μεγάλε. Πώς εγώ πάω και δηλώνω και ανοίγω επάγγελμα με δραστηριότητα δημοσιογράφου, ψυχοθεραπευτή, ό,τι θέλει. Στο ανοίγει όμως η εφορία. Όπως επίσης η εφορία, εγώ άμα δηλώσω την Ακρόπολη στο Ε9, δεν θα πει όχι η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη θα πει όχι. Η εφορία θα μου πει: μεγάλη την Ακρόπολη, έχεις ωραία. Τόσα είναι τα τετραγωνικά, πλήρωσε το φόρο και δεν πηγαίνει άμα είναι δικό σου ή δεν είναι δικό σου. Δηλαδή στην εφορία δεν κουμπώνουν τίποτα. Δηλαδή μπορεί να πα να δηλώσει ό,τι θέλει. Στο Ε9. Είναι δική σου ευθύνη. Μπορείς να δηλώσεις, ρε παιδί μου, την Ακρόπολη. Κάντε το. Θα σας έρθει μπουγιουρδί, βέβαια. Θα σας φορολογήσει η εφορία και την Ακρόπολη. Θα πεις, οκ, okay, η εφορία είναι. Και μετά αυτοί πάνε και δηλώνουν παραστατικά. Δεν λέω για την Ακρόπολη. Για διάφορα πώς έχουν γίνει τα αυθαίρετα και όλα αυτά. Δηλώναν στις εφορίες. Αυτά και μετά από 20 χρόνια λέει: αφού εγώ πλήρωνα τους φόρους μου. Άρα είναι δικό μου. Αυτοί είναι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα. Και μετά έρχονται οι κυβερνησούλες, γιατί υπάρχουν και τα λόμπι από εδώ και από εκεί, και μια χαρά, παιδιά, τα νομιμοποιούν όλα. Και μετά μιλάμε για ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Και μετά έχουμε και την Ευρώπη που πληρώνει πολέμους, που δεν μπορεί να σταματήσει. Ενεργειακές κρίσεις, που δεν προλαβαίνει να διαχειριστεί και τις πολιτικές συνέπειες, που κάνει πως δεν βλέπει. Από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή. Και περιμένουμε εμείς από την Ευρώπη να μας ανάψει το πράσινο φως για να μειώσουμε τους φόρους έμεσους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται συχνά περισσότερο ως χρηματοδότης και παρατηρητής παρά ως δύναμη που διαμορφώνει τις εξελίξεις. Και όταν ο λογαριασμός φτάνει στον πολίτη, αρχίζει η γνωστή συζήτηση για φόρους, επιδοτήσεις, ευρωπαϊκά περιθώρια, επιδοματική πολιτική.
Μόνο που η κοινωνία δεν ψηφίζει με ανακοινώσεις συνόδων κορυφής. Ψηφίζει με το πορτοφόλι, την ανασφάλεια και την οργή της. Και όσο η Ευρώπη καθυστερεί να ξυπνήσει, τόσο άλλοι θα κεφαλαιοποιούν πολιτικά τον ύπνο της. Βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία. Ο Μέρτς λέει καταστροφή, αλλά δεν φεύγω. Δεν φταίω εγώ, λέει. Είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα. Ποιος το δημιούργησε το πολυπαραγωγικό? AfD καλπάζει. Οι κασιδιάριδες εδώ μπαίνουν και βγαίνουν. Αλλά εμείς στον ύπνο του δικαίου. Και ο Τραμπ βρήκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τα μίντια. Αν δεν σου αρέσει η κάλυψη, φτιάχνει το δικό σου κανάλι. Ο Λευκός Ξυκός εγγενίασε τον Τραμπ TV. Καλά, θα μου πείτε τώρα, ο Τραμπ ήθελε να δώσει το όνομά του και στα στενά του Ορμούζ. Ήθελε να δώσει και το όνομά του, δεν ξέρω και εγώ πού αλλού. Αλλά έφτιαξε το κανάλι. Όπου θα υπάρχουν ομιλίες ανακοινώσεις. Γιατί έγινε αυτό? Προηγήθηκε ο αποκλεισμός του CNN. Γιατί δεν γουστάρει, ρε παιδί μου, CNN και πολίτικο ο Τραμπ, γιατί του κάνουν δύσκολες ερωτήσεις. Αλλά προσέξτε την αντίδραση. ABC, CBS και το CNN, NBC, Fox News, το Fox News έτσι, που είναι και από τα δικά του κανάλια, ανέστειλαν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου. Δηλαδή, από Press Pool περάσαμε στο Trump Pool. Ενημέρωση απευθείας από την πηγή, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση στον ήχο, Αναγγέλη Κυλάζου, επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Δυναμός Χου στη ροή της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearand@alfaradio989.gr. Είναι Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, υπομονή εκεί έξω παιδιά, έχουμε τρόχια, έχουμε κίνηση, γίνεται χαμός, ψιλοβρέχει, έχει συννεφιά. Εγώ είμαι καλοκαιράκια, το έχω πει. Τώρα εσείς οι χειμωνάκηδες, ξέρω ότι πανηγυρίζει, γιατί βλέπετε τα συννεφιά και, τη συννεφιά και τις βροχούλες. Λοιπόν, αλλά εκεί έξω γίνεται ένας κακός χαμός με την κίνηση στο ποτάμι και βέβαια σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Είναι ο καιρός που αρκετοί επιλέγουν το αυτοκίνητο. Αλήθεια ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί που διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακούω πάρα πολλά παράπονα για το θέμα της ταχύτητας των σειρμών του μετρό. Δηλαδή, πόσο γρήγορα πάνε τα δρομολόγια. Υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί πραγματικά, προφανώς κάποιοι από τη μία λένε στους πολίτες να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και να παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά αυτά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Επίσης θα πρέπει λίγο να δούμε και το πόσο καινούργια, πόσα καινούργια λεωφορεία έχουν μπει και τι γίνεται και με τον ηλεκτρικό, γιατί εκεί είναι μια κατάσταση πολύ χάλια. Πάντως είπαμε σήμερα η λέξη που είναι στην επικαιρότητα πέρα από αυτά που θέλουν να μας πούνε είναι λογαριασμός. Λογαριασμός στο βενζινάδικο, λογαριασμός στο πετρέλαιο θέρμανσης, λογαριασμός στις δημοσκοπήσεις, λογαριασμός στις μετεκλογικές συνεργασίες. Αυλονίτης, μας έκανε σε φταίχθες. Έκανε τη δήλωση αυτή και έγινε κακός χαμός. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Θα συνεργαστούν, δεν θα συνεργαστούν. Δηλαδή, ψηφίζει Ανδουλάκη, βγαίνει Τσίπρας. Ψηφίζει Τσίπρα, βγαίνει Ανδουλάκη. Αν ψηφίσει το Μητσοτάκη, ποιο θα βγει. Δηλαδή, δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν τίποτα. Όλοι παίζουν, μασάνε τα. Δεν ξέρω, τα λόγια του. Δεν μπορούν να είναι ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Και βεβαίως ένας πολύ πιο σοβαρός λογαριασμός στο Αιγαίο, όπου η Ελλάδα και η Τουρκία αρχίζουν πάλι να μετρούν ναύτεξ, καλώδια και κόκκινες γραμμές. Κοινώς, καλή σας ημέρα. Ο καφές μπορεί ακόμη να μην φορολογείται αναγουλιά. Ας το εκτιμήσουμε όσο προλαβαίνουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες. Την καλημέρα μου στον Νίκο, καθημερινά μαχόμενος. Είμαι από τους καθημερινά μαχόμενους ποταμίστες και βλέπω εδώ στο ποτάμι μου στέλνει και φωτογραφία. Χαμός γίνεται. Καλημέρα, Νίκο. Υπομονή. Πού είσαι, που βρίσκεσαι, στείλε μας μήνυμα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τι άλλο μπορούμε να πούμε. Είμαστε κοντά σας εκεί, γιατί πραγματικά πέρα από το ψυχολογικό που περνάτε, έχετε και ένα οικονομικό βάρος. Γιατί βλέπεις, δηλαδή εκεί, σβήνεις τον κινητήρα και περιμένεις, σκέφτεσαι. Το κόκκινο, παιδιά, ξεκινάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Αιγάλεο, έτσι, στο ρεύμα καθόδου, αλλά και από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία, στο ρεύμα ανόδου, έχει κίνηση. Στον Πειραιά γίνεται κακός χαμός από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Όπως επίσης Χαλάνδρη, Μαρούσι, αλλά και στο Κολωνάκι υπέρξη του κέντρου, δηλαδή γίνεται κακός χαμός. Και στην Τραπετσόνα εκεί στον Πειραιά βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι τα καλύτερα. Έχει ανάψει κόκκινο για τα καλά και στην Ποσειδόνος, στο κομμάτι προς Γλυφάδα, γίνεται το έλα να δεις. Ψυχραιμία, παιδιά, μια ακόμα μέρα με κίνηση είναι. Θα περάσει και αυτή. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στη Μαρία, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, και που μου στέλνετε τα μηνύματα στα προσωπικά μου social media για τις καλημέρες σας. PD μου λέει: οι δικαιολογίες της κυρίας Δούκου για όλα είναι για γέλια, καλύτερα να μην έλεγε τίποτα, γιατί πάντα μας περνάνε για ηλίθιους. Ο Δήμος μου λέει: καλημερίουδια, πέστα. Αβαβά, το έχουν κάνει όλα τα κόμματα το θέμα του φόρου στα καύσιμα. Η Όλγα μου λέει: καλημέρα. Καλή Τρίτη εδώ από τη Λευκάδα. Πολλές βροντές, αλλά από βροχή τίποτα. Καλημέρα. Γλυκιά Τρίτη από την Όλγα. Και που τα δίνουν, δικά τους είναι. Δικά μας είναι. Από το κλέψιμο. Ο Νίκος μου λέει: καλημέρα, ωραία τα λες. Μακάρι να βάλουν μυαλό, γιατί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Σάκης μου λέει: όμορφες καλημέρες, Νίκο. Καλή Τρίτη. Αλλάζει ο καιρός και αρχίζει ο χειμώνας. Χαρά για τους χειμωνάκηδες, το πάμε. Λύπη για τους καλοκαιράκηδες. Ο Ανδρέας μου λέει: καλημέρα από Νάφακτο. Γεια σου, Ανδρέα, καλημέρα. Ο Νίκος είναι στις Τρεις Γέφυρες και, παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Νίκο, νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Από την άλλη, παιδιά, είναι ποιος θα κυβερνήσει. Με ποιον θα κυβερνήσετε? Μας έκανε σε φταίο ο Αυλονίτης χθες. Είναι το νέο που λένε του Πασόκ. Εδώ ακούσατε τη δήλωση νωρίς. Μετά ξανά έκανε δηλώσεις, τέλος πάντων. Αλλά αυτό που είπε σε εμάς εδώ, σε αυτή την εκπομπή, ήταν ξεκάθαρο ότι θα προτιμούσε να γίνει μια σύμπραξη πριν τις εκλογές. Με ποιους? Ζωή Κωνσταντοπούλου, Αλέξη Τσίπρα, Βαρουφάκη και Νέα Αριστερά. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά είναι απογορευμένη λέξη με ποιον θα κυβερνήσετε στο Πασόκ. Αλλά βγαίνουν τα στελέχη και το λένε. Αλλά ξέρετε, το τι θέλεις εσύ να λες δεν είναι απαραίτητα αυτό που το περιβάλλον σου επιτρέπει. Υπό την έννοια ότι δημοσκοπικά νιώθεις μια πίεση. Λες, αλλά κάποια στιγμή λιγοστεύει ο χρόνος και είσαι απέναντι στην κάλπη. Δεν μπορεί, δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι εκεί στο Πασόκ. Ωραία. Θα λέτε αυτό, θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Μπαίνεις στην προεκλογική περίοδο. Είσαι στην τελευταία εβδομάδα και οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να σε βρίσκουν, ξέρω εγώ, 20 μονάδες πίσω από το Μητσοτάκη. Πώς θα πεις στον κόσμο ότι μπορείς να κάνεις την ανατροπή? Δηλαδή, πρέπει να βρεις και διάφορα άλλα πράγματα να πεις στον κόσμο, έτσι ώστε να δώσεις μια κυβερνητική εναλλακτική. Διαφορετικά θα παίζει το αφήγημα, παιδιά, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος. Αλλά και εσείς στο μαξί μου, παιδιά, πρέπει να βρείτε τρόπο να συγκυβερνήσετε με κάποιον, γιατί είναι μακριά η αυτοδυναμία. Αλλά θα σου πει ο Μητσοτάκης: εγώ είμαι πρώτος. Οι άλλοι είναι δευτερότριτοι, είναι πολύ πίσω, αυτοί μόνοι τους δεν μπορούν. Και αν καβατζάρει ένα ποσοστό η Νέα Δημοκρατία, χωρίς αυτόν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται κυβέρνηση. Άρα εδώ με ποιον θα κυβερνήσετε? Γιατί το πρόβλημα στο Πασόκ δεν είναι πλέον μόνο αν θα πλησιάσει ή θα ξεπεράσει τον Τσίπρα στις μετρήσεις. Γιατί έχουμε και αυτόν τον ανταγωνισμό. Και ο Τσίπρας έχει κάτσει. Έχει ταβανιάσει. Τα στελέχη του δεν πια, εντάξει, καήκανε στην προθέρμανση. Και τώρα που αρχίζει ο αγώνας, ψάχνει να βρει τον πάγκο του. Θα μαζέψει και διάφορους βετεράνους από το ΣΥΡΙΖΑ και θα το κάνει ακόμα καλύτερο. Αλλά κόλλησε, ρε παιδιά. Ο Τσίπρας, ο οποίος έφυγε με 17% και έλεγε θα κερδίσω το Μητσοτάκη, και ήταν και με μια αλαζονία συνεντεύξεις του στην αρχή, ότι ούτε με το Πασόκ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, και όποιος θέλει να έρθει εδώ face control. Τώρα αρχίσει και παρακαλάει, από ό,τι μαθαίνω, για διάφορα στελέχη. Και αρχίσει και λέει για συνεργασίες και όλα αυτά. Βγάζουν διάφορους λαγούς να το πούνε. Σχεγαντάριδες από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται τη συνεργασία του Πασόκ. Μέχρι πριν τους είχε. Γιατί σου λέει τώρα θα σας διαλύσω και σας. Όπως είχε την ίδια αυταπάτη όταν ήταν στην κυβέρνηση και ήταν πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήθελε να τελειώσει το ΠΑΣΟΚ για να πάρει όλο τον κόσμο από εκεί. Αλλά το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ τώρα, για να επανέλθω στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πλέον μόνο αν θα πλησιάσει ή θα ξεπεράσει τον Τσίπρα στις μετρήσεις. Είναι να εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει η πρότασή του για την επόμενη μέρα. Ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι η ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Πολύ ωραία. Αλλά η ακυβερνησία, όπως και το πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας, δεν εξαφανίζεται επειδή δηλώνεις ότι δεν σου αρέσει. Χρειάζονται αριθμοί. Και οι αριθμοί, ως γνωστόν, έχουν αυτό το κακό. Δεν συμμετέχουν στα κομματικά όργανα. Και οι αριθμοί γενικώς δημιουργούν πρόβλημα στα κόμματα. Γιατί ο άλλος σου λέει, πάρε αυτό, σου δίνω το άλλο, αλλά όταν έρχεται η ώρα των αριθμών, υπάρχει το μεγάλο βραχυκύκλωμα. Γιατί έτσι την πάθανε οι του Τσίπρα στην έκθεση Θεσσαλονίκη, που θέλουν να κάνουν και 2, 3, 4, 5 εμφανίσεις και χραπ. Πήγανε κουβά, γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτά που λέγανε και να τεκμηριώσουν οικονομικά με αριθμούς τα δεδομένα τους. Είναι για τον πρώτο χρόνο, είναι για τον δεύτερο χρόνο, είναι για τα 4 χρόνια, είναι για την τετραετία ο προϋπολογισμός. Τελικά με το φόρο αυτό τον πατριωτικό τα κάνανε μαντάρα και έτσι χάθηκε η αξιοπιστία. Και μέσα σε όλα αυτά, είπαμε τώρα, εδώ γίνεται το μεγάλο δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα είναι επιδότηση ή η μείωση των φόρων. Η κυβέρνηση λέει επιδότηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε μείωση των φόρων. Τι θα επικρατήσει? Θα περιμένουμε λίγες ημέρες, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι Silicon Valley, σας παρακαλώ πολύ, τεχνητή νοημοσύνη, AI και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ο νέος βρεφονιπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδόρους άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός, που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννη Ιδρύματος και της Motor Oil, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδοχή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Κύριε Κατσαφάδο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Κύριε Κατσαφάδε, να πάμε λίγο μια-δύο ερωτήσεις για την επικαιρότητα την πολιτική και μετά να πάμε και στην αρμοδιότητά σας, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται και ένα νέο πλαίσιο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κρατική αρρωγή. Είμαστε ανάμεσα στην επιδότηση και στη μείωση των φόρων. Το debate που γίνεται, η πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι μειώστε φόρους. Μειώστε τους έμεσους φόρους στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για να μειωθεί η τιμή, γιατί και εσείς κυκλοφορείτε στους δρόμους, βλέπετε που έχει φτάσει η τιμή.
0: Ωραία, να πούμε ποια είναι η ανάγκη. Ας αφήσουμε την αντιπαράθεση και ας πάμε στην ανάγκη. Η ανάγκη είναι να έχουν όσο δυνατόν φτηνότερη πρόσβαση στην ενέργεια οι Έλληνες πολίτες. Άρα, αν θα γίνει μέσα από τη μείωση φόρων, αν θα γίνει με επιδοτήσεις, αν θα γίνει με ΠΑΣ, αν θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο διαλέξει η κυβέρνηση, το ζητούμενο είναι να μπορέσουν και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους αυτού του ευεργετήματος, ούτως ώστε να έχουν όσο το δυνατόν πιο φθηνή πρόσβαση. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και πάνω σε αυτό το ζητούμενο η κυβέρνηση, βάζοντας συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένο πλαίσιο σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία, χωρίς να έχει μπει σε μια λογική όπου τον κατηγορούσε η αντιπολίτευση να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει στην αρχή, από πέρυσι εννοώ, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, όπως θυμάστε, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο με τον πόλεμο ο οποίος διεξάγεται μεταξύ του Ιράν και των υπόλοιπων χωρών της Μέσης Ανατολής. Αν η κυβέρνηση δεν είχε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να έχει εξασφαλίσει έναν δημοσιονομικό χώρο τέτοιο, ούτως ώστε να μπορέσει να βοηθήσει την ελληνική οικονομία και τον Έλληνα πολίτη, αυτή τη στιγμή δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση.
3: Βέβαια, αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο τον εισπράτεται από τους έμεσους φόρους, από την ακρίβεια και από την ανάπτυξη. Αλλά από πέρσι μέχρι σήμερα έχετε πάρει και άλλα έσοδα. Δηλαδή, ο ειδικός φόρος στα καύσιμα σας δίνει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο για ένα μικρό διάστημα, λόγω της κρίσης, λένε πολλοί ότι μπορείτε να το μειώσετε για να πάει οριζόντια η μείωση. Δηλαδή, να μην πάει μόνο σε κάποιους που έχουν τα κριτήρια, γιατί και αυτός που είναι λίγο παραπάνω από το κριτήριο δεν περνάει καλά, έτσι.
0: Γι' αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα προσπαθήσουμε και να διευρύνουμε τα κριτήρια. Σας είπα, να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Αυτό όμως, όπως σας είπα πριν, γιατί τα έσοδα δεν τα έχει η ελληνική οικονομία μόνο από την εισπράξη έμεσων και άμεσων φόρων. Αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει μειώσει φόρους. Και άμεσους και έμεσους.
3: Οι πολίτες όμως λένε, βλέπετε τις δημοσκοπήσεις ποιοτικά.
0: Τα έχει από την πάταξη της φοροδιαφυγής που έχει γίνει μια υπερπροσπάθεια. Τα έχει μέσα από την ανάπτυξη, από τις νέες θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται. Και φυσικά από τα έσοδα τα οποία έχει από τους φόρους, όπως έχουν όλες οι χώρες.
3: Ναι, εντάξει, απλώς λένε ότι αυτό το μείγμα, η έμεση, πια είναι πολύ παραπάνω από τους άμεσους. Σας αποδίδουν πολύ περισσότερα και λόγω της ακρίβειας και υπάρχει υπεραπόδοση αυτή. Οπότε λένε, κόψτε κάτι από αυτό, μπας και πάρουν ανάσα περισσότεροι άνθρωποι. Αυτή είναι η λογική.
0: Πάντως, ακόμα και στους έμεσους φόρους δεν έχουμε αυξήσει κανένα φορολογικό συντελεστή.
3: Όχι, λόγω της ακρίβειας, ξέρετε, ποσοστιαία ανεβαίνει.
0: Προφανώς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί έμεσοι φόροι που έχουμε μειώσει τους φορολογικούς.
3: Ο έμεσος φόρος, όταν κάνει 100 ευρώ κάτι, είναι ένα συγκεκριμένο ποσό, στα 200 ευρώ διπλασιάζεται.
0: Γι' αυτό το λόγο, το όποιο πλεόνασμα υπάρχει, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, το όποιο πλεόνασμα υπάρχει, προσπαθούμε και το επιστρέφουμε στην κοινωνία για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και τον βέβαια όσο το δυνατόν.
3: Ωραία.
0: Να καλύψουμε ακόμα περισσότερο στους πιο ευάλωτους.
3: Πάμε στα δικά σας θέματα. Με την Κόνιτσα τι έχει γίνει? Είχαμε μια φωτιά που χρειάστηκαν 20 μέρες, 22 μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Έχετε κάτι? Μια πάρα πολύ δύσβατη περιοχή, δασική περιοχή. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι μετά το πέρας της αντιπυρικής περίοδου σε λίγες μέρες που τελειώνει, όπως έχουμε ορίσει πλέον μέσα από τον νόμο τον οποίο είχαμε περάσει πέρυσι την ενεργή μάχη, θα γίνει μια συζήτηση στη Βουλή με βάση τα αποτελέσματα της αντιπυρικής περίοδου. Ο Υπουργός, ο κ. Στορνάς, θα έρθει, θα παραθέσει όλα τα δεδομένα και θα γίνει μια συζήτηση ουσιαστική με τα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής. Νομίζουμε ότι κάτω από αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις γύρω από την αντιπυρική περίοδο και τα αποτελέσματα αυτής, ούτως ώστε να εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα και να μπορούν βέβαια να είναι γνώστες και όλα τα κόμματα αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες μέσα από τη συζήτηση η οποία
3: και
0: θα
3: γίνει. Πρέπει να την κάνετε αυτή τη συζήτηση, γιατί τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται τέτοιες πυρκαγιές σε ορεινά δάση της Βόρειας Ελλάδας και σε περιοχές που είναι natura, προστατευόμενες. Βάλια Κάλτα, στα Πιέρια που είχαμε, στο Παγκαίο, έτσι. Οπότε να δούμε πώς.
0: Η ραδιά, η μεγάλη πυρκαγιά την οποία είχαμε.
3: Σωστά. Που είναι και δύσκολα να προσεγγίσεις. Επομένως, μήπως δούμε πώς μπορούμε στο κομμάτι της πρόληψης περισσότερο.
0: Επειδή πρέπει να γίνεται αυτή η συζήτηση, γι' αυτό τη θεσμοθετήσαμε και για πρώτη φορά ξεκινάει να γίνεται από φέτος. Δεν έχει να κρυφτεί η κυβέρνηση, δεν έχει να κρύψει κάτι. Ίσα-ίσα που προσπαθούμε να ενισχύουμε συνεχώς τις δυνάμεις της πυροσβεστικής σε έμψυχο δυναμικό αλλά και σε τεχνικά μέσα. Υπάρχει πλέον ένα πλαίσιο συνεργασίας το οποίο αποτελεί μια κατάκτηση. Μπορεί αυτό να το εισήγαγε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, αλλά αποτελεί μια κατάκτηση γιατί η χώρα πλέον τη μάχη δεν τη δίνει μόνη της η πυροσβεστική. Τη δίνει μαζί με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, όπου μελετά τα κλιματολογικά δεδομένα και μας κατευθύνει, με τους εθελοντές μας. Με τις ένοπλες δυνάμεις όποτε αυτές χρειάζονται. Οπότε μιλάμε ότι υπάρχει μια συντονισμένη πλέον συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορών, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα γύρω από την κλιματική κρίση και ό,τι αυτή φέρνει.
3: Πείτε μας τώρα για το νέο πλαίσιο για την κρατική αρρωγή και τι θα γίνει, βέβαια, γιατί καίει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι πληγέντες των πυρκαγιών του καλοκαιριού. Πορτογερμενό, ξέρετε στις περιοχές τι θα γίνει με την αποκατάσταση.
0: Ό,τι είχαμε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες, ό,τι είχε να κάνει με τα χρονοδιαγράμματα, το τηρήσαμε μέχρι κεραίας. Είχαμε πει ότι από τη στιγμή που οι Δήμοι θα μας στείλουν το πρακτικό για τις οικονομικές ενισχύσεις των πολιτών οι οποίοι έχουν πληγεί, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Αυτό το κάναμε πράξη σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές ενισχύσεις. Πλέον όμως έχουμε ένα νέο πλαίσιο. Θα πρέπει να σας πω ότι το πλαίσιο το οποίο υπήρχε γύρω από την κρατική αγωγή για την αποκατάσταση των κτηρίων ήταν ένας νόμος του 1979 με αφορμή το σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη. Πλέον με γνώμονα την ψηφιοποίηση.
3: Άρα τι αλλάζει αυτό που αφορά τον πολίτη, δηλαδή περισσότερο, τι γίνεται?
0: Αυτό το οποίο αφορά τον πολίτη είναι η ριζική αλλαγή του πλαισίου. Δηλαδή, πλέον ο πολίτης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα πέραν από το να καταθέτει μια ψηφιακή αίτηση στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Πλέον ο πολίτης για να πάρει τις οικονομικές του ενισχύσεις δεν θα πρέπει να πηγαίνει στο Δήμο και να προσκομίζει το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πλέον θα κάνει μια ηλεκτρονική αίτηση και μέσα σε 5 μέρες θα μπαίνουν τα χρήματα στο λογαριασμό του. Αυτό λοιπόν είναι όχι ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας, αλλά πάταξη της γραφειοκρατίας. Είναι ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών, το οποίο μας δίνει μεγάλη ευελιξία και ταχύτητα, και φυσικά όλα γίνονται κάτω από απόλυτα, κάτω από όρους διαφάνειας. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τα οποία έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, πλέον όλη η διαδικασία θα γίνεται μέσα από το ΙΑΔΙΣ. Για να το πω πιο απλά, ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί από μια φυσική καταστροφή δεν θα κάνει τίποτα διαφορετικό από ό,τι θα κάνετε εσείς ή εγώ, αν θέλετε να βγάλετε μια άδεια επισκευής ή ανακατασκευής του κτηρίου σας. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Με την ίδια διαδικασία την οποία ακολουθεί ένας πολίτης για να επισκευάσει και να φτιάξει ένα νέο κτίριο, με την ίδια ακριβώς διαδικασία θα προχωράει και ο πολίτης.
3: Άρα ψηφιοποιείται όλη αυτή η διαδικασία.
0: Δεν
3: έτσι
0: θα υπάρχει φυσικός φάκελος, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει χαρτί σε καμία διαδικασία και σε καμία φάση όλων αυτών των διαδικασιών στην υπηρεσία μας. Όλα πλέον ψηφιοποιούνται, ούτως ώστε να μπορέσουμε με ευέλικτο τρόπο, όπως σας προείπα, και άμεσα και κάτω από όρους διαφάνειας να μπορέσουμε να χρηματοδοτούμε τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί.
3: Στο θέμα της οικονομικής ενίσχυσης αλλάζει κάτι, δηλαδή ως προς τα ποσά ή όλα αυτά, πώς διαμορφώνεται?
0: Αυτό μπαίνει σε μια συζήτηση με το οικονομικό επιτελείο, το οποίο έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία έχουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βγάζουμε επιπρόσθετες όμως οικονομικές ενισχύσεις, ούτως ώστε να μπορούμε και να βοηθάμε τους πολίτες. Τι θέλω να πω με αυτό? Για ό,τι έχει να κάνει με τις αποθήκες, για ό,τι έχει να κάνει με τα υπόγεια τα οποία μπορεί να έχουν πληγεί, για ό,τι έχει να κάνει με τους καυστήρες, τους λέβητες, τους ανελκυστήρες σε σπίτια και σε πολυκατοικίες. Δεν χρειάζεται πλέον οι πολίτες να μπαίνουν σε μια διαδικασία και να πηγαίνουν να βγάζουν άδεια για να επισκευάσουν όλον αυτό το μηχανολογικό εξοπλισμό ή για να αποζημιωθούν για τις αποθήκες τους και για τα υπόγειά τους. Πλέον θα είναι με τη διαδικασία των οικονομικών ενισχύσεων, θα κάνει μια ηλεκτρονική αίτηση και αμέσως θα του βγαίνουν τα θέματα τα οποία του αναλογούν.
3: Και κάτι τελευταίο το οποίο το βλέπω και έχει ενδιαφέρον σχετικά με τις επιλογές που δίνεται στη στέγαση. Δηλαδή και για ένα σπίτι, το οποίο είναι η πρώτη κατοικία προφανώς, δίνεται περισσότερες επιλογές και βέβαια είναι και οι πλημμύρες, δεν είναι μόνο οι φωτιές. Έτσι, από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή.
0: Για όλες τις φυσικές καταστροφές.
3: Δίνεται κάποιες επιλογές σε αυτό, στο θέμα της στεγαστικής, του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αν έχει πάθει μικρότερες βλάβες και δεν υπάρχουν βλάβες στο φέροντα οργανισμό, μπορεί να προχωρήσει με τη διαδικασία της εφάπαξης μη σαν τετραγωνικό. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να σας τονίσω είναι ότι δεν κοιτάζουμε μόνο για τις καταστροφές οι οποίες τυχόν να συμβούν στο μέλλον στη χώρα μας, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και σε προηγούμενες καταστροφές. Και αυτό το οποίο εντοπίσαμε είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως στην περιφέρεια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα ιδιοκτησιακά των ακινήτων τα οποία έχουν πληγεί λόγω συνιδιοκτησίας. Πάρα πολλά ακίνητα δεν ανήκουν σε έναν πολίτη, αλλά ανήκουν σε δύο και περισσότερους πολίτες. Δίνουμε λύση λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι φάκελοι. Και τι κάνουμε? Λέμε ότι ανεξάρτητα το ποσοστό ιδιοκτησίας το οποίο έχει ο κάθε πολίτης, δεν θα περιμένουμε και τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες για να προχωρήσει η διαδικασία. Μεμονωμένα μπορεί να πάει, να πάρει όλα τα χρήματα, να επισκευάσει το κτίριό του, χωρίς βέβαια να αποκτήσει παραπάνω ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
3: Και υπάρχει και η δυνατότητα να οικοδομήσει κάποιο, εφόσον είναι κατεστραμμένο το σπίτι κάπου άλλου, σε κάποια άλλη θέση, λόγω συνθηκών ή.
0: Μπορεί να πάρει τα χρήματά του για να αποπερατώσει ένα σπίτι το οποίο ήδη φτιάχνει, ή μπορεί να πάρει τα χρήματά του και να μετεκατασταθεί. Εντός βέβαια του νομού, όπου έχει πληγεί το ακινητό του, έτσι.
3: Εκεί χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο λόγο ότι δεν μπορεί να χτίσει εκεί, ή μπορεί.
0: Απολύτως κανένα. Αλλά εντός του νομού, όπου έχει γίνει η φυσική καταστροφή και έχει πληγεί το ακίνητο, γιατί ο στόχος μας δεν είναι να φύγει ο κόσμος από τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, είναι να παραμείνει εκεί.
3: Κύριε Κατσαφάδε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας αυτό το πρωινό. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalytes.gr.
3: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
4: Καβαγιέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
3: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση τυγάν ελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τυγάν ελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App. Λατινικά όπως το ακούτε, γκουγκλάρετε Πράσινο Λάδι App, θα το δείτε, κατεβάστε την εφαρμογή και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-989-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στην Ελένη που λέει: σε σχέση με την κίνηση υπάρχουν τροχονόμοι από την αρχή της Βουλιαγμένης και συνεχίζει προς Μαλίας, Σύνταγμα κλπ. Οι οποίοι νομίζω ότι δεν είναι συντονισμένοι. Ας αφήσουν τα φανάρια γιατί χειρότερα τα κάνουν. Προφανώς θα έχει πολλή κίνηση, Ελένη, και δεν είναι διαχειρίσιμο. Καλημέρα σας. 24.000 ευρώ εισόδημα να αυξηθεί για το ζευγάρι σχετικά με τα επιδόματα. Μα το θέμα δεν είναι να παίρνεις επιδόματα. Το θέμα είναι να μπορείς να επιβιώσεις αξιοπρεπώς με αυτά που παίρνεις, τους μισθούς κτλ. Τώρα τα επιδόματα, εντάξει. Μειώθηκαν, λέει, 91 φόροι. Ποιοι είναι αυτοί? Εγώ είδα διαφορά 3 ευρώ λόγω μείωση παρακάτω τη φόρου. Αξίζει να συζητάμε για 3 ευρώ? Η Δέσποινα μου λέει: καλημέρα σας. Να μας πει ο Υπουργός ότι στην Κόνισσα το δάσος θα παραμείνει δάσος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λένε όλες οι κυβερνήσεις, παιδιά, και μετά έρχονται και νομιμοποιούν διάφορα. Τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές όμως είναι πολύ ορεινά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που ξεκινά αύριο στο Πάρκο Τρίτσι με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Είναι από τα πιο πετυχημένα κομματικά φεστιβάλ, είναι η προσωπική μου άποψη, και πολιτικό, αλλά και στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι κοντά μας ο κύριος Θοδωρής Κατσαντής, γραμματέας της ΚΝΕ. Να τον καλημερίσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσαντή.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Λοιπόν, κύριε Κατσαντή, πείτε μας λίγο, ξεκινάτε με το φεστιβάλ, το πρόγραμμα, τους στόχους σας.
2: Ναι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το φεστιβάλ της ΚΝΕ και το Οδηγητή ταξιδεύει σε όλη τη χώρα. Ήδη σημειώνει μια πρωτοφανή συμμετοχή νεολαίας από όπου έχει περάσει. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι το ίδιο θα γίνει και στην Αθήνα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, στο Πάρκο Τρίτσι, στο Ήλιον, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της νεολαίας, που ξέρει να σκέφτεται, όπως λέει και το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ. Στρατηγέο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Και ακριβώς επειδή η νεολαία ξέρει να σκέφτεται, μπορεί και να αμφισβητεί και να ονειρεύεται και να παλεύει για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, εκεί που οι ανάγκες της θα είναι στο προσκήνιο και όχι τα κέρδη των λίγων.
1: Κύριε Κωνσταντή, πραγματικά, επειδή είστε ένα κόμμα που έχετε νεολαία και φαίνεται και στις εκλογές στις φοιτητικές, αλλά και στις δράσεις που κάνετε, ήθελα να μου εξηγήσετε αυτό που παρακολουθούμε, τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι ένα κομμάτι της νεολαίας υποστηρίζει ακροδεξιά κόμματα. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι εμφανές ότι το σύστημα σήμερα ξαναβγάζει από τις τρύπες τους διάφορα φασιστικά, ακροδεξιά μορφώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε πριν καν εκτίσει όλη την ποινή του, περίπου τη μισή, γιατί σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής είναι μια χρήσιμη εφεδρεία οι φασίστες για να χύνουν το φασιστικό, το ρατσιστικό τους δηλητήριο, για να τρομοκρατούν το λαό που σηκώνει κεφάλι. Πριν λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Και ακριβώς αυτό έχουμε να πούμε στη νεολαία, ότι πρέπει να μάθει από την ιστορία, να διδαχτεί από αυτήν και να κλείσει το δρόμο στις νέες φασιστικές δυνάμεις που εμφανίζονται. Βέβαια στη χώρα μας έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί εδώ υπάρχει ΚΚΕ, αυτός ο λαός έχει ιστορία, έχει ματώσει απέναντι στο φασισμό και βέβαια υπάρχει ένα οργανωμένο κίνημα και στους φοιτητές και στους μαθητές και στους εργαζόμενους, το οποίο έχει απομονώσει τους φασίστες τα προηγούμενα χρόνια και το ίδιο πρέπει να κάνει ξανά.
1: Κύριε Κωνσταντή, βλέπουμε στις γερμανικές εκλογές, είδαμε στις γερμανικές εκλογές την άνοδο της AfD και παρατήρησαμε στα ανατολικά, βλέπουμε ότι φουντώνει η ακροδεξιά. Είδαμε στο Βερολίνο ότι υπάρχει μια αντίσταση και είδαμε αύξηση των ποσοστών της αριστεράς. Αυτή η αριστερά που είναι στην Ευρώπη, με το ΚΚΕ. Τι διαφορές έχει και αν πιστεύετε ότι το ΚΚΕ μπορεί να είναι ανάχωμα και σε αυτές τις τάσεις ενίσχυσης της ακροδεξιάς, αλλά και αν μπορεί να προσφέρει μία εναλλακτική λύση. Γιατί συζητάμε τώρα για αυτό το δίπολο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και στο Τζίπρα. Το ΚΚΕ έχει κυβερνητική πρόταση.
2: Το ΚΚΕ έχει κυβερνητική πρόταση. Έχει πρόταση μιας εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης και εξουσίας με τα κλειδιά της οικονομίας να είναι στα χέρια του λαού. Δηλαδή με μια άλλη οργάνωση της οικονομίας που κριτήριο θα είναι οι κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων. Αυτή είναι η μεγάλη συντριπτική διαφορά του ΚΚΕ σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα, που τελικά, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που είδαμε και στη ΔΕΘ είναι ότι το μόνο για το οποίο τσακώνονται είναι ποιος κοστολογεί πιο φθηνά τις ανάγκες μας, ποιος αντιγράφει ποιον, ποιος είναι περισσότερο ή λιγότερο εξαρτημένος από συμφέροντα, όπως αλληλοκατηγορούνται. Τελικά διαγωνίζονται για το ποιος είναι πιο ικανός για να συνεχίσει αυτή την αντιλαϊκή σταθερότητα που την αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο, με την αύξηση των τιμών, με την εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά μέτωπα που γεννάει νέους μεγάλους κινδύνους. Ακριβώς αυτές οι συνθήκες της ύφεσης σε όλη την Ευρώπη, της πολεμικής προετοιμασίας, ακούσαμε για παράδειγμα την κυρία Φόντερ Λάιεν να μιλάει ουσιαστικά για μια γενικευμένη πολεμική προετοιμασία σε όλη την Ευρώπη, είναι που ανδρώνουν, είναι που ποτίζουν και τη γλάστρα διάφορων ακροδεξιών και λαϊκίστικων δυνάμεων, όπως τη Γερμανία, που βέβαια καμία απάντηση δεν μπορούν να δώσουν ούτε οι δυνάμεις της μεταλλαγμένης αριστεράς, ούτε της σοσιαλδημοκρατίας, που ούτως ή άλλως οι περισσότερες από αυτές συγκυβερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια με τους χριστιανοδημοκράτες συγκεκριμένα στη Γερμανία, γενικά με τα νεοφιλελεύθερα κόμματα, και είδαμε αυτές τις συγκυβερνήσεις να ακολουθούν μια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που τελικά δίνει αέρα στα πανιά και της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού.
1: Κύριε Κωνσταντή, ξέρετε και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς και ίσως αυτή και είναι η δυσκολία προφανώς του κυβερνητικού αφηγήματος του ΚΚΕ, ότι έχουμε μια εξάρτηση μέσα από την παγκόσμια διασύνδεση της οικονομίας, από τις πολυεθνικές, από τον καπιταλισμό, ο οποίος παράγει έτσι κι αλλιώς τις ανισότητες. Και αυτή η εξάρτηση δημιουργεί ένα πρόβλημα στο να εξηγήσετε εσείς στον κόσμο πόσο ρεαλιστικό είναι το σχέδιό σας. Γιατί ο κόσμος λέει, ωραία, να φύγουμε, να πάμε πού, σε ένα σύστημα το οποίο όμως δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Και τι θα κάνουμε, αν βγουν οι οίκοι και μας χρεοκοπήσουν, να μας κάνουν το άλλο. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο αφήγημα απέναντι στη δική σας πρόταση. Σε αυτό, έτσι, πολύ σύντομα.
2: Υπάρχει πείρα. Mm-hmm. Υπάρχει πείρα. Ότι τόσα χρόνια ο ελληνικός λαός έχει χρεοκοπήσει μία και δύο φορές για να σωθούν οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές. Υπάρχει πείρα της προηγούμενης κρίσης που χρεοκόπησε ο λαός για να σωθεί το κεφάλαιο. Υπάρχει πείρα των τελευταίων χρόνων της καπιταλιστικής ανάπτυξης που τα κέρδη σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. 5 δισεκατομμύρια οι τράπεζες, 2 δισεκατομμύρια οι ενεργειακοί όμιλοι, 12 δισεκατομμύρια οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Την ίδια ώρα που ο μέσος μισθός παραμένει κατά 25% μικρότερο σε σχέση με το 2009, την ίδια ώρα που η φορολογιστία τραβάει την ανηφόρα, την ίδια ώρα που αυτοαπασχολούμενοι και φτωχοί αγρότες ξεκληρίζονται. Άρα, απέναντι σε αυτή την πολιτική που ζητάει διαρκώς νέες θυσίες από το λαό και την νεολαία για να ζει ζωή χαρισάμενη μια μικρή χούφτα παρασίτων, εμείς λέμε ότι ναι, υπάρχει άλλος δρόμος. Και αν θέλετε, αυτή η εξάρτηση που λέτε, δηλαδή ότι η χώρα μας ως η καπιταλιστική οικονομία.
1: Ξέρετε, είμαστε βουτυγμένοι μέχρι το λαιμό σε αυτό το σύστημα, καταλάβατε. Είναι δύσκολο για έναν πολίτη να φανταστεί αυτό που του λέτε, χωρίς θυσίες, έτσι. Γιατί υπάρχουν και θυσίες και στο δικό σας δρόμο. Δεν είναι έτσι ένας δρόμος βελούδινος, έτσι.
2: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν σε μεγάλα προβλήματα. Αυτό που πρέπει να σκεφτεί ο λαός είναι ότι πραγματικές λύσεις υπάρχουν μόνο στο δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής. Αυτό που ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας παραδέχεται, ότι χρειάζονται ριζικές, επαναστατικές αλλαγές για να μπορέσουμε να ζήσουμε διαφορετικά. Άλλωστε, ο μεγάλος παραλογισμός της εποχής μας είναι την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η νέα γενιά να ζει χειρότερα από την προηγούμενη, να κινδυνεύει ακόμα και για μεγάλες καταστροφές, για μεγάλους πολέμους, όπως άλλωστε πλέον προειδοποιούν
1: και
2: ανοιχτά.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Κωνσταντή. αφού τα περιγράφουμε έτσι όπως τα περιγράφουμε, υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια η έντονη και το βλέπουμε με τις δημοσκοπήσεις, έτσι. Για τη ζωή των πολιτών, την ακρίβεια, τους θεσμούς και όλα αυτά. Γιατί δεν ενισχύονται περισσότερο οι δυνάμεις, όπως η δύναμη του ΚΚΕ που λέει συγκεκριμένα πράγματα για την αλλαγή? Γιατί δεν μπορεί να ξεπεταχθεί και να εμφανιστεί και σε ποσοστά εκλογικά, ώστε να διαμορφώσει μια τέτοια δυναμική?
2: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μαζί με τις δημοσκοπήσεις που παρακολουθούμε υπάρχουν και πραγματικές διεργασίες που εκφράζονται μέσα στον ελληνικό λαό.
1: Ναι, έχουμε και εκλογικά αποτελέσματα όμως, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχουν αρχαιρεσίες εργατικών κέντρων, ομοσποδιών, φοιτητικών συλλόγων, εκεί που το ΚΚΕ και οι δυνάμεις που στηρίζει ενισχύονται αποφασιστικά και μάλιστα γκρεμίζουν τις κυβερνητικές δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας.
1: Στους γιατρούς, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία, σε αυτά.
2: Στους γιατρούς, στην ΑΔΔΗ, στους εκπαιδευτικούς. Ναι.
1: Απλώς γιατί αυτό δεν μεταφράζεται σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα δείξει, ας πούμε, ότι υπάρχει μια τέτοια δυναμική τάση?
2: Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό ακριβώς πρέπει και μπορεί να εκφραστεί και στο επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, οι εκλογές είναι μπροστά μας, είτε αργότερα είτε νωρίτερα, μέσα στον επόμενο μισό χρόνο περίπου θα έχουμε εκλογές. Γι' αυτό είναι το ζητούμενο, να δυναμώσει αυτή η αμφισβήτηση και περισσότερο ο κόσμος να συνδέσει την αγανάκτηση και το θυμό του με την αναζήτηση μιας πραγματικής εναλλακτικής. Αυτό είναι σήμερα το αναγκαίο, αυτό είναι και το σύνθημα του φεστιβάλ μας. Ότι η νέα γενιά μπορεί να ζήσει διαφορετικά στην πάλη για το σοσιαλισμό, για μια άλλη κοινωνία, εκεί που οι ανάγκες της θα είναι στο προσκήνιο.
1: Κύριε Κοτσαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής, γραμματέας της ΚΝΕ, για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που ξεκινά αύριο. Ολοκληρώνει τον κύκλο, γιατί έγινε το φεστιβάλ και σε άλλες πόλεις της χώρας, στο Πάρκο Τρίτσι, με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και συμμετοχή 400 καλλιτεχνών, κορυφώνοντας έτσι τις δραστηριότητες. Και στο τέλος θα έχουμε την ομιλία του γραμματέα, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Και η Άννα Μαρία Μποκσταντίνου μπήκε έτσι με βήματα.
3: Καλημέρα. Εισέβαλε στο στούντιο.
1: Εισέβαλε. Με βήματα όμως όχι, ξέρεις, έτσι, γατίσια. Να μην ακουστεί πουθενά, έτσι, αυτά και τα λοιπά. Τι γίνεται εκεί έξω?
3: Χαμός, ειδικά στον Κηφισό. Είχαμε και ένα τροχαίο στην κάθοδο και στην άνοδο. Σε
1: τραγούδι δεν έχεις άνοδο. Δηλαδή,
3: μα έτσι ίδιο... γίνεται.
1: Έτσι γίνεται.
3: Τι να κάνω,
1: δηλαδή,
3: τι να κάνω.
1: Κάναμε μάνα να γλιτώσουμε από τη Λένα Βασιλάκου και ήρθε η Άννα Μαρία από Κωνσταντίνο.
3: Με έχει εκπαιδεύσει.
1: Σε έχει εκπαιδεύσει, έτσι.
3: Ναι.
1: Έχει αφήσει παρακαταθήκη.
3: Σωστά.
1: Χαμός, ποτάμια, αυτά.
3: Ναι, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Δεν βλέπεις προοπτική.
3: Δεν βλέπω φως.
1: Δεν βλέπεις φως.
3: Ίσως τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο που θα είναι το καλοκαίρι.
3: Ναι.
1: Και τώρα με το χειμώνα και με τις τιμές την κάτσαμε. Τίποτα άλλο καλό έχεις? Καμιά καλή είδηση έχεις?
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Τι δύσκολα?
3: Νομίζω είναι
1: δεν
3: δύσκολα.
1: Έχεις ούτε μία καλή είδηση.
3: Δεν έχω καλή είδηση.
1: Δεν
3: όχι,
1: πουλάνε
3: όχι.
1: Καλές ειδήσεις.
3: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα καλές ειδήσεις.
1: Α, δεν έχουμε.
3: Δυστυχώς. Σήμερα τουλάχιστον μπορεί. Λοιπόν, κάτι να προκύψει.
1: Λοιπόν, θέλω κάθε πρωί να μου ετοιμάζεις μία καλή είδηση.
3: Εντάξει.
1: Και να ξεκινάμε, μάλλον να τελειώνω εγώ αφού τους λέω όλες τις κακές ειδήσεις, τουλάχιστον
3: να
1: μια
3: λέω
1: καλή,
3: μια καλή. Ωραία. Εννοείται.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα και ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
0: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στη Νέα Υόρκη στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Περισσότεροι από 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρίσκονται στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του. Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο ίδιος έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων στα ρωσικά διελιστήρια, ενώ σύμφωνα με τους Financial Times ζήτησε προσωπικά από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα συγκεκριμένα πλήγματα. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετατέτ ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού πρόεδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου, με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως είχε υποστηρίξει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την 5η αναμένεται να απευθύνει ομιλία. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να καταθέσουν σήμερα πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων στην υπόθεση. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τη δική του 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα Trump TV λανσάρει ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την απόφαση των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων να μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου. 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δικτύα αποφάσισαν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην κοινή δημοσιογραφική κάλυψη του Λευκού Οίκου σε ένδειξη στήριξης προς το CNN, το οποίο έχει αποκλειστεί από την προεδρική κάλυψη. Τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα πήχαν μάλιστα από την ηχητική κάλυψη σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, με αποτέλεσμα να μεταδίδουν αποκλειστικά βουβά πλάνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Λάρισα πήρε την νίκη κόντρα στον γηπεδούχο Πύργο με 4-0 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Super League 2. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Να είστε πάντα καλά. Είμαστε εδώ, η Αφιναϊδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάσης Τασκαλδυρανιάν και οι υπόλοιποι. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 με πολλά και διάφορα και ωραία σήμερα. Σου έχω εκπλήξεις. Σου έχω εκπλήξεις.
1: Βλέπω. Διάφορα. Δεν τα κοιτάζω.
0: Δεν σου δείχνω. Πάντως την απάντηση η αντικβαντική ιατρική την έδωσε ένας. Είσαι μεγάλος. Τελεία και παύλα.
2: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική. Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κανένας δεν είχε τα κότσια να το πει έτσι. Έχει δίκιο. Γιατρός είναι. Καλός γιατρός. Δεν είναι ανεξάρτητη την τρέλα του.
1: Επισήμως η ιατρική επιστήμη τώρα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί εμείς δεν ξέρουμε και πρέπει να τα λένε αυτά και πρέπει και να τα έχουμε μπεδώσει.
0: Λέει ο άλλος, ο Σάκης, να φέρω πορτοκάλια. Φέρτα λοιπόν. Ένα έως ένα 20 το κιλό. Φέρε 3-4 κιλά, 5. Σου δώκουμε εμείς 8 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Τα πορτοκάλια. Λοιπόν,
1: στη λαϊκή αγορά στον Άλυμο είναι αυτό. Ωραία.
0: Τα πορτοκάλια. Λοιπόν,
1: στη λαϊκή αγορά στον Άλυμο είναι αυτό. Όποιος θέλει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα.

κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Θα σε πουλήσουν. Και όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχεις σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Τι ωραίο παιδί. Υπάρχει ελπίδα λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό, Αθηναϊδά, το επέλεξα και την απαγγελία του ίδιου του ποιητή. Του ίδιου του ποιητή, του μπάλου του Ελευθερίου. Μεγάλη μορφή.
1: Ο τελευταίος, νομίζω.
0: Ναι. Και γιατί λες, για αυτά που βλέπω με τα παιδιά σήμερα έξω. Αυτά που βλέπω εγώ, είμαι μεγάλος τώρα. Πια δεν έχω να περιμένω τίποτα από αυτά. Να σκοτώνται μεταξύ τους. Ένα παιδάκι να κινδυνεύει να χάσει τον εφρό του από καυγάδες. Να έχουν οι γονείς προμηθεύσει τα παιδιά τους από νεαρή ηλικία με τα κινητά τηλέφωνα για να μαγνητοσκοπούν και να γράφουν.
1: Τα παίρνουν σχολείο.
0: Ναι, να γράφουν τον καυγά που κάνουν και να πλακώνονται μεταξύ τους στα σχολεία. Η εγκληματικότητα στα νέα παιδιά. Τα ναρκωτικά στα νέα παιδιά. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, δυστυχώς. Δεν ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολούμαστε. Τώρα έχει τώρα

0: μέρες ολόκληρες, πρωινές εκπομπές που ξεκινήσαν αυτές, τέλος πάντων, όλα γιατί έγινε με τη μάγισσα αυτή, με τον υπνοτιστή, με το θάνατο του τραγουδιστή.
1: Σύριαλ τώρα,
0: αυτά είναι ένα 12 δευτερόλεπτα υπόθεση. Ναι. Δυστυχώς όμως φτάσαμε σε αυτά τα έσχατα. Εγώ γι' αυτό το έβαλα και το επέλεξα. Λέβαια. Γιατί θυμόμουν αυτή την απαγγελία. Το έβαλα λοιπόν για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, μας σκότωσες, λέει, για το τραγούδι μιλάω και είναι πρωί ακόμα. Καλημέρα η φίλη μας η Όλγα από τη Λευκάδα. Τάκη, βάλε κανένα δυο τέτοια ακόμα να αλλάξω πλευρό. Εντάξει ρε μάγκα, εσύ άλλαξε πλευρό. Δεν ξέρω αν έχεις παιδιά, αλλά αν έχεις παιδιά μην αλλάζεις πλευρό. Στάσου ορθίος και ξύπνιος, γιατί τέτοια μας κάνει Τάκη, λέει, και δεν μπορούμε να σε αποχωριστούμε. Μας λύγησε στα δύο, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα, λέει, να σας βγάζω το καπέλο. Συγκινητικό, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα ο άλλος θέλει να αλλάξει πλευρό. Άλλαξε πλευρό και πήγαινε και για κατούριμα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν μπορέσεις να καταλάβεις τι γίνεται στον κόσμο έξω με τα νέα παιδιά, ρε φίλε. Έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει ότι εδώ στην Κηφισιά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι ο ντίλερ με τη μαστούρα και πουλάει στα παιδάκια. Το έχεις καταλάβει. Τώρα να σου πω κανένα χοντρή, δεν θέλω να στην πω πρωί-πρωί. Ξέρεις, δεν με νοιάζει κιόλας σε μένα, γιατί έχω τα ψωμιά μου τα φάγα. Αλλά σου το λέω γιατί αυτά βλέπω, αυτά ακούω, αυτή την αδιαφορία οι Αμερικάνοι. Γυρίσω πλευρά. Ναι. Και σκέψεις τον κόλο σου, μην κρυώσεις. Άσε μα, ρε μεγάλε, να πούμε τώρα. Άντε τώρα. Καλημέρα, λέει Αφινέδα Τάκη, το επίδομα θέρμανση. Εντάξει. Θα πούμε για το επίδομα θέρμανση, θα πούμε κι άλλα πολλά. Αλλά θυμάμαι. Για να δείτε σε τι εποχή έζησα εγώ, ναι, και τι σε εποχή ζουνε σήμερα. Στο στρατό τι εποχή έζησα εγώ. Βάλ το ρε Τάση.
2: Ο κομμουνισμός σήμερον δεν προβάλλει τη θεωρία του. Δεν προβάλλει τα ευδαιμονιστικά πυροτεχνήματα του ως πρότυπον εις των ελεύθερων κόσμων.
3: Καδράτα.
2: Και ο κομμουνισμός δεν προβάλλει τον εαυτόν του, διότι γνωρίζει ότι την σημερινή ημέρα διάνθρωπον προηγμένης αντιλήψης κοινωνικής και μορφώσεως ανθρωπίνης δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πίστη σε αυτόν.
3: Ως εδώ, για ανάλυσε μας. Τι λέει εδώ ο κύριος Υπουργός?
2: Ότι εμείς δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε στον κομμουνισμό.
3: Εσύ που έφαγες τον κομμουνισμό με το κουτάλι, για πες μας τι πιστεύεις για το σύστημα.
2: Έχει και αυτό τα προβλήματά του, κύριε Ταμάταρ.
3: Μην τα λες εμένα. Εγώ τα ξέρω. Σε αυτούς να τα λες. Τι προβλήματα έχει?
2: Ελλείψεις στην παραγωγή και... πώς το λένε... στον εφοδιασμό.
3: Δηλαδή πεινάνε?
2: Όχι, δεν πεινάνε. Αλλά δεν έχουν καλό φαΐ σαν εμάς εδώ.
3: Σκαλιάς! Αυτοκίνητα έχουν?
2: Ιδιωτικά πολύ λίγα, αλλά... έχουν καλές συγκοινωνίες και μετρό.
3: Δεν σε ρώτησα αν έχουν συγκοινωνίες. Σε ρώτησα τι δεν έχουν. Ατομικές ελευθερίες έχουν.
2: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομικές.
3: Είπα να πει εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
2: Όχι, κύριε Ταγματά.
3: Κανείς! Για βγάζετε το σχεσμό! Πετάξτε. Θα μου το αντιγράψεις τρεις φορές σε κόλλες αναφοράς.
0: Αυτός ήταν ο στρατός πυράγου. Έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Ναι. Τώρα έχουν αλλάξει, έχουν διαφοροποιηθεί και καλώς έχουν κάνει, αλλά έχουν παραγίνει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και όταν παραγίνει το φρούτο, σαπίζει στο τέλος.
1: Εντάξει, ο στρατός
0: και πέφτει κάτω και είναι χαμάδα.
1: Και η φύση του κάπως έτσι περίεργη. Εντάξει. Μάλιστα. Καλημέρα τα Γιαθνέδα, σωστά τα λες. Έχω παιδί, λέει, 16 ετών και τρέμω αν επιστρέψει όταν βγει. Αλλά πες για τις ευθύνες σε κάθε κυβέρνηση και στα κανάλια που δουλεύεις, τι πρότυπα προωθούν με εκτίμηση.
0: Το τι πρότυπα προωθούν τα κανάλια, ξέρεις, δεν είμαι υπεύθυνος εγώ. Εγώ μια εκπομπή κάνω Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και θέλω να το κάνω μέχρι Τετάρτη.
1: Επίσης, ποια κανάλια? Τώρα υπάρχει ίντερνετ, υπάρχουν άλλα πράγματα. Τι
0: δεν βλέπουν από τα κανάλια τα παιδιά.
1: Δεν έχουν ιδέα τι παίζει τηλεόραση. Στο λέω εγώ για να το ξέρεις, μπορεί να βλέπουν πράγματα τελείως άσχετα. Εδώ μας λέει ο φίλος μας ότι...
0: από τη Σερβία, ο Ιωάννης, ο Ναλπάντης, στέλνει μήνυμα.
1: Να του πούμε καλημέρα.
0: Ναι.
1: Το Θάνο Πλεύρη λέει να το ρωτήσει για την εταιρεία που είχε.
0: Έχει απαντήσει αυτός, δεν είναι... όταν τον έχουμε στο συνέντευξη, θα τον ρωτήσουμε, βέβαια. Θα τον ρωτήσουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα.
1: Να απαντήσω λίγο εδώ.
0: Ναι,
1: λέει,
0: ναι.
1: Γιατί μας λέει εδώ ένας φίλος. Ο περισσότερος κόσμος λέει γυρίζει στο σπίτι τις δουλειές 8 η ώρα το βράδυ. Έχετε δίκιο, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν μπορούν οι μητέρες να είναι με καριέρα και να λείπουν 10 με 13 ώρες από το σπίτι. Εντάξει. Ωραία. Όχι, να το απαντήσω. Μπορεί να μην είναι το ιδανικό. Τι να κάνουν, πιστεύεις ότι το επιλέγουν, ότι δεν θέλουν να είναι με τα παιδιά τους όλη μέρα? Τα παιδιά τους θέλουν να είναι οι μητέρες. Το κάνουν, γιατί το
0: κάνουν.
1: Ποιες καριέρες νομίζω ότι υπάρχουν στην Ελλάδα? Υπάρχουν πολλές.
0: Όχι πολλές.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή νομίζετε λες και το κάνουν απολόξα οι γυναίκες, γιατί είναι φιλόδοξες.
0: Δεν βγαίνει το πράγμα. Δεν βγαίνει άμα δεν δουλέψουν εκεί δύο και
1: πάντα δουλεύαν οι γυναίκες. Όταν δουλεύαν στα χωράφια.
0: Καλά,
1: δουλεύανε σκληρά. Εντάξει.
0: Δύο δουλειές κάνουν.
1: Ακριβώς. Όχι, αυτό το λέω γιατί κάθε φορά που λέμε για την κοινωνία, αμέσως να πούμε για τις μητέρες και γουστάρουν να είναι αδιάφορες. Δεν είναι έτσι, παιδιά.
0: Καθόλου
1: δεν
0: έτσι
1: επιλέγει
0: δεν
1: αυτό.
0: Καθόλου.
1: Μην τα ρίχνετε.
0: Μου...
1: Και στους μπαμπάδες μην τα ρίχνετε.
0: Η μάνα μου δούλευε από 18 χρονών. Με γέννησε και με είχε την κούνια δίπλα στη μηχανή που δούλευε και με κούναγε. Πώς θα γίνει τώρα? Και με κάψανε και με ένα σίδερο εδώ και έχω το σημάδι.
1: Δεν έπαθα.
0: Δεν έπαθα. Τίποτα. Βερβέριξα στο κλάμα. Εντάξει. Πάει αυτό όμως. Πέρασε. Δούλευε. Η γιαγιά μου δούλευε. Δουλεύανε. Η άλλη μου γιαγιά, της μάνας μου η μάνα, δούλευε στα χωράφια γιατί είχαν κτήματα. Δούλευε στο χωράφι, πήγαινε στο σπίτι να μαγειρέψει, να φροντίσει τα παιδιά και το σύζυγο. Και δούλευε σαν το σκυλί. Κουβάλαγε με το γάιδαρο τα ξύλα και τα πανέρια με τα φρούτα. Τα έχω δει αυτά, τα έχω ζήσει. Σιγά που δεν δουλεύαν οι γυναίκες. Οι κοινωνικές και οικονομικές και εκπαιδευτικές ανισότητες δεν είναι άσχετες με τα προβλήματα που βιώνουν πολλές οικογένειες, συχνά αποτελούν μέρος των βαθύτερων εκτιμών. Ναι, δυστυχώς όμως μεγάλο μέρος της εργασίας επιβιώνει έναν και μόνο μονόδρομο. Σύμφωνοι, αλλά εδώ θα πρέπει να δούμε στην κοινωνία τη φωτογραφία της και σε σχέση με τις άλλες χώρες. Το ίδιο και χειρότερα είναι αλλού.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Μην φανταστείτε.
1: Εδώ
0: δηλαδή,
1: υπάρχει η οικογενειακή συνοχή.
0: Βέβαια,
1: υπάρχει,
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, αν πάει το παιδί στο να τρέχει, μένω ο γιος μου τόσο χρόνο, έχει τρία παιδιά και άμα έχει πυρετό, τρέχω. Ναι. Τα ακούει τώρα, ρίχνει την ηλικία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι. Λοιπόν.
1: Καμία σχέση, λέει, δεν καθόντουσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ οι γυναίκες με το τηλέφωνο και με το τάμπλετ να απαντάνε. Εντάξει, μην έχεις επαφή με γυναίκες εσύ της τωρινής εποχής, αφού είναι όλες ανάξεις και είναι καριερίστες και είναι με το τάμπλετ, μην έχεις επαφή. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Λοιπόν, ο καθένας έχει τις απόψεις του και αυτές είναι έτσι. Αν όλοι οι ηγέτες μαντευόντουσαν το μήνα μια φορά έστω θα πίνουν μπύρες, θα λέγαμε ότι τα όνειρά μας θα είχαν πραγματοποιηθεί. Γιώργος από Γαλάτσι, καλημέρα. Σήμερα έχω λαϊκή, αύριο θα σου πω τι μέσα. Ωραία. Να μας πάρεις να μας δώσεις αναλυτικά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Τάκη μου. Σας έλεγα ότι υπάρχει τρίτο και τέταρτο άτομο, αλλά δεν με πιστεύατε, ούτε διαβάζατε τα μηνύματα μου τελικά. Δεν το έχω δει αυτό το
1: μήνυμα. Δεν έχουμε καταλάβει.
0: Δεν το έχω, ναι. Ο ΑΕΤΗ τι κάνει, κοιμάται? Μα μη σου πω και χειρότερα. Λοιπόν, πάμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taek Von Do, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Κι αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
3: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
4: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
3: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
3: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
6: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
4: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
3: Star News. Ειδήσεις μαζί.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Οι άλλες λέει είναι οι εταιρείες και οι χώροι εργασίας να δέχονται τα παιδιά μέχρι να πάνε σχολείο. Να μπορούν και θέλουν βέβαια, αλλά είναι αντιπαραγωγικό. Δεν ξέρω πόσες εταιρείες μπορούν να το κάνουν αυτό. Πόνο πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες.
1: Υπάρχει πρόβλεψη που έχουν παιδικό σταθμό μέσα.
0: Ναι, καλά, είναι δύσκολο. Σπάνιο δεν είναι κάτι το.
1: Στη Βουλή νομίζω έχουν, δεν έχουν.
0: Καλά, δεν είναι εργαζόμενοι.
1: Στομάτα.
0: Για εργαζόμενοι.
1: Αλλά γενικά διεθνώς υπάρχει και σε νοσοκομείο. Δεν
0: κατάλαβες, σούπα. Ρωτάει ο Κωνσταντίνος Κατσιφάρας αν υπάρχει ελπίδα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Γιατί η ελπίδα θα τη βρει στα Ευαγγέλια, στον άλλο κόσμο. Μόλις πας, να είσαι καλός άνθρωπος εδώ, να πας σε κανένα παράδεισο, να την κάνεις.
1: Υπάρχει ελπίδα και μια χαρά παιδιά υπάρχουν και μια χαρά οικογένειες υπάρχουν και άνθρωποι που τα βγάζουν πέρα. Εντάξει. Και εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί μετά είναι άλλου είδους αυτό. Είσαι, γίνεσαι πολύ μπλαζέ μετά και όλα τα βλέπεις ίδια. Και είναι και αυτό.
0: Και ίδια, τα βλέπεις ίδια και κάνεις παρέα με τα ίδια, γιατί έτσι γίνεται.
1: Σωστά.
0: Αυτό, ναι.
1: Και δεν μπορείς και να είσαι και τελείως πεσιμιστής, να μην έχεις κανένα όραμα, τίποτα,
0: όραμα,
1: γιατί και αυτό είναι έλλειψη παιδείας,
0: όραμα,
1: θεωρώ.
0: Βεβαίως, και, και το όραμα, ναι.
1: Και προλαμβάνουν σε, ας πούμε, λίγο πιο ευχάριστες.
0: Να σε βάλω σε όραμα.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έλα, βάλε σε όραμα τη μαντάμ.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και είναι μαζί σου Τάκης Χατζής, Εφηναίδα Νέγκα, ο Τάσης Τασχαλιρανιάν και οι λοιποί συγγενείς. Θέλω να γελάσετε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το γέλιο μας κρατάει ζωντανούς τώρα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
1: Σοβαρή υπόθεση.
0: Πρέπει δηλαδή να γίνεται και πλάκα, δηλαδή, μεταξύ όλων των υπολείπων θεμάτων. Αν γίνεται πλάκα, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, μερικά πράγματα τα βλέπω και με πλάκα, ας πούμε, και στις εκπομπές μου το κάνω.
1: Ναι, δηλαδή είναι εμφανές, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω δηλαδή αν προσπαθείς να το κρύψεις, γιατί
0: όχι, δεν προσπαθώ, αλλά
1: φως φανάρι.
0: Δηλαδή μου λέει ο άλλος, κοίτα να δεις, να πούμε, εμείς έχουμε λύσει τα προβλήματα. Εντάξει, εκεί τώρα κάθομαι, τι λύση να έχεις, αφού δεν υπάρχουν λεφτά, πώς θα το λύσει το πρόβλημα, ας πούμε. Θα κάνουν, θα μειώσουμε αυτό, θα μειώσουμε. Αυτά είναι εύκολα λόγια. Και μερικές φορές γελάω, δηλαδή, και μόνος μου και κάπου κάθομαι. Δεν με δείχνει η κάμερα και βάζω τα γέλια, ας πούμε. Καλά, εδώ ούτως ή άλλως γελάω με μερικά. Αλλά εντάξει, από ένα σημείο και μετά έχει γελιοποιηθεί το πράγμα. Ορίστε, κύριε. Έλα, τελείωνε να πούμε και κανένα κουβέντα στους άνθρωπους.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, σου έχω κάτι το οποίο το μνημόνευες νωρίτερα. Είναι φίλος σου. Κατά τη διάρκεια του κορονοϊού είχες παρεδώσει με τη σύντροφό του και με αυτόν.
1: Ο Τσουβέλλας όλο τον κορονοϊό, πρέπει να σου πω ότι είχα τη χαρά να είναι σπίτι μου. Ναι, και εντάξει, προσπαθούσαμε να διασκεδάσουμε μια κατάσταση, δεν μπορούσαμε να δούμε κανέναν άλλον. Οπότε επειδή τον Τσουβέλλα βλέπαμε, τον Τσουβέλλα βλέπαμε κάθε μέρα.
0: Το ωραίο να το ξέρεις ποιο είναι. Μου λέει, δεν μαγείρευα κιόλας.
1: Λοιπόν, όχι, μαγείρευα. Θα πάρω τον Τσουβέλλα τώρα τηλέφωνο. Κάτσε, πρέπει να είναι στον αέρα. Να πει εγώ ο Τσουβέλλας αν μαγειρεύει ο Τσουβέλλας.
0: Θα τον πάρεις. Γιατί εγώ έχω Τσουβέλλα. Ναι. Έχω Τσουβέλλα. Βάλε ρε.
3: Είσαι πολύ ωραίος.
4: Εντάξει, με βάψανε. Γι' αυτό.
3: Από χωριάς.
4: Από Μεγαλόχαρη Άρτας. Οι γονείς μου από το ίδιο χωριό. Δεν είχα επιλογές. Δηλαδή είχα φίλους, είμαι Αγρίνιο Σαντορίνη. Ξέρεις, πήγαιναν Σαντορίνη 15 μέρες, πήγαιναν 3 μέρες, βλέπανε τη γιαγιά. Πού πάντα η γιαγιά λέει στο χωριό του χρόνου δεν θα είμαι και έχει θάψει όλο το χωριό. Τα ξέρεις πώς είναι αυτά πράγματα. Εγώ είμαι από το ίδιο χωριό, έβλεπα γίδες να χέζουνε 2,5 μήνες. Δεν είχα επιλογές. Έχει ζει που κάνουν μυθοπλασία και νομίζουν ότι στα χωριά ότι είναι ευγενικοί.
3: Ναι.
4: Και λένε καλώς ήρθατε, γεια σας.
3: Στο δικό δεν υπάρχει αυτό.
4: Στο χωριό, στο χωριό σου λένε τι ιδέες εδώ. Δεν έχεις να λουματάς.
3: Δεν λένε
4: αυτά που ήρθες. Το δικό μου σου λέω στο χωριό που έχει μια ταβέρνα. Πάνε μερικοί και λένε τι έχετε. Έχω σαλάτες, μαρούλι και ντομάτα. Λέει μια ανάμεικτη. Τι. Και του κάναν επίθεση του πελάτη. Όχι, ή μαρούλι ή ντομάτα. Αλήθεια σου λέω. Τέλος. Δεν έχει ενδιάμεσα πράγματα. Ένα, δύο, τρία. Δηλαδή, και όταν πας καλοκαίρι, γιατί θα πάτε στα χωριά σας. Θα πω που λένε πάμε στο χωριό να ηρεμήσουμε. Πού να ηρεμήσεις. Έχει ένα κόκορα 3 η ώρα από τον Καναδά. Είναι αυτός ο κόκορας. Έχει ένα κόκορα 3 η ώρα τη νύχτα. Ναρκωμανής κόκο. Ποιος είναι αυτός ο κόκο. Σας έχει ξυπνήσει ποτέ Τσοπάνης που μιλάει στα πρόβατα. Δεν σου κάνω. Με ξύπνησε 7 η ώρα Τσοπάνης που έκανε ουρ κακακαρέτε τέτε. Σουρούρα παπατέτε. Και λέω αλήθεια τώρα. Το κρυάρι άκουσε αυτό το Τσοπάνη και είπε έκανα βλάκια. Συγγνώμη. Πηγαίνω στα χωριά και μαζεύω υλικό. Καλά, και εδώ ένας φύλακας με πέρασε για να του λέω είμαι για την εκπομπή. Πολλοί κόσμος είναι. Και πρόσεξε, πήγα σε άλλο κτίριο, δίπλα μου. Σε αναζήτησα σε άλλο κτίριο και λέω μη γιατί έχουμε κάνει. Δεν έβγαλε ήχο, όλοι το ίδιο λένε, δίπλα. Νομίζω η φωνή με βοηθάει, αλλά και το πώς αναπνέει ο άλλος. Βλέπω πώς αντιδρά, πώς στέκεται και φτιάχνω ένα προφίλ αυτού του ανθρώπου και μετά τον προσεγγίζω. Και δεν εστιάζω στο γεγονός που γίνεται κάτι, εστιάζω στο γύρω-γύρω. Δηλαδή είχε γίνει ένα τρακάρισμα, κάναν όλοι έτσι και εγώ έβλεπα έναν δίπλα, έκανε. Του λέω τι έγινε, ζημιά. Οπότε εστιάζει το γύρω γύρω. Ζημιά. Του λέω μεγάλη. Είναι αυτοί που βγάζουν απλά μια κραυγή, ξέρω. Και από εκεί λες τώρα ζημιά μεγάλη.
3: Φτιάσε τον αυτιάς μου.
4: Ξέρεις τι, δεν θα μ' άρεσε ο αυτιάς ως αυτιάς. Δηλαδή θα μ' άρεσε να κάνει μια άλλη δουλειά. Μια και λέγαμε για ζημιά. Δεν θα ήταν ωραίο σε συνεργείο να πα και να συναντήσει να πει: έχει χαλάσει τα μάξι μου. Ένα λεπτό. Πάμε. Να δούμε λοιπόν αν είναι μεγάλη η ζημιά. Ελάτε. Ελάτε. Ελάτε. Βαριέμαι. Δηλαδή και στο σεξ πώς μπορεί να είναι.
0: Λοιπόν, θα τα συνεχίσουμε γιατί αυτό το ψάρεψα στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερα ότι το ξέρεις.
1: Το ξέρω καλά.
0: Εγώ δεν το ξέρω
1: τον
0: άνθρωπο.
1: Τον έχουμε στη γραμμή. Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα. Εγώ δεν σας ξέρω, είναι και έχω επιθυμία να σας γνωρίσω, να σας ακουμπήσω πώς είναι που ακουμπάμε τα κονίσματα.
5: Α, λες και είναι η Ντάριλ Μπράδερ στην Κέρκυρα, για γούρι.
0: Ναι. Ο Άγιος Διονύσιος της Ζάκυνθο, τέτοιο δηλαδή, κάπως ας πούμε.
5: Ο Άγιος Σπυρίδωνας της Ζάκυνθο.
0: Σωστό. Τα ξέρετε.
5: Όχι, κύριε Σπυρίδωνα, είμαι Παπαδοπέδη, αλλά δεν τα ξέρω τόσο
0: τότε καλά. Γιατί με μπερδέψατε εμένα, κύριε Τσουπέλα, με συγχωρείτε.
5: Γενικά η ιδιότητά μου είναι να μπερδεύω τον κόσμο.
0: Εντάξει, το έχω καταλάβει. Αυτό το έχω καταλάβει. Αυτό μου τα έλεγε εδώ, είμαι θαυμαστή σα πάρα πολλά χρόνια από παιδάκι. Δεν θέλω χαχά. Δεν θέλω.
5: Ένα μηδίαμα ήταν.
0: Δεν ήταν μηδίαμα, ήταν χαχά, είχε ήχο. Είναι, σας έχει μεγάλη εκτίμηση η Αφιναίδα, με την οποία εδώ χρόνια γνωριζόμαστε και κάνουμε εκπομπή μαζί.
1: Τους έλεγα ότι περάσαμε τον κορονοϊό μαζί.
5: Τον περάσαμε μαζί, την υιοθεσία του σκύλου, αυτού του φοβερού σκύλου συνταξιούχου που έχει, που δεν κυνηγάει ούτε την ουρά του.
1: Την περάσαμε και αυτή μαζί.
5: Και ήρθαμε λίγο πιο κοντά στο κρασί μαζί.
1: Στο
5: αυτό
1: κρασί.
5: Του
1: έλεγα ότι μαγειρεύω και μου λέει αποκλείεται. Και λέω το απλό το τζουβέλα να.
5: Εννοείται ότι μαγειρεύει. Βέβαια δεν έχει αυτό το. Πώς να το πω. Η σιγουριά της μαγείρισας σε λίγο θα είναι έτοιμο. Πηγαίνει και το κοιτάει. Άκου το μωρέ, μια χαρά θα γίνει. Μην ανησυχείτε. Έχει δηλαδή ένα. Δηλαδή καταλαβαίνεις, δεν έχει αυτή την προσέγγιση, αλλά βγαίνει στο τέλος τέλειο. Δηλαδή είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο. Ήταν αυτό, μοσχάρι με πεκορίνο αμφιβολίας που το είχα πει εγώ.
1: Ο οποίος μαγείρευε, περνάγανε μέρες, ερχόταν. Χαρά μου βέβαια, δεν έκανα και κάτι ιδιαίτερο. Αφού λοιπόν μαγείρευα, τα έτρωγε και από ευγένεια, λέει ότι του αρέσουν. Στο τέλος μια μέρα λέει το αγαπημένο μου φαγητό, άσχετο. Τελικά είναι το σνίτσελ με πουρέ. Του λέω γιατί μου το έλεγες τόσο καιρό και εγώ έφτιαχνα.
5: Έχει μείνει από το στρατό.
1: Αυτό,
5: λοιπόν,
1: αυτό αλλά, το λες. Ναι.
5: Αλλά πέρασαμε μαζί τον κορονοϊό και ήρθαμε πιο κοντά.
0: Ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πεις, έχω μια απορία. Ποιο πολιτικό θαυμάζεις περισσότερο και όχι μπορεί να ψηφίσεις, τον θαυμάζεις για την παρουσία του. Μπορεί να μην τον ψηφίσεις, δεν έχει σημασία.
5: Κοίταξε, εγώ γουστάρω πολιτικούς, δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο που θαυμάζω, αλλά αν ήμουν, για να αντιστρέψω την ερώτηση, θα ήμουν πολιτικός διαμαρτυρίας, να μην έχω ευθύνες, να μπαίνω μέσα άνετος, ωραίος, με ροδοκόκκινα μάγουλα, να είμαι χαλαρός και να λέω απαράδεκτα αυτά που κάνετε, να παίρνω ένα ωραίο ποσοστάκι και να γράφει το μηχάνημα και να λέω είδατε κάποια μέρα θα γίνουμε κυβέρνηση και θα τα αλλάξουμε όλα αυτά. Αλλά σαν ωραίο να μην ξέρεις ότι δεν θα γίνεις ποτέ. Α, υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Είναι υπέροχο να λειτουργείς έτσι.
0: Για τον Κουτσούμπα το πες αυτό τώρα, έτσι.
5: Όχι, δεν πάει για τον Κουτσούμπα, εντάξει. Πάει για τον Κουτσούμπα γιατί εντάξει, για να είμαστε και δίκαιοι, στο κομμάτι ειδικά το εργασιακό έχει κάνει αγώνες, κατεβαίνουν, έχουν και πολύ καλή περιφρούρηση. Μιας και λέμε για καλή περιφρούρηση.
1: Και καλό φεστιβάλ.
5: Ο Παναθηναϊκός έχει καλό τερματοφύλακα φέτος και πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό με ενδιαφέρει αυτή την περίοδο.
0: Α, είσαι Παναθηναϊκός.
5: Ναι.
0: Επιτέλους, ναι. Μπράβο. Τώρα σε θαυμάζω ακόμα περισσότερο.
1: Να πούμε ότι έχει εμφανίσεις.
0: Είχε εμφανίσεις. Πού θα εμφανιστείτε?
5: Εμφανίσεις είναι, έχουμε ένα διπλό sold out στο Κατράκιο την Κυριακή 27 και την Δευτέρα 28. Έτσι τελειώνουμε την περιοδία και μετά Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ και Εδιμβούργο το τέλος του Οκτώβρη.
0: Πας και στο εξωτερικό,
5: Πήγα τα τελευταία 3 χρόνια παντού όπου υπάρχουν Έλληνες, εκτός από Καναδά και Αμερική, δεν έχω αξιωθεί και Αυστραλία ακόμα. Σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, από Δανία μέχρι όλη τη Γερμανία, έχουμε βρεθεί με χιλιάδες κόσμο.
0: Ναι, έχεις κάνει και στο ΆΚΑ μεγάλη παρουσία, ρεκόρ εκεί.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος, 20.000 θεατές περίπου. Τώρα αν πατήσετε στο ChatGPT ποια είναι η μεγαλύτερη παράσταση που μεταπολίτευση και μετά είμαστε εκεί εμείς.
0: Δεν γίνει βύση, όχι.
5: Όχι, έχει παράσταση, θεατρική ή stand-up. Όχι, συναυλία.
0: Όχι, συναυλία, ναι. Τραγουδάς όμως εσύ και έχεις...
5: Στο μπάνιο, στο μπάνιο.
1: Τραγουδάει πάρα πολύ καλά.
0: Όταν λες στο μπάνιο πλένεσαι κιόλας.
5: Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή είπα για το κουκουέ μου κάνεις επίθεση. Λοιπόν,
0: ναι,
5: η, αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ καλή σχέση.
0: Με το νερό. Σ' αρέσει το νερό. Γεμίζεις τη μπανιέρα σου, ας πούμε, και παίρνεις και παπάκι μαζί έτσι για να παίζεις, για να...
5: Το βατραχάκι το θυμάστε που έκανε και...
0: Πώς το θυμάμαι, ναι, αυτό, ναι, αυτό.
5: Αυτή είναι η σεξουαλική μου ζωή, αυτή την περίοδο την κουρασία.
0: Ναι, εντάξει. Να σου πω τώρα, μια απορία έχω, πώς το ξεκίνησες όλο αυτό, ποια ήταν η πρώτη σου έτσι επαφή με το κοινό, με...
5: Οι καθηγητές στο σχολείο και οι άνθρωποι του χωριού, ναι, έκαναν πονές ανθρώπων του χωριού και ζητούσαν δανεικά από άλλους ανθρώπους του χωριού, ναι, και δεν τους έλεγα ποτέ ότι είμαι εγώ και έκανα φάστα. Το άφησα να αιωρείται.
0: Α, και έπαιρες τηλέφωνο, ας πούμε, και έλεγες...
5: Ναι, σε άλλο να μου δώσεις 1000 ευρώ γιατί έχω πρόβλημα εδώ πέρα στα χαρτιά. Δεν έχω. Και έλεγα μετά, όταν θα έρθω εκεί θα σου κι αλλιώς το σπίτι, τώρα έρχομαι κάτω. Και βλέπαμε τον άλλο να ανοίγει όλα τα φώτα τη νύχτα το καφενείο, κάτι και να περιμένει.
0: Στο χωριό πας.
5: Στο χωριό πάω, στο χωριό ψηφίζω, γιατί μαζεύω κωμικό υλικό, ειδικά σε περίοδο εκλογών, είναι αδιανόητα, γιατί κάνω διασπορά ψευδών ειδήσεων.
0: Δηλαδή
5: μπαίνω και λέω, το Πασόκ έχει πάει 22%. Λέω κάτι τέτοιο στα καφενεία και λέει μετά, ακούς το παιδί που είναι μέσα στα ράδια και στην πράση του, ανημένει ο Ανδρουλάκης. Καλά.
0: Ωραία, ναι. Τώρα δηλαδή το επόμενο βήμα είναι οι δύο αυτές παραστάσεις στο Κατράκιο που
5: στον Sky η σειρά με την Έλληνα Χαραλαμπού.
0: Ναι, που είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά αυτή.
1: Πραγματικά,
0: στο
1: ναι.
0: Sky, πάρα πολύ
1: καλύτερο.
0: Ωραία. Να σου πω, όλα αυτά τα λες και είναι εμπνεύσεις δικές σου. Έχεις...
5: Έχουμε σεναριογράφους, εννοείται.
0: Έχεις
1: σεναριογράφους. Στο σύριαλ.
5: Πάνω σε αυτό το σενάριο πατάω και διαμφίζω και εγώ και η Έλληνα κάποια πράγματα. Αλλά η βάση υπάρχει. Και πολλή δουλειά.
0: Θα σου πω μια πληροφορία που έχω, γιατί εγώ ασχολούμαι πολύ με τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Και από πολλές απόψεις, γιατί θεωρώ πολλές ταινίες, όταν τις έχουν γράψει σημαντικοί άνθρωποι, όπως ο Σακελάρης, ο Πρετεντέρης και άλλοι, είναι και χρονογραφήματα για την εποχή. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στην ταινία της Κακομήρας, Μπακαλόγατο το λένε τώρα, της Κακομήρας είναι ο τίτλος, με τον Χατζηχρήστο, ένα μεγάλο ποσοστό στις ατάκες ήταν αυθόρμητες.
5: Ναι, ήταν αυτοσχεδιαστικές.
0: Αυτοσχεδιαστικές.
5: Γιατί έχω διαβάσει και το βιβλίο.
0: Ναι.
5: Βέβαια, μένα αγαπημένη για μένα κωμωδία όλων των εποχών, για μένα είναι ο Ηλίας του 16ου. Για μένα είναι ένα αριστούργημα, γιατί είναι όλοι οι ηθοποιοί καταπληκτικοί.
0: Λοιπόν, θα σου πω μια σκηνή τώρα από τον Ηλία του 16ου, που θα το έχεις προσέξει, αλλά θέλω έτσι να σου το πω και να το ακούσουν για ακροατές. Είναι ο Παπαγιαννόπουλος, που το θεωρώ τεράστιο ηθοποιό, εγώ το Παπαγιαννόπουλο.
5: Εγώ.
0: Ναι, ο οποίος...
5: Λάτε με την κωμωδία, δεν την γούσταρε καθόλου.
0: Ναι. Και στη Λόλα ήταν πολύ καλός.
5: Ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, τώρα είναι στο καφενείο εκεί που έχει και πάει ο Τζανετάκος, ψηρικάς, ήταν από τις πρώτες του εμφανίσεις, να του πουλήσει ένα περιδέριο, ξέρω, της κορυθαρευωνιαστικιάς. Το βάζει στην τσέπη και μπαίνει στη φύλακα και του λέει κάτι χάθηκε και βάζει και ακουμπάει με το χέρι του την τσέπη του σαν να θέλει να το κρύψει. Δεν υπάρχει, να την προσέξει αυτή τη σκηνή.
5: Θα το δω.
0: Την ώρα που του μιλάει ο αστυνομικός και του λέει ξέρεις, εκλάπει το περιδέριο αυτό και βάζει το χέρι του στην τσέπη, απ' έξω την ακουμπάει την τσέπη του σαν να θέλει να προστατεύσει το προϊόν. Mm-hmm. Άμα δεις όχι αυτή τη σκηνή.
5: Είναι το φάουλ που προστατεύουν οι παίκτες τα αυτά για να μην χτυπήσει την πάντα.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, άλλο αυτό τώρα.
5: Στον αέρα τώρα. Έχω βγει από τη δική μου εκπομπή.
0: Πού κάνεις εκπομπή τώρα?
5: Πήγουν Sport FM. Δες τις ακροματικότητες και θα καταλάβεις.
0: Πού στο?
5: Στο Sport FM.
0: Α, στο Sport FM. Εντάξει, ναι, στο Sport FM. Ναι.
5: Είσαι... Γέλα τώρα και από το break.
0: Ναι, είσαι από το break τώρα, ναι.
5: Όχι, άφησε τη Μαρία μιλάει 10 λεπτά. Γιατί είχα την Αθηναίδα μου λέει: σε θέλουμε για ένα λεπτό στον αέρα. Και εδώ και λίγο θα βγάλουμε την πάνω μου και τον πατέρα μου να μιλήσουν, να κλάψουμε μαζί.
0: Καλά, έλα.
1: Έλα, εντάξει, να επιστρέψει. Πολλά
0: να φιλιά. Να επιστρέψει. Καλή συνέχεια.
5: Στην Αθηναίδα, παρακαλώ.
0: Γεια σας, κυρία μου, γεια σας.
5: Δεν κουρεύεται μόνη της, έτσι είναι το μαλλί.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Όταν κάνω κάποιο μανίστα τον βάζω σε άλλη διαδικασία. Ο πρώτος που γούσταρα πολύ να κάνω ήταν ο Γεωργίου που είχε φύγει από τη ζωή. Θυμάμαι τον βρίσκω σε ένα φούρνο και μιλούσε σε κάποιον, του κάνω «Πού είσαι, μάγκα?» Με κοιτάει, είσαι ο μαλακας του Βίλερς.
10: Η Ραμόνα έσχισε.
4: Άσε να δεις τώρα. Τι έχω πάθει, είμαι ένα 92 και με φωνάζουν η Ραμόνα στον δρόμο. Όχι τίποτα άλλο. Το έχει μάθει ο πατέρας μου στο χωριό και μου λέει, έλα λίγο ρε παιδί. Γιατί λένε είσαι ο πατέρας της Ραμόνας, δηλαδή. Λίπο καιρό άλλαξε τίποτα. Του λέω εγώ, δες το κινητό τι κάνω. Του δίνω το κινητό, βλέπε εμένα, καρέ μαλλί, κραγιόν στα δόντια, πλαστικά βιβλία. Το βλέπω ο πατέρας μου, τι είναι αυτά, τι έγινε εδώ πέρα. Του λέω, έδωσε 600 ευρώ στη μάνα για πετρέλαιο. Μου λέει, α, ωραία το κάνεις.
11: Να είμαι κι εγώ.
4: Μου μιλάνε όλοι με ψηλή φωνή τώρα, αναγκαστικά. Ξέρεις, όλοι, όλοι. Και κυρίως οι άνθρωποι που κατάγονται, γιατί η Ραμόνα είναι μια κοπέλα που κατάγεται από Αλβανία. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι δεν έχω ρατσιστικό πρόσημο, καταλαβαίνουν την πρόθεση. Και με συνάντησε, ξέρεις, έξω από ένα προπονητή, και κάνεις, έλα εδώ ρε φίλε, τι κάνεις σε εμάς, Ραμόνα. Το κάνεις ίδιο, το κάνεις ίδιο. Και έβλεπε την κλήρωση, έβλεπε την κλήρωση, δεν το ξεχνάω ποτέ. Σου λέω, μαζεύω υλικό από παντού. Μισό λεπτό μου κάνει, άμα βγάλει το 6 παίρνω 100 ευρώ τώρα. Πρόσεξε, και τι κάνει, τι κάνει. Είχε το τσιγάρο, είχε το τσιγάρο, το πετάει μπροστά και κάνει την κίνηση πίσω, ότι το σβήνει. Λέω, δε. Λοιπόν. Λέω, θα πάρει φωτιά το χαϊδάρι και αυτός θα λέει, με ένα έπαιρνε κάτω, φωτιά πίσω. Και θα λέει, ποιος την έβαλε, και βάζουν ανεμογεννήτρια παντού εδώ. Το έκο είναι αυτό στα πανηγύρια στα χωριά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Τη Αμαρτωλή. Στα χωριά, στα πανηγύρια. Εμένα μου αρέσει που κάνει 6 ώρα το πρωί. Έχει τελειώσει το πανηγύρι, είναι όλοι λιώμα κανονικά. Ξέρεις, κυλιούνται κάτω. Και κάνει ο τραγουδιστής. Να είμαστε καλά, και του χρόνου, να τα μόνουμε. Με υγεία, υγεία. Και πάντα ακούγεται ένας από το βάθος. Γιατί τελειώνεται τόσο νωρί. Και τον κρατάνε.
11: Άσε με.
4: Και αυτός είναι ο πρόεδρος του συλλόγου που τους έφερε. Και να ξέρεις, σε τσακωμό δύο ανθρώπων, ξέρω ποιος θα φάει ξύλο. Βλέπω τη γυναίκα τους. Όταν τσακώνονται δύο άντρες, ναι, βλέπω τη γυναίκα τους. Άμα δεις η γυναίκα του ενός να κάνει.
11: Τι να φτάνει, γάιτα!
4: Και αν δεις τη γυναίκα του άλλου να κάνει. Πάλι τα ίδια. Να ξέρεις ότι ο Μιχάλης θα φάει πολλά μπουκέτα. Θα κοιμιέται κάτω μια εβδομάδα και στα καφενεία ξέρεις τι κάνω. Διασπορά ψευδών ειδήσεων. Δηλαδή πάω σε ένα καφενείο που μου λένε εμένα, με κοιτάνε, εσύ που είσαι μέσα στις τηλεοράσεις, τι βλέπεις να γίνεται. Και τι σου λέω εγώ. Εξωγήινοι το 2025 σκάνε μύτη στο Σύνταγμα. Τα έχουν βρει με τον Τραμπ και έρχονται εξωγήινοι, θα γίνει ανακοίνωση. Το λέω εγώ αυτό. Πάει στον δίπλα. Ήρθαν οι εξωγήινοι, ξέφερε ο Τραμπ. Δηλαδή, βλέπω την είδηση πώς πηγαίνει τρίχα τριχιά που λέμε στο χωριό. Και εγώ κάθομαι σαν τον Έρωνα και βλέπω τη Ρώμη να καίγεται. Κάθομαι εκεί και μ' αρέσει γιατί μου δίνουν σημασία. Τώρα που το λέω βέβαια δημόσια, στο χωριό δεν μου μιλάει άνθρωπο. Και το κλασικό λέγανε για μένα, το είχαμε, δεν κερνάει. Βγάζει λεφτά και έρχεται στο χωριό και δεν κερνάει. Το ακούω εγώ και λέω, βάλ τους 10 μπύρες. Ο ίδιος έλεγε μετά, δεν πέρασε τέτοιος άνθρωπος ποτέ από το χωριό.
0: Αυτό είναι ο Τζουβέλα. Το επιλέξαμε σήμερα γιατί πρέπει να γελάμε κιόλας, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Φτάνει οι κλινικές, φτάνει οι γιατροί, φτάνει η αναρρόφηση, φτάνει. Φτάνει. Λοιπόν, χαμογελάστε. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να χαμογελάμε. Δεν ξέρω. Καλημέρα, λέει, στην καλύτερη παρέα. Στην καλύτερη ομάδα. Όλα τα λεφτά το γέλιο της Αθηναΐδας, λέει.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο Παπαγιανόπουλος και οι συγκομωδίες που παίζει έχει κάποιες δραματικές και συγκινητικές στιγμές που φαίνεται πόσο τεράστιος ηθοποιός ήταν. Παραδείγματος χάρη στην ταινία Γαμπρός από το Λονδίνο, στην ταινία Τζέιν Τζέιν και στην ταινία Τζέιν Τζέιν είναι όντως πράγματι όπου σκεπάζεται με την άκρη ενός εντονιού. Και δεν σκεπάστηκα.
1: Να πούμε ότι το Τζέιν Τζέιν έρχεται στο θέατρο, σκηνοθεσία Καραφάνου, με Χαρούλα Αλεξίου.
0: Άντε, η Χαρούλα τι κάνει.
1: Την
0: Ζαφυρίου.
1: Ναι, νομίζω το ρόλο της Ζαφυρίου πρέπει να κάνει.
0: Ναι, δεν μπορεί να πέσει.
1: Έχουν προσπαθήσει φέτος, από ό,τι διάβασα, να δώσουν βάση στην ιστορία. Γιατί είναι πολύ μεγάλοι πρωταγωνιστές στην ταινία και το μάτι σου πάει στους πρωταγωνιστές. Και ίσως η ιστορία περνάει λίγο χαλαρά. Γιατί ναι, έχει κοινωνικά στοιχεία το έργο αυτό.
0: Το Τζέιν Τζέιν.
1: Ναι.
0: Ναι, είχαν κάνει πέρσι που πήγα και είδα και έκανα το λάθος εγώ.
1: Γιατί.
0: Και πήγα και είδα στο Παλάστο Λόλα.
1: Α, όχι.
0: Που ξεφτυλίσανε κάθε έννοια σεναρίου, σκηνοθεσίας. Ήταν, λέει, μεταμοντέρνο. Δεν τα ξέρεις εσύ, μου λένε, είσαι βλάκας. Ναι. Λέω, εντάξει ρε παιδιά, είμαι βλάκας εγώ, αλλά δεν μπορεί η πρωταγωνίστρια να χορεύει σε αυτές τις κολόνες τις μεταλλικές, πώς το λένε.
1: Αυτά τα pool.
0: Πώς το λένε,
1: pole dancing. Pole dancing.
0: Θα κάνει pole dancing. Κάνει τζέντζι στη Λόλα pole dancing. Ζεμπεκιά χορεύε και χασάπικο. Ναι. Το μεταξύ μουσική λέει του στην Εύρωση ο Ξαρχάκος και δεν. Και βάλανε μουσική μοντέρα. Βάλτε ρε παιδί μου, βρέστε ένα λαϊκό καλλιτέχνη να σας γράψει.
1: Ναι.
0: Δύο πράγματα εκεί πέρα, μπουζουκάκι και
1: 30
0: τέτοια.
1: Σεπτεμβρίου επιστρέφει το Τζένι Τζένι στο θέατρο.
0: Ναι. Πού παίζεται, στον Πειραιά.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βλέπω εδώ, ναι. Και θα μιλήσω και με, δεν θέλω να πω ακόμα τι και πώς, αλλά θα έχω και μια σχετική συνέντευξη για το θέμα. Ναι, θα έχω μια σχετική συνέντευξη του Νίκου Καραθάνου, πολύ σκηνοθέτης, πολύ δημιουργικός.
0: Με πώς θα είναι, η παράσταση αυτή θα είναι με τα μοντέρνα και αυτή. Δηλαδή θα τη δείχνει σε... με τζαγκούζι, την τζένι.
1: Όχι, δεν νομίζω. Τα έχουν κρατήσει τα στοιχεία της ελληνικής. Δηλαδή αν δεις και το πώς το έχουν στήσει και τα λοιπά, νομίζω ότι έχουν κρατήσει το.
0: Ήθελα να ξέρω ποιος θα κάνει τον Παπαγιανόπουλο. Το ρόλο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μεγάλη σημασία.
1: Έτσι. Ναι.
0: Ναι, έχει μεγάλη σημασία. Είναι...
12: Τι θες εδώ, τον εξπάτσαν και διηγητά. Τα ανακάλυψα όλα. Δεν υπάρχει πολιτικός γάμος. Αυτές τις κυρίες υποσχέσεις σαν ένα γκάγκστερ για δικαστή.
13: Γκάγκστερ.
12: Μάλιστα, ανόητη.
13: Θα τη συλλάβω.
12: Όχι, σας παρακαλώ, δεν κάνει. Τις φιλοξένεις στο σπίτι μου και τρέπομαι. Τι κάθεσαι εσύ. Μπρος, θα έχεις τη γυναίκα σου.
13: Μάλιστα.
12: Άντε στη γυναίκα σου. Και βγήκε και βουλευτής να κυβερνήσει την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, στο Κασανδρέικο είναι Νίκος Μαντάς, Χρήστος Λούλης. Έπαιζε τον Νίκο Μαντά, τον έπαιζε ο Μπάρκουλης. Νταϊάννα Κασανδρή.
1: Η Χάρης Αλεξίου.
0: Παίζει τη γυναίκα του. Όχι, του Έλα, κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
1: Και το ρόλο του Παπαγιανόπουλου που ήταν ο Μίλτος
0: Κασανδρής. Μίλτος Κασανδρής δεν είναι, είναι ο... Έλα, ποιος έπαιζε την ταινία, κόλλησε το μυαλό, φοβερό.
1: Πάντως αυτόν θα παίζει ο Κώστας Μπερικόπουλος και αυτός είναι φοβερός ηθοποιός.
0: Ναι, καλός είναι και αυτός, ναι, πολύ καλός.
1: Οπότε θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, ήταν ο... Έλα, ο Κωνσταντάρας μου, κόλλησε το μυαλό μου. Ο Κωνσταντάρας, ήταν ο Κωνσταντάρας, φοβερό. Του λέει κάθε ποτό, κάθε ποτήρι που πίνεις, του λέει και... Του λέει του Μπάρκουλη, λέει, έμεινε έγκυος. Πώς έμεινε έγκυος, δεν ξέρω, του λέει. Είχα πει. Δεν πίνεις, παιδάκι μου, του λέει. Ναι, παντρεύτηκα, λέει, στην Αμερική. Πώς παντρεύτηκες, πώς έγινε, είχα πει. Ναι, του λέει ο Μπάρκουλης. Εν πάση περιπτώσει. Τους υπόλοιπους δεν μας τους είπες, στους τοπιούς όμως.
1: Λοιπόν, να σας πω όλη τη διανομή.
0: Μου και,
1: εγώ τώρα το άνοιξα για να το δω. Ναι. Τις Αμερικάνες θα παίξει η Ζέτα Μακρυπούλια και η Ιωάννα.
0: Την Ιβόνη, ναι, Μαυρέα. Η Ιβόνη. Και την Καρύπη είναι η μάνα της, ας πούμε. Ναι. Ωραία.
1: Και έχει και άλλα πρόσωπα, πολλά να τα διαβάσω όλα. Τώρα πηγαίνετε οπωσδήποτε να δείτε την ταινία, να ενισχύουμε
0: το
1: ελληνικό θέατρο.
0: Ναι. Όχι, πρέπει.
1: Και είναι και προσπάθειες οι οποίες.
0: Για φωτογραφία που έχουν και υπολογιστή. Για προχώρα.
1: Τι να το έχουν φέρει στην τωρινή εποχή, όχι μόνο. Κάτι δεν ξέρω, μπορεί να είναι για ραδιόφωνο. Δεν νομίζω το έχουν φέρει στο τώρα, γιατί είναι ντυμένοι με ρούχα. Όχι μόνο.
0: Συγχωρείτε, αλλά.
1: Αφού
0: δεν
1: είναι
0: θα πάρω.
1: Με ρούχα του 50-60, πότε διαδραματίζει.
0: Εντάξει, το 65. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Νομίζω να είναι καλό αυτό. Να είναι καλό να μην είναι σαν τη ρόλα, φάγα το πακέτο εγώ.
1: Όταν πας να δεις εσύ έργο που έχει υπάρξει ελληνική ταινία, θες να δεις ακριβώς την ελληνική ταινία, αφού δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ελληνική ταινία, ό,τι και να κάνουν τώρα, πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό.
0: Κοίταξε, δεν σου λέω να είναι αντιγράψει.
1: Ακριβώς ίδιο δεν μπορεί, θα σε απογοητεύσει αν είναι ίδιο.
0: Όχι, αλλά και ελληνικές ταινίες οι περισσότερες. Μην έχεις καμία αμφιβολία ότι έχουν παιχτεί στο θέατρο.
1: Πολλές, ναι.
0: Δηλαδή το της Κακομοίρας ήταν μια θεατρική παράσταση που έπαιζε το ρόλο του Δούκα που παίζει εκεί τον Μπακάλι, τον έπαιζε ο Αυλονίτης.
1: Ναι.
0: Και της, στον Προξενήτρας τον έπαιζε Βασιλιάδου στο θέατρο. Δεν τους πήρε μαζί του ο Χατζηχρήστος, γιατί ήθελε να προβληθεί ο ίδιος και να βγει ο ίδιος μέσα από την ταινία πιο σπουδαίος, γιατί αυτοί οι δύο θα τον σκεπάζανε.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι το είχε κάνει, για να τα μαθαίνουμε αυτά. Μην νομίζετε, πάντα υπήρχανε. Όπως πάντα υπήρχαν οι φόροι, η αλλεργία. Μην νομίζετε, η Ελλάδα έτσι αυτή ήταν. Και πώς ζούσε ο κόσμος, καλύτερα να μην το σκεφτόμαστε. Λοιπόν.
1: Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων.
0: Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων. Σας πήγαμε λίγο πιο ψυχαγωγικά σήμερα. Νομίζω άξιζε τον κόπο και που ακούσαμε τον Τσουβέλα, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικός στις μιμήσεις.
1: Πόσες
0: μιμήσεις κάνει η Αφιναϊδά?
1: Πρέπει να κάνει καμιά διακοσαριά.
0: Και
1: όλο του το υλικό προέρχεται από το χωριό του.
0: Και από άλλες που πάει στο είπε.
1: Και από τύπους που βλέπει κάθε μέρα. Αλλά στο χωριό είναι αλήθεια, τον έχουν πάρει και χαμπάρι ότι τους μιμείται.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μου έχει
0: πει. Θα έχει πλάκα εκεί που θα πηγαίνει. Εντάξει, και οι άνθρωποι
1: δεν μπορείς, αυτά δεν μπορείς να τα σκεφτείς. Πρέπει να τα δεις τα φαινόμενα. Αλλά
0: είχε ένα ωραίο. Πια καμπύρες. Ήρθαν οι Αφινέοι, τυρά μου που είναι οι Αφινέοι και τέτοια. Είναι ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα. Και η Ατάκα. Της Καρέζη, πόσα καράβια έχετε κυρία Κασανδρή? Ναι, ωραία, πάρτε, πόσα παπόρια έχετε, πάρτε άλλο ένα παπόρι, της λέει, που είχε τσαντιστεί ο άλλος. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, όπου και θα πει το δελτίο ειδήσεων, είναι η ώρα της και εμείς επαρερχόμαστε με πολλά πολλά από την πολιτική ζωή της χώρας.
13: Ήρθε ο Δερμέζης και σε θέλει κάτι γιατί λείπει ο θείος σου.
14: Τι θέλει πάλι αυτός?
13: Να σε ρωτήσει κάτι για τα παπόρια.
14: Δεν πάει στο διάολο.
13: Πόσα παπόρια έχετε κυρία Κασανδρή μου?
15: 26.
13: 26 παπόρια. Λοιπόν, σας έφτιαξα κι εγώ άλλο ένα.
15: 27.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω παράσυρσης πεζού από μοτοσυκλέτα. Παραμένει το μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρια ανατμήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Καθυστέρηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Στη Νέα Υόρκη στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τέτα μέσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου, με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, στον οποίο σύμφωνα με τον Guardian αναμένεται να ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κ. Μητσοτάκης απίφθινε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, ενώ αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την 5η αναμένεται να απευθύνει ομιλία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρουσιάζοντας στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κ. Τσίπρας στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 4 μαθητές τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο στην επαρχία Μανίσα της Τουρκίας. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, άγνωστος προσέγγισε τη σχολική μονάδα και άνοιξε πυρ. Οι αρχές αναζητούν τον δράστη, ο οποίος εκτιμάται ότι διέφυγε πεζός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. μέσα από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Λοιπόν, λόγω παράσυρσης πεζού από μοτοσυκλέτα υπάρχει μια φοβερό πρόβλημα στην κυκλοφορία οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Οδού Ετωλίας. Λοιπόν, το λέμε αυτό για όσους οδηγείτε στη συγκεκριμένη περιοχή να προσέχετε και να μην βιάζεστε εκεί με τους υπόλοιπους, κορνάρετε και άλλα τέτοια. Και μου λέγε ένας φίλος μου, στο έχω πει αυτό, μου λέει, εγώ μου λέει, όταν γίνεται καμιά φάση στον δρόμο, προσέχω πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε. Μπορεί να κατέβει άλλος με κανένα κατσαβίδι και να μην ξέρεις από πού να φύγεις. Το έπαθε άνθρωπος.
9: Εντάξει, δεν είναι, έχουν αγρέψει τα πράγματα.
8: Ναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Σδούκου. Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί με τον κύριο, τον κύριο Φαραντούρη.
9: Τον κύριο Φαραντούρη, ναι.
8: Τον οποίο θα τον έχουμε καλέσει και αυτόν να μιλήσει. Να δούμε τώρα, άμα πάει έτσι προεκλογικά, θα χάσουμε την μπάλα. Δηλαδή, γίνεται ένα σκαυγά στην τηλεόραση και αρχίζουν. Διώξτονε από το κόμμα. Βγάλε αυτόν. Διώξτε τον υπουργό. Δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. Τι πάει να πει διώξτε τον υπουργό, γιατί τσακώθηκε με τον Ροντάδε. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, στη Γερμανία οι υπουργοί κάθονται 4 χρόνια ως κυβέρνηση. Ναι. Δεν έχουν ένα σχηματισμό σε αυτή. Μόνο αν συμβεί κάτι δηλαδή πολύ σοβαρό και φύγει. Δεν είναι εδώ. Εμείς ψοφάμε να πούμε. Κάνε ένα σχηματισμό. Ξέρεις, για το Κουτσομπολιό είμαστε τέτοιοι.
9: Θα προκαλούν και δημοσιογράφοι αυτά πολλές φορές.
8: Ναι. Θα προκαλούν.
10: Γιατί παλιά με Ανδρέα Παπανδρέου.
9: Αντώνης Αντωνόπουλος.
10: Ναι, καλημέρα. Όταν δεν είχαμε θέμα, κάναμε ένα σχηματισμό. Το ξέρω ότι σας έλειψε.
8: Πολύ αφού δεν το με χθες.
9: Ήταν απαρηγόρητος.
8: Δεν ρώτησε τι έχω περάσει. Που έλειπε. Έχω περάσει μεγάλο πρόβλημα.
10: Απολογούμε.
8: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Σδούκου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Σδούκου. Είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είδα, έχετε κάνει μια ανάρτηση και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, από πότε πήγατε στη Νέα Δημοκρατία, πού είστε και τα... Γιατί χρειάστηκε να το κάνετε αυτό?
11: Τι να κάνω, υπάρχει και έγατε, δηλαδή, λόγος αν τώρα να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
8: Ναι, εντάξει.
11: Και αν πλέον

0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όπου βρίσκουν όαση κάθονται να πιούν από την νερό.
1: Το λόγο έχουν ψηφοφόρο.
2: Και ό,τι με αφορά, εγώ είμαι σταθερή πάντως.
0: Όχι, δεν το λέω. Το λέω για το τελευταίο διάστημα αυτό που συμβαίνει. Με τον Φαραντούρη ήρθατε σε ένα διαπληκτισμό που είδα το βίντεο, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό.
2: Και ούτε είχα και καμία πρόθεση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος μου της εκπροσώπου τύπου είναι να μιλάω πολιτικά. Έτσι, να εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έκανα. Να σας
0: ναι, σύμφωνοι και μαζί μου έχετε τέτοιες συνεντεύξεις, εντάξει, αυτό κάνετε, έχετε μια αξιοπρεπή στάση, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά...
2: Θεωρώ πως ενοχλήθηκε επειδή υπενθύμησα με κάποιο τρόπο την πολιτική του διαδρομή, δηλαδή
0: όχι,
2: το ότι
0: φυσικό... του πατέρα χαριδιζόταν με την Καριστιανού, νομίζω εκεί άναψε ο καυγάς.
2: Ναι, σωστά το λέτε, αλλά σε ένα πλαίσιο εντελώς πολιτικό, διότι υπενθύμησα ότι συζητούσε με την κυρία Καριστιανού που έλεγε ότι ήταν... τότε καλοδεχούμενο το, ναι. Το κίνημά της.
0: Εντάξει, ίσως η φράση να ήταν ακατάλληλη πολιτική.
2: Εντελώς πολιτική προσέγγιση που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με, την, με τον τρόπο με τον οποίο απάντησε, διότι είναι εντελώς διαφορετικό, κύριε Χατζή.
0: Τι σας είπε, σας κάτι δεν το άκουσα.
2: Για μία, εγώ δεν θέλω να δώσω περισσότερο.
1: Όχι. Εγώ θα το πω για να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση. Της είπε, της απάντησε με τον ίδιο τρόπο ότι εκείνη χαριζόταν με το Πασόκ. Με υπουργός του Πασόκ.
2: Όχι, ναι, υπάρχει μία διαφορά.
0: Υπάρχει διαφορά, εντάξει.
1: Μήπως και εκείνος όμως το εννοούσε πολιτικά. Γιατί το αποκλείεται αυτό. Εγώ θα υπέθετα ότι το εννοούσε και αυτός πολιτικά.
2: Γιατί, κυρία Νέγκα, εγώ είμαι εργαζόμενη γυναίκα.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να το εννοούσε πολιτικά.
2: Στον χώρο της εργασίας ενός εργαζόμενου μη δημοσίου προσώπου.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν το αναφέρεσαι αυτό προς προϊσταμένου σου, νομίζω το μυαλό του καθενός πάει αλλού.
0: Ναι,
2: και αφήνω τον κόσμο να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
0: Ναι, τώρα είδατε και, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, να πούμε και για αυτά. Εντάξει, το καταλάβαμε το πλαίσιο στο οποίο έγινε αυτή η φασαρία με τον κύριο Φαραντούρη. Ήθελα να βλέπετε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία λέτε κόλλησε το Πασό, κόλλησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εσείς κολλημένοι είσαστε. Δεν βλέπω να παίρνετε ανάσες βαθιές, δηλαδή να δω 32, 33, 34. Είστε
2: πάντως,
0: και χάμους στο 30, ούτε 36 και 6 δεν έχετε δηλαδή. Υποθερμία.
2: Λοιπόν, αυτό το πραγματικό όριο και ψυχολογικό όμως όριο, θα σας έλεγα, του 30 και... είναι ένα όριο που επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία να αξιώνει και να διεκδικεί και να λέει ότι... μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία ναι. που ευχόμαστε για το καλό της χώρας. Ναι. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο, εμείς δικαιούμαστε να το λέμε περισσότερο από κάποιον που είναι τρίτος και λέει ότι εγώ θέλω να βγω πρώτος και να δω με ποιον θα συγκυβερνήσω την επόμενη μέρα.
0: Το πρόγραμμά μου.
2: Από εκεί και πέρα, εγώ σας απαντώ σε αυτό ότι είναι μεγάλος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές ακόμη.
0: Ναι.
2: Και όσο, κύριε Χατζή, είμαστε σε θέση να βάζουμε λύσεις σε ουσιαστικά σε μείζωνα προβλήματα.
0: Διακόψω εδώ. Είπατε ότι είναι μεγάλος ο χρόνος. Ο μεγάλος χρόνος δεν είναι πάντα υπέρ ενός κόμματος. Μπορεί να είναι και κατά ενός κόμματος. Γιατί αν μία ατάκα λάθος λεχθεί, ειδικά κοντά στις εκλογές, το έχω ζήσει, το ξέρω.
1: Μπορεί
0: αυτό
1: να αλλάξουν όλα.
0: Βεβαίως. Έτσι μπορεί να αλλάξουν όλα. Και εκεί που να είστε πρώτοι, να αρχίσετε να παραπέτε.
2: Γι' αυτό και
0: γιατί
2: έχετε.
0: Γιατί έχετε και πολλούς βλαμμένους στην Νέα Δημοκρατία. Μην νομίζετε ότι είναι όλοι κανονικοί. Ναι, γιατί έχετε μερικούς οι οποίοι δεν είναι για τα πανηγύρια, δηλαδή. Ναι.
2: Συμφωνώ, κύριε Χατζή, ότι τα δημόσια πρόσωπα και τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά στο τι λένε, πώς εκφράζονται. Και βεβαίως κρινόμαστε για αυτό. Και έχετε ακούσει πολλές φορές επίσης και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι τα λόγια μας πρέπει να είναι μετρημένα, να είμαστε ταπεινοί, να παράγουμε έργο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μέσα Σεπτέμβρη που γίνεται ο κακός χαμός παγκοσμίως και διεθνώς και σίγουρα σε κάθε σπίτι όπου βρισκόμαστε, αυτό που σκεφτόμαστε είναι αν ο μισθός που μπαίνει μέσα θα φτάσει για τα έξοδα που έχουμε το μήνα, εάν η κυβέρνηση είναι σε θέση κάθε μήνα μπορεί να δώσει λύσεις, θα μου πείτε υπάρχει μαγική λύση που μπορεί να λύσει το πρόβλημα άπαξ, δεν νομίζω, δεν την έχει βρει και καμία άλλη χώρα. Αλλά αν με σοβαρότητα μπορεί

0: μπορεί να δίνει μεμονωμένες λύσεις, δεν έχει κανένα λόγο μετά ο κόσμος να μην σε ψηφίσει ή να μην σου δώσει ξανά την εμπιστοσύνη για να συνεχίσεις.
1: Αυτό θα το δούμε στο τέλος.
0: Φυσικά.
1: Και το τέλος είναι το βράδυ που θα μετρηθούν τα ψηφοδέλτια και θα βγουν τα ποσοστά και εκεί θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και ποιοι σας θέλουν, ποιοι δεν σας θέλουν και ποιοι σας βαρεθήκανε κιόλας εδώ που τα λέμε. Γιατί ναι, έχετε και πολλά χρόνια, μωρέ αδερφέ μου.
0: Αλίμονο, κύριε Χατζή.
2: Υπάρχει και μια κόπος.
1: Πρέπει να φέρει και κανένα καινούριο Μητσοτάκης.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Όλους τους ίδιους και τους ίδιους.
0: Εσείς το καινούριο, είστε... ναι, να το αξιολογήσει.
1: Όχι
0: ο καινούριο, ο κόσμος,
1: δεν λέω ηλικιακά.
0: Το καινούριο
1: δεν λέω
0: θεωρεί ηλικιακά τον παλιό κύριο Τσίπρα, ας πούμε, και το θεωρεί κάποιος καινούριο.
1: Εγώ δεν θεωρώ τίποτα. Εγώ είμαι παρατηρητής. Αλλά εσείς θα είστε υποψήφια στην πρώτη Αθήνας, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ θα είμαι, ναι, σωστά.
1: Στην πρώτη Αθήνας. Σε έχει ανακοινώσει, νομίζω, ο Μητσοτάκης.
0: Έχω ανακοινώσει.
1: Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα. Να περνάτε καλά. Γεια σας. Κυρίως αυτό. Λοιπόν. Αυτά είπε η κυρία Σδούκου. Ξέρω το σχολείο σας ποιο είναι.
2: Εντάξει, δεν είναι ωραίο το να υπάρχουν αυτές οι στιγμές. Ξέρεις, είναι και όλοι στην προεκλογική φάση. Υπάρχει μια.
3: Όσο θα περνάει.
2: Μια έκθαρση, ναι.
3: Ναι, όσο θα είναι οι δημοσκοπήσεις και θα δείχνουν, θα αποτυπώνουν αυτή την αγωνία. Τόσο, γιατί εκεί πέφτουν στην παγίδα, στην παγίδα της ατάκας. Mm. Και επειδή παρασύρονται
1: έχουν
3: και δεν.
1: Έχουν γίνει αυτά, Αντώνη, στο
3: ναι. Εντάξει, και όσο θα περνάει ο καιρός, και επειδή δεν το έχουν. Mm. Δεν το έχουν. Δεν είναι παιδιά της πιάτσας που λέμε να έχουν βγει στον δρόμο, να έχουν παίξει, να έχουν κάνει διαφορετικά, να έχουν μια διαχείριση άλλου τύπου. Mm. Πετάνε ένα πυροτέχνημα και ότι κάτσε και ό,τι κάτσε μπάλα. Mm. Αλλά αυτό όμως μετριέται. Και είναι αυτό που είπε ο Τάκης πριν, ότι αν βγει κάποιος και πετάξει ένα πυροτέχνημα, ναι, τους έκανε μπάχαλο. Θυμηθείτε τον Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλος πρέπει να διδάσκεται.
2: Ποιο από όλα που
3: πόσο σε οδηγεί σε μια πολιτική αυτοκτονία.
2: Α, ο νόμος
1: Κατρούγκαλος. Όχι μόνο.
3: Το πώς το διαχειρίστηκε, το πώς το είπε,
2: έχουν
3: πότε το είπε.
2: Ατάκες. Δεν είχε υπάρξει περίφημη ατάκα Πολάκη πριν τις εκλογές, που είχε στοιχήσει πάρα πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πει τότε για τον Ευρωβουλευτή δεν θέλω να επαναλάβω την ΑΤΑΚΑ καθόλου.
3: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Που είχε ένα πρόβλημα αναπηρίας και
3: τέτοια. Ναι,
2: και είχε πει αυτό το οποίο είχε στοιχήσει σε κρίσιμη φάση προεκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήταν με εκείνη τη σύνθεση τότε, πάρα πολύ.
1: Τώρα πάμε στο Νικόλα το Φαραντούρη, Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ τώρα. Καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πείτε μας κανένα νέο από την Ευρωβουλή, έχετε?
4: Έχω αρκετά και σε λίγη ώρα θα πετάξω για τις Βρυξέλλες. Αύριο θα έχω μια άτυπη συνάντηση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού και τους συναδέλφους μου.
1: Αυτά θα κάνει και ο Αυτιάς, από ό,τι ακούω. Ο οποίος εδώ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έρχεται στην Ελλάδα με κυρώσεις ο Αυτιάς.
4: Εμένα με ενδιαφέρει να διατηρήσουμε αλόγητο τον προϋπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι η διαπραγμάτευση, και να κλείσει ο προϋπολογισμός του 27. Αυτά είναι οι δύο προτεραιότητες.
1: Ο προϋπολογισμός της Ευρωβουλής εννοείται.
4: Της Ευρωβουλής, διότι ουσιαστικά τα χρήματα που θα κατανεμηθούν στις περιφέρειες αφορούν τον αγρότη, αφορούν τον νέο, αφορούν τον άνεργο, αφορούν την περιφερειακή συνοχή.
1: Και να παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο τώρα, γιατί θα έχουμε και την Προεδρία τον Ιούλιο, έτσι δεν είναι?
4: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Χατζή, και νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Είναι κάτι το οποίο το έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης πριν από μια εβδομάδα στην έκθεση Θεσσαλονίκης το έθεσε. Ποιες, παιδιά, είναι οι προτεραιότητες? Ναι. Πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας με όποια κυβέρνηση έχει τότε η χώρα. Εμείς ξέρουμε ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και θέλουμε να τις μοιραστούμε με τον κόσμο και να ξεκινήσει μια συζήτηση. Η περιφερειακή συνοχή, η ασφάλεια και η άμυνα, το δημογραφικό και η στέγαση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Θα πούμε και για το ΠΑΣΟΚ, που βλέπω, ας πούμε, ναι, μεν ο νέος σας πολιτικός χώρος. Βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις, εντάξει, πολύ λίγο είναι αυτό που παίρνει, δεν είναι ούτε μονάδα. Πώς το εξηγείτε το φαινόμενο αυτό? Κάθε μέρα βγαίνετε, βρίζετε το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τους περνάτε γενναίες 14, εσείς και άλλοι βουλευτές, και καλά κάνετε, τη δουλειά σας είναι. Αλλά δεν βλέπω να παίρνει μπροστά η μηχανή. Και πάλι πρώτη Νέα Δημοκρατία.
4: Κοιτάξτε.
1: Πώς το εξηγείτε αυτό? Είναι ένα φαινόμενο αυτό. Δεν το ξαναδεί εγώ αυτό.
4: Καταρχάς, Το Πασόκ δεν υβρίζει κανέναν, αντιπαρατίθεται με τις θέσεις
1: του. Πώς δεν βρίζει, τι δεν βρίζει.
4: Όχι, δεν βρίζει. Δεν
1: άμα διάθεση. Τον ελέγχει τον υπου... Τώρα μην πω τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν στα γραφεία, τι μου
4: τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς αντιπαρατηθέμεθα πολιτικά.
1: Τι πολιτικό όμως τον λες τον άλλον διεφθαρμένο και τι πολιτική κριτική είναι αυτή.
4: Μισό.
1: Τι μισό τώρα.
4: Το γεγονός ότι υπάρχει διαφθορά, αγαπητέ κύριε.
1: Άλλο να λέω ότι υπάρχει διαφθορά, υπάρχει. Αλλά άλλο να λες ότι ο πρωθυπουργός της διαφθοράς και όλα αυτά τώρα.
4: Έτσι καταγράφεται σε δικογραφίες που φτάνουν η μία μετά την άλλη.
1: Καλά, αυτό. Η δικογραφία δεν είναι αποτέλεσμα. Εσείς είστε πολύ έμπειρος αυτά τώρα. Μην τα λέτε. Η δικογραφία δεν είναι αποτέλεσμα μιας δίκης.
4: Όχι, δεν αλλά υπάρχουν είναι, και καταδίκες.
1: Άλλο,
4: υπάρχουν και καταδίκες.
1: Ναι,
4: ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ, ένα πρόσωπο που ήταν επιλογή προσωπική της πολιτικής ηγεσίας, καταδικάστηκε για την απάτη του ΠΚΠΕ που έχει στοιχήσει ένα δισεκατομμύριο μέχρι στιγμή στη χώρα.
1: Το ότι πήγε κάποιο, βάλανε κάποιον εκεί. Εσείς αύριο είστε πρωθυπουργός, έτσι. Και τοποθετείτε κάποιον που το ξέρετε να πάει να κάνει μια δουλειά. Και αποδεικνύεται απατεώνας. Τώρα ο Φαραντουρίς θα φταίει. Άμα είναι απαντεώνας, πού να το ξέρει ότι είναι απαντεώνας. Άμα στην προηγούμενη πορεία του δεν είχε δείξει ότι είναι απαντεώνας, δεν μπορεί να το ξέρεις. Έχω πολλά παραδείγματα και στο Πασόκ τέτοια.
4: Ναι, αλλά η διαφορά είναι η εξής. Ότι μαζεύονται, πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά χρόνια στην εξουσία αυτή.
4: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Μαζεύονται κουμπάροι, σύνδεκμοι, γνωστοί, στελέχοι. Δεν μπορεί δηλαδή στην Κυριακά να συνέβη η στραφή. Πάει να πει ότι υπάρχει.
1: Σύμφωνοι. Το 2006 και το 2007.
4: Ένα σπιράλ διαφορά στο οποίο εξελίσσεται.
1: Το 2006 και το 2007 είχαν προσάψει τα ίδια στον Κώστακ τον Γραμαλή τότε. Έρχονται οι εκλογές του 2007 παρά το γεγονός ότι αυτά κυριαρχούσαν στην πολιτική σκηνή και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι φωτιές στην Ολυμπία, αυτό κέρδισε τις εκλογές γιατί ο κόσμος δεν σκέφτεται αυτά όταν πάει να ψηφίσει. Γι' αυτό σας λέω.
4: Κάποιοι υπουργοί του είχαν.
1: Ξέρετε τι σκέφτεται ο κόσμος, κύριε Φαραντούρη, πώς θα την βγάλει καθαρή.
4: Κάποιοι υπουργοί της περίοδου είχαν εκμυστηρευτεί, δυστυχώς για αυτούς με ανοιχτά μικρόφωνα σε κοιλή θέα.
1: Ποιο γιατρό
4: είχε πάει με μαύρες σακούλες μετά την Ολυμπία και μοιράζανε 5.000, αλλά το θυμάται.
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό γιατί το έχω ζήσει. Είναι πολύ μεγάλο ψέμα.
4: Αυτό είπανε.
1: Είναι ψεύτες, είναι καραγκιόζητες. Δεν έγινε αυτό.
4: Το είπανε, και μάλιστα
1: δεν
4: παραδόθηκε
1: και σαν εσύ ό,τι λέει το μπασάτε το πέτρο τρώει τα μάτια.
4: Συγγνώμη, οι ίδιοι είπαν ότι πήραμε με μάνα σακούλες
1: ο Δούκας
4: και καθαρίσαμε το παιχνίδι.
1: Ο Πέτρος ο Δούκας, είσαι και ήξερε τι έγινε τότε ο Πέτρος ο Δούκας, ήταν στη ιστορία αυτή.
4: Άμα λέει ότι είχα μια μαύρη σακούλα και μοίραζα 5.000 και καθάρισα το παιχνίδι,
1: άμα είναι βλάκας,
4: μπορεί κάτι να ξέρει παραπάνω.
1: Δεν ξέρει, όχι. Σας το διαβεβαιώ.
4: Πάντως συμφωνώ μαζί σας ότι τα βασικά προβλήματα του κόσμου είναι αυτή τη στιγμή πώς θα πληρώσει τον Νίκη, πώς θα πληρώσει το λογαριασμό, πώς θα βρει σπίτι για το παιδί του, πώς θα πάει να σπουδάσει στην περιφέρεια τώρα που είναι και οι εγγραφές στα πανεπιστήμια.
1: Αυτά είναι τα θέματα. Βέβαια, αυτά είναι τα θέματα.
4: Εγώ σας ερωτώ, κύριε Χατζή. Εγώ σας ερωτώ. Τι βλέπετε από την πλευρά του Πασόκ. Από την πλευρά του Πασόκ, εσείς τι διαπιστώνετε. Διαπιστώνετε μια διάθεση υπεκφυγής ή μια διάθεση να ξανατροχιοδρομήσουμε τη συζήτηση σε αυτά τα θέματα. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης τι ακριβώς είπε. Είπε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, είπε συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς όταν βγαίνουμε στη δημόσια θέση μας και λόγο μας, τι ακριβώς μας ενδιαφέρει. Τα προβλήματα του κόσμου είναι να πετάμε την πάλα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα του Πασόκ και γενικά και αφηρημένα πυροτεχνήματα.
1: Περιμένετε. Ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ καλός. Και αυτά που είπε στο Βελίδιο και στη συνέντευξη τύπου. Ήταν πάρα πολύ καλός. Το έχουν αποδεχτεί. Όλοι δεν μπορεί να πει κανένας δεν ήταν ο άνθρωπος καλός και στην ανάλυση του προγραμματός του και στις απαντήσεις που έδωσε. Θέλω να κλείσουμε με το θέμα, γιατί είχα την κυρία Σδούκου νωρίτερα, η οποία δυσαρεστήθηκε πολύ από τον τρόπο με τον οποίο της φερθήκατε και δημιουργήθηκε ένα ζήτημα εκεί. Εσείς τώρα είστε gentleman, είστε καθηγητής πανεπιστημίου. Τι το θέλατε αυτό το χάρι αντίζητηκε με τους υπουργούς τώρα. Ταιριάζει σε εσάς αυτή η φράση.
4: Κύριε Χατζή, συγγνώμη.
1: Ταιριάζει σε εσάς αυτή η φράση.
4: Αφήστε με, αν μπορείτε, δώστε με μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να με διακόψετε. Γιατί
1: διακόψω,
4: είναι ένα θέμα το οποίο μακριά από εμάς, ο σεξισμός. Εγώ αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά.
1: Είπα σεξισμός, εγώ δεν είπα σεξισμός.
4: Απευθυνόμενο σε μένα, μου είπε ότι χαριετιζόμουν. Χρησιμοποίησε τον όρο χαριετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού. Και τη απήντησα, Άλλους γνωρίσαμε να χαριετίζονται σε υπουργικά γραφεία από το 2009 και για μια δεκαετία. Ναι. Η κυρία Ζούκα χρησιμοποίησε ένα ρήμα το οποίο
1: όταν της το
4: επέστρεψα εφύγει. Όταν όμως η ίδια το εξτόμησε για μένα, για ένα συνάδελφό της, αλλά και για μια απούσα κυρία, αλλά και για μια απούσα γυναίκα,
1: δεν, λέω ότι
4: δεν την είχε ενοχλήσει.
1: Μισό λεπτό. Σε αυτό δεν μπορεί να σας πει κανείς ότι έχετε άδικο. Αυτή το ξεκίνησε και σας το είπε. Εγώ περίμενα το Φαραντούρι να μην το συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Περίμενα από το Φαραντούρι να της πει, κυρία μου, τι χαριτιζόμουν, και να το κάνει με τα κρεμμυδάκια. Αλλά δεν το κάνατε αυτό, της είπατε για την ίδια.
4: Δεν ξέρω.
1: Και ενοχοποίησατε και τον εαυτό σας, τσάμπα και βέρεσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Κύριε Χατζή, ορίστε, κύριε Νέγκα, δεν ξέρω τι χρειά έδωσε στο ρήμα που χρησιμοποίησε η κυρία Ζούκου, για το οποίο εφήγει στη συνέχεια. Εγώ όμως έδωσα πολιτική χρειά. Όταν λοιπόν υπενθύμησα στην κυρία Ζούκου. Πολιτική χρειά, βεβαίως. Όταν υπενθύμησα στην κυρία Ζούκου.
1: Αυτό έλεγε και αυτή.
4: Όχι. Όταν υπενθύμησα λοιπόν στην κυρία Ζούκου πώς την γνωρίσαμε το 2009 μέχρι τη θέση που κατέλαβε 15-19 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογόνων Ανθράκων, καθαρά πολιτικές θέσεις και όχι υπηρεσιακές,
1: έδωσε
4: υπουργούς. Εφήγει και θεώρησε την αντιφώνησή μου σεξιστική και μάλιστα με τις ίδιες φράσεις που χρησιμοποίησε η ίδια. Έλεος πια. Ναι. Με την προσπάθεια χυδαίας και ταπεινής εργαλειοποίησης τώρα και θυματοποίησης. Ναι, ναι. Εγώ δεν αντιπαρατίθεμαι ποτέ προσωπικά και με γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Όχι,
4: και στα πάνελ που με έχετε φιλοξενήσει και στο δημόσιο λόγο μου ούτε επιτίθεμαι ούτε προσβάλλω. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα επιτρέψω προσβολές και αντίστοιχη εργαλειοποίηση τους.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φαραντούρη.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τις δύο πλευρές. Το ξεκίνησε η κυρία Ζούκου που τα λέμε.
2: Αλλά
1: το συνεχίζεις και εσύ. Αυτή είναι και η γυναίκα. Έπρεπε διαφορετικά να το χειριστείς.
2: Μάστορα. Ναι, αλλά γενικά το χαριετής τώρα σε πολιτική συζήτηση δεν.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε τα χάρτινα καλαμάκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάω προχτές να πιω ένα φρέντο. Τώρα παλιά πήραμε φραπέ.
2: Αυτά είναι τα καυτά ζητήματα.
1: Πήραμε φραπέ παλιά.
2: Ναι.
1: Πάω να πιω ένα παλιό φρέντο. Και μου φέρνει χάρτινο καλαμάκι. Λέω, ρε παιδιά, πώς θα το πιω αυτό.
2: Ναι.
1: Αφού θα λιώσει το καλαμάκι. Πιέ το με το στόμα μου, λέει ο άλλος.
2: Ναι, όπως
1: το καλαμάκι.
3: Έτσι το πίνει ο Κάρολος, να ξέρει.
2: Που είχε έρθει εδώ.
3: Είχε πάει εκεί στην Αγία Ειρήνης και το έπαινε χωρίς καλαμάκι.
1: Και εγώ χωρίς καλαμάκι το
3: πίνει. Ναι, μου είχε τύχει.
1: Μα
2: δεν είναι και ωραίο ο άντρας τώρα να αρχίσει να ρουφάει τα μαγουλά του. Είναι ωραία στάση αυτή να κάνει ένα τέτοιο. Πιέσαι το από το ποτήρι.
3: Μου έχει τύχει, να πάρω στο δρόμο να σταματήσω.
1: Αυτή είναι η απόδειξη, λέει, ότι ο σεξισμός είναι βαθιά ριζωμένος.
3: Θέλεις, μου λέει, κανένα από τα παράνομα. Του λέω, τι εννοείς. Του λέω, τι εννοείς, μου λέει, από τα πλαστικά θες τώρα, πέρυσι. Του λέω, φέρε. Και μου το δίνει συνωμοτικά. Πάρε, πήρα. Έτσι.
2: Παράνομο καλά.
1: Μου λέει ένας φίλος εδώ, κύριε Χατζή, μη γίνεστε μητού. Όπως τέλεια πάντα ο καθένας, εγώ μητού. Εγώ από το μουτού έχω φάει πακέτο.
2: Εντάξει, είπαμε τώρα ότι τα ξεκίνησα.
1: Έχω ζήσει πριν από 5 χρόνια με τις. Τέλος πάντων, ευτυχώς που δικάστηκε αυτός. Έφαγε ξυπνήσει φυλακή, ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, μπάστε το. Εσύ τι ρουφάς, ρε.
3: Εγώ ρουφάω. Είναι από τα παράνομα.
5: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
6: Τον ήπιαμε, έτσι.
7: Το αισθάνομαι. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10.30. Στη γραμμή μας είναι ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε ό,τι μπορούμε. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω δικές σου οι ερμηνείες ποιες είναι.
1: Ποιος από την κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη τελικά έχει δίκιο ή άδικο?
2: Το ξεκίνησε η κυρία Σδούκου.
0: Λάθος.
2: Ναι. Της απάντησε με την ίδια ορολογία ο Φαραντούρης. Έτσι,
3: διπλό.
2: Ναι, και το λάθος έγινε διπλό. Δηλαδή, υπό ποια έννοια? Εσύ τώρα έπρεπε να της απαντήσεις αλλιώς. Δεν έχει άδικο ο Φαραντούρης αυτό. Έτσι.
1: Άρα έχουμε ισοπαλία.
2: Έχουμε ένα-ένα ήρθε. Με ένα μικρό πλεονέκτημα στο Φαρά.
0: Στο Φαρά.
1: Με μεγάλες χαμένες ευκαιρίες.
2: Ναι, έχει και δύο δοκάρια. Εντάξει,
0: να πω κάτι ως φεμινίστρια που μου
2: λέει.
0: Φεμινίστρια. Παλαιού τύπου. Παλαιό φεμινίστρια. Δεν θέλω τη θυματοποίηση. Εγώ καθόλου δεν μου αρέσει η θυματοποίηση. Όταν λες κάτι σε κάποιον.
2: Γιατί είναι και μεγάλη.
0: Ναι, όταν λες κάτι σε κάποιον, δεν μπορεί όταν σου απαντά με τον ίδιο τρόπο να λες δεν έχεις δικαίωμα να μου το πεις γιατί αυτό είναι σεξιστικό.
2: Όχι, ναι, εντάξει,
0: χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο ρήμα.
2: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Καλά, τέλος πάντων δεν είναι το μειζοπολιτικό θέμα το που έχουμε κάνει.
4: Αυτό είναι. Δηλαδή τώρα, όταν ακούει ο κόσμος, παραδείγματος χάρη, να τσακώνονται για το χαριετίζομαι, δεν χαριετίζομαι. Δηλαδή και έχει ακρίβεια, έχει τρέμοντα σαγόνια του στο σούπερ μάρκετ και σου λέει τώρα αυτοί με εκπροσωπούν.
2: Αυτό με το σεξιστικό έχει παραγίνει όμως.
4: Ναι, αυτό πάλι έχει. Αυτό είναι άλλο καπέλο.
2: Δεν τολμάς να πεις
0: τίποτα. Ζούμε σε μια σεξιστική κοινωνία, αλλά τα επί της ουσίας σεξιστικά δεν τα κοιτάζουμε. Εντάξει, και αυτή η θυματοποίηση συνεχόμενη δεν είναι επί της ουσίας για την ισότητα. Αυτό εγώ αισθάνομαι.
4: Μπράβο,
0: ότι κάτι έχουμε
4: σου
0: καταλάβει λάθος και έχουμε μείνει στα λάθος πράγματα.
4: Εδώ όταν, πλάκα λοιπόν, να κάνεις, θα σου γυρίσει, δηλαδή θα σου έρθει άμα ο άλλος,
0: ναι,
4: ξέρεις είναι κάπως.
0: Είναι σεξιστικό. Ναι.
4: Δεν σου λέω άλλος άλλη, ο άλλος.
0: Λες είναι σεξιστικό και ο άλλος.
4: Ναι.
0: Τον ταπώνεις, ό,τι και να σου έχει πει. Ναι. Λες είναι σεξιστικό.
2: Ενώ ο Πολάκης τα λέει κατευθείαν
4: και straight.
2: Στρέτ και απάντησε για την πνευματική ιατρική. Ο άνθρωπος ήταν γουστάρο.
5: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική. Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν μπορώ να το ξανακούσω.
4: Έχω πρόταση.
0: Παρακαλώ, δηλαδή.
4: Έχω πρόταση. Να το ρίξω. Για κβαντική πολιτική συνεργασία μετεκλογική.
0: Αυτό, ναι.
4: Κβαντική μετεκλογική συνεργασία.
0: Εκεί σηκώνεις. Σε οριστική βάση.
4: Παπάρια μάντολες.
5: Παπάρια μάντολες.
2: Έλα, Ανδρέα. Ανδρέα μου, το κάνανε γήπεδο.
1: Τι περιμένεις τώρα?
0: Του το κάναμε εμείς. Του το κάναμε. Είναι η Ασακιάδα. Και είμαστε εμείς οι καχυπαρέα.
4: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να διατυπώσουμε δύο σοβαρές απόψεις.
2: Όχι, ρε, όχι. Όχι, εμείς, Ανδρέα μου, που είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί.
1: Ναι.
2: Με αυτούς δεν μπορείς να κάνεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
4: Νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε σε ένα κβαντικό επίπεδο.
2: Όχι, πώς το ολιστικό.
4: Ολιστικό, μα το ξεπεράσαμε. Αυτό ήταν πριν ένα μήνα το ολιστικό. Τώρα πάμε στο κβαντικό.
2: Έλεγε ολιστικό
4: ο Ανδρουλάκης.
2: Ο Ανδρουλάκης 600 φορές.
4: Ναι, ολιστικό σχέδιο.
2: Δεν μπορεί να τον πάρω, θα του πω εσύ, Αντώνη.
4: Νίκο.
2: Τι ολιστική. Τι έγινε. Ολιστικό ήταν.
4: Ολιστικό
2: αυτό
4: ήταν. Ολετήρας.
2: Τον πατήσαμε. Λοιπόν, για λέγε, Ανδρέα, τι γίνεται? Έχουμε καμιά εξέλιξη εκεί? Περιμένω να μας πεις καμιά είδηση. Δεν μας λες.
1: Δεν υπάρχουν ειδήσεις.
2: Δεν υπάρχουν
1: ειδήσεις. Οι ειδήσεις θα υπάρξουν, εγώ πιστεύω, μετά το
2: Πάσχα.
1: Μετά τα Χριστούγεννα, τέλος πάντων. Στο Γενάρη.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Τώρα θα απαγγείλω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα παιχτούν τέσσερα πράγματα.
2: Θα απαγγείλεις.
1: Ναι, θα απαγγείλω. λέει, μαζευτείτε να απαγγείλω.
2: Ναι, ελάτε κύριε Σεφέρη, για συνεχίστε.
1: Λοιπόν, θα πω τέσσερα πράγματα. Την γνώμη μου είναι τα επίδικα, πηγαίνοντας στις κάλπες. Ποια είναι τα επίδικα? Έχουμε δει 7 δημοσιοποίησεις. Πόσο έχουμε δει?
2: Συνέχεια θα βλέπεις.
1: Λέω, μετά τη ΔΕΘ, πώς είδαμε, 7.
2: Τέσσερις.
1: Λοιπόν,
2: 5, εντάξει.
1: Ναι, 5. Το ίδιο πράγμα είναι.
2: Ναι, καλά, το ίδιο. Διευθύνει 5 και δεν θα ακούσουμε τώρα.
4: Και άμα βγουν άλλες 2,
0: θα ήταν οι πληγές. Τώρα που μιλάμε, μπορεί να βγει άλλη.
2: Οπότε. Ήταν 7 οι πληγές, θα είναι 5 σιγά-σιγά.
4: Τι διαφορά θα δείξει?
2: Καμία. Για συνέχεια.
1: Πρώτο θέμα.
2: Α, περίμενα, γιατί υπάρχει πρόταση. Κβάντικ Ράδιο. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Λοιπόν, θα είναι πρώτο. Θα είναι αυτοδύναμο ή δεν θα είναι ο Μητσοτάκης? Αν δεν είναι αυτοδύναμο, παίζεται ποιος θα είναι πρωθυπουργός την επόμενη μέρα, λέω εγώ, από μια κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Ναι. Άμα είναι πρώτος με 31%, αυτός θα είναι.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Καλά, εντάξει. Δεν
1: μπορεί
2: να
1: τους βρει.
2: Βέβαια, ξαναπάει για εκλογές μου, σιγά τώρα.
1: Θα ξαναπάει και θα πάρει 30, στα 40.
2: Δεν ξέρω τι θα πάρει. Έτσι λέγανε και τότε το 23, αλλά πήρε 40.
1: Εγώ λέω τώρα.
2: Είναι δική σου μέτρηση, εντάξει.
1: Ναι, λέω ρε παιδί, εγώ διακινδυνεύω. Λέω ορισμένα πράγματα που καταλαβαίνω. Έτσι τα καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, πάει ο Μητσοτάκης. Πάμε στον Τσίπρα τώρα. Ο Τσίπρας, αν είναι στο 15 και ο Ανδρουλάκης είναι στο 13,
2: μάλιστα.
1: Έτσι.
4: Γιατί να μην είναι ο Ανδρουλάκης στο 15 και να είναι ο Τσίπρας στο 13.
1: Αλλά να μην
2: κολοκυθιά,
4: συγγνώμη. Γιατί
1: να διαμαρτύρεσαι να
4: πω. Όχι, σου λέω ρε παιδί μου, το σενάριο.
1: Περίμενα να πω το δικό μου, λέω εγώ.
4: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Το δικό σου. Λοιπόν, στο 15 ο Τσίπρας, στο 13 ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας δεν θα έχει πάει καθόλου καλά. Ο Τσίπρας ή θα πάει στο 17 τουλάχιστον που είχε την περασμένη φορά, ή αν πάει πάνω από αυτό θα είναι καλά.
2: Λοιπόν,
1: περίπτωση που ο Ανδρουλάκης περάσει στον Τσίπρα, ο γάμος σχόλασε. Λοιπόν, πάμε από εκεί και πέρα, τι μπορεί να γίνει άλλο τώρα? Μπορούμε να πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας ενδεχομένως με ένα κομμάτι του Πασόκ ή με το όλον Πασόκ χωρίς το Μητσοτάκη? Και αυτό θα κρυφεί. Ο απρόβλεπτος παράγοντα, οι δύο είναι απρόβλεπτοι, συγγνώμη, παράγοντες. Ένα, ένας κόσμος ο οποίος έχει ευνοηθεί την 7ετία Μητσοτάκη και δεν τον πιάνουν τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων κατά τη γνώμη μου, δηλαδή για να το πω απλά, ένας κόσμος που έχει βγάλει λεφτά και σε μέγεθος δεν πρέπει να το υποτιμούν κάποιοι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι η απελπισία του μεγάλου κομματιού που έχει να κάνει με την ακρίβεια και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν ξέρεις τι θα ψηφίσει. Μπορεί να ψηφίσει παλαβά πράγματα ή μπορεί να ψηφίσει πολύ καλά. Δεν ξέρουμε, είναι άγνωστο σκι. Και βάζω τελευταίο παράγοντα, το πρόσωπο των ημερών, το οποίο λέγεται Παύλος Πολάκης. Αν ο Παύλος Πολάκης κάνει το βήμα, νομίζω ότι θα περάσει το 3%. Τέλος.
0: Ναι. Βέβαια λες το πρόσωπο των ημερών Παύλος Πολάκης και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι έχει
2: δηλαδή
0: απασχολήσει τους πάντες και τα πάντα.
2: Θα περάσει το 3% λες?
1: Ο Παύλος?
2: Ναι.
1: Μόνος του βέβαια.
5: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
1: Βέβαια. Αυτά θέλει ο κόσμος. Αυτά. Δεν μου λες αν πηγαίναμε σε ένα καφενείο, οι δυο μας, Τάκη.
2: Ναι.
1: Είχαμε μαζί μας τον Παύλο Πολάκη και έναν άλλο, όποιον θες πολιτικό. Θα κέρδισε κατά κράτος το καφενείο ο Παύλος Πολάκης?
2: Στην κάλπη δεν ξέρω.
0: Ακριβώς, γιατί αυτοί στο καφενείο μπορεί να ψηφίσουν ποτέ.
1: Το
0: μπορεί να κάνει
1: στο
0: καφενείο.
4: Συγγνώμη, το καφενείο δεν είναι κάλπη.
2: Πήγα στο θεολόγο, με σταματάγανε, βλέπουν την εκπομπή μας, ακούει το ραδιόφωνο και αυτά και τα λοιπά. Και αυτό το μισάωρο που κάνουμε μαζί, μου λέγανε διάφορα και τα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ άμα βάλω υποψήφιο μπορώ να εκλεγώ.
0: Μπορώ να πατώσω. Πολλοί παρασύρονται.
2: Δεν είναι έτσι εύκολο. Η κάλπη είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή. Θέλει άλλα πράγματα. Δηλαδή, θέλει μια.
0: Έχει μια διαδικασία.
2: Δηλαδή, μπορεί να του αρέσει να σε ακούνε άλλες πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα το να σε εμπιστευτούν για να του κυβερνήσει. Όχι, αυτό που θέλω να πω και εγώ.
0: Μπορεί επίσης να του αρέσει να το λένε στο καφενείο και να του λένε και οι άλλοι μπράβο, ρε, ναι, έτσι, ο Πολάκης τα λέει ωραία. Δεν σημαίνει ότι όταν φτάσουν να ψηφίσουν.
1: Έχει κάνει καριέρα ο Βελόπουλος με αλυφές.
2: Όχι, εντάξει, δεν έχει κάνει καριέρα με αυτό, μωρέ. Όχι, δεν έχει κάνει. Θα διαφωνήσω σε αυτό.
1: Τι έχει κάνει εντάξει, με καριέρα,
2: το έχουμε
1: με
2: βρει τώρα και
0: περίμενε,
2: το...
0: οι αλυφές.
2: Περίμενε, περίμενε, περίμενετε, περίμενετε. Όπα, όπα, όπα, γιατί εδώ έχω έλθαση. Με συγχωρείτε, μαντάμ, οι αλυφές. Και αυτά είναι επαγγελματική του
0: δράση. Είναι η δραστηριότητά
2: δράση.
0: Του.
2: Επαγγελματική.
0: Ιδεολογικά.
1: Δεν έγινε γνωστός, λέω εγώ.
2: Δεν έγινε γνωστός, εντάξει. Ήταν, από, ήταν στο κόμμα.
0: Στους
2: ήταν
0: πιο δεξιά από τη Νέα ήταν, Δημοκρατία είναι. Δεν τον ψηφίζουν για την κυρία Λυφή, ίσα-ίσα.
2: Είσαι αντιθέτως.
0: Αντιθέτως που είναι ένα πρόβλημα αυτό,
2: αυτό ναι. Όχι, έχει... Έχει υποδομή πολιτική.
1: Δεν θέλω να το πω εγώ. Γιατί είναι καλύτερη η Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, από τον Πολάκη. Ο Πολάκης έχει συγκροτημένη πολιτική άποψη και δουλεύει σαν το σκυλί και βγάζει πράγματα.
2: Καλά. Τα πράγματα που βγαίνουν. Ένα λεπτό. Τα πράγματα που βγαίνουν, αρκεί να πηγαίνουν σε κανένα δικαστήριο, γιατί πάνε στα δικαστήρια και δεν. Εντάξει, τώρα
1: γιατί,
2: εγώ μπορώ να σε πω διαπλεκόμενο για χίλια δύο πράγματα ξαφνικά. Να μου κάνεις μια μήνυση να πάμε. Της... Δεν είναι έτσι τώρα. Αυτό
1: μην το... είναι 50 δις.
2: Ποιο?
1: Για το θέμα της φοροδιαφυγής, δεν λέγατε κάποια στιγμή στην εκπομπή χθες στην τηλεόραση.
2: Το λέει, ο κεντρικός τραπεζίτης.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, συμφωνούμε ότι ένα κομμάτι είναι σε αυτό τον τζαρλατανισμό και είναι πλυντήριο χρημάτων και δεν συμμαζεύεται.
2: Ναι, βέβαια, πώς δεν συμφωνούμε.
1: Πάει ο κύριος Πιτσιλής λοιπόν εκεί.
2: Εμένα να ρωτάς. Πάρ' το Πιτσιλή και ρώτα το. Τι με ρωτάς εμένα πάει ο Πιτσιλής γιατί κολλητός μου είναι.
1: Το ερώτημα. Λοιπόν, με συγχωρείς τώρα. Πού θα βρούμε τη φοροδιαφύγη. Εκεί θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε.
2: Όχι μόνο εκεί.
1: Με συγχωρείς εκεί.
2: Όχι είναι, μόνο εκεί. Σε... Όχι μόνο εκεί. Είναι εκεί και αλλού.
1: Έχω το διατρίο και μετά το κάνω real estate και μετά το γυρνάω σε όλη.
2: Είναι εκεί και αλλού. Η φοροδιαφυγή δεν είναι μόνο σε έναν κλάδο. Είναι σε πάρα πολλούς κλάδους. Και εδώ θα σου πω κάτι.
1: Τώρα. Αυτό είναι πλυντήριο χρημάτων.
2: Κλάδος είναι, ναι. Κλάδος που κάνει πλήσιμο.
1: Δεν έχουν καμιά απόδειξη αυτή, αν πάω εγώ να με υπνοτήσουν.
2: Τι να σε υπνοτήσουν εσένα, δεν χρειάζεται υπνοτισμό. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Και θα σου το πω δηλαδή, πρέπει να το καταλάβεις. Δεν θα το καταλάβεις, αλλά εγώ θα σου το πω. Ναι. Δεν θα το αποδεχθείς, μάλλον θα το καταλάβεις και δεν θα το αποδεχθείς. Λένε συχνά πυκνά. Ότι, κοιτάξτε να δείτε να πούμε, έχουμε το μικρότερο δυνατότητα κατανάλωσης, πώς το λένε αυτό,
0: αγοραστική
2: δύναμη.
1: Δύναμη, ναι.
2: Και τους εκκλήσα εχθές και δεν απαντήσανε ότι αυτό βγαίνει από ένα συντελεστή που λέγεται φορολογική δήλωση. Πρόσεξε, όταν λοιπόν στις φορολογικές δηλώσεις, έχει 550 δις μαύρα, όταν στις φορολογικές δηλώσεις εγώ δηλώσω 1000, ότι βγάζω 5000 το χρόνο και βγάζω 30, προφανώς θα βγει στο τέλος το αποτέλεσμα αυτό. Δεν πάει έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Θα συμφωνήσω μαζί σου σε ποιο σημείο. Ότι αυτά
1: τα κόλπα
2: που κάνουν είναι προφανώς και για μαύρα λεφτά, έτσι, γιατί και μαύρα διακινούνται εκεί. Γιατί πήγε ένας γνωστός μου, ξαμφανίζονται πολλοί που έχουν πάει, πήρε ένα σκευάρι για το κεφάλι του νόμου. Και μου λέγε, του λέω απόδειξη πήρες, δεμάς τώρα. Όχι. Σε ποιο φαρμακείο πήγες, σε αυτό, μου το είπε το φαρμακείο, το ξέρω. Είναι δύο-τρία φαρμακεία που προμηθεύανε τα φάρμακα των 3.000 ευρώ, των 1.500 ευρώ, των 2.000 ευρώ. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα, έτσι. Και θέλανε να ξέρω αν παίρνανε αυτή προμήθεια οι γιατροί. Θα παίρνανε.
1: Σώπα.
2: Ναι, ναι, αυτά είναι μαύρα λεφτά.
1: Ναι.
2: Και το πλήσιμο, όπως το κάνει η μαφία, το έχει εφεύρει το πλήσιμο των χρημάτων. Και έχω εξηγήσει τι σημαίνει πλήσιμο, γιατί βγήκε η λέξη. Γιατί τότε φτιάχνανε με τους Κινέζους καθαριστήρια και πίσω από τα καθαριστήρια κρύβανε τα ναρκωτικά, τα λεφτά και ξεπλένανε το χρήμα μέσω καθαριστηρίων. Βαράγανε τζίρους απίστευτους, ας πούμε.
0: Δεν είχε το
2: ενώ δεν είχε τέτοιους τζίρους. Και...
0: Το καθαριστήριο επίση δεν έχει προμήθειες ιστορίες.
2: Όχι, ήταν και γι' αυτό έγινε λόντρι τα χρήματα. Κατάλαβες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Να πάω σε διαφημίσεις και παρερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
9: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανδρέα.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ελπίζω να μετέχεις στο φαγωπότη με τις γουρνοπούλες που έχω κερδίσει από τον Τριάντη, έτσι.
4: Ούτε σε αυτές τις γουρνοπούλες.
0: Έχουμε μπει στην επίσημη φάση της κερδισμένης μάχης, του στοιχήματος.
2: Είναι 1η Δεκεμβρίου.
4: Γιατί... Α, είναι ημερομηνία, είναι,
0: ναι, γιατί είναι
4: κλειδωμένη.
0: Έχουν γιατί... πει για τις εκλογές, άρα πρέπει να είναι στο διάστημα όπου πλέον και να...
2: τις προκηρύξει.
0: Να τις προκηρύξει, ναι. Δεν προλαβαίνει, άρα πάει στο 27, συνεπώς έχει κερδίσει.
4: Κάνω κράτσα κρούτσα την πετσούλα εδώ, έτσι ήδη.
0: Ναι. Δεν ξέρω μετά από αυτά που είδαμε για τα χειροτροφία, αν πρέπει να αλλάξετε.
2: Θα σας πάω σε μεριά εγώ.
0: Δηλαδή η γουρνοπούλα θα είναι με ταυτότητα, με ονοματεπώνυμο.
2: Η γουρνοπούλα θα είναι μπουκιά και συγχώρια.
0: Θα ξέρουμε που έχει ζήσει, πώς έχει ζήσει την αυτοβιογραφία της. Αν ήταν σε λιβάδια, αν ήταν ευτυχισμένη κτλ.
2: Η γουρνοπούλα που θα φάσεις έχουν κάνει μασάζ.
0: Πρέπει να έχει καλοπεράσει το ζώο για να είναι νόστιμο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αλλιώς δεν κάνει να το φάσει, έχει τοξίνες.
2: Ατάζω γουρνοπούλες, κατάντησα.
0: Εσύ έβαλες το στοίχημα, εμείς. Επέμενε ο Τριάντης.
2: Πέντε έχω κερδίσει. Δεν είναι μόνο το Τριάντη.
0: Α, έχεις βάλει γενικά.
2: Δεν έχω βάλει κι άλλα. Ναι.
0: Έχει σκεφτεί να βάλεις λεφτά. Λεφτά βάζε.
2: Όχι, λεφτά δεν βάζω.
0: Δεν θέλει.
2: Λεφτά είναι τζόμπα. Δεν βάζω λεφτά. Έχω βγει και κατάρα.
0: Ωραία.
2: Από τη γιαγιά μου.
0: Ανδρέ, έχει κάποιο στοίχημα μαζί σου?
1: Μαζί μου, όχι.
0: Δεν είχα.
2: Θα βάλουμε ένα στοίχημα, Ανδρέα, τους καφέδες.
1: Να βάλουμε. Σε βλέπω, πέφτει.
2: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να σε...
0: Σκέφτεται θα μας ανέβει η χοληστερίνη.
2: Τις καφέδες ή ας πούμε ένα τραπέζι, σε όπου θέλει ο καθένας, θα πάει τον άλλον, όποιος χάσει. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Κάτσε να το σκεφτώ. Εγώ θα θέλω να το βάλω. Κάτσε να το σκεφτώ και να σου απαντήσω.
2: Ξέρεις, τώρα κάποιος είναι ένοχος. Λέει αυτό, ας το σκεφτώ. Ενώ άμα είναι αθώος, λέει είμαι αθώος. Άρα και εσύ να το σκεφτείς, άρα δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Δηλαδή εγώ τώρα να διακινδυνεύσω τώρα μία πρόβλεψη να χάσω το στοίχημα.
2: Γιατί έτσι δεν έλεγες προηγουμένως, θα πάρει 3%.
4: Με τον Πολάκη.
1: Εγώ τώρα, δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι ο Πολάκης μπορεί, αν κατέβει, γιατί τώρα μεταξύ μας συζητιέται, όλοι το έχουμε ακούσει στην πιάτσα ότι ο Πολάκης μπορεί να κατέβει μόνος.
2: Όχι, μόνος του δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, πρόσεχε να δεις.
2: Δηλαδή με συγχωρείς να κάνει δικό του κόμμα, δηλαδή αυτό μου λες.
1: Πώς θα κατέβει αλλιώς, ναι.
2: Να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μου λες.
1: Γιατί ο Πολάκης παίρνει, θα πάρει από Κωνσταντοπούλου, θα πάρει από τους απογοητευμένους που είχαν πάει στην Καρισιανού και δεν πήγαν. Έχει να παίρνει από συγκεκριμένες πηγές.
2: Εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ είπα.
1: Τι για το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το στίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ το βάζω.
1: Γιατί
2: δεν το βάζω.
1: Να δούμε τις εξελίξεις που θα έχει.
2: Εγώ λέει μην τα βάζεις, σύντροφε Ανδρέα. Αυτός είναι μέσα στα κόλπα, ξέρει. Δεν ξέρω, απλώς βλέπω.
0: Πώς μας έλεγε Τσουβέλλας για το χωριό, ναι, που λέει είναι μέσα στα κόλπα και τους λέει θα πάει 22% το Πασόκ.
2: Όχι, αυτό. Τους λέει και το άλλο. Τους λέει ότι θα έρθουν εξωγήινοι.
0: Ναι. Εντάξει, ξέρεις, το μέσα στα κόλπα είναι πάντα σχετικό. Οπότε, άρα δεν μπορείς να δώσεις απάντηση ικανή για να μπει το στοίχημα, Ανδρέα.
1: Κοίταξε να δεις, μιλάμε για ένα χώρο ευμετάβλητο, δηλαδή σωστά, τι θα γίνει αύριο το πρωί μεθαύριο. Δεν έχει μια σταθερότητα, ας πούμε. Θα σου πω, ας πούμε, ότι η Νέα Αριστερά μόνο της δεν μπαίνει. Τέλεια.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια ασφαλής πρόβλεψη.
4: Εντάξει,
1: δεν μπαίνει. Θέλεις να βάλουμε στίχημα σε αυτό, να πάρεις
2: αυτό, εγώ παίρνω την Νέα Αριστερά και εσύ το ότι δεν μπαίνει.
1: Δεν μπαίνει μόνη της.
2: Θα μπει
1: λες.
2: Η Νέα Αριστερά δεν μπει, ρε.
0: Συνεχίζει να υπάρχει λόγος η Νέα Αριστερά και ότι έχει απομείνει από ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά να είναι διαιρεμένη.
1: Τώρα αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί πώς να το πω, έτσι που τα κάνανε τώρα.
2: Βάλε το στοίχημα, ρε Καρμίρη, λέει ο άλλος.
1: Άντε το βάζω, άμα είναι κανένα καφέ το βάζω. Θα
2: όχι,
1: πείσω,
2: ένα ήταν τραπέζι.
0: Κάτσε, περίμενε, ναι.
1: Θα μπει, ορίστε, για να μην παραπονιώνει το κόσμο. Θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ποιο είναι το στοίχημα, δεν ξέρω.
4: Θα μπει ή δεν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, τι κερδίζω, τι χάνω.
1: Θα πάμε να φάμε μαζί.
2: Ωραία.
1: Θα πάρουμε και τα παιδιά.
2: Εγώ θα πάρω και τους φίλους μου όμως, άμα χάσεις.
1: Πάρεις, δε, σιγά.
2: Όσους έχω.
0: Πούλμαν.
1: Όσους έχεις, δηλαδή, μην αφαιρεί 2.000 κόσμο.
2: Όχι, σιγά μην έχω 2.005 φίλους εγώ όλους και όλους.
1: Εντάξει.
0: Πέντε φίλοι δεν θα φέρουν και τις συντρόφους.
2: Τη συντρόφου και τα παιδιά του.
4: Για τα παιδιά που θα κάτσουν μόνο του στο σπίτι.
0: Δεν θα έρθουν τα παιδιά.
2: Γιατί πρόκειται να έρθει εσύ, έχει εντύπωση.
4: Όχι.
2: Α, έλεγα. Μην ετοιμάζεσαι.
0: Όχι για
2: μα. Γιατί κατάλαβα τι προθέσει σου.
1: Εγώ τώρα θα βάλω ένα στοίχημα στον Αντώνη.
4: Για πε μου.
1: Περάσει το Πασόκ το Τζίπρα.
4: Το πάμε το στοίχημα.
2: Το βάζω και εγώ αυτό.
4: Και εγώ το βάζω. Θα το περάσει.
2: Το βάζω και εγώ, θα το περάσει.
0: Και εγώ το πιστεύω.
4: Ωραία. Το πάμε και τραπέζι, άμα θέλει.
2: Ολιστικό το σχέδιο.
4: Όχι καφέ.
2: Είναι ολιστικό.
4: Κβαντικό.
2: Είναι ολιστικό.
11: Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση. Προσεγγίζεται από το Πασόκ ολιστικά. Με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα. Έτσι γίνεται ολιστική πολιτική.
12: Σταμάτε!
11: Πριν πεινάζεις, μαγειρεύεις.
13: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
2: Εγώ, ό,τι λέει η πολιτική δεν είναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω. Μήπως το χάσετε ολιστικά το στοίχημα, δεν ξέρω. Γιατί άλλο να το κάνει.
4: Ολιστικά να το χάσουμε. Κβαντικά μην το χάσουμε για να πέσει βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Όχι, όχι. Εγώ, Ανδρέα, πάω. Θα είναι δεύτερο το Πασόκ. Πας εσύ.
0: Και εγώ το πιστεύω, ναι.
1: Ωραία. Έχω λαμβάνει δηλαδή μπόλικο.
2: Από τρεις, ναι. Και βάλ το στοίχημα, βάλε τι κερδίζει την τελευταία ώρα, ό,τι θες. Από πάρτι μου. Αν κερδίσεις, πες μου, θέλω να κερδίζω αυτό, δεν μην το πεις τώρα, ό,τι γουστάρεις.
1: Ωραία, ωραία. Ό,τι μου έρθει.
2: Ό,τι σου έρθει. Και ταξίδι στη Ρώμη σε πάω.
0: Κάτσε, πώς ανέβηκε ξαφνικά τόσο πολύ. Είχαμε μείνει σε κάτι μεζεδοπολία ήμασταν.
1: Και πού είπε θα με πάει.
2: Και ταξίδι στη Ρώμη.
4: Με ζωντανή μουσική, ξέρω.
0: Εγώ είχα μείνει εκεί, καμιά φετούλα, κανένα τέτοιο.

0: Λοιπόν, είδες, σε έβαλα στο κλίμα, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Έτσι. Θα πάμε και θα σου πάρω κάτι ωραίες σημαίες που έχει του πιτσί. Έχω πάρει κι εγώ μία.
0: Έχω κι εγώ, δεν χρειάζεται να μου πάρεις εσύ.
1: Εντάξει.
0: Έχω, ναι. έχω. Λοιπόν, αλλά...
2: Α, παιδιά, αριστούργημα.
0: Ναι. Και θα σε πάω εκεί να ευχαριστηθείς, να δεις τι σημαίνει καπιταλισμός. Καταλαβες.
1: Ναι, και εμείς με τον καπιταλισμό είμαστε, αλλά το θέλουμε λίγο διαφορετικό.
2: Δεν Εντάξει. έχει ο καπιταλισμός... πολύ διαφορετικός δεν μπορεί να
0: είναι. Θα σου στείλω τώρα και...
1: Ο καπιταλισμός του Μητσοτάκη υπάρχει και της Δανίας.
0: Δεν υπάρχει Μητσοτάκης καπιταλισμός. Τι να πει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει Μητσοτάκης καπιταλισμός. Υπάρχει η Ιταλία. Άμα είσαι στην Ιταλία, αλλάζουν όλα στη ζωή σου.
2: Βιομηχανική χώρα είναι.
0: Και μου λέει μια φίλη μου η Μαριά, θα με πάρεις και εμένα στην Ιταλία, πριτς. Θα σε πάρω στη Ρώμη σένα. Σε πάει ο αγαπητικός εκεί. Δεν έχει και Στεφάνο και αυτή. Λοιπόν, έχω πάει στη Σικελία, έχω πάει.
2: Ξαναδείτε τον ονό.
0: Έχω πάει στη Σικελία.
2: Είναι σοφή ταινία. Και τα λέει όλα, πιστεύω.
0: Ναι. Δεν είναι, λέει, προσωπικό το θέμα, είναι business. Έτσι έλεγε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι, υπάρχει προσωπικό τίποτα. Δουλειές είναι. Λοιπόν, Αντρέα, σε ευχαριστούμε που ήσουν και σήμερα κοντά μας. Θα σε ακούσουμε το απόγευμα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ήταν μαζί σας η Αθηναίδα Νέγκα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Τάσιτας Καλτιρανιάν. Θα είναι κοντά τώρα η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, η οποία θα εκφωνήσει το βελτίο ειδήσεων των 11 και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, η ώρα 9. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας λόγω παράσυσης πεζού από μοτοσυκλέτα νωρίτερα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιάς, στο ύψος του Αλίμου και στην Αττική Οδό της Εξόδου Γελαμία. Οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, περισσότεροι από 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βρεθούν στην ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων, με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τέτα-τέτ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου, με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, στον οποίο, σύμφωνα με τον Guardian, αναμένεται να ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ του πετρελαίου κίνησης και για το πετρέλαιο κίνησης, με συγχωρείτε, στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Τσίπρας στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων στην υπόθεση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Στις 9:40 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 8 μαθητές τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο στην επαρχία Μανίσα της Τουρκίας. Ο δράστης που διέφυγε πεζός συνελήφθη με τις αρχές να εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό φθινόπωρο να σας πω και επισήμως, διότι είμαστε κανονικά πλέον μεσούντος του φθινοπόρου. Η δροσιά μας ήρθε, τα πρωτοβρόχια μας ήρθαν εδώ στην Αθήνα και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, επιβεβαιώνοντας τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Τι πιο σύνηθες θα έλεγε άλλωστε κανείς, έρχεται το φθινόπωρο μαζί με τα πρωτοβρόχια και τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, άρα πόσο απέχουμε τώρα από τα Χριστούγεννα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο Σεπτέμβριος τελειώνει, αγαπητοί φίλοι, οπότε θα αρχίσουμε ψυχολογικά να ετοιμαζόμαστε. Κάθε χρόνο εντωμεταξύ τα χριστουγεννιάτικα βγαίνουν και νωρίτερα. Κάποια στιγμή είχαμε εξευρωπαϊστεί, είχαμε εναρμονιστεί με την Ευρώπη, ξεκίνησαν και οι χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις και οι στολισμοί και οι αντίστροφες μετρήσεις εκεί στα μέσα Νοεμβρίου. Τώρα αρχίζει το πράγμα από τα τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Μιλάμε τώρα για πλήρη παραλογισμό. Αυτό είναι εντελώς ψυχολογικό βεβαίως, δεν έχει να κάνει με την ουσία της γιορτής. Είναι εντελώς ψυχολογικό γιατί όλοι αγαπούν τα Χριστούγεννα. Είναι μια ωραία, μια φωτεινή γιορτή, μια γιορτή αγάπης και ελπίδας. Οπότε όλοι θέλουν αυτό να έρθει πιο κοντά, αλλά άμα ξεκινάς με τα Χριστούγεννα από την 1η Νοεμβρίου είναι και λίγο κάπως, ξέρω εγώ. Είναι λίγο προβληματικό, οφείλω να πω, αλλά ας μην γκρινιάξω. Είμαστε στο φθινόπωρο και αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Εδώ θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Θα πούμε τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες. Θα πούμε και δύο άλλα πράγματα χρηστικά. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάστος Καλλιδερανιάν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κατάστημα συνολικά. Εσείς είστε στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Δώστε μας και ένα στίγμα που βρέχει, που δεν βρέχει, αν έχει την καλοσύνη. Ήδη η Όλγα που είναι συνεπής εδώ στην παρέα μας λέει ότι στην Λευκάδα βρέχει. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα το τρομερό, αν μη τι άλλο να βρέχει. Είναι εντός του πλαισίου. Τι έχει η μέρα σήμερα? Έχει νέο γύρο ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα, διότι αρχίζουν και ανεβαίνουν και οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζοντας τις τιμές του ρεύματος. Αυτοί που θα είναι κατά τα φαινόμενα ευνοημένοι είναι όσοι μπήκαν στο μπλε τιμολόγιο, το περίφημο, το κλειδωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπου έχει μία τιμή στην κιλοβατόρα γύρω στα 12 λεπτά και αυτό μένει ανεπηρέαστο από τις πιθανές αυξομοιώσεις που προκαλούνται στην αγορά ενέργειας. Υπάρχει μία κουβέντα σε διεθνές επίπεδο για το πώς θα απελευθερωθούν στρατηγικά αποθέματα, για το πώς ενδεχομένως η G7 θα πάρουν κάποια αποθέματα, για το πώς ενδεχομένως η G7 θα πάρουν μια απόφαση να πέσει κι άλλο

0: των κρατών στη λογική της επιδότησης της κατανάλωσης. Η Ευρώπη έχει δείξει όλο τον τελευταίο καιρό ότι είναι μακριά από λογικές επιδότησης της κατανάλωσης. Επιτρέπει δαπάνες οι οποίες συνδέονται με επενδύσεις, ενδεχομένως με το μετασχηματισμό του μοντέλου της ενέργειας, όχι όμως επιδότηση της κατανάλωσης. Δηλαδή, να πει η κυβέρνηση μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι ευθεία παρέμβαση στην τιμή στην Αντλία και αυτή η δαπάνη, η οποία είναι μια δαπάνη για τον προϋπολογισμό, ο ΕΦΚ αποφέρει στα κρατικά ταμεία κάθε χρόνο γύρω στα 4 δισεκατομμύρια, άρα έχει ένα κόστος από 100-200 έως 300 εκατομμύρια το μήνα, γκροσομόντο ανάλογα με το πόσο θα αποφασίσει να μειώσει κανείς τον ειδικό φόρο, διότι δεν γίνεται να μηδενίσει τον ειδικό φόρο. Αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε, διότι αυτό θα επιτρέψει το λαθρεμπόριο. Γι' αυτό υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα, διότι αλλιώς θα δίνεται φθηνότερο πετρέλαιο, το οποίο είναι θέρμανση ας πούμε, ως πετρέλαιο κίνησης, το οποίο απαγορεύεται για... Νομίζω ότι είναι εύληπτο γιατί απαγορεύεται. Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι αυτό δεν είναι εύκολο να αποφασιστεί. Παρότι ακούω διάφορες ελπίδες, βλέπω βέβαια ότι οι τόνοι έχουν πέσει σιγά σιγά από την κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Χιερακάκης, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup εκτός από υπουργός οικονομικών, ένα κλίμα από την πρόσφατη συνεδρία στην Ιρλανδία του το μετέφερε, διότι η ρίση στο εμπαρόδο, το κλίμα δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό για μια τέτοια συζήτηση, παρότι και η Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες φαίνεται να το θέλουν, φαίνεται να το σχεδιάζουν. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται έτσι με πολιτισμένο ύφος. Εχθές βιώσαμε μια πολύ καλή στιγμή για το πολίτευμα, η αντιπαράθεση της Αλεξάνδρας Δούκου, της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ πλέον, γιατί έχει περάσει και από κανένα δύο άλλα κόμματα, του Νίκου του Φαραντούρη, στον αέρα του Open, ξέφυγε, με την κυρία Δούκου να τον ψέγει ότι χαργεντιζόταν με το κόμμα της, το υποσύστασε κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και τον κύριο Φαραντούρη σε ένα κρεσέντο νεύρων, έχω την αίσθηση ότι του ξέφυγε ο τρόπος που το είπε, γιατί το είπε άσχημα πραγματικά, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα πολιτικό με τρόπο που θα μπορούσε να εκλειφθεί αλλιώς, της είπε ότι αυτή χαργεντιζόταν με υπουργούς, εννοώντας ο Φαραντούρης ότι η Δούκου είχε θητεύσει στο πλευρό υπουργών κατά το παρελθόν, όταν ήταν υπάλληλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί ήταν και συνεργάτης υπουργών, ήταν η Αλεξάνδρα Ισδούκου, ήταν διευθύντρια στο γραφείο του Γιάννη του Μανιάτη επί συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, παρότι η Ισδούκου δεν προερχόταν ποτέ από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι μια φήμη που ακολουθεί τη Ισδούκου, ότι προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Δεν προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ως υπηρεσιακή παράγων συνεργαζόταν με αρκετούς, όπως είχε συνεργαστεί και με το Λαφαζάνη. Όταν ο Λαφαζάνης είχε πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεν ήταν στη στενή ομάδα του Λαφαζάνη, αλλά είχε συνεργαστεί υπηρεσιακά με τον Λαφαζάνη. Ο κύριος Φαραντούρης λοιπόν είπε, κατά τη γνώμη μου, κάτι εντελώς άστοχο, το οποίο όταν το λες σε γυναίκα είναι δεδομένα προσβλητικό. Και επίσης, αν το είχε πει, για να τελειώνει και η παραμύθα τώρα, επειδή λένε διάφορα, αν το είχε πει νεοδημοκράτης σε Πασόκα, σε Σιριζέα, σε Ελασίτισα, σε Κομμουνίστρια, τρεις μέρες θα σπάγαμε τα νεύρα μας για το ότι της είπε ότι χαργεντιζόσουν με υπουργούς. Λοιπόν, να τελειώνει το παραμύθι. Επειδή το είπε ο Φαραντούρης, είναι πολιτική κριτική. Εγώ μπορώ να σε λέω κλέφτη, είναι πολιτική κριτική. Μπορώ να σε λέω δοσίλο, είναι πολιτική κριτική. Άμα το πει ο άλλος, χαμός. Φαίνεται, άκουγα λοιπόν εγώ χτες κάτι. Φτάσαν στα αυτιά μου, λέγανε υπάρχει μια ενόχληση του Πασόκλη με τον Φαραντούρη και δεν ήθελε να απολογείται για τον Φαραντούρη και για τον άλλον τον Αυλονίτη, ο οποίος βγήκε χθες εδώ το πρωί στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο και είπε ό,τι είπε, δεν έχει καταλάβει ακριβώς που πήγε. Αυτός πήγε στο Πασόκ χωρίς να καταλάβει ακριβώς ότι πήγε στο Πασόκ. Και ενοχλήθηκαν στο Πασόκ που έπρεπε να γίνουν διευκρινήσεις για τις δηλώσεις των στελεχών κλπ. Ενοχλήθηκε το Πασόκ. Ενοχλήθηκε το Πασόκ τόσο πολύ που βγήκε σήμερα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, η κυρία Μαρκογιαννάκη, και στην πραγματικότητα, γυναική αλληλεγγύη επίσης, μπράβο στην κυρία Μαρκογιαννάκη, τι είπε χοντρά-χοντρά, η Δούκου το προκάλεσε. Παρακαλώ. Είναι η αντιπαράθεσή της με τον κύριο Ρωμανό σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Άξιον.
1: Χάρη για τη ζώση, ήταν με υπουργού, είπε ο κύριος Φαραντούρης. Θα σας άρεσε να το ακούσετε αυτό το σχόλιο.
2: Δεν είναι κάθε γυναίκα φεμινίστρια.

0: Φεμινίστρια. Δεν σημαίνει ότι είσαι γυναίκα και είσαι φεμινίστρια. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα τέτοιο είδους χαρακτηρισμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα. Τώρα, το γεγονός ότι ο κύριος Φαραντούρης ανταπέδωσε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το έκανα εγώ. Ανταπέδωσε.
1: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
0: Άλλο είναι τι εξηγείς και άλλο είναι τι λες.
1: Μα το είπε. Το είπε, υπάρχει καταγεγραμμένο. Εσείς επιλέξατε να μην το βάλετε.
0: Είναι φεμινιστικό αυτό που είπε η κυρία Σδούκου.
2: Είναι σεξιστικό ή όχι.
0: Έχουν εξηγήσει και οι δύο πλευρές.
3: Θα σας άρεσε να τον ακούσετε να τον ρωτήσετε, κύριε Ρωμανό, εδώ σε αυτό το πάνελ. Θα σας άρεσε.
0: Σας απάντησα. Σας απάντησα.
3: Όχι, με ένα ναι, με ένα όχι, θα σας άρεσε.
0: Σας απάντησα ότι αυτός ο χαρακτηρισμός
3: δεν θα το χρησιμοποιούσατε.
0: Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν ανήκει σε μια γυναίκα φεμινίστρια.
4: Τον οποιοδήποτε.
3: Μα μας λέτε για την κυρία Σδούκου, για τον χαρακτηρισμό που εκείνη είπε, όχι για τον χαρακτηρισμό που
1: εγώ κατάλαβα πάντως ότι τελικά φταίει η κυρία Σδούκου. Αυτό μας λέει τόση ώρα.
0: Ο χαρακτηρισμός ξεκίνησε από την κυρία
1: είναι
0: Σδούκου.
1: Άρα αποδίδεται το σεξισμό στην κυρία Σδούκου.
5: Μ' αρέσει που λέει κάποια στιγμή, επειδή όταν τσακώνεσαι δεν προσέχεις απολύτως, λέει, είναι λέει φεμινιστικό αυτό που είπε ο Σδούκου, γιατί είναι γυναίκα ο Φαραντούρης. Δεν το ξέρα. Δηλαδή, ο χαρακτηρισμός χαργεντίζεσαι. Ενδεχομένως δεν είναι ο πιο κομψός πολιτικά χαρακτηρισμός, αλλά γιατί είναι γυναίκα ο Φαραντούρης. Και θα μπορούσε να. Επίσης, να το πω και αλλιώς. Γιατί η κυρία Μαρκογιαννάκη έχει κεφάκια πρωί-πρωί. Άμα ο Φαραντούρης ήταν γυναίκα και χαριεντιζόταν με την Καριστιανού, αυτό δεν είναι. Λεσβιακό είναι. Θα ήτανε. Άρα τι είναι, και ομοφοβικό. Δηλαδή είναι αντιφεμινίστρια και ομοφοβική η Σδούκου με το σκεπτικό της κυρίας Μαρκογιαννάκη, από ό,τι κατάλαβα. Αιντε. Αυτοί θα πρέπει να συγκυβερνήσουν μετά τις εκλογές. Καλά, μετά τις εκλογές, έτσι όπως πάμε, θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Όποιος έχει 5 δεκάρες στην άκρη, όποιος έχει, δεν λέω. Υπάρχουν ωραιότατες ευρωπαϊκές τράπεζες. Να είμαστε συνεννοημένοι, γιατί εδώ αυτό το οποίο πάει να γίνει είναι... Κάναμε μια δεκαετία έναν κύκλο από το Τσίπρα μέχρι το Μητσοτάκη που το πράγμα ηρέμησε. Θέλει ο κόσμος γενικώς μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή που έλεγε η Κανελίδου. Ας πάμε στην περιπέτεια. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Φεμινιστικό είναι αυτό που έβαλε τώρα. Να ανοίξω μόνη φτερά, δεν είναι, ξέρω εγώ. Μήπως παρεξηγηθεί και αυτό, δεν έχω καταλάβει. Γενικώς όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις είναι εντελώς αντιπαραγωγικές. Δεν αφορούν την ουσία. Τώρα καθόμαστε και συζητάμε από χτες ποιος είπε τι. Και αν είναι, λέει, σεξιστής ο Φαραντούρης και να τον αποπέμψει ο Ανδρουλάκης, και αν εις δούκου είναι, έχει χαμηλό επίπεδο και προκαλεί λέγοντας το Φαραντούρη ότι χαριετιζόταν με την Καριστιανού κλπ. Επίσης, συγγνώμη να ρωτήσω κιόλας κάτι. Ας πούμε ότι η κυρία Σδούκου χρησιμοποίησε ένα κατάλληλο ρήμα. Χαριετίζεσαι. Ο κύριος Φαραντούρης δεν συνομιλούσε με την κυρία Καριστιανού. Να ξεχάσουμε τώρα τι έγινε. Όταν ο κύριος εδώ είχε έρθει ο κύριος Φαραντούρης στις αρχές του χρόνου. Νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης πρέπει να ήταν και ο πρώτος καλεσμένος μετά την πρωτοχρονιά. Είχε έρθει εδώ, στο στούντιο. Και συζητούσαμε τότε για την προοπτική να ενταχθεί στο νεοπαγή σχηματισμό της κυρίας Καριστιανού. Απλά ο σχηματισμός της κυρίας Καριστιανού έχει καταλήξει ένα λούμπεν πράγμα, ένα θλιβερό θέαμα. Την παρακολούθησα στον κινηματογράφο Τριανών που πήγε, λέει, να παρουσιάσει το πρόγραμμά της για τον πολιτισμό. Γιατί αυτό είναι η ανάγκη. Δηλαδή, σου λέει, αφού παρουσίασε όλα τα άλλα προγράμματα, να πούμε και για τον πολιτισμό. Όπου ήταν 5 ψαρομάλιδες και άλλες 5 ολίγων σιτεμένες. Τώρα το λέω με το θράσος των 31 εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν ένα δυναμικό κρού, να το πω έτσι, δεν ήταν πολύ θαλεροί όλοι αυτοί, και επίσης ήταν 15. Σε έναν κινηματογράφο χωράει 300. Πού σε νιώτη, πού δείχνεις ότι θα γινόμουν άλλος, είναι η ιστορία στην περίπτωση του κόμματος Καριστιανού, η οποία προφανώς θα εξαϊλωθεί στην πορεία. Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, την οποία θα συζητήσουμε σε 2 λεπτά από τώρα, είναι απολύτως αποθαρρυντική για τους μελλοντικούς της σχεδιασμούς. Αν μπει κιόλας και ο Κασιδιάρης στην εξίσωση, γιατί μην έχετε αμφιβολία ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία οι ψηφοφόροι αυτών των μικρών κομμάτων, θα την κανιβαλίσει τελείως και αυτό το ανέκδοτο θα τελειώσει πάρα πολύ νωρίς, παρά τις αυξημένες προσδοκίες διαφόρων μπιζιμπόντιδων και παραγόντων του δημοσίου βίου που βλέπαν στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού σε αυτό το απολιτικ περίεργο σχήμα, σανίδα προσωπικής και πολιτικής σωτηρίας. Πάω σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με τον Κώστα Παναγόπουλο, το διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΛΚΟ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μου λέει η Ρένα, λέει, μετά από 30 χρόνια στην Ελλάδα έμαθα ένα καινούριο ρήμα από πολιτικούς. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θυμίζω τους 3 τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-214-800, το nerpapakialfaradio989.gr και το 6947-789-989, το Viber του σταθμού μας. Πάμε να καλημερίσουμε στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον Κώστα Παναγόπουλο, ο οποίος είναι αυτός που παρουσίασε την τελευταία κατά χρονολογική σειρά έρευνα εχθές στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
6: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροάτες και τους ακροάτες.
5: Ποιο είναι το γενικό πολιτικό συμπέρασμα αυτής της έρευνας, ότι η ΔΕΘ πέρασε και δεν ακούμπησε ιδιαίτερα, ότι οι πολίτες παραμένουν ακόμα αποστασιοποιημένοι και ψάχνουν άλλες εναλλακτικές?
6: Ναι, νομίζω τα είπες όλα. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε κάποια μείζωνος σημασίας αλλαγή σε αυτό που λέμε πολιτικό σκηνικό από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Η περίοδος της διεθνούς εξαίσεως δείχνει να έχει ελαφρώς ωφελήσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά ως εκεί, όχι κάτι το συγκλονιστικό. Έχουμε μικρές αλλαγές. Εγώ, ας πούμε, πέραν της ανόδου της εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ, θα στεκόμουν, αυτό όμως δεν έχει να κάνει με τη ΔΕΘ, στην πολύ μεγάλη μείωση της εκλογικής επιρροής του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που φτάνει η μείωση ενώ...
5: Το έλεγα νωρίτερα, είναι ένα βήμα πριν την εξαφάνιση, κύριε Καριστιανού, και είναι προφανές ότι αν μπουν και καινούργια κόμματα στην εξίσωση, θα τις αποσπάσουν και τις τελευταίες αρανίδες εκλογικού ακροατηρίου.
6: Είναι σαφώς πτωτική τροχιά. Και βεβαίως έχουμε κάτι, μια αλλαγή, μια εξέλιξη που παραπέμπει στα μελούμενα, σε μελλοντικό χρόνο. Και είναι ο υπερδιπλασιασμός των πολιτών που είπαν στη δημοσκόπηση ότι θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι για μία ακόμα φορά οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται στην αμήχανη θέση να αποτυπώνουν εικόνες όταν όλοι γνωρίζουμε ότι ο κομματικός χάρτης θα είναι διαφορετικός όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
5: Ένα ερώτημα.
6: Ένα ερώτημα.
5: Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι λένε κάποιο άλλο κόμμα, εχθές ήταν σχεδόν 7% στη δημοσκόπησή σας, προφανώς για να τα λέμε με το όνομά τους εννοούν ή το κόμμα Κασιδιάρη ή το κόμμα Σαμαρά. Αφενός έχουν αυθόρμητες απαντήσεις όταν τους ρωτάτε, λένε ξέρω εγώ τον Κασιδιάρη.
6: Αυθόρμητες απαντήσεις. Απλώς οι αυθόρμητες απαντήσεις κατατάσσονται στο άλλο.
5: Και γιατί δεν είναι σχηματισμένες.
6: Γιατί δεν μπορείς να καταγράψεις κόμμα που επισήμως δεν υπάρχει.
5: Ωραία. Τι είναι περισσότερο του Κασιδιάρη ή του Σαμαρά?
6: Ναι, περισσότεροι δήλωναν τουλάχιστον συγκεκριμένη έρευνα τον κύριο Σαμαρά, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό το ποσοστό που δηλώνει αυθορμήτως κάτι, η εμπειρία δείχνει ότι είναι υποσύνολο αυτού που θα εμφανιστεί όταν εμφανιστούν τα κόμματα. Συνεπώς, γι' αυτό λέω παραπέμπει στο μέλλον αυτή η εικόνα. Ο κομματικός χάρτης θα αλλάξει, είναι προφανές, πότε θα το δούμε. Ήδη χθες είχαμε μία ανακοίνωση για τη στήριξη κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη. Θα δούμε και αυτό πώς θα επιδράσει.
5: Να ρωτήσω κάτι εντελώς πρακτικά, Κώστα. Τώρα, ο κύριος Κασιδιάρης είπε χθες ότι εγώ στηρίζω το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, ας πούμε. Το οποίο είναι ένα υπαρκτό κόμμα υπό την έννοια ότι έχει κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Εχθές εμφανίστηκε ένας ανεξάρτητος βουλευτής, ένας από τους τρεις που έχει συνειδητοποιήσει το κόμμα, λέει: εγώ είμαι βουλευτής του κόμματος Συμμαχία Ελλήνων. Πολύ ωραία. Αυτό το κόμμα εσείς πρέπει να το μετράτε τώρα?
6: Λοιπόν, ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουμε. Στις δημοσκοπήσεις η πρόθεση ψήφου μετράται αυθορμήτως. Δηλαδή δεν πάει ο ερευνητής να διαβάσει 25 κόμματα ή 35. Ρωτά τον ερωτώμενο. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές την Κυριακή? Ό,τι απαντήσει ο ερωτώμενος καταγράφεται. Στο βαθμό λοιπόν που θα απαντήσει για κόμμα που υπάρχει, αυτό θα καταγραφεί. Και αν περάσει το 1% θα εμφανιστεί και στα αποτελέσματα, αλλιώς πηγαίνει στο άλλο. Άρα λοιπόν, εάν μας δηλωθεί το συγκεκριμένο κόμμα από ικανό αριθμό πολιτών, τέτοιο που να ξεπερνά το 1%, θα το δούμε όλοι δηλαδή στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν και ισχύει για όλα τα κόμματα. Άλλωστε στο άλλο υπάρχουν και άνθρωποι, για παράδειγμα, που ψηφίζουν οικολόγους, Ανταλσία, Σπαρτιάτες, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Απλώς δεν συγκεντρώνουν ποσοστά της τάξης στο 1% για να εμφανιστούν στη λίστα ως παρουσίες.
5: Ναι, ωραία. Όλα αυτά τα κρατάω. Αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα καινούργια κόμματα και το ψάχνουν αλλιώς, από πού προέρχονται πολιτικά, τι ψήφιζαν?
6: Προέρχονται από δύο πηγές. Η μία είναι η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας του 2023 και η άλλη, Γιώργο, είναι η ψηφοφόρη των Σπαρτιατών του 2023.
5: Πήραν 4,5% αυτοί.
6: Βεβαίως, και 4,7 αν λέγανε. Και αυτό φαίνεται και λίγο στα αποτελέσματα της δημοσκόπησης. Κάποια μετακίνηση προς το άλλο έχει μειώσει λίγο τα ποσοστά της Ελληνικής Λύσης, τα ποσοστά. Δηλαδή, μπορείς να το διαπιστώσεις, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια απάντηση που παραπέμπει στο μέλλον.
5: Ωραία. Δώσ' μου παρακαλώ, Κώστα, μισό λεπτό για ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλω να ρωτήσω τώρα και για τα κόμματα στα αριστερά του πολιτικού χάρτη, γιατί και εκεί έχει η έρευνα πολύ ενδιαφέρουσες καταγραφές. Σε μισό λεπτό και από τώρα επανέρχομαι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Συζητάμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον Κώστα Παναγόπουλο, για την χθεσινή έρευνα της εταιρείας που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας: το 212-212-4800, το nerpa.alfa-radio 989 και το 6947-989-989. Τώρα, αν μπορώ να καταλάβω από τις χθεσινές μεταβολές, η ΔΕΘ μάλλον έκανε περισσότερο καλό στο ΠΑΣΟΚ εν σχέση με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, Κώστα. Είναι σωστό αυτό?
6: Είναι σωστό. Αν υπάρχει κάποιος κερδισμένος εντός εισαγωγικών από την παρουσία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτός είναι το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης. Είχαμε μια θετική μεταβολή και στην πρόθεση ψήφου, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ό,τι και αν ρωτήσαμε σχετικώς με προγράμματα, με θέσεις, με εικόνα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστά που υπερβαίνουν την εκλογική του επιρροή στη δημοσκόπηση, σε αντίθεση με την ΕΛΑΣ που συγκεντρώνει ποσοστά σε όλα τα ερωτήματα που υπολείπονται της εκλογικής της επιρροής.
5: Αυτό όμως έχει μία ενδιαφέρουσα αντιπαραβολή. Το πρόσωπο του ηγέτη υπολείπεται της δυναμικής του κόμματος, όμως φαίνεται ότι οι προτάσεις και το υπόλοιπο περίβλημα είναι μεγαλύτερες από την εκλογική δυναμική.
6: Είναι σωστό αυτό. Το στοιχείο που φαίνεται να έχει προσμετρηθεί θετικά για την ώρα είναι οι προτάσεις, το πρόγραμμα, μπορώ να το πω έτσι, ο προγραμματικός λόγος. Γιώργο, τα πρόσωπα έχουν καταγραφεί στην κοινωνία, στους πολίτες, σε όλους μας, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είναι δύσκολο να μεταβληθεί. Άρα ένα βήμα παραπέρα πάμε. Πόσο μπορεί ο προγραμματικός λόγος ενός κόμματος να λειτουργήσει? Για το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι λειτουργήσε στο βαθμό που λειτουργήσε σε αυτή τη χρονική περίοδο.
5: Αυτό γιατί συμβαίνει τώρα, κατά τη γνώμη σου, ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν κεφαλαιοποιεί στην πραγματικότητα τη δυναμική που κατέγραψε από τις αρχές του καλοκαιριού?
6: Καταρχήν, η δυναμική, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να εξαντλεί κάποια περιθώρια. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να θεωρήσουμε ότι ένα κοινό στο οποίο κάποιος απευθύνεται καλύφθηκε και είναι δύσκολο να προχωρήσει πιο πέρα. Δεν λέω ότι συμβαίνει αυτό, λέω ότι θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Όμως έχω την εντύπωση ότι η εικόνα για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήταν σχετικώς προβληματική σε σχέση με αντικρουόμενες δηλώσεις στελεχών της που εμφανίστηκαν εκείνη τη χρονική περίοδο, πριν δηλαδή πραγματοποιηθεί η έρευνα και κατά τη διάρκεια της. Και αυτό εκτιμώ ότι μπορεί να έχει στοιχήσει σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή να μην εμφανίστηκε πολύ πιστικό το προγραμματικό της πλαίσιο και εξαιτίας μιας σειράς δηλώσεων.
5: Άρα στην πραγματικότητα οι δηλώσεις που έγιναν μετά χαντάκωσαν τρόπον τεινά τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν τα κρίνω επί της ουσίας.
6: Ναι, το θεωρώ πολύ πιθανό, γιατί θα διαπίστωσες και εσύ ότι η διαφορά για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι αρκετά σημαντική. Δηλαδή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρουσίας της ΔΕΘ, τα ποσοστά υπολείπονται αρκετά της εκλογικής της επιρροής.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται μάλλον ότι ο κόσμος δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ με όσα είπε η Ελλάς στην ΔΕΘ, παρά όσα συζητήθηκαν μετά.
6: Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι που συμβαίνει γενικότερα. Δηλαδή, μικρότερη απήχηση έχει πια αυτός καθ' αυτός ο πολιτικός λόγος που εκφέρεται σε μεγάλες ομιλίες κτλ. Και μεγαλύτερη το τι συμβαίνει στα μέσα και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως παραγωγή ή αναπαραγωγή υλικού μετά. Αυτό είναι ευρύτερο ζήτημα, είναι έτσι.
5: Αυτό είναι πολύ σημαντική παρατήρηση, θα το βρούμε μπροστά μας σε ευρωεκλογές. Όπως και στην περίπτωση του κόμματος Κασιδιάρη, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την πολύ μεγάλη δυναμική που παρουσιάζει αυτό το κόμμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήθελα να ρωτήσω τώρα καταληκτικά κάτι, Κώστα. Με βάση τα δικά σου δεδομένα, μπορούμε να πούμε ότι κάποια κόμματα έχουν μια ρεαλιστική πιθανότητα να μπουν στη Βουλή και κάποια άλλα είναι μάλλον τελειωμένη υπόθεση? Μιλάω για τα μικρά κόμματα, αυτά που είναι πέριξ του 3 και κάτω του 3.
6: Όχι, Γιώργο. Εξηγούμε. Όταν έχεις σε μια δημοσκόπηση στην πρόθεση ψήφου, γιατί όπως ξέρετε πλέον όλοι οι άλκο δεν κάνει αναγωγές.
5: Ναι.
6: Τουλάχιστον όχι πριν φτάσουμε στον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές.
5: Ναι, ναι.
6: Όταν λοιπόν στην πρόθεση ψήφου έχεις ποσοστά που είναι πέριξ του 2%, 2,2, 2,5 και έχεις ένα ευρύ περιβάλλον απροσδιόριστης ψήφου, 15%, 16% σε άλλες μετρήσεις 17%, είναι προφανές ότι δεν μπορείς να πεις τίποτα, διότι τα μαθηματικά όρια του σφάλματος είναι πολύ μεγαλύτερα από την απόσταση που χωρίζει ένα κόμμα από το 3%. Ό,τι αποτυπώνεται σε μια πρόθεση ψήφου 2 μπορεί να είναι 1, μπορεί να είναι και 4.
5: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
6: Συνεπώς, για πολλά από τα κόμματα αυτά μπορεί να χρειαστεί να περιμένει κανείς, θα δούμε την πορεία βέβαια, ακόμα και το βράδυ των εκλογών, και εκεί να χρειαστεί να περιμένει έως αργά την ενσωμάτωση αποτελεσμάτων.
5: Κοίταξε, άμα κάποιος είναι στις παρυφές του 3, προφανώς θα γίνει ό,τι έγινε με την περίπτωση των χριστιανοδημοκρατών τώρα εδώ σε εκλογές στο Μεκλεμβούργο. Τους έδωσε το exit poll 5,5 και πέσαν 4-9. Είναι ένα στατιστικό μέγεθος.
6: Ναι, μην ξεχνάμε ότι και τα exit polls έρευνες.
5: Ναι, βέβαια.
6: Αυτά περιθώριο σφάλματος.
5: Και έχουν αυτό. Το ποσοστό που παρουσιάζεται είναι η μέση τιμή σε ένα εύρος δυνητικών ποσοστών. Είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω.
6: Οποία, αλλά μην τη βαρύνω την κουβέντα. Στο οποίο εύρος έχει ένας ίσες πιθανότητες να είναι στο κάτω κομμάτι και ίσες στο πάνω, δεν είναι στο ανάμεσα.
5: Ναι, ναι.
6: Εύρος σημαίνει ότι έχεις ίσες πιθανότητες να είσαι οπουδήποτε μέσα σε αυτό το εύρος.
5: Λοιπόν, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι το δεύτερο μέρος έρευνας. Τι δείκτες έχετε σήμερα?
6: Σήμερα θα δούμε λίγα πράγματα που αφορούν καταρχήν την απόδοση των υπουργών της κυβέρνησης, δηλαδή ποιους θεωρούν επιτυχημένους οι πολίτες.
5: Ναι.
6: Θα δούμε ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά.
5: Φαίνεται ότι έχουν επανακάμψει ως παράγων ανησυχίας τα ελληνοτουρκικά.
6: Σωστά. Και θα δούμε και τι γίνεται με αυτές τις περίφημες προσπάθειες τηλεφωνικής απάτης. Όπως ξέρεις πολύ καλά, στον Α ψάχνουμε και τέτοιου είδους κοινωνικά ζητήματα, και αυτό έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Βέβαια, αφορούν πάρα πολύ κόσμο αυτά. Μην το συζητάς. Δηλαδή, η προσπάθεια τηλεφωνικής απάτης είναι. Χτες πήρα ένα mail από την τράπεζά μου το οποίο φάνταζε τρομερά αληθοφανές. Τρομερά αληθοφανές. Η πλατφόρμα του email ήταν συγκλονιστική, μέχρι που κοίταξα τον αποστολέα του email και είδα ότι δεν ήταν η Tade Bank, ήταν. Έλεγε κάτι άλλο, ας πούμε. Οπότε καταλαβαίνεις τι γινόταν. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Κώστας Παναγόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, ήταν μαζί μας. Πριν πάω στο παρασύνθημα, να σας πω ότι η καθημερινότητά μας έχει πλέον πιο πολύ ματζέντα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και στα social media αναζητώντας Telekom GR. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: σε μια νέα εκδοχή, λίγο remastered εκδοχή, η περιπέτεια της Αλέκας Κανελίδου. Να σας πω τη μαύρη αλήθεια, επειδή είναι και φθινόπωρο, μ' αρέσει που θυμόμαστε Αλέκα Κανελίδου. Μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη που την έκανε ξανά λίγο πιο viral, αυτή την τόσο σημαντική και πολύ γλυκιά φωνή του ελληνικού τραγουδιού, με τις ωραίες συνεργασίες, με τα ωραία τραγούδια. Αξίζει κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ να ξαναπαιχτούν τα τραγούδια της Αλέκας Κανελίδου. Όπως ωραίος φόρος τιμής ήταν που παίχτηκαν τόσο πολύ και παίζονται ακόμα πάρα πολύ τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Κοίταζα το Airplay, τα στοιχεία του Airplay στα ραδιόφωνα και τα στοιχεία του Spotify, που είναι η βασική πλατφόρμα ακρόασης μουσικής πλέον. Τι χαμός έχει γίνει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ ξαναείδα τραγούδια τα οποία δεν είχαν γίνει επιτυχίες του Μαζονάκη σε πρώτο χρόνο. Έγιναν επιτυχίες από το TikTok και από το, κυρίως από το TikTok και από το Instagram, που έχει αυτή τη δυνατότητα να ανεβάζει ένα βίντεο ή μια φωτογραφία να τη συνοδεύεις με ένα τραγούδι στο background. Έβλεπα, ας πούμε, ένα τραγούδι από το δίσκο με το Φίβο, το Σάββατο, που είναι δίσκος τώρα 20 χρόνια πίσω του, 4. Δεν μπορώ να θυμηθώ, το σαν ήμουν παιδί. Έχει γίνει χαμός στο TikTok. Χαμό στο TikTok και έβλεπα ένα βίντεο, άνοιξε ένα από τα γνωστά κλαμπ της Αθήνας το Σάββατο, το παίζανε αυτό και γινόταν από κάτω κακός χαμός. Αυτά είναι ωραία. Αυτά καλό είναι να γίνονται. Λοιπόν, να πω καλημέρα. Να πω καλημέρα στον Πέτρο, να πω καλημέρα στην Ιρένα. Είπα στο Βίρονα, ο οποίος μου λέει για τη Βαρισίνα, σήμαντη συνέντευξη Νίκου Καρβέλα στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Είναι φίλος μου ο Μπογδάνος, δεν θέλω να σχολιάσω τον Καρβέλα. Καλημέρα στον Παναγιώτη που μου λέει για μια φωτιά στη Σκιάθο, στην κυρία Γιάννα και στον άλλο τον Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει, λόγω του ότι έζησα στη Γερμανία, πώς βλέπω το πολιτικό σκηνικό. Ένα λεπτό να πω την καλημέρα μου και στο Σάκη. Ακούω να δεις, είπα μια κουβέντα χτες, δεν θα το αναπτύξω πολύ περισσότερο. Όσο τα συστημικά κόμματα πέριξ του κέντρου, κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, κέντρο-κέντρο, αποτυγχάνουν να δώσουν πιστικές απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, στο κόστος ζωής, στην ανεργία, στο μεταναστευτικό, στην ενεργειακή κρίση, τόσο θα ενισχύονται τα άκρα. Λογιών-λογιών άκρα. Στο Μεκλεμβούργο, που είναι ένα κρατήδιο που δεν έχει πρόβλημα μεταναστευτικό, έχει όμως πρόβλημα κόστος ζωής, ενισχύθηκε η ακροδεξιά της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, που έχει μια αντιφασιστική παράδοση, με ένα πιο αριστερόστροφο κρατήδιο, και το βασικό του πρόβλημα είναι το οικιστικό. Το οικιστικό δεν βρίσκει σπίτι εκεί. Αν λέμε εδώ στην Ελλάδα έχουμε στεγαστικό πρόβλημα, στο Βερολίνο και στην Ολλανδία πρέπει να το θα βάλουν τα γέλια. Εκεί ποιο κόμμα πήρε 25%? Η αριστερά, η οποία τι έταζε? Κοινωνική απαλωτρίωση. Ότι θα πάει σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων που διαχειρίζονται πάρα πολλά ακίνητα και θα τα απαλωτριώσει για κοινωνικούς σκοπούς. Αυτό είναι η βασική ρετσέτα του κόμματος της αριστεράς. Η λέξη είναι Enteignung, απαλωτρίωση. Λοιπόν, όσο το κέντρο δεν απαντά πιστικά, τα άκρα λογιών-λογιών θα ενισχύονται κλπ. Κλπ. Πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, είναι 12 παρά 12, 11 και 48 γράφει το ρολόι εδώ στο ραδιοθάλαμο του Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Συζητάμε εφόλης της ύλης και για τις ανατιμήσεις που φέρνουν οι υψηλές τιμές των καυσίμων, η προοπτική μιας νέας ενεργειακής κρίσης η οποία ανησυχεί πολύ την Ευρώπη. Έβλεπα σήμερα και τις τιμές του φυσικού αερίου που θα σπρώξουν προς τα πάνω τις τιμές του ρεύματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κοκτέιλ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα σας πω επίσης ότι από εχθές μια σειρά κλάδων οι οποίοι συνδέονται με το ντίζελ κίνησης αρχίζουν και ζητούν αναπροσαρμογές σε κόμιστρα και σε εισιτήρια, γιατί λένε ότι δεν μπορούν να βγουν και γι' αυτό το λειτουργικό κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ. Ειδικά οι ιδιοκτήτες των ταξί από εχθές ζητούν αυξήσεις και στο βασικό κόμιστρο, πέρα από τις αυξήσεις που συμφωνήθηκαν για το κόμιστρο που αφορά τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντικές ανατιμήσεις, δεν είναι αμελητές. Στην ίδια γραμμή είναι και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων, των ΚΤΕΛ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών, Ταξί και Αγορέων, τον κύριο Λευτέρη Πετράκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
8: Καλημέρα, κύριε Λευτέρη. Θα τον τοποθετούσα βέβαια σε άλλη διάθεση.
0: Παρακαλώ, πείτε το.
8: Γιατί είπατε ότι συμφωνήθηκε αναπροσαρμογή κομίστρου. Δεν συμφωνήθηκε τίποτα. Έγινε μία διόρθωση του λάθους που είχε γίνει το 22 όσον αφορά τη φίξη τιμή των Αθηνών. Γιατί υπογράφηκε μία αύξηση το 22 και το ταξίμετρο από το αεροδρόμιο στα Σπάτα στο Σύνταγμα, στο μικρό δαχτύλιο που συμπεριλαμβάνεται η φίξη τιμή, μπήκε στα 40 ευρώ, ενώ κανονικά έπρεπε να πάει στα 50. Έγινε λάθος διατύπωση τότε. Ήταν λάθος η πρόταση που δόθηκε από το Σωματείο των Αθηνών και πήγε στα 40 ευρώ. Οι συνάδελφοι λοιπόν καθημερινά ερχόταν σε. Όχι, δεν μπορώ να πω διαμυθισμό, σε σύγχυση με τους πελάτες, γιατί τους επιβάτες, διότι το ταξίδι έγραφε 45, 46, 47, 48 ευρώ πολλές φορές.
0: Ναι, κατάλαβα.
8: Διόδια και τα έξαρα από. Πήγε στα 50 και. Η φίξη τιμή γνωρίζει όλο τον κόσμο ότι οι ταξιδιώτες πρότειναν τη φίξη τιμή, γιατί θέλουν να υπάρχει μια διαφάνεια ανάμεσα στον επιβάτη και στον ταξιδιώτη. Και
0: ισχύει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες η φίξη τιμή.
8: Ξέρετε, δεν είναι όλα τα ίδια και κάποιοι θα μπορούν να κάνουν κάποια εφράπελα, εμείς δεν το θέλουμε, γι' αυτό έχουν μπει φίξη τιμές. Έγινε αυτή η διορθωτική κίνηση για να μην έχουν πρόβλημα οι συνάδελφοι της Αθήνας.
0: Από εκεί και μετά. Και στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει αντίστοιχη
8: αναπροσαρμογή. Ακριβώς. Έχουσε και 8 cents του λεπτού στην αναμονή, το οποίο είναι από 15 ευρώ την ώρα, πήγε στα 20. Αυτό μόνο επηρεάζει πάλι τους συναδέλφους στην Αθήνα, κάπου λίγο στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να έχουν κάποια κίνηση, ενώ η περιφέρεια όλη αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί, δεν έχει αναλαμβάνει
0: για
8: τίποτα.
0: Για πείτε λίγο για την περιφέρεια, γιατί εσείς σε κάποιους προορισμούς υπάρχουν μεγάλα αεροδρόμια, εντάξει τώρα,
8: κοιτάξτε,
0: το Ηράκλειο, η Καλαμάτα.
8: Δεν μιλάμε για τα αεροδρόμια. Και δεν μας απασχολούν οι φίξεις τιμές στα υπόλοιπα. Απλώς Το πρόβλημα είναι ότι οι συνάδελφοι στην επαρχία, στην περιφέρεια, δεν έχουν αναπροσαρμογή υπομίσθου. Η ανωδική τάση του πετρελαίου έχει φτάσει στο σημείο να μην είναι δηλώσιμε πλέον η επιχείρηση που λέγεται ταξί. Γι' αυτό συνεχίζουμε στην ίδια γραμμή και ζητάμε αναπροσαρμογή υπομίσθου σε όλου του τομεί. Δηλαδή έχει 10 σημεία το κόμιστρο, έχει μονή διπλή, έχει την ελάχιστη μίσθωση. Έχει στη σημαία. Πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο ή η εναλλακτική που εμεί προτείνουμε. Μείωση του ειδικού χώρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Γιατί αν πούμε ότι το 1 ευρώ που πληρώνουμε για πετρέλαιο, τα 60 λεπτά είναι ο ειδικός χώρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ, καταλαβαίνετε αμέσως ότι υπάρχουν περιφόρια να μας βοηθήσει το κράτος αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κοιτάξτε, προφανώς όμως και το κράτος έχει συγκεκριμένες δημοσιονομικές δυνατότητες, όπως ας πούμε αυτό που λέτε τώρα, η μείωση των φόρων. Ναι, θα μπορούσε ναι, θεωρητικά.
8: Ακούστε. Πέρυσι, το 1,60 το πετρέλαιο έπαιρνε συγκεκριμένο ποσοστό.
0: Ναι.
8: Το ποσοστό δεν έχει αλλάξει καθόλου από αυτά που παίρνει το κράτος.
0: Ναι.
8: Ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Άρα είναι περισσότερο το κρατικό έσοδο. Ναι.
8: Αυτά λοιπόν πρέπει να τα σταματήσει. Πρέπει να βοηθήσει τους επαγγελματίες να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες.
0: Κοιτάξτε, πάντως το κράτος, μισό λεπτό κύριε Πετράκη, το κράτος και να σας να μειώσει το φόρο και να συνεχίσει την επιδότηση δεν γίνεται.
8: Προσέξτε, πρέπει να βρεθεί τρόπος, γιατί το λέω, αυτή τη στιγμή όλη η περιφέρεια, και στην Αθήνα, όχι μόνο στην περιφέρεια, και στην Αθήνα, οι συνάδελφοι έχουν υπογράψει συμβάσεις μεταφοράς, κάνουν σχολικά δρομολόγια.
0: Ναι.
8: Και τα πλειοψηφία είναι παιδάκια αμαία. Τα οποία έχουν υπογράψει σύμβαση με 1,60 από το πετρέλαιο πέρσι.
0: Και πάει 2,20.
8: Και αυτή τη στιγμή είναι 2,20 και καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουμε τις επόμενες εβδομάδες, για να μην πω μέρες, που ένας-ένας θα αρχίσει να σπάει τις συμβάσεις. Άρα λοιπόν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη μεταφορά των παιδιών.
0: Θα σπάει τις συμβάσεις, τι εννοείται.
8: Δεν το βάζω ως μέσο. Προσέξτε. Οι συνάδελφοι υπογράφουν συμβάσεις με την ομαρχία, με την περιφέρεια.
0: Με την περιφέρεια, ναι. Με τα βανάκια.
8: Όχι
0: μόνο, ναι, okay.
8: Τα ταξί. Δεν εκτελούν μαθητικά δρομολόγια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με την άνοδο του πετρελαίου, από το 1,60 που είχαν υπογράψει πέρυσι σύμβαση, στην περιφέρεια είναι 2,25 χθες στο Ηράκλειο, 2,40 στη Ρόδο. Στην ΚΟ το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε 1 ευρώ παραπάνω. Δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν.
0: Mm-hmm.
8: Έχουμε στείλει ήδη επιστολή σήμερα το πρωί έφυγε, προς το Υπουργείο Συνταγών, να κοιτάξουν ξανά τις συμβάσεις και να μιλήσουν με τις περιφέρειες. Ώστε να γίνει αδιοθετική.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορείτε να πάρετε 2,20, αλλά κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα να γίνει αυτή η διόρθωση που λέτε.
8: Αυτή τη στιγμή, εμείς βάσει υπολογισμών, με τα στοιχεία που έχουμε με τους διοικητές μας, για να καταστήσουμε βιώσιμη την επιχείρηση, πρέπει να πάμε τη τάξη το 10% να μεταφέρουμε το μίσθο.
0: Δηλαδή να πάτε, ξέρω εγώ, στο 1,75.
8: Ναι, τόσο βγαίνει, δεν ξέρω πώς θα
0: θέλω. Ναι, γκρόσο μόντο, ναι. Όχι και κάτι παραπάνω, όχι 1,75, 1,80 πρέπει να πάτε με 15%. Αν είναι με 10%, αν είναι 10% είναι 1,75, αν έχετε κάνει τη σύμβαση με κόμιστρο.
8: Εμείς ήδη είχαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό από χθες. Είναι ενήμερο του Υπουργείου Μεταφορών. Συζητήσεις γίνονται καθημερινά. Δεν σας κρύβω ότι περιμένω κάποιες εξελίξεις, αν όχι μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη, για να δούμε πού μπορεί να κατασταλάξει.
0: Κοιτάξτε, θα είναι εδώ την Παρασκευή, έχουμε μιλήσει από τώρα, θα είναι ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας, θα του θέσουμε το θέμα και τον δικό σας των επιστολών.
8: Είναι, θα σας πω το εξής για τον κύριο Κότσιρα, είναι ανοιχτός, ζητάει με επιχειρήματα μετά όλα. Απλώς βλέπω ότι αυτή τη στιγμή το θέμα έχει πάει ένα βήμα παραπάνω, έχει φτάσει στο μαξίμ.
0: Είναι προφανές. Έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι θέμα πλέον και ευρωπαϊκής απόφασης αν θα μας επιτρέψει τη δαπάνη. Διότι δεν είναι ζήτημα επιλογής αν θες να μειώσεις ή δεν θες να μειώσεις τον ειδικό φόρο. Είναι ζήτημα αν έχεις τα δημοσιονομικά περιθώρια να μειώσεις τη δαπάνη.
8: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χώρος. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι θα τη δώσουν τη λύση γιατί. Έχει συμπαρασύρει τα πάντα, έχει συμπαρασύρει τα λειτουργικά έξοδα του κλάδου μου αυτή τη στιγμή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα απλό, ότι το απλό σέρβισε σε ένα μεσαίο όχημα το ταξί, έπιανε γύρω στα 50-60 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά, την περασμένη εβδομάδα στα 110 ευρώ.
0: 110 ευρώ, ε.
8: 110
0: ευρώ. 50 depósito.
8: Λάδια φίλτρα.
0: Α, τα λάδια και τα φίλτρα.
8: Λάδια φίλτρα.
0: Ναι, γιατί προφανώς εδώ οι ανατιμήσεις παρασύρουν όλη την αλυσίδα των προϊόντων. Δεν είναι μόνο η ίδια η βενζίνη. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πετράκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, εδώ παίρνει και ο κύριος Γιάννης από τη Μήλο. Λέει στο νησί η βενζίνη έχει πάει 2,56. Θα δούμε με την ροπή των τιμών σε κάποια νησιά όπου υπάρχει και μικρό περιβάλλον ανταγωνιστικότητα, γιατί έχει δύο πρατήρια, ξέρω εγώ. Είναι δεδομένο ότι θα δούμε την τιμή να πηγαίνει προς τα τρία. Ιδίως τη βενζίνη, η οποία έχει πολύ μικρότερο ποσοστό επιδότησης, διότι το κράτος δεν επιδοτεί τη βενζίνη. Μόνο τα διελιστήρια έχουν μείνει να βάζουν πλάτη για τη βενζίνη και θα δούμε τι θα δούμε από τον Οκτώβριο. Πριν πάμε σε τραγούδι, να θυμίσω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, πέρασε και η Τρίτη. Αύριο λέει θα είμαστε, αφού τελειώσουμε, μια μέρα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Τι έχεις πρώτη είδηση?
1: Έχω τον ΟΗΕ.
0: Φοβερά ενδιαφέρον. Λοιπόν, ναι, εντάξει, σήμερα έχει ενδιαφέρον. Είναι και ο Τραμπ, είναι και ο Ερντογάν το απόγευμα. Θα πει κάποια κουβεντούλα γι' αυτός, γιατί πάντα αναφέρεται, και για την Κύπρο ειδικά πάντα αναφέρεται. Λοιπόν, θα τα δούμε τι έχει να πει, τι έχουν να πούν και οι δύο. Πολύ ωραίο αυτό με τον κύριο Τραμπ που τον μποϊκόταραν χθες στα μέσα ενημέρωση και τώρα θα κάνει, λέει, δική του τηλεόραση. Η ζωή απεχάνεται τα κενά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 11. Ακολουθεί αμέσως μετά την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου ο Βαγγέλης Περίς. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στη Νέα Υόρκη, στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων, με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετατέτ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, στον οποίο σύμφωνα με τον Guardian αναμένεται να ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Τσίπρας στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων στην υπόθεση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να συλληφθεί κατά την επικείμενη επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ζοχράν Μαμντάνι. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, μετά τη θερμή συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι θεωρεί τον Νετανιάχου εγκληματία πολέμου και τον κατηγόρησε για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι τουρκικές αρχές μετά την ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην επαρχία Μανίσα. Το επεισόδιο προκάλεσε τον τραυματισμό 8 μαθητών, ενώ τα κίνητρα του δράστη διερευνώνται. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
4: Επίσης βρέχει. Βρέχει. Και θέλω να σου πω κάτι που θα ζεστάνει την καρδούλα σου, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ζει. Δεν το ισχυρίζεται η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλέξανδρου, αλλά τα καλλιστεία που διοργανώθηκαν στο ηρωικό Γαλάτσι. Πέραν του Μακεδόνα Στρατιλάτη συμμετείχε η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Ποσειδώνας και ο Σπάρτακος. Νικητής αναδείχθηκε ο Άρης, που διακρίθηκε στην τοξοβολία χωρίς βέλη και τόξο. Ο Θεός του ήχου, ακούει στο όνομα Σταμάτης Καρλούτσος. Η θεά των ηχητικών, είναι η Χριστίνα Μούγιου. Η μύθεος, ο Βαγγέλης Περίς, στο μικρόφωνο. Ξεκίνησαν και οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Φαντάζομαι το πήρατε χαμπάρι. Είδαμε σκηνικά που έμοιαζαν κάπως μεταξύ τους. Και όλες οι εκπομπές, μα όλες, ανέπτυξαν την ίδια ακριβώς θεματολογία. Δηλαδή, τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη. Στις αναλύσεις συμμετείχαν παρουσιαστές, ρεπόρτερ, υπουργοί και αστυνομικά δαιμόνια από τη Γαλλία.
5: Κύριε Λιάγκα, επαναλαμβάνω. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο έκανε πάρα πολλούς ελέγχους.
6: Χωρίς αποτέλεσμα.
7: Αποτυχημένους ελέγχους.
5: Ότι κάτι υποπτευόντουσαν, ναι, για να πάνε στο ίδιο ιατρείο 6, 7, 8
6: φορές. Αυτό είναι χειρότερο, κύριε
7: Εγώ μπορώ όμως να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να κάναν και τα στραβά μάτια. Εσείς που λέτε κάτι υποπτευόντουσαν και δεν το παίρνα χαμπάρι.
5: Αν
7: και εγώ μπορώ να σας πω, κανείς δεν ξέρει ποιος λέει την αλήθεια του ιατρείου. Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να κάνουν και τα στραβά μάτια. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το αποδείξω.
5: Αν θέλουν να κάνουν τα στραβά μάτια, δεν θα πηγαίναν 8 φορές. Πηγαίναν διαρκώς.
7: Τυπικά είμαστε εντάξει. Τυπικά είμαστε εντάξει. Πηγαίνουμε συνέχεια και δεν βρίσκουμε τίποτα. Τυπικά είμαστε εντάξει. Πήγαμε 8 φορές και δεν βρήκαμε τίποτα. Άρα τυπικά είμαστε
5: εντάξει. Τα στέλνουμε τον Ηρακλή που αρρώλει άγγε για έλεγχο.
7: Μην είσαι ειρωνικός όμως, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, άσχετα λέγεται Μαζονάκη Μάκα Γεωργιάδη, μη μου ηρωνεύεστε τώρα ότι είμαι ο Ηρακλής που αρρώ. Ελάτε τώρα, σα παρακαλώ.
5: Είσαι ο Ηρακλής που αρρώ και δεν θα
7: παρακαλώ πολύ. Εντάξει τώρα.
5: Σε μια σάρκα. Έλα τώρα.
7: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Δηλαδή πιάνει τίποτα μπροστά, συγκρίνεται. Ο Πουαρό μπροστά στο Λιάγκα. Ο Λιάγκας θα δείτε. Η αστυνομία αργεί. Οι έρευνες δεν προχωράνε. Θα βρει την άκρη.
8: Θα τη βρω την άκρη, μη το συζητά.
4: Δεν το συζητάμε. Το τι έγινε στην Οδό Καρνεάδου θα το μάθουμε το πολύ την επόμενη εβδομάδα. Πάντοτε από τις 10 μέχρι 1.

Εμείς αυτό που βρήκαμε ήταν τον Παυλή, ρε παιδιά, τον Πολάκη. Τον είχαμε χάσει. Τον είχαμε χάσει. Δεν είχε πάει καν στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάει όλη η ηγεσία του κόμματος, που δεν είναι και πολύ το κόμμα, όσο είναι και η ηγεσία, αλλά εκείνος έλειπε. Αλλά επανήλθε και η ηγεσία, αλλά εκείνος έλειπε. Αλλά επανήλθε, δρυμύτερος, και όταν επανέρχεται ο

0: Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο τη φυσική.
1: Να πω κάτι, συμφωνήσαμε με τον Άδωνη που ήταν προηγουμένω στο Open.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
3: Είναι ωραίο τίτλο για κόμμα. Πα τέτοια μάντολε. Γιατί τώρα ετοιμάζει και κόμμα από ό,τι μαθαίνουμε ο Παυλή. Καλό το παλικάρι μα. Το λεβέντι μα. Τον αετό του ψιλορίτη. Που χορεύει με τα στιβάνια και τραντάζει ο Λυγής. Χτυπάει ξανά την πόρτα της εξουσίας.

0: Θα σας εξομολογηθώ τώρα κάτι, παρακαλώ να το πάρετε υπόψη σας. Όπου πάω μου λένε, ρε παιδιά, τι ωραία που ζούμε, τι παράδεισος είναι αυτός. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε, γεμίζουμε το καλάθι και θέλουμε κι άλλο και πάμε και δίνουμε τα μισά από ό,τι δίναμε. Τα δε βενζινάδικα, παίρνουμε με τον πιτόνι παραπάνω βενζίνα και βάζουμε τις φωτιές για να πηδάμε από πάνω, σαν τις παλιές γειτονιές του Αϊγιάννη. Και αυτό γεννάει μια εμπιστοσύνη στο σύστημα που μας κυβερνάει. Και τα λέω αυτά στα σοβαρά. Δηλαδή τα λέω στα σοβαρά, όχι ότι είναι σοβαρά, αλλά μήπως με πάρουν στο Sky, στη θέση του Άρη.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι οι Έλληνες επικροτούν τη σοβαρότητα με την οποία χειρίζεται τα θέματα ο Μητσοτάκης και από αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν.
2: Για 25%.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν, η απόσταση λοιπόν από τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη σε ό,τι αφορά στο Μητσοτάκη είναι ακριβώς αυτή το γεγονός. Δηλαδή ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται τον Μητσοτάκη.
2: Στην 25%. Ναι,
1: επαναλαμβάνω, σε σχέση με τους άλλους δύο οι οποίοι προαλήφονται για πρωθυπουργοί.
2: Ναι,
1: ο ένας λέει θα τον κερδίσω με μία ψήφο και απέχουν 15 μονάδες, ίσως παραπάνω. Ο άλλος λέει θα είμαι τουλάχιστον
3: πρώτος. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει γράψει και ένα τραγούδι, γιατί είναι και καλλιτέχνης, θέλω να σου πω. Ο Άρης, στιχουργός συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έδωσε στο Μανώλη Χιώτη να το μελοποιήσει. Ήταν και η Μέρι Λίδα, γιατί το τραγούδισε.

Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Πριν κοιμηθούμε να σκεφτόμαστε ποιος μας προφυλάει από τα κακά που έρχονται, που παραλίγο να έρθουμε. Βέβαια υπάρχει και ένα αντίπαλο δέος, το οποίο ονομάζεται το κόμμα του Τσίπρα. Πώς το λένε, ρε παιδιά? Ελλάς νομίζω, ναι, ακόμα. Το οποίο έχει ένα θεματάκι με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή πολλοί αναρωτιούνται πού τα βρίσκει τα λεφτά, πού τα βρίσκει τα λεφτά. Είχε βγει ένας και είχε πει ότι τα δίνει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως δεν το παραδέχεται. Επομένως θα πρέπει να αλλάξουν πολιτική και

0: Έχουμε τον κύριο Νούσκαλη μαζί μας. Κύριε Νούσκαλη, πού τα βρίσκετε τα λεφτά, μπορείτε να μας πείτε?
1: Και η τελευταία ερώτηση που προφανώς φαντάζεστε ότι θα σας την έκανα, ποιος τα χρηματοδότησε όλα αυτά? Γιατί και χτες είδαμε μια τεράστια παραγωγή εκεί. Ποιος πληρώνει για όλα αυτά?
2: Όταν έρθει η ώρα θα φανούν όλα στη διαφάνεια. Ας μας πει και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πώς πληρώνουν τα δάνειά τους και να δούμε τι γίνεται.
1: Πότε είναι θα όλα έρθει αυτή η ώρα? Το Πασόκ σας κατηγορεί ότι έχετε χορηγούς.
2: Καλά, φυσικά είναι το μόνο εύκολο να κατηγορείς όταν δεν έχεις ουσιαστικά επιχειρήματα. Κατηγορείς τον άλλον ότι έχει κρυφούς χορηγούς. Είναι πολύ εύκολο.
1: Γιατί δεν μας εξηγείτε ποιος τα πληρώνει για να τελειώνουμε? Είναι απλό.
2: Μα δεν είναι να σας πει κανείς ένα, δύο, τρία. Εδώ υπάρχουν καταστάσεις, ισολογισμοί, αυτά όλα.
1: Έχει ισολογισμό το κόμμα σας, ακόμα δεν έχει κλείσει έτος.
2: Θα δηλωθούν αυτά. Θα είναι και απολύτως διαφανή. Μέχρι τότε ας ασχοληθούν με τα επιχειρήματα της ουσίας και,
1: ναι,
2: και τα υπόλοιπα
1: πότε,
2: θα έρθουν με βάση την νομοθεσία.
1: Τότε πότε θα είναι?
2: Το τότε πότε θα είναι, όταν προκύπτει, όταν υπάρξει υποχρέωση από το πόθεν έσχες. Θα δηλωθούν όλα κανονικά.
1: Ένα τώρα, κόμμα της αριστεράς, το οποίο ομνύει στη διαφάνεια, δεν θα ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να δείξει με διαφάνεια τους πόρους του?
2: Ναι, κανένα άλλο κόμμα μας έχει δείξει από πού αντλεί χρήματα, για να καταλάβουμε δηλαδή περί τίνος
1: πρόκειται. Ναι, πλην του
2: Κουκουέ. Όταν έρχεται η ώρα νομίμως, όλα τα κόμματα κάνουν τους, δηλώνουν στο πόθεν έσχες που βρήκανε τα χρήματα.
1: Ναι, και εμείς το έχουν κάνει τα υπόλοιπα κόμματα αυτό.
2: Ποιος το έχει κάνει? Μας έχουν πει
1: ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει.
2: Πώς καταφέρνουνε?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει κάνει αυτό.
2: Χρονιά, η Ελλάς,
1: ναι.
2: Η Ελλάς ιδρύθηκε 26 Μαΐου.
1: Ωραία, απλώς επειδή υπάρχει αυτή η απορία και αφήνεται αυτό το μετέωρο από το Πασόκ ότι κάποιοι ολιγάρχες σας βοηθάν, δεν θα ήταν πιο εύκολο να απαντήσετε για να τελειώνουμε?
2: Σαφώς το έχει αρνηθεί αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός και είπε ότι όταν έρθει η ώρα θα υπάρχει πλήρης κατάλογος και διαφάνεια.

0: μπόρα.
1: Η μεγαλύτερη μπόρα την περάσεις εσύ. Και είναι και γνωστή παροιμία του ελληνικού λαού που λέει ότι του φανεί, του διαφανεί.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Μπιθικότσης. Κοιτάς ένα κοκκινέλι, ρε, να χαρούμε. Είναι νωρίς, ε. Ένα νερό, πιάσε ένα νερό. Τι ώρα, 12 και 18.
1: Στάλα.
0: Όχι μια στάλα, θέλω νερό, κάμποσο νερό. Μα όχι, εφιαλωμένο νερό. Σε μένα, αριστερό άνθρωπο.
2: Επειδή εγώ ως πρόεδρος της Βουλής τα είχα καταργήσει τα εμφιαλωμένα και επειδή η πλεύση ελευθερίας υποστηρίζει φανατικά το δικαίωμα στο νερό ως δημόσιο αγαθό και επειδή βλέπω τώρα μπήκανε και νέα εμφιαλωμένα, εμείς θα είμαστε ακόμη πιο ηχηροί στην αντίδρασή μας και στην υπεράσπιση του δικαιώματος στο νερό. Ζούμε σε μια εποχή που βάλετε το δικαίωμα της πρόσβασης στο νερό.
3: Σου φέρα νερό στις χούφτες για να πιεις να ξεδιψάσεις.
0: Πώς καταλαβαίνεις το δεξί από τον αριστερό? Αυτός που υποστηρίζει τον καπιταλισμό πίνει εμφιαλωμένα, ενώ εμείς οι αγωνιστές πίνουμε από τις χούφτες. Λαϊκά, όμορφα, όπως διατάσσουν οι αγώνες που έχουμε δώσει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
5: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλό στο παλικάρι, για τον Παναγιώτη λέω, ο οποίος λέει καλησπέρα αγαπητέ κύριε Περί, καλησπέρα για σένα, ελπίζω να μην είσαι έξω να βρέχεσαι, εκτός αν σταμάτησε η βροχή. Ήθελα λέει, να ρωτήσω ποιος έδωσε άδεια να συναντηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για μισή ώρα. Και αν συνηθίζεται δύο συγκατηγορούμενοι για κακούργημα να συναντιούνται και να έχουν την άνεση να συνοηθούν. Α, έγινε τέτοιο. Δεν το ξέρω. Και αν είναι δυνατόν, ας μας πει ο αρμόδιος αν υπάρχει προηγούμενο. Τα σέβη του μας στέλνει ο Παναγιώτης από τον Περία. Δεν ξέρω εσύ Παναγιώτη, αλλά σε περίπτωση που συμβαίνει αυτό, ζευγάρι είναι. Δεν έχουν να πούνε μόνο για τις κατηγορίες, έχουν να πούνε και πράγματα μεταξύ τους. Τα ζευγάρια, ξέρετε, λένε και διάφορα πράγματα. Εγώ θα τα λέω. Ας πούμε, μπορούν να πούνε ερωτικά. Έχω ένα ζευγάρι, ας πούμε, στο μυαλό μου, τον κύριο Σοηλέδη, τον Άρη Σοηλέδη, γνωστός τέος ποδοσφαιριστής που έδωσε τις μάχες του στο Survivor, που έχει κάνει πρόταση στη Μαριλίνα. Αυτοί οι άνθρωποι συναντιόνται όταν υπάρχουν κάμερες και λένε πράγματα τα οποία δεν τα λες όταν υπάρχουν κάμερες.
9: Υπάρχει κάποιος που κάνει την πρώτη κίνηση. Υπάρχουν ζευγάρια που ντρέπονται ή που έχουν φάει μερικές φορές ματέωση και δεν ντρέπονται να κάνουν την πρώτη κίνηση. Υπάρχει κάποιο μοτίβο, την κάνει ο Άρης, την κάνει εσύ, την κάνει όποιος να είναι.
10: Την πρώτη κίνηση για το σεξ εννοείς.
11: Ναι. Όχι, για τη φασολάδα.
10: Για τη φασολάδα την κάνω εγώ. Ο Άρης.
9: Ο Άρης την κάνει.
11: Όχι.
10: 8 στις 10.
11: Ναι.
9: Okay. Τις δύο τις δικές σου πώς τις δείχνεις? Υπάρχει κάποιο cue, δηλαδή καταλαβαίνεις όταν θα την δεις να περπατάει έτσι, να με κοιτάει έτσι, το θέλει ή ορμάς?
10: Μπορεί να ορμήξω κιόλας, σπάνια βέβαια. Συνήθως κάνω τον Άρη να μου την πέσει.
11: Κατάλαβες και φαίνομαι ότι έχω κάνει εγώ
10: και
11: την κίνηση.
10: Και πάλι αυτός κάνει την κίνηση.
11: Κατάλαβες, σου δίνω λίγο γλυκάκι, αλλά μου πάτε ζάχαρο. Ξέρω γιατί το έχεις πάθει.
10: Θα του κάνω κανένα χαδάκι έτσι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους να βγαίνουν δημόσια και να λένε αυτά τα πράγματα? Κάτι θα είναι, δεν μπορεί. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν υπάρχει ρομαντισμός σε μια σχέση όπως τα ακούσαμε, δένεται το γλυκό. Και φτιάχνει και η φασολάδα, να πω και εγώ κανένα αστείο.

0: ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Μοντέρνο. Ψιλορόκ θα λέγαμε. Άκου τις κιθάρες. Δίνουν τα αρέστα τους. Βαράτε βιολιτζίδες. Είναι ωραίο πάντως να μιλάνε τα κορμιά ρε παιδί μου. Με φιλιά, με χάδια. Το σώμα, τι είναι, ο ναός μας. Λέω ρε παιδί μου. Και το σώμα μας πρέπει να μην τα αφήνουμε έτσι σαν να είμαστε κουφοί. Το σώμα μας μιλάει και πρέπει να το αφουγκραστούμε. Κυρία Δεπάστα μαζί μας.
1: Αφουγκράσου το κάθε τι, το κάθε τι. Νιώσε, παρατήρησε. Όσο είσαι στο κεφάλι δεν αισθάνεσαι τίποτα. Χάνεις τη σύνδεση με το σώμα σου. Και εκεί η γυναίκα χάνει την υπέρτατη φύση της δημιουργίας. Μείνε λίγο. Νιώσε, ένα αυτοκίνητο νιώθεις έρχεται από πίσω, θα σε πατήσει. Αλλά εσύ μείνε, μείνε. Πάρε λίγο χρόνο, ένα δευτερόλεπτο και νιώσε τον αέρα, τους ανθρώπους. Καλημέρα. Όλα αυτά που...

0: χαρά του να είσαι άνθρωπος. Γι' αυτό έχεις έρθει. Για να αισθανθείς μέσα σε αυτό το σώμα. Ενσωματώσου κάθε στιγμή μέσα σε αυτό το σώμα. Το μυαλό θα φεύγει, θα σκέφτεται το μέλλον, θα σκέφτεται το παρελθόν. Εσύ πες, έλα το γλυκάκι μου, έλα το γλυκάκι μου και να είσαι πάλι μέσα στο σώμα και πάλι να νιώθεις, γιατί το μόνο που υπάρχει, το μόνο που είσαι είναι αυτή η στιγμή, το εδώ και το τώρα. Όταν στο εδώ και το τώρα ζήσεις υπέρτατα, ζήσεις θαυμάσια, ζήσεις οργασμικά, τότε πραγματικά πίστεψέ με, και το παρελθόν και το μέλλον σου θα είναι υπέρτατο, γιατί δεν υπάρχει γραμμικότητα στο χρόνο όταν μπορέσεις να πας πέρα από το χρόνο.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είναι σωστό αυτό ότι δεν υπάρχει γραμμικότητα στο χρόνο και μπορείς να δώσεις υπέρτατο το υπέρτατο. Είναι όλα σωστά, αλλά βέβαια το δικό μου το μυαλό, ίσως όχι μόνο το δικό μου το μυαλό, έχει γίνει πουρές, έτσι.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Μας ρωτάτε ποιος επιμέλεται τα αποσπάσματα. Την επιμέλεια των ηχητικών την έχει η Χριστίνα Μούγιο. Τη ρύθμιση του ήχου την έχει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Και θέλω να σου πω κάτι για τον Καρλούτσο. Παλιά ήταν ηχολήπτης. Δηλαδή είναι ηχολήπτης τώρα και ήταν και παλιά ηχολήπτης. Αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Για παράδειγμα, θα σου φέρω παράδειγμα από την επικαιρότητα. Ο υπνοτιστής, ο γνωστός υπνοτιστής με την περίπτωση Μαζονάκη στην οδό Καρνεάδου. Τι δουλειά έκανε προηγουμένως ο υπνοτιστής? Άκου.
3: Είχε κάνει ένα πέρασμα, λένε, για 11 χρόνια από την Κέρκυρα.
4: Μάλιστα.
3: Και προφανώς τώρα που τον είδαν οι άνθρωποι από εκεί στα social media και στην τηλεόραση, κάποιον του θύμισε.
4: Γνώρισαν ποιος είναι.
3: Είπαν ότι.
4: Εμείς... αυτό τον έπαιρναν εδώ στην οικοδομία, έκανε καμιά δουλειά, έβαβε κατά τείχο.
3: Εμείς τον γνωρίζουμε ως Νάσο Μπογιατζή και όχι μόνο. Ότι είχε προποτζίδικο, ότι έβγαζε κρασί, καλό κρασί. Και.
5: Πολυτεχνίτης,
3: δηλαδή. Και φυσικά ωραίος. Είχε και ένα κατάστημα, λένε, με ακριβά ρούχα στο κέντρο της Κέρκυρας πάλι. Αυτά τώρα ήρθαν και ως καταγγελίες, αλλά και αν κάνετε μια βόλτα στα social media θα δείτε ότι λένε εγώ αυτόν τον ξέρω έτσι, έτσι και έτσι. Ο άνθρωπος με τα πολλά επαγγέλματα θα μπορούσε να πούμε, σύμφωνα με όσα τους αποδίδουν οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι τον γνώριζαν.
4: Ο άνθρωπος προόδευσε, προχώρησε στη ζωή του.
3: Ναι.
5: Εντάξει, ήταν ανήσυχο μια ρόλο, μου έψαχνε την ευκαιρία πάντα.
2: Να σου πω κάτι, δεν είναι άσχετος ο Μπογιατζής με τον υπνοτιστή. Όταν βάφεις με νεύτη, σου έρχονται να θυμιάσεις, εντάξει, έρχεται μια ντάγκλα και βλέπεις διάφορα οράματα. Μπογιατζής, τρομερό επάγγελμα. Και έχει επιτυχίες.

0: Γενικότερα, η ζωή μας κυριαρχείται από ανθρώπους που αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πολιτικό αρχηγό, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε, του έστελνε επιστολές ο Ιησούς, αλλά και ο ίδιος έφτιαχνε οδοντόκρεμες, τις πουλούσε, τις διέθετε. Πολλούσε ανακουφίσεις γενικότερα για το λαό, ότι είχε ποδάγρα, κυλόπονο, τριχοφυΐα, έλλειψη. Είχε ένα φάρμακο σχετικό. Και τώρα έχει και εκπρόσωπο στη Βουλή, ο οποίος ονομάζεται Χίτας. Ο κύριος Χίτας λοιπόν θα επιμείνει πάλι να πει μερικά ψεματάκια, αλλά θα θυμίσει και ένα βασικό προϊόν του Βελόπουλου.
1: Σε ένα κράτος μπάχαλο που δουλεύω κάθε κομπογιαννίτης, που πεθαίνει ο κόσμος και αυτό ο Βελόπουλος που σου πουλάει την κυρία Λυφή εσένα. Εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Στον κάθε εσένα. Αυτό σου φταίει. Μεγάλο θέμα έχεις με τον Βελόπουλο. Πολύ μεγάλο. Μ' αρέσει και μας αρέσει πάρα πολύ που πονάτε. Αλλά έχουμε και μια συμβουλή για τον πόνο. Ανακουφιστικών. Θα νιώσετε υπέροχα.
0: Το τελοπόν παλιά ήταν για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι μάλλον κάτι καινούργιο των ακουφιστικών. Ψήφισε Ελληνική Λύση. Το ανακουφιστικό στην κρίση. Με το Βελόπουλο. Ωραία, άκου λεβεντιά.

0: Να κάνουμε κι εμείς μια γραμμή, μια ουρά να κάνουμε προς σας το Βελόπουλο. Γιατί θα μας μοιράσει, παιδιά, λεφτά. Λεφτά στην πατρίδα. Πάρα πολλά λεφτά μιλάμε. Θα σου πω ποσό. Νομίζω θα σου πω για δισεκατομμύρια, ε. Τσου. Τρισεκατομμύρια. 33 τρισεκατομμύρια. Τα έχουμε, θα τα διαθέσουμε. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, τον αρχηγό μας. Θα του τα δανείσει ως ώρας.
1: Την Bank d'Orient, έτσι λέγονταν. Μια τράπεζα, η τράπεζα της Ανατολής. Αυτή η τράπεζα, φίλες και φίλοι, σε αυτή η τράπεζα πήγαν όλοι οι Έλληνες και έπαιρναν τα λεφτά τους. Σε μία από τις τράπεζες, μια μεγάλη οικογένεια, η οικογένεια Σόρα από ό,τι φαίνεται, τοποθέτησε τα χρήματά της και πήρε ομόλογα της τράπεζας σε αντίκρισμα χρυσών γαλλικών νομισμάτων. Όταν έγινε η συγχώνευση της τράπεζας με την Εθνική Τράπεζα λίγο αργότερα, τη δεκαετία του 30, τους είπαν ότι έχασαν τελεχρήματά τους όλοι όσοι είχαν χρήματα στην τράπεζα. Αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν ισχύει ποτέ παραγραφή ή διαγραφή χρέους ή καταθετικών ποσών σε επίπεδο νομισμάτων, γιατί εγγυόταν η γαλλική τράπεζα τα χρήματα της Bank d'Orient. Αυτό είναι το ένα. Ήρθε μια οικογένεια, η οικογένεια Σόρα, και δίνει στο ελληνικό δημόσιο ομόλογο αξίας 670 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινό αντίκρισμα. Το ακούσα το νούμερο. 670 δισεκατομμύρια ευρώ σε αντίκρισμα χρυσού, παρακαλώ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που την ψάχνω εδώ και πάρα πολλές μέρες. Ηφηγένεια, κανείς ζέστη. Και θα πω το εξής. Έχει βασιμότητα. Η ιστορία έχει βασιμότητα, πιστέψτε με. Κάνω ερώτηση στη Βουλή, γιατί το ποσό που λογίζεται από τα ομόλογα που έχει η οικογένεια Σόρα και που έχει να κάνει με γαλλική τράπεζα και με γερμανική Deutsche Bank είναι 33 τρισεκατομμύρια ευρώ σε αντίτιμο χρυσού. 33 τρισεκατομμύρια ευρώ, συνέλληνες. Είναι τεράστιο το ποσό. Τεράστιο. Και δορίζει στην Ελλάδα ένα ή δύο ομόλογα αξίας 670 δισευρώ, ώστε το ελληνικό δημόσιο να διεκδικήσει τα χρήματα που χαρίζει η οικογένεια αυτή. Ένα όρος λοιπόν θέλει να μας ισοπεδώσει και μια οικογένεια Σόρα λέτε να μας σώσει. Γιατί πρέπει κάποιοι να αντιληφθούν, το τονίζω και το παραλαμβάνω, ότι η ιστορία είναι αμήλικτη. Αμήλικτη. Και εμείς είμαστε απέναντι σε αυτούς που λένε ψέματα συνεχώς.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Ποτέ ψέμα. Μακριά, το σχένεται. 670 δις λοιπόν είναι η πρώτη δόση για να διεκδικήσουμε τα 33-3, που ήταν από μια κατάθεση που είχε κάνει μια οικογένεια, έτσι. Θα είχε άνεση. Γιατί όλες οι τράπεζες μαζί 33-3 δεν έχουν. Θα πάρουμε λοιπόν από αυτά που δεν υπάρχουν. Περκουέλο και νονό, όπως λένε και... Πώς ονομάζεται, Λασμαρίνιας.

0: σου έδωσα τα πάντα που είχα για σένα, ναι. Έτσι λέω το τραγούδι, θα μπορούσε να το πει και η Μαρίνα Τέος Πατούλη. Εντάξει, φέρθηκε πάρα πολύ καλά και τον υποστήριξε πολιτικά, πρέπει να πούμε, και τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τέος περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος ξαφνικά είπε ότι μπορεί να κατέβει υποψήφιος και το είπε η Μαρίνα, τέος σύζυγος, που πας κακομύρη. Πολλοί θεώρησαν ότι της ξέφυγε. Αν δε, όταν μιλάει η Μαρίνα, ξέρει τι λέει.
1: Κύριε Σταυράκη, μετανιώσατε για το σχόλιο που κάνει στον κύριο Πατούλη, που να κατέβεις ρε κακομύρη, γιατί έγινε χαμός στα social, σχολιάστηκε έντονα.
2: Ποτέ δεν μετανιώνω για αυτό το οποίο επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο, το οποίο νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα και όποιοι κατάλαβαν.
1: Απάντησε ο κύριος Πατούλης και είπε ουδέν σχόλιο, δεν έχω να πω κάτι και δεν έχουμε επικοινωνία μαζί.
2: Δεν με αφορά τι είπε, έκανα το σχόλιο μου, φυσικά δεν με χακάρανε και φυσικά και δεν μετανιώνω για το σχόλιο που έκανα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Από καπετάνιος κακομύρης και από αφεντικό υπαλληλός.
0: Είναι πολιτικό σχόλιο αυτό, μέσω τραγουδιού. Από καπετάνιος κακομύρης.

αρκετά πράγματα και θάματα. Ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν οι τηλεοπτικές εκπομπές, οι πρεμιέρες, πώς πήγανε. Έχουμε ρεπορτάζ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maneses Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Και ήρθε η ώρα της αριθμητικής. 2-12-4-800. Τι είναι αυτό, τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα Viber, ναι. 6-9-47-9-89-9-89. Θα μιλήσουμε και για άλλα νούμερα. Εσείς επικοινωνήσατε και ζητάτε να μάθετε πώς πήγαν χτες εκπομπές. Θα σας έχουμε την απάντηση αμέσως. Λοιπόν, καλά πήγανε. Όλοι ικανοποιημένοι είναι, σχεδόν όλοι. Το χαμογέλα και πάλι βγήκε πρώτο. Λέμε για τις εκπομπές που ξεκίνησαν χτες, έτσι. Γύρω στο 16%, ακολούθησε το πρωινό γύρω στο 14%, η Σούπερ Κατερίνα 12,5%, η Ζήνα 7,5%, και το βράδυ είχαμε πάλι πρεμιέρες. Το σόι ρε παιδιά, δηλαδή το έχετε βαρεθεί, όχι, 30%. Το Ριφιφί που είναι καλή σειρά 29%, το GNTM μια χαρά πήγε και αυτό 14%, και το Dirty γύρω στο 10%, και είναι καλές εκπομπές και οι τέσσερις που αναφέραμε. Τώρα που θα καταλήξει θα δούμε. Ακόμα γυρνάει η σβούρα. Και έχουμε και το Μικρούτσικο, επανήλθε στο πρωινό της Σύσης. Μερικοί λένε ότι ο Μικρούτσικος λέει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Δεν συμφωνούμε καθόλου, μα καθόλου.
7: Φέτος για πρώτη φορά έτσι θα είναι μέλος της ομάδας αυτής. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέας Μικρούτσικος.
8: Ο κατάπληκτος βρε Σύση.
7: Ανδρέα,
8: όχι, τι θέλει ο κόσμος, δεν ξέρω αλήθεια τι να πω. Τι θέλει ο κόσμος να ψηφίσει κι όλοι πως γίνονται εγώ. Καλημερίζω, χαιρετίζω, καταθέτω τη χαρά μου, τη μοναδική χαρά μου. Λοιπόν, σε αυτή τη ζεστή φιλόξενη εκπομπή που ακούει στο όνομα Χαμογέλα και πάλι.
7: Καλώς ήρθες, Ανδρέα.
8: Γιατί λέω το χαμογέλα και πάλι, γλυκιά μου Σύση, Παύλο, Νίκο, Κωνσταντίνε, Βάλια, ξέχασα κάποιον.
9: Καλά,
8: Σωτήρη.
7: Το Σωτήρη.
8: Το Σωτήρη, επειδή φιλιόμασταν έξω, τον έχω αλλιώς. Λοιπόν, Και γιατί λέω για τον τίτλο και για το πρωινό του Μέγκα. Ήτανε 1η Σεπτέμβρη του 1993. Δηλαδή πριν 33 χρόνια.
10: Ωραία.
8: Που το Μέγκα μου έδινε την ευκαιρία να κάνω την πρωινή εκπομπή ή μάλλον να στοιχειοθετήσει πρωινό στο Μέγκα.
11: Ναι.
8: Και το κάναμε. Το χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Πού να μπορούσα να φανταστώ, Βρασίση, ότι μετά από 33 χρόνια και θα είμαι στην τηλεόραση και θα είμαι στο Μέγκα και θα είμαι από το χαμογελάτε μεταδοτικό στο update του που λέγεται Χαμογέλα και Βάλι. Οπότε καταλαβαίνεις, για μένα
11: είναι
8: περισσότερο σημαδιακό από τη χαρά της συνεργασίας που είπες πριν και που είναι κοινή και σε μένα και σε σένα και σε όλους. Είναι ιδιαίτερο. Είναι σαν μια πορεία ζωής. Πορεία ζωής μέσα στο Μέγκα, πορεία ζωής μέσα στα πρωινά, μέσα στο χαμόγελο, στην περισυλλογή, ανάλογα πώς χρειάζεται η εποχή και πώς σου το επιτάσσει η εποχή. Και η εποχή μας επιτάσσει να μην χαμογελάμε πολύ ή να χαμογελάμε πικρά. Είναι ανάγκη να χαμογελάμε και θα χαμογελάμε και θα το προσπαθήσουμε και θα παλέψουμε για το χαμόγελο.
6: Είχε κι άλλο, αλλά εντάξει. Οι άλλοι εν τω μεταξύ τον ακούγαν το μικρούτσικο και αντί να μην με το στόμα ανοιχτό να σημειώνουν τέλος πάντων αυτά που λέει, προσπαθούσαν να το διακόψουν. Ναι, ναι, καταλάβαμε. Χαμογελάτε, ρε. Είναι μεταδοτικό. Στην ουσία έχω πει υπόσχεται χαμόγελα και είχε εγκλήματα, συλλήψεις, δικηγόρους. Χαμογελάτε πάντως είναι μεταδοτικό. Αν και μερικές φορές είναι δύσκολο να σου έρθει το χαμόγελο. Για παράδειγμα έχουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης, όπως ξέρετε, δεν είναι και ο πιο σταθερός πολιτικός. Αλλά έχει περάσει από μερικά κόμματα από ό,τι μας προκύπτει. Από ό,τι θυμόμαστε τον τελευταίο καιρό. Παλιά δεν ξέρουμε τι ήταν ο άνθρωπος. Και είναι λίγο εκνευρισμένος, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ξεπερνάει και τα όρια. Έχει απέναντί του την κυρία Σδούκου. Με την κυρία Σδούκου έχουν αντιπαλότητα πολιτική. Έλα όμως που αυτή η αντιπαλότητα παίρνει προσωπικό χαρακτήρα και ξεπερνάει τα εσκαμμένα.
12: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικό σύμβουλος, εσείς χαρακτηριζόσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα, όχι σε μένα.
11: Εκνευριστήκατε.
12: Δεν πρόκειται να σας
13: ξαναπείτε τέτοιε προσωρινέ αιχμές, κύριε Φαραντούρη. Όχι, δεν εκπροσωπώ τι αιχμές.
11: Όχι
13: προσωπικέ επιθέσει.
11: Του ζήτησα ένα
12: μήνυμα.
13: Χαμηλώστε
12: τα φτερά. Χαμηλώστε και τα αυτιά.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Πολύ μάγκα πρέπει να πούμε ο Φαραντούρη. Και εφόσον έχει μια γυναίκα απέναντί του, μπορεί να την κατηγορήσει ότι χαριεντιζόντουσαν. Έβαλε και κάτι άλλο φωνή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Με υπουργούς. Και επειδή είναι και άνθρωπος που ξέρει και πιάνο, γαλλικά, δεν είναι απλώς μάγκας. Είναι de la Magienne de Botanique.

0: Έχουμε και ένα μηνυματάκι, θα το πω. Λέει ο μικρούτσικος, θυμίζει μια παροιμία. Ποια είναι αυτή? Δεν χαρά, δεν τον αφήνει, κάπως έτσι. Ρε, μην μου στέλνει μηνύματα που δεν μπορώ να τα πω. Τα ξεκινάω και μετά λογοκρισία. Πείτε το με υπονοούμενα, με γαλλικά, όπως θα κάνει εδώ Μιχαλόπουλος. Ντε μαγκέ δεν είναι μόνο οι άντρες, είναι και οι γυναίκες. Μαγκίτισες. Κύριε Καραμίτρου, φαντάζομαι την ξέρετε. Επίσης, της αρέσει η μαγκιά.
1: Μπορώ να σου πω λίγο και για τον τίτλο.
2: Ποιο τίτλο, του τραγουδιού, όχι γιατί.
1: Που βάλαμε.
2: Ναι.
1: Λέει, όχι γιατί.
2: Όχι, δεν το λέει έτσι, λέει όχι γιατί.
1: Ναι.
2: Θα το λέμε προφορά. Η Ανούλα το λέμε προφορά. Για αυτή τη, εμείς οι βυσικές, για αυτή την προφορά ζούμε.
1: Βυσικιά είσαι.
2: Άντε πάλι, το έχουμε πει 10.000 φορές.
1: Ρε παιδί μου, κάτσε όμως.
2: Ναι.
1: Όχι γιατί λέει.
2: Ναι.
1: Άμα αλλάξεις τις λέξεις και πεις γιατί όχι.
2: Αχ,
1: το πιάσες.
2: Πρωί.
1: Γιατί όχι.
2: Αχ, ο Γιώργος μου μαγιές πρωί.
1: Όχι γιατί.
2: Αχ, ωραία, ναι. Γιατί.
1: Ο, ωραίο, ναι. Μπορούμε.
2: Ναι.
1: Κάντε το μία το διπλό. Και δύο παράθυρα παρακαλώ.
2: Α, δίνει δηλαδή, και το λέει στην Κατερίνα.
1: Γιατί είναι αστείο, γι' αυτό το λέω.
2: Αστείο.
1: Ε, ναι, αφού είμαι. Να...
2: Κατερίνα, σου δίνει και εντολές ο Γιώργος.
1: Όχι εντολές, ρε παιδιά. Εμείς εδώ για το μεροκάματο ήρθαμε. Τι εντολές τώρα, τι κουβέντες είναι αυτές.
2: Έγινε ο Γιώργος να δίνει εντολές στο κοντρόλ στην Κατερίνα.
1: Όχι γιατί.
2: Α, δεν πάμε καλά σε αυτή την εκπομπή, Γιωργάκη. Δεν πάμε καλά. Στην Κατερίνα εντολές.
1: Γιατί
2: δεν
1: όχι.
2: Τα βλέπω καλά τα πόδια σου.
1: Γιατί
2: τα βλέπω πριονισμένα σε λίγο. Κατερίνα, ξέρεις εσύ, ξέρεις πώς εκδικούνται οι σκηνοθέτες.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τις πρώτες ειδήσεις μας σε τίτλους.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι ρε παιδιά, μην πάτε τώρα σε ειδήσεις και τίτλους και τέτοια. Θέλουμε να μάθουμε τη συνέχεια. Ποιος είναι μάγκα, ποιος δεν είναι, ποιος πληρωνίζει, τι θέση. Πώς προφέρεται σωστά οποιαδήποτε λέξη από τη Βύση. Μαγκίτισα, ακούμε τρομερό τραγούδι, Duo Harma.

0: Εγώ ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός που έχει κάνει τα social media ανοιχτά στον καθένα, ναι. Και βγαίνει και λέει ό,τι του κατέβει, ό,τι παλαβομάρα, που παλιά την ακούγαμε στα καφενεία αυτή την παλαβομάρα και λέγαμε κέρασε τον άνθρωπο ένα ούζο να μας πει και άλλα να περάσει η ώρα. Τώρα βγαίνουν όλοι με ύφος, ξέρουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν οι άλλοι και θα τα πούνε πριν τα κατεβάσουν. Είναι ένας κύριος ο οποίος ξέρει τα πάντα για τους γιατρούς στο Κολωνάκι και άκου να δεις τι συνδυασμό κάνει με τα εμβόλια.
1: Καλησπέρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλεσε σήμερα τους γιατρούς του Κολωνακίου απατεώνες. Πες μου το φίλο σου να σου πω τι είσαι, απαντάω εγώ. Εσύ δεν πήγαινες εκεί πέρα, ρε πολιτική απατεώνα, μαζί με τη γυναίκα σου. Ο Μητσοτάκης δεν πήγαινε εκεί με τη Μαρέβα. Ο Κικίλιας δεν πήγαινε εκεί πέρα μαζί με την άλλη τη σχέση του. Όλοι δεν περνάγατε από εκεί πέρα. Και το χειρότερο, περνάγατε από εκεί πέρα, ρε θρασίμια, την εποχή της πανδημίας που βγάλατε σε αναστολή χιλιάδες υγειονομικούς ανεμβολίαστους και πηγαίνετε στο ιατρείο του συγκεκριμένου που ήταν ανεμβολίαστος και σας το έλεγε στα μούτρα ότι το εμβόλιο δεν κάνει καλό στον οργανισμό και εσείς πηγαίνατε εκεί γιατί είστε όλοι ανεμβολίαστοι. Και σε προκαλώ, Άδωνη Γεωργιάδη, σε προκαλώ, Πλεύρη, κάνε μου μήνυση να πάμε στα δικαστήρια ότι αυτά που λέω είναι ψέματα. Ήσασταν συνέχεια εκεί, κάνετε συνέχεια θεραπείες, ο συγκεκριμένος γιατρός ήταν κατά του εμβολίου και εσείς πηγαίνατε εκεί. Δεν έχετε ζητήσει ακόμα ένα συγγνώμη στον κόσμο, πεθαίνει κόσμος κάθε μέρα από ξαφνικίτιδες και εσείς ακόμα κοιτάτε δεξιά και αριστερά.
0: Άι, καταλάβατε ποιο είναι το νόημα της παρέμβασης, όχι. Ότι κάποιος χρειάζεται γιατρό, αυτό ναι. Πάμε στο γιατρό να του πούμε τα κατέκαστα. So αν νιώθετε άσχημα, θα νιώσετε αυτομάτως πολύ καλύτερα γιατί έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων που κανείς άλλος δεν το έχει. Όλες τις πληροφορίες άμεσα, δοσμένες με τη χαρακτηριστική φωνή και επάρκεια της Άννας Μαρίας Πάπα Κωνσταντίνου. Γεια σας, κυρία μου. Είπε ένα γεια σας, αλλά εντάξει, από το βάθος πληρώνεται με τη λέξη, οπότε. Και ακολουθεί, παρακαλώ, ετοιμαστείτε για την ανάλυση των γεγονότων και αυτό δεν θα τα ακούσε πουθενά. Δημήτρης Στάκης, καλά να είμαστε, Παναγίτσα μου, τα λέμε αύριο, άντε γεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην υπόγεια διέλευση της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Θηβών, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, περισσότεροι από 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων, με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τέτα-τέτ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιράν ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου, με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, στον οποίο αναμένεται να ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής ακεχηρίας με τη Ρωσία. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στην Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Τσίπρας στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε σήμερα η Μαρία Καριστιανού, η οποία επισήμανε το ζήτημα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, ενώ άσκησε κριτική στην ανακριτική διαδικασία, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της. Η κυρία Καριστιανού αναφέρθηκε στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμή, υποστηρίζοντας ότι οι συγγενείς περίμεναν επί 2,5 χρόνια απαντήσεις, ενώ ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση της πυρόσφαιρας που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση. Στο μεταξύ, νέο αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατέθεσε σήμερα η οικογένειά του. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται μέχρι και αύριο το πρωί, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στον Διεθνή Χώρο και πάλι, συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, και τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας, Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, αναμένεται να έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να υπογράψουν συμφωνία για την ενίσχυση της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί της Αρκτικής. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες στα ανατολικά και νότια του νομού. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 21 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 22 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Αλφα Ρέντιο 989 και είστε εδώ μαζί μας να κάνουμε το λογαριασμό στη μία, στα όσα έχουν λεχθεί και στα όσα λέγονται σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσκου και η Μαρία Καραουλάνη, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, η τρόπη επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε και να τα διαβάσουμε εδώ μαζί παρέα. Άμαστε μέχρι τις 2. Ο καιρός έξω είναι χειμωνιάτικο, δεν θα τον έλεγε κανείς. Είναι φθινοπορεινός, βρέχει. Η αστάθεια με βάση τις προβλέψεις της μετεωρολογικής θα κρατήσει με διαλύματα μέχρι και την Κυριακή. Το Σαββατοκύριακο μάλλον θα έχει βροχές. Και από εκεί και πέρα ο ήλιος επιστρέφει, η καλοκαιρία επιστρέφει, όχι με την θερμοκρασία που είχαμε μέχρι χθες προχθές, δηλαδή τους 34-35 βαθμούς, αλλά γύρω στους 24-25-26. Και βεβαίως η πτώση της θερμοκρασίας, ο φθινοπορεινός καιρός, οι βροχές φέρνουν ξανά στη συζήτηση τα καύσιμα, την ενέργεια, το πετρέλαιο, το ρεύμα, το φυσικό αέριο, όλα αυτά που θα χρειαστεί όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη για να ζεσταθεί αυτόν τον δύσκολο, όπως όλοι αναγνωρίζουν, χειμώνα. Βέβαια, κάποιες φορές, όχι πάντα, όταν προβλέπουμε το χειρότερο ή όταν είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο, μπορεί αυτό να μην συμβεί και αυτό στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να έχει να κάνει με μια εξομάλυνση στην τιμή των καυσίμων, με ένα τέλος του πολέμου Αμερικής-Ιράν ή... και αυτή είναι μια πρόταση του Γάλλου Προέδρου και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, να υπάρξει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων προκειμένου το πετρέλαιο να πέσει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Περιμένουμε και την Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός και όχι μόνο Έλληνες αλλά και άλλοι θα θέσουν το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να μπορέσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών τους. Και με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση που θα κρατήσει αρκετό καιρό, σήμερα είχαμε διαστόματος Αλέξη Τσίπρα και με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από το πρωί τις προτάσεις του αρχηγού της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα καύσιμα. Αυτό που κάνει εντύπωση και είδα να το σχολιάζουν κάποιοι είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει μια πρόταση για το πετρέλαιο κίνησης, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όμως λείπει η βενζίνη. Πολλοί έχουν πει τις τελευταίες μέρες ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η βενζίνη, διότι είναι το καύσιμο με το οποίο κινούνται οι περισσότεροι χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά τους ή οπουδήποτε αλλού, ότι για αυτό το θέμα θα έπρεπε να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Στην τοποθέτησή του ο κύριος Τσίπρας δεν μιλά. Στην τοποθέτησή του ο κύριος Τσίπρας δεν μιλά για βενζίνη, ούτε δίνει

εφαρμοστεί το Α μέτρο, πώς θα εφαρμοστεί το Β μέτρο, λένε εντάξει, έχουμε προτείνει 4, ας εφαρμόσει η κυβέρνηση τα άλλα 3 ή τα άλλα 2, αν δεν μπορεί το ένα ή το άλλο. Όταν υπάρχει η πίεση για εξειδίκευση και των άλλων 2, η απάντηση είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ας αποφασίσει πώς μπορεί να εφαρμόσει και τι μπορεί να εφαρμόσει. Εμείς κάνουμε την πρόταση. Έξυπνο είναι, έβαλε και τις τιμές και σου λέει εγώ έχω ξεμπερδέψει. Αυτά λέω, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της κυβέρνησης τι θα κάνει. Εγώ είμαι καλός προς τους πολίτες που στενάζουν από τις υψηλές τιμές και τα έχουν όχι μόνο με την κυβέρνηση, γενικώς με το σύστημα. Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα να λέει ότι είναι παλιό το κόλπο και είναι εύκολο να βγαίνεις και να λες ότι είναι αρεστό στον κόσμο και έτσι να εισπράττεις μόνο χειροκροτήματα και οι άλλοι να εισπράττουν την αντίδραση. Δεν αρκεί μόνο αυτό, ούτε αρκεί αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκε ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Οκ, αυξήθηκε. Και αυξήθηκε και λόγω του τρίτου μνημονίου. Το ερώτημα είναι τι γίνεται μετά, διότι έχουν υπάρξει άλλα 7 χρόνια άλλης διακυβέρνησης και βεβαίως θα πρέπει κάποια στιγμή και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να απαντήσουν στα μέτρα που προτείνει ο κύριος Τσίπρας, που είναι πολύ συγκεκριμένα, τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί και τι δεν γίνεται. Διότι μια καθαρή ρεαλιστική απάντηση θα είναι και πιστική. Διότι τώρα ότι ο Τσίπρας αύξησε το ειδικό φόρο, οκ. Αλλά το μετά είναι το θέμα. Είδα και μια απάντηση που έδωσε η κυρία Μπακογιάννη στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη, διότι εδώ τώρα υπάρχει και μια δεύτερη αντιπαράθεση καινούργια μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ για το ποιος έχει προτείνει πρώτος τι. Γιατί είδα τώρα να βγαίνει σήμερα το Πασόκ και να λέει εμείς έχουμε προτείνει πρώτη την φορολόγηση των υπερκερδών, των δηληστηρίων κλπ. Μη μας τα κλέβει ο Τσίπρας. Και η κυρία Μπακογιάννη λέει ότι δεν συγχωρείται η σκόπιμη παραπληροφόρηση ούτε του κυρίου, ούτε στον κύριο Τσίπρα, ούτε στον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ποιο είναι το όριο πληρωμών και δυνατοτήτων που έχει κάθε χώρα. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά το θέμα των καυσίμων. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Κρατήστε την ημερομηνία της 15ης Οκτωβρίου που είναι η Σύνοδος Κορυφής και ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς που μπορεί τώρα να έχει το αξίωμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά γνωρίζει καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, είχε διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Γιούνκερ, είπε χθες σε μια συνέντευξή του στο Action 24 ότι ευελπιστώ πως θα βρεθεί μία λύση στη Σύνοδο Κορυφής, διότι ασχέτως του τι λένε οι βόρειοι, οι νότιοι της Ευρώπης, ποιοι θέλουν, ποιοι δεν θέλουν, κανένας δεν θέλει να δυσαρεστήσει τους πολίτες τους, κανένας δεν θέλει να περάσει η Ευρώπη ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα και κανένας δεν θέλει ως αποτέλεσμα αυτού του δύσκολου ενεργειακού χειμώνα να βγουν νικητές ακραίες δυνάμεις είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, κάτι που το είδαμε στην Γερμανία και κάτι που φαίνεται ότι έρχεται με φόρα και στη Γαλλία το επόμενο διάστημα. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και θα μας αγγίξει όλους μας όσο ο καιρός κρυώνει. Ένα άλλο θέμα που το είδα λίγο πριν πω στο στούντιο έχει να κάνει με μια κοινωνική συμπεριφορά που εντοπίζεται όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα, που ως συμπεριφορά θα έλεγε κανείς μπορεί να έχει προαναγγελθεί λίγο μετά τον κορονοϊό ή κατά τη διάρκεια του κορονοϊού από ειδικούς που έλεγαν ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία θα δούμε κοινωνικά φαινόμενα και συμπεριφορές που θα μας τρομάξουν και ενδεχομένως θα κρατήσουν και αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν ήταν μια πρόβλεψη που επαληθεύεται, αλλά βλέπεις συμπεριφορές που πραγματικά λες «Μα τώρα τι γίνεται» και βλέπεις μια έκρηξη θυμού που σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτός ο θυμός τεχνιέντος παράγεται και διοχετεύεται και στα κοινωνικά δίκτυα και μπορεί κάποιοι λειτουργούν και υπό την επίρρεια αυτού του ευρύτερου θυμού που παράγεται. Για ποια είδη σας λέω? Διάβασα λοιπόν μια είδηση ότι ένας 48χρονος οδηγούσε ανάποδα σε ένα μονόδρομο. Το τζίμπησαν δύο αστυνομικίνες και πήγαν να τον γράψουν. Και ο κύριος αυτός, ο πολλά βαρύς και όχι,

0: όχι, τι είπε, θα με γράψεις, λέει, εσύ εμένα, και άρχισε να δίνει αγκονιές στη μία αστυνομικό και κουτουλιές με το κεφάλι στην άλλη. Φυσικά συνελήφθη, ειδοποιήθηκε η ομάδα Δίας, ήρθε ο άνθρωπος, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κεσαριανής. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Πας ανάποδα, σε ένα μονόδρομο. Έρχονται να σε γράψουν και αντί να πεις συγγνώμη, έκανα λάθος, τους αρχίζεις τις κουτουλιές και τις αγκονιές. Ένα αυτό το φαινόμενο. Προχθές πήγε ο ένας να κάνει μπάνιο στην παραλία της Βούλας. Πήγε ο άλλος με τη φίλη του, τον πλάκωσε στο ξύλο, έπαθε έμφραγμα άνθρωπος, ο ένας στη φυλακή, ο άλλος στο χώμα. Δύο άνθρωποι πήγαν να κάνουν μπάνιο κυριακάτικα σε μια παραλία και κατέληξε ο ένας στο χώμα και ο άλλος στη φυλακή. Είναι φαινόμενα κοινωνικής συμπεριφοράς πολύ ανησυχητικά. Μου λέγε ένας φίλος προχθές ότι πήγε να προσπεράσει κάποιον με το αυτοκίνητο, άρχισε ο άλλος να τον βρίζει και τον περίμενε μετά από ένα χιλιόμετρο παρακάτω με ένα μαχαίρι. Κάτι συμβαίνει και κάτι συμβαίνει πολύ ανησυχητικό. Και όσο το προσπερνάμε και το βάζουμε κάτω από το χαλί, τόσο θα φουντώνει και θα εντείνεται. Δεν ξέρω, πραγματικά, αλλά είναι ειδήσεις που τις διαβάζεις και λες δεν μπορεί να συμβαίνουν. Τέλος πάντων, τώρα... Αυτός ο θυμός που λέμε, που ευρύτερα υπάρχει, αν διαβάσετε αναλύσεις στα social media και αν διαβάσετε σχόλια από κάτω σε ειδήσεις, θα δείτε ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει ψόφο, που λέει οτιδήποτε, ό,τι και να γράψεις, είναι απέναντι. Αυτός ο θυμός παράγεται ως ένα βαθμό και στα τηλεοπτικά πάνελς και στα ραδιοφωνικά πάνελς, στα πολιτικά, όχι στα κοινωνικά. Παραδείγματος χάρη, η χθεσινή κόντρα του κυρίου Φαραντούρη με την κυρία Σδούκου, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Ποιος είπε πρώτος το χαριεντίζονται, τι εννοούσε, αν ήταν σεξιστικό, αν δεν ήταν κλπ. Και εγώ ακούω αυτό, γιατί άκουσα την κυρία Μαρκογιαννάκη σήμερα από το ΠΑΣΟΚ, που βγήκε κάπου και είπε, εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη, αλλά την είπε πρώτη η κυρία Σδούκου. Αλλά εγώ δεν τη χρησιμοποιούσα. Παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Φαραντούρη, αλλά προσεκτικές, τόσες ώστε να μην φανεί ότι τον αδειάζει. Όμως είπε και κάτι άλλο ο κύριος Φαραντούρης που μπορώ να σας πω ότι με ενόχλησε το ίδιο, μη σας πω και περισσότερο από το χαριεντίζεται με υπουργούς. Είπε, όταν είμαι εγώ εδώ, χαμηλά τα αυτιά και τα φτερά. Τι πάει να πει όταν είμαι εδώ εγώ χαμηλά τα αυτιά και το λες και σε μια γυναίκα. Τι πάει να πει χαμηλά τα αυτιά όταν είμαι εγώ εδώ. Αυτό δεν πήρε τόση προβολή όσο το θέμα χαριεντίζονται, γιατί η κυρία Σδούκου το εξέλαβε ως σεξιστικό και ως επειδή τότε στην εποχή και στη χρονολογία στην οποία αναφερόταν ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Σδούκου δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο, ήταν υπάλληλος. Και μπορεί να ήταν υπάλληλος και σε ένα υπουργό μιας κυβέρνησης και σε δεύτερο και σε τρίτο. Και όταν λες σε μία υπάλληλο χαριεντίζεσαι με υπουργούς, εντάξει, το μυαλό πολλών μπορούμε να καταλάβουμε που πάει. Αλλά τα αυτιά κάτω όταν είμαι εγώ εδώ, θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο βαρύ. Και γενικά έχουμε ξεφύγει και σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση και δεν έχουμε φτάσει καν στην προεκλογική περίοδο, η οποία είναι Απρίλιο-Μάιο. Αν αρχίσαμε από τώρα έτσι, δεν θα πάμε καλά και όλη αυτή η ένταση και όλος αυτός ο θυμός και όλη αυτή η λεκτική και οποιαδήποτε άλλη βία προφανώς δεν μένει μόνο στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Διαχέεται και κάποιοι την παίρνουν αυτή τη βία και ο καθένας την μεταφράζει με το δικό του τρόπο και ο καθένας εκδηλώνεται με το δικό του τρόπο δια αυτής της βίας. Και αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους και να προβληματίσει και το πολιτικό σύστημα που την παράγει. Μουσική διαφημίση, επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εκτός από την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς για το ποιος είπε πρώτο στα μέτρα που ανακοινώνει, που προτείνει μάλλον σήμερα ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει και μια έντονη αντιπαράθεση και στο εσωτερικό των δύο κομμάτων για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον μετά τις εκλογές, για το αν είναι εφικτή αυτή η συνεργασία. Μάλιστα, ο κύριος Αυλονίτης, μόλις ήρθε στο Πασόκ, είπε κάτι για το οποίο η ηγεσία του κόμματος είχε αδειάσει πριν από μια μέρα τον κύριο Πάνα, που είχε πει ότι ο Τσίπρας είναι σοσιαλδημοκρατία. Γενικά υπάρχει μια, πώς να το πω, μια ομίχλη στα δύο κόμματα γύρω από το πώς θα διαμορφωθεί το μετεκλογικό σκηνικό, και αυτό δίνει και την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να πει ότι εδώ εμείς που μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια στοιχειώδη διακυβέρνηση και μια σταθερότητα. Για αυτή τη σταθερότητα μάλιστα επανήλθε σήμερα ο κύριος Φλωρίδης με νέες δηλώσεις του, ο οποίος θυμάστε τι είπε προχθές, ότι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε ντου από τους Τούρκους. Επανήλθε λοιπόν σε αυτό το θέμα λέγοντας ότι το 20 στην υβριδική επίθεση που έγινε στον Εύρο με μετανάστες που εστάλησαν από την πλευρά της Τουρκίας, στην πραγματικότητα ήταν ένα ντου, και αν δεν υπήρχε τότε μια κυβέρνηση να δώσει εντολή και να γίνει αυτό που έγινε στον Εύρο, οι Τούρκοι θα είχαν μπουκάρει στα σύνορα δια των μεταναστών. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά όλα και θα τα συζητήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπά.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Τώρα, για να κλείσουμε το, ας πούμε, πιο προσωπικό θέμα μεταξύ Σδούκου και Φαραντούρη, άκουσα σήμερα την κυρία Μαρκογιαννάκη, την αναπληρώτρια εκπρόσωπό σας, να μιλάει σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και να λέει ότι εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη φράση. Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε σας όλο αυτό, και πέρα από το «χαργεντίζονται», που μπορεί να το αποδώσει κανείς και στους δύο, πώς σας φάνηκε η φράση «όταν είμαι εγώ χαμηλά τα αυτιά» που είπε ο κύριος Φαραντούρης.
4: Εγώ, κύριε Τάκη, δεν αντιλαμβάνομαι κάποια σεξιστική πρόθεση σε αυτό το οποίο υπόθηκε από τον κύριο Φαραντούρη. Απάντησε συγκεκριμένα σε αυτό που του καταλόγησε η κυρία Σδούκου. Του καταλόγησε ότι χαριεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού, δηλαδή ότι είχε κάποια πολιτική συνάφεια μαζί της. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, και έτσι το αντιλήφθηκε προφανώς και ο κύριος Φαραντούρης, και χρέωσε στην κυρία Σδούκου πολιτική συνάφεια, ότι ως υπάλληλος ανώτερη των Υπουργείων είχε σχέσεις πολιτικές με τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία κυβέρνησαν τότε και με το ΠΑΣΟ και με τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή εσάς δεν σας ενοχλεί?
4: Έτσι το αντιλήφθηκα, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, στο οποίο έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη διάσταση τη στιγμή που ο κόσμος αγωνίζεται να πληρώσει τα πετρέλαια.
0: Θα πάμε στα πετρέλαια.
4: Έστω με ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι ίσονος.
0: Όχι, δεν είναι ίσονος, γιατί εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος ζητά την αποπομπή ενός ευρωβουλευτή από ένα άλλο κόμμα. Γι' αυτό δεν είναι ίσονος.
4: Εγώ απάντησα, θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάποια σεξιστική διάθεση σε αυτό το σχόλιο. Mm-hmm. Ήταν μια απάντηση στα ίδια ακριβώς λόγια τα οποία χρησιμοποιήθηκε η κυρία Ζου.
0: Το αφήνω αυτό στην άκρη. Η φράση «όταν είμαι εγώ τα αυτιά χαμηλά», ούτε αυτή σας ενοχλεί?
4: Είναι καλό, δεν είμαι υπέρ του να υπάρχει, του να στο δημόσιο διάλογο να δημιουργείται αυτό το κλίμα. Θα αποδώσω ωστόσο αυτό το κλίμα στην κυρία Ζου.
0: Μόνο.
4: Η οποία σέρνει το διάλογο σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν θα έπρεπε,
0: δηλαδή,
4: να υπάρχει.
0: Δηλαδή δεν δέχεστε ούτε αυτό που λέει ο απλός λαός, για να υπάρχει καυγάς χρειάζονται δύο? Το είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για την σύγκρουση Φλωρίδη-Δουδονή. εσείς για τη σύγκρουση Σδούκου Φαραντούρη αποδίδετε την ευθύνη μόνο στην κυρία Σδούκου?
4: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα, όπως σας είπα, ίσονος σημασίας. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ακολουθούμε σε αυτό το επίπεδο τη συζήτηση, όταν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία ακριβώς για να απομακρύνει από τα πραγματικά προβλήματα, να μας σύρει σε μια συζήτηση η οποία τελικά δεν έχει και κανένα, δεν έχει και κανένα αποτέλεσμα και δεν παράγει και τίποτα πολιτικό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το θέμα έχει κλείσει σε ό,τι τουλάχιστον αφορά εμένα.
0: Επειδή η κυρία Μαρκογιαννάκη είπε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη έκφραση, εσείς θα τη χρησιμοποιούσατε ή συμφωνείτε με την κυρία Μαρκογιαννάκη?
4: Εγώ γενικά δεν προσπαθώ στο δημόσιο λόγο μου να είμαι ήπιος και να μιλάω πολιτικά. Από εκεί και πέρα τώρα πραγματικά δεν είναι ωραίο το να κάνουμε κριτική σε κανέναν συνάδελφό μου, ούτε στον κύριο Φαραντούρη, ούτε στην κυρία Μαρκογιαννάκη. Τοποθετήθηκε ο καθένας και εγώ τοποθετήθηκα. Νομίζω ότι είναι σαφές με βάση αυτά που είπα το πώς κρίνω αυτό το επεισόδιο.
0: Τώρα, σήμερα έκανε 4 προτάσεις ο κύριος Τσίπρας, κύριε Παπά, για τη βενζίνη, μάλλον για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το πετρέλαιο κίνησης. Σας παραξένεψε ότι δεν υπάρχει μέσα η βενζίνη?
4: Και αυτό, αλλά επίσης με παραξένεψε πολύ στην πρόταση του κυρίου Τσίπρα ότι μιλάει για ένα πλαφόν, το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω αν εννοεί ότι θα βάλει πλαφόν στην τιμή ή ότι αυτές οι τιμές οι οποίες προτείνει το 1,8 ή το 1,4, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα προκύψουν από τα μέτρα.
0: Θα προκύψουν από τα μέτρα, αυτό εννοεί. Ότι...
4: Αν λέει ότι θα προκύψουν, αυτό εντάξει, είναι κάτι που το Πασόκ το λέει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι θα έπρεπε ήδη η μείωση να επιβληθεί στην πηγή, ότι δεν χρειαζόμαστε κάποια ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πέσουμε χαμηλότερα ή στα χαμηλότερα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν χρειαζόμαστε ειδική άδεια για να μειώσουμε τον ΦΠΑ στο χαμηλότερο που μπορούμε, στο 15%.
0: Όχι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι
4: να κάνουμε εδώ και μήνες.
0: Να βρούμε και τα χρήματα που θα χαθούν από τη μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον δεν εξαιρεθούν από τις δαπάνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό χρειαζόμαστε.
4: Γιατί δεν λέμε όμως ότι εισπράττουμε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που θα εισπράταμε άμα δεν ήταν ακριβότερη η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, και ότι ένα κομμάτι από τα πρωτογενή υπερπλεονάσματα τα οποία έχουμε και τα οποία είναι εκτός στόχου, γιατί βάλαμε χαμηλότερους στόχους και έχουμε ψηλότερους και αποπληρώνουμε πρόωρα τα δάνειά μας, είναι ακριβώς επειδή έχουμε μια υψηλή
0: φορολογία και φορολογούμε ακριβές τιμές. Με τα μέτρα του κυρίου Τσίπρα που πρότεινε.
4: Διάβασα, θεωρώ ότι είναι μια κακή αντιγραφή και πάλι αυτό που έχει πει το Πασόκ εδώ και πάρα πολλούς μήνες, έγκαιρα, όταν θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία και μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει μέτρα και δεν άφησαν να μετακυλιστεί το κόστος στις μεταφορές, τα προϊόντα, στα τρόφιμα και έχουν λάβει μέτρα στην πηγή, θεωρώ ότι το Πασόκ τα έχει πει πολύ νωρίτερα, με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια, γιατί αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας λίγο με την τελική τιμή και το πλαφόν αφήνουν κάποια ερωτηματικά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι κάποια μέτρα τα οποία κατόπιν εορτής αποφάσισε να πει και ο κύριος Τσίπρας.
0: Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει η βενζίνη μέσα σε αυτά, τι λέτε?
4: Και αυτό είναι
0: Εσείς
4: αυτό
0: έχετε είναι πει και για τη βενζίνη?
4: Εμείς έχουμε πει συνολικά.
0: Έχετε κάνει ένα συνολικό, μάλιστα.
4: Έχουμε πει ότι πρέπει προσωρινά και όσο κρατάει η κρίση να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, πράγμα που έχουν κάνει.
0: Ναι, τα θυμάμαι. Απλά λέω επειδή εδώ υπάρχει, κατά μεγάλη πλειοψηφία ευρωπαϊκών χωρών δεν το έχει κάνει, γιατί η Ιταλία περιμένει το OK της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ειδικού φόρου, και στην Γερμανία που η βενζίνη είναι κοντά στα 3 ευρώ. Επίσης ακόμα υπάρχει συζήτηση τι πρέπει να κάνουν για να το αντιμετωπίζουν. Δεν έχουν πάρει μέτρα και όμως, όλοι περιμένουν το συμβούλιο των αρχηγών στις 15 Οκτωβρίου.
4: Και όμως υπάρχουν χώρες που έχουν ήδη μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, και μάλιστα για παράδειγμα η Πολωνία, η οποία έχει ζητήσει εξαίρεση ακόμα και για τη μείωση του ΦΠΑ, και έχει πέσει στο 8% η Πολωνία αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που εμείς είμαστε στο 24%.
0: Ναι, αλλά ακούσατε τι είπατε, έχει ζητήσει εξαίρεση.
4: Ναι, εξαίρεση για να πέσει κάτω από το 15% που είναι το limit down της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε 24. Δεν επιλέξαμε να ρίξουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει μέχρι εκεί που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το Πασόκ έχει μια πολύ
5: ρεαλιστική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να γίνουν όλα βιαστικά, αλλά θα έπρεπε ήδη να έχουμε σχεδιάσει εδώ και μήνες και να έχουμε ακολουθήσει τα καλύτερα παραδείγματα των ευρωπαϊκών.
0: Ερώτημα τρίτο για το θέμα που είπα πριν. Μάλλον πριν σας κάνω το τρίτο ερώτημα, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε για την τελευταία ερώτηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και το τρίτο ερώτημα έχει να κάνει, κύριε Παπά, με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται περί των συνεργασιών. Αφού έστω και κακής αντιγραφής, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι συμφωνείτε σε διάφορα πράγματα. Έστω και αν ο κύριος Τσίπρας σας αντιγράφει, έστω και αν αντιγράφετε εσείς τον κύριο Τσίπρα, όπως ισχυρίζεται η άλλη πλευρά. Γιατί τρομάζει τόσο η διατύπωση που κάνουν διάφορα στελέχη σας ότι μετεκλογικά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Βγήκε ο κύριος Πάνας, τον αδειάσατε. Βγαίνει την επομένη της ένταξής του στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Αυλωνίτης και μετά τον βάζετε να τα μαζέψει. Μάλιστα, ο κύριος Αυλωνίτης έβαλε και την κυρία Κωνσταντοπούλου στους ενδεχόμενους μετεκλογικούς εταίρους. Αφού με τον ΑΒ τρόπο έχετε κοινά πράγματα, γιατί τρομάζει τόσο πολύ η συνεργασία?
4: Κύριε Τάκη, δεν έχουμε καμία σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της
0: αντιπολίτευσης. Μα τώρα δεν μου είπατε ότι είναι αντιγραφή των δικών σας προτάσεων?
4: Το ότι ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα προσπαθεί να αντιγράψει τεκμηριωμένες προτάσεις ενός άλλου κόμματος το οποίο έχει ιδεολογικό πυρήνα και στελέχη, δεν καθιστά συνομιλητή αυτό το άλλο κόμμα. Εξάλλου, να σας θυμίσω ότι είναι χαραγμένο στην πέτρα, στο μάρμαρο συγκεκριμένα, έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι χαραγμένα τα λόγια της Αΐνης της Πόπης Γεννηματά, που μιλάει για την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά, ποια σχέση μπορεί να έχει το ΠΑΣΟΚ με ένα κόμμα όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα, το οποίο τη μία μέρα λέει ότι θα φορολογήσει το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, χωρίς να εξηγεί αυτό πώς θα γίνει και τι θα γίνει αν αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν τις περιουσίες τους σε ανώνυμες εταιρείες, ποιους τελικά θα φορολογήσει, που λέει ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες το 2015, που μιλάει για ρηφηφή, τα στελέχη του μιλάνε για ρηφηφή στις θηρίδες. Όλα αυτά συνιστούν ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα. Άρα, ένα κόμμα χωρίς ιδεολογικό πυρήνα, που ως πυρήνα του ιδεολογικού έχει ό,τι πει ο αρχηγός του. Αν ο κύριος Τσίπρας τους πει αύριο ότι ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση, θα συμφωνήσουν όλοι ότι ανατέλει από τη Δύση. Άρα, ποιος διάλογος να υπάρξει με ένα τέτοιο κόμμα ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα τα οποία έχουν αρχηγοκεντρικά χαρακτηριστικά? Γι' αυτό εμείς λέμε στο ΠΑΣΟΚ ότι αν δεν είναι πλειοψηφική η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ δεν καταστεί ο ρυθμιστής των εξελίξεων ούτως ώστε να εφαρμόσει το πρόγραμμα που έχει, δεν τίθεται και κάποιο θέμα.
0: Αλλά ο κύριος Αυλωνίτης και ο κύριος Πάνας αυτή τη χαραγμένη πέτρα έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν πέρασαν να τη δούνε?
4: Νομίζω ότι και έγινε μια συζήτηση η οποία δεν ήταν ακριβώς αυτό το οποίο διευκρίνησαν και οι δύο, θεωρώ, το τι πραγματικά θέλουν να πούν.
0: Το θέμα είναι τι διευκρινίζουν, κύριε Παπά, ή τι λένε αρχικώς.
4: Το ζήτημα, κύριε Τάκη, είναι ότι στα μυαλά και στις ψυχές των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ υπάρχει αυτή η θέληση. Το ΠΑΣΟΚ να έχει μια αυτόνομη πορεία. Και να πω και το εξής: το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να επιβιώσει σε πολύ δύσκολους καιρούς, σε καιρούς που υπήρχε αμφισβήτηση πολύ μεγάλη και στάθηκε αυτόνομο. Μάλιστα. Και κατάφερε και πάτησε στα πόδια του και τώρα ανεβαίνει κάθε μήνα όλο και ψηλότερα και εμείς ελπίζουμε στην πολιτική ανατροπή. Νομίζω ότι κάθε συζήτηση είναι πολύ και χωρίς αντικείμενο και τα στελέχη που έτσι νομίζω απλά διευκρίνησαν τι πραγματικά.
0: Άρα να υποθέσω ότι σε ένα πιθανό, ποτέ δεν ξέρει κανείς η ζωή πώς τα φέρνει, σε ένα πιθανό ενδεχόμενο ενδεχόμενη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, εσείς θα είστε απέναντι. Από τη στιγμή που μου λέτε τώρα ένα αρχοκεντρικό κόμμα που μπορεί να πει στα στελέχη ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση και αν το πιστέψουν.
4: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές και δεν μπορεί αυτό να στην πραγματικότητα να επιβάλλει και τους όρους και το πρόγραμμα και το πρόγραμμά του σε όποια πιθανή συνεργασία, αν χρειαστεί αυτή και αν είναι δυνατή μια τέτοια συνεργασία και δεν χρειαστεί το ΠΑΣΟΚ, αν είναι πρώτο λέμε να ζητήσει και αυτοδύναμη εντολή από τον ελληνικό λαό, δεν υπάρχει κάποια άλλη συζήτηση που μπορεί να γίνει. Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο και το ΠΑΣΟΚ κυρίαρχο στο χώρο της κεντροαριστεράς μπορεί να γίνει μια οποιαδήποτε
0: άλλη. Και να ζητήσει, μου λέτε, και αυτοδύναμη εντολή προφανώς για τις δεύτερες εκλογές.
5: Αυτό λέω. Αν, δεν αν το πρόγραμμα.
0: Έχετε. Αισιοδοξείτε πολύ από τις νέες δημοσκοπήσεις, βλέπω. Έχετε φτάσει στην αυτοδυναμία.
5: Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι και με την έλευση του κόμματος Σαμαρά θα καταστεί ντέρμπι τελικά αυτή η πρώτη θέση, νομίζω.
0: Μεταξύ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
5: Εκλογές. Εγώ βλέπω ότι αν η Νέα Δημοκρατία χάσει και άλλα ποσοστά και πέσει και κάτω από το 20% στην πρόθεση ψήφου, γιατί σε μια δημοσκόπηση τώρα την τελευταία που δημοσίευκε και 23,5% αν δεν απατώμε. Μετά θα είναι ντέρμπι η κατάκτηση.
0: Εσείς είχατε πρόθεση. 11 όμως αυτή.
5: Εντάξει, είχαμε 11, έχουμε φτάσει.
0: Με 10 μονάδες διαφορά ντέρμπι, λίγο δύσκολο.
5: Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε φτάσει στις δημοσκοπήσεις και το 19-20. Να
0: στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση.
5: Ωραία, και η πρόθεση ήταν 16-17.
0: Α,
5: τίποτα δεν είναι αδύνατο στην πολιτική.
0: Σωστό.
5: Και σε κάθε αγώνα πρέπει κάποιος να κατεβαίνει με την πρόθεση.
0: Έχετε
5: να
0: δίκιο. Κρατώ αυτό το αισιόδοξο που μου είπατε, ότι μπορεί στις δεύτερες εκλογές να ζητήσετε από τους πολίτες ακόμα και την εντολή για αυτοδύναμη διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
5: Να είστε καλά. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πάντα καλύτερες.
0: Α, μάλιστα. Το κρατώ αυτό. Καλό μεσημέρι. Το κρατώ
5: να είστε
0: αυτό.
5: Καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 και μια δήλωση που θα παίξει αρκετά τις επόμενες ώρες και μέρες. Ήδη βλέπω ότι σε κάποια αντιπολιτευτικά site είναι πρώτο θέμα. Είναι μια αποστροφή που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια πρωινή τη συνέντευξη, νομίζω στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του Sky, για την αλαζονία κάποιων υπουργών. Κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, λέει: είμαστε 8 χρόνια. Κάποιους προφανώς από εμάς ο κόσμος μπορεί να μην θέλει να μας βλέπει, μας έχει βαρεθεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Άρα, αν θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης μπορεί να το προσφέρει αυτό και σε μάλιστα σε δύσκολους καιρούς. Αλλά είπε στη λογική αυτή, συνέχισε λέγοντας: βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα. Τι λέει λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη, αυτό που συζητείται εδώ και αρκετό καιρό, ότι κάποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας από την πολύχρονη παρουσία τους στα υπουργεία έχουν φαινόμενα αλαζονίας, έχουν αλαζονική συμπεριφορά, αυτό βγαίνει προς τα έξω, ενοχλεί τον κόσμο, και η κυρία Μπακογιάννη επί της ουσίας δίνει εμέσως πλην σαφώς μια προτροπή, κάνει στον Πρωθυπουργό, στον επόμενο ανασχηματισμό να βγάλει εκτός κάποιους μόνιμους υπουργούς για να υπάρξει και ανανέωση και για να φανεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα φαινόμενα αλαζονίας τα τιμωρεί. Η συζήτηση περί αλαζονίας δεν είναι σημερινή στην πολιτική. Θυμάμαι την περίφημη ρίση πριν πολλά χρόνια του Κώστα Σκανδαλίδη περί καλαμοκαβαλάριδων της εξουσίας. Τότε αφορούσε τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ που και αυτοί είχαν τουλάχιστον 2 τετραετίες στην εξουσία και όχι μόνο. Και τότε είχε υποθεί αυτή η φράση ακριβώς την ίδια λογική που λέει τώρα τη δική της φράση η κυρία Μπακογιάννη. Ότι κάποιοι υπουργοί αισθάνονται παντοτινοί, αισθάνονται μόνιμοι και αυτή η αίσθηση οδηγεί σε συμπεριφορές που δεν αρέσουν στον κόσμο, ιδίως όταν κάποιοι κουνάνε το δάχτυλο και εμφανίζονται ότι τα γνωρίζουν όλα και τα ξέρουν όλα. Έχει ενδιαφέρον η φράση της, σας λέω ότι ήδη κάποια αντιπολιτευτικά site την έχουν κάνει πρώτο θέμα και θα παίξει τις επόμενες μέρες και προφανώς θα δώσει και αφορμή και ψωμί στα στελέχη της αντιπολίτευσης, στα τηλεοπτικά panels, να ρωτάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ποιοι είναι οι υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι, ποιοι είναι οι υπουργοί που έχουν αλαζονική συμπεριφορά και ποιοι είναι αυτοί που θα πρέπει ο Μητσοτάκης να διώξει από την κυβέρνηση. Είναι φράση που θα χρησιμοποιηθεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ερώτημα είναι, έχει αλήθεια αυτή η φράση? Η απάντηση είναι, έχει αλήθεια, και την απάντηση αυτή δεν τη δίνουν οι δημοσιογράφοι, τη δίνουν κυρίως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν μιλήσετε και μάλλον αν ακούσετε συζητήσεις που γίνονται κατηδίαν στο καφενείο της Βουλής και όχι μόνο, εντοπίζονται τέτοια φαινόμενα και ενοχλούν τέτοια φαινόμενα, και γι' αυτό ο μέτρ των ανασχηματισμών που τους είχε δώσει και πάρα πολλές ονομασίες εκτός από ανασχηματισμό, αναδόμηση και διάφορα άλλα τέτοια, ο Ανδρέας Παπανδρέου, κατά τακτά χρονικά διαστήματα έβγαζε εκτός κυβέρνησης μεγάλα ονόματα των υπουργικών του συμβουλίων, τα πήγαινε στο κόμμα, τα ξαναγυρνούσε στην κυβέρνηση, τα ξαναπήγαινε στο κόμμα, για να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση της μονιμότητας και της συνεχούς παρουσίας ενός υπουργού σε ένα υπουργικό θόκο, που εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά δημιουργεί τέτοιες συμπεριφορές. Την κρατάμε τη δήλωση, θα τη βρούμε μπροστά μας τις επόμενες ώρες και μέρες, είναι το μόνο βέβαιο αυτό. Τώρα θέλω να πω και κάτι άλλο που έχει να κάνει με μία τοποθέτηση που άκουσα νωρίτερα από τον Κώστα Παναγόπουλο στην συνέντευξη που του είχε ο Γιώργος Ευγενίδης για το νέο κόμμα, το κόμμα Ελλήνων Συμμαχία που είπε ο Κασιδιάρης ότι θα το στηρίξει κλπ. Και το οποίο βρήκε εκπρόσωπο στην Βουλή τον κύριο Γιώργο Μανούσο. Αυτό το κόμμα μέχρι στιγμής δεν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Και γιατί δεν εμφανίζεται? Διότι άκουσα τον Κώστα Παναγόπουλο να λέει ότι ερωτώνται αυθορμήτως οι πολίτες τι θέλουν να ψηφίσουν, και τα κόμματα που παίρνουν την πρόθεση ψήφου την παίρνουν γιατί ο πολίτης λέει: εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, εγώ Πασόκ, εγώ Ελληνική Λύση, εγώ Ελπίδα για τη Δημοκρατία κλπ. Μέχρι στιγμής, λέει ο Κώστας Παναγόπουλος, το κόμμα Ελλήνων Συμμαχία δεν υπάρχει. Είναι κάτω από το 1% και γι' αυτό δεν καταγράφεται. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε μετά από τις χθεσινές δηλώσεις αν αυτό το κόμμα σε μια επόμενη δημοσκόπηση καταγραφεί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί και οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι έφτασαν στο 4% στις τελευταίες εκλογές, έτσι εμφανίστηκαν. Μια ωραία πρωία άρχισαν να εμφανίζονται στις δημοσκοπήσεις. Έχει λοιπόν τη σημασία του να δούμε αν και αυτό το κόμμα θα εμφανιστεί στις δημοσκοπήσεις. Και έχει κάτι ακόμα σημασία, μια άλλη δημοσκόπηση που έκανε χθες την εμφάνισή της, μισό λεπτάκι να τη βρω τώρα, είναι η δημοσκόπηση Παλμός, η οποία είχε μια ερώτηση που πρώτη φορά την είδα εγώ να τίθεται σε δημοσκόπηση, γιατί τώρα θα αρχίσει να μας απασχολεί το θέμα. Έλεγε από τη μία κόμμα Κασιδιάρη και από την άλλη κόμμα Σαμαρά. Και μου έκανε εντύπωση ότι σε αυτό το δίπολο το κόμμα Σαμαρά μειώνει τα σίγουρα ναι στο 4% και το κόμμα Κασιδιάρη αυξάνει τα σίγουρα ναι στο 8%. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση περί των συγκοινωνούντων δοχείων ενός κομματιού ψηφοφόρων, αντισυστημικών, δεξιών, σκληρών δεξιών, ακροδεξιών που είναι εναντίον του συστήματος, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε εκεί μέσα, οι οποίοι μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο αναλόγως του πώς αντιλαμβάνονται ότι τους εκφράζει περισσότερο ο Α, ο Β, ο Γ. Κρατήστε αυτά τα δύο, τους δύο αριθμούς, θα τους βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, γιατί όλη αυτή η συζήτηση περί της σκληρής δεξιάς ή της ακροδεξιάς έχει μια κοινή δεξαμενή, όπου οι ψηφοφόροι μετακινούνται αναλόγως την επικαιρότητα και αναλόγως και όχι μόνο την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή επικαιρότητα από το ένα κόμμα στο άλλο. Και βεβαίως τώρα η ευρωπαϊκή επικαιρότητα και κυρίως οι εκλογές στην Γερμανία και η άνοδος του ΑΕΦΔΕ έχει δώσει φτερά και ούριο άνεμο στην ελληνική σκληρή δεξιά και ακροδεξιά, που θεωρεί ότι οι ιδέες της επελάβουν επί ευρωπαϊκού εδάφους. Διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε και θα πάμε στη Γερμανία να συναντήσουμε τη Φέη Καραβίτη, την ανταποκρίτρια του Αλφα εκεί, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα στη Γερμανία μετά τις εκλογές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου! 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου!
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για
5: για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ στο chat του Alpha Radio πολλά μηνύματα από φίλους που τους αρέσει ο φθινοπορεινός καιρός. Λένε για υπέροχο φθινοπορεινό καιρό την πρώτη μέρα του φθινοπόρου και για ωραία βροχή που πέφτει έξω. Εντάξει, το φθινόπωρο έχει τη δική του χάρη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αυτό. Και καλώς να έρθει, γιατί υπάρχουν προηγούμενες χρονιές που είχαμε ξεχάσει ότι ο χρόνος έχει τέσσερις εποχές και πηγαίναμε κατευθείαν από το χειμώνα στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι στο χειμώνα. Τώρα, θα πάμε στην Γερμανία, θα συναντήσουμε εκεί την Φέη Καραβίτη, την ανταποκρίτρια του Αλφα, για να μας δώσει την επόμενη μέρα στην Γερμανία, τι συζητείτε στο Βερολίνο, τι συζητείτε στο Μεκλεμβούργο και αν, γιατί αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα, θα υπάρξει συνασπισμός του Die Linke με τους σοσιαλδημοκράτες. Καλό μεσημέρι, Φέη.
6: Καλό μεσημέρι και από το Βερολίνο. Λοιπόν, οι επόμενες μέρες δεν είναι πιο εύκολες για τον Καγκελάριο, πιο δύσκολες έχουν γίνει. Σήμερα μάλιστα το απόγευμα πρέπει να αντιμετωπίσει την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, το οποίο θεωρείται από την αρχή το πιο δύσκολο ραντεβού, γιατί το καταλαβαίνουμε και από την ελληνική εμπειρία. Οι βουλευτές έχουν όλοι να αντιμετωπίσουν τους ψηφοφόρους τους και έχουν την γκρίνια της βάσης του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, η οποία συνεχώς αυξάνεται και συνεχώς μειώνεται η βάση. Ταυτόχρονα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, το πρόβλημα του κυρίου Μέτς είναι αν θα μπορέσει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που εξήγηλε.
0: Πάντως αν έχει, αν έχει αυτά τα εκλογικά ποσοστά με ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα συμβεί αν συνεχίσει και άλλες μεταρρυθμίσεις, που οι μεταρρυθμίσεις που βλέπω θέλει να κάνει σημαίνουν και άλλη μείωση του εισοδήματος.
6: Ακριβώς, και η ελπίδα του κυρίου Μέτς είναι ότι επειδή οι επόμενες κρατηδιακές εκλογές είναι τον Απρίλιο του 2027, ελπίζει ότι μέχρι τότε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις, τις όχι τόσο επώδυνες, θα έχουν αρχίσει να αποδίδουν και ο κόσμος θα έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ποιο είναι το όραμά του, να το πούμε έτσι. Και θα του δώσει μια πίστοση χρόνου. Το πρόβλημα βεβαίως τώρα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση συνασπισμού με τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι επίσης είναι αποδεκατισμένοι εκλογικά τους τελευταίους μήνες και έχουν κάθε λόγο να θέλουν τώρα να περιχαρακώσουν τις θέσεις τους και να μείνουν αμετακίνητοι στη γραμμή τους. Θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να περάσουν, δηλαδή να συμφωνηθούν καινούργια μέτρα και αλλαγές τόσο βαθιές όσο τις θέλει ο Καγκελάριος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες, για παράδειγμα στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας που έγιναν οι εκλογές την Κυριακή, εκεί το πιο πιθανό είναι ότι θα συνεχίσει να κυβερνά να είναι πρωθυπουργός η Μανουέλα Σφέσικ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, παρότι έχασε προχτές τις εκλογές. Τις έχασε όμως με μικρή διαφορά, που σημαίνει ότι έχει αρκετούς βουλευτές στο τοπικό κοινοβούλιο και μπορεί να ελπίζει σε μια συνεργασία με τους πράσινους και την αριστερά για να συνεχίσει να παραμείνει πρωθυπουργός. Και βεβαίως με δεδομένο το γεγονός ότι κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με την Αλλακτία τη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
6: Που κέρδισε τις εκλογές.
0: Άρα το υγειονομικό τείχος συνεχίζει να υπάρχει στη Γερμανία.
6: Συνεχίζει μέχρι να πάψει να υπάρχει. Έτσι, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο εσωτερικό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, που λένε ότι ένα κόμμα που έχει περάσει πλέον το 30%, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο είναι κοντά στο 30%, αλλά σε τοπικές εκλογές πλέον είναι πάνω από 40%, δεν μπορεί κανείς να το περιφρονεί τόσο εύκολα. Αυτό είναι και η επιχειρηματολογία της Αλίς Βάιντελ, της αρχηγού της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, που είπε ότι ο κόσμος, γιατί επιμένετε να μην το καταλαβαίνετε, ο κόσμος ψηφίζει πλέον δεξιότερα από το κέντρο. Πάμε μαζί με το CDU, εννοεί, για να συγκυβερνήσουμε τη χώρα. Λοιπόν, αυτό αυτή τη στιγμή είναι εκτός συζήτησης από την άλλη πλευρά. Θα δούμε πόσο θα αντέξει όμως την πορεία του χρόνου αυτό το τείχος πυρός που λένε το τείχος προστασίας.
0: Τώρα, το Βερολίνο
6: τα πράγματα είναι λίγο, είναι πιο ξεκάθαρα, υπό την έννοια ότι έχουμε μία νικήτρια καθαρή, την αριστερά, και την υποψήφιά της την Λιφεράλπ, μία τουρκικής καταγωγής δικηγόρο, πολύ αριστερή, πολύ αντικαπιταλίστρια, τη λένε Μαμντάνη της Γερμανίας.
0: Και άλλωστε χρησιμοποίησε ένα από τα βασικά προεκλογικά επιχειρήματα του Μαμντάνη για τα ενίκια, και αυτό φαίνεται ότι της βγήκε.
6: της βγήκε. Ωστόσο, εδώ θα είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, έχει, για να το πούμε και να το ακούσει ο κόσμος, έχει προαναγγείλει απαλωτρίωση των εταιριών ακινήτων.
0: Σωστά, ήταν βασική προεκλογική δέσμευση.
6: Ακριβώς.
0: Το ερώτημα είναι, μπορεί να το κάνει?
6: Πρώτον, οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι είναι οι πρώτοι στους οποίους βεβαίως, λένε όχι. Mm-hmm. Δεύτερον, ο ίδιος Βαγγελάριος είπε ότι θα φέρει θα νομοθετήσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ώστε να απαγορεύονται αυτού του είδους οι απαλωτριώσεις. Mm-hmm. Αυτό κατά κάποιο τρόπο θα τη διευκολύνει.
0: Ναι, γιατί θα πει εγώ ήθελα, αλλά δεν μπόρεσα.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, μάλλον με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνει και τη συμμαχία στο Βερολίνο.
0: Άλλωστε, και ο Μαμντάνης στη Νέα Υόρκη αυτό είπε μετά τις εκλογές, ότι εγώ ήθελα να μειώσω και να κάνω δωρεάν και τις μεταφορές κλπ. Αλλά δεν είναι στο χέρι μου, γιατί δεν με αφήνουν, δεν μπορώ. Είναι ωραία δικαιολογία αυτή για μετεκλογικά.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι. Βέβαια, να σημειώσω ότι το Βερολίνο ως κρατήδιο μπήκε στο 2026 με ένα έλλειμμα της τάξης των περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, και να θυμίσουμε ότι το 2001, αν δεν κάνω λάθος, όταν ξαναυπήρξε συνεργασία των σοσιαλδημοκρατών με το τότε αριστερό κόμμα που εξελίχθηκε σε Die Linke, είχε χρεοκοπήσει το Βερολίνο.
6: Είναι χρεοκοπημένο γενικώς το Βερολίνο, γι' αυτό και η προηγούμενη τελευταία διαχείριση, που ήταν μια παρένθεση χριστιανοδημοκράτη δημάρχου, γιατί το Βερολίνο είναι παραδοσιακά αριστερό, χρέωσε τα πάντα. Δηλαδή φύτρωσαν παρκόμετρα παντού ξαφνικά.
0: Μέχρι και την πύλη του Βραδεμβούργου την έβαλαν, την νίκιασαν σε διαφημιστικές εταιρείες.
6: Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πληρώνουμε παντού, όπως είχε πει ο εμβληματικός δήμαρχος του Βερολίνου, Κλάους Βόβεγαϊτ, από το S5. Είχε πει: το Βερολίνο είναι σεξι αλλά φτωχό.
0: Ναι.
6: Και πρέπει να πληρώνουμε παντού. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο. Είναι όμως πιο ξεκάθαρο το ποιος θα πάει με ποιον. Είναι αρκετά ξεκάθαρο στην περίπτωση της πρωτεύουσας.
0: Σοσιαλιστές με Die Linke.
6: Και πράσινους.
0: Και πράσινους.
6: Ναι, θα είναι κόκκινο-κόκκινο-πράσινο αυτό που λέμε εδώ.
0: Και άρα προφανώς όλοι θα βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους σε αυτά που θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν γιατί δεν τα θέλουν οι άλλοι.
6: Αναγκαστικά. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί διαφορετικά. Δεν ξέρω αν λειτουργεί καν και έτσι, γιατί αποδεικνύεται πολύ δύσκολο πράγμα τελικά οι συνεργασίες, παρότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα στη Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια αποδεικνύονται πολύ δύσκολες οι συνεργασίες, γιατί ακριβώς τα παραδοσιακά κόμματα έχουν φθαρεί πάρα πολύ και προσπαθούν να διασώσουν την εκλογική τους βάση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται όσο επαναχωρούν συνέχεια απέναντι στον εταίρο. Βλέπουν την αξία για τη Γερμανία να παίρνει ψηφοφόρους από παντού.
0: Ναι.
6: Δεν είναι μόνο από το CDU που φεύγουν οι ψηφοφόροι. Είναι γενικά αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
6: Η AfD μαζεύει όλη την ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Και κυρίως από ό,τι διάβασα και σε γερμανικές εφημερίδες που είχαν ανάλυση των δημοσκοπήσεων, η νέα γενιά έχει ριζοσπαστικοποιηθεί και προς την άκρα δεξιά και προς την αριστερά, με ποσοστά στις ηλικίες 16 έως 24 ετών πάνω από 30-40%.
6: Ακριβώς, και μάλιστα όχι μόνο η νέα γενιά, αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν ψηφίσει, είτε επειδή ήταν νέοι, είτε επειδή αδιαφορούσαν, πλέον πηγαίνουν στην κάλπη και ψηφίζουν κάποιο άκρο.
0: Mm-hmm.
6: Αυτό κάτι λέει, κάτι πρέπει να δείξουν, κάτι πρέπει να καταλάβουν και τα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία είναι προφανές ότι δεν κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών.
0: Προφανώς. Γι' αυτό και το CDU για πρώτη φορά βγήκε εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, που πρέπει να πούμε ότι είναι η εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ, το Μεκλεμβούργο.
6: Ακριβώς. Ήταν η εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ. Έφτανε σε ποσοστά πάνω από 20% εκεί το CDU. Δεν ήταν το προπήριό του, βέβαια, γιατί μιλάμε για το βορειοανατολικότερο κρατήδιο της Γερμανίας. Μιλάμε όμως για ένα κρατήδιο το οποίο είναι πρώτον το πιο ωραίο κατοικημένο της Γερμανίας και δεύτερον με το χαμηλότερο ποσοστό μεταναστών.
0: Μάλιστα.
6: Και οι μετανάστες που είναι στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι Ουκρανοί και Πολωνοί κυρίως.
0: Παρά τα αυτά, η ακροδεξιά θριάμβευσε. Η κυρία Μέρκελ, μια και το λέμε, έχει κάνει κάποιο σχόλιο, κάποια δήλωση για αυτά τα τραγικά αποτελέσματα για το πρώην κόμμα της?
6: Ακόμη όχι. Είχε κάνει πριν, ότι μετά την Σαξονία Άνχαλτ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι πονάει η ψυχή της, ματώνει η ψυχή της να τα βλέπει όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
6: Εντάξει, γελάω γιατί δεν είναι και εκείνη χωρίς ευθύνες.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να πει ότι όταν ήμουν εγώ μια χαρά πηγαίναμε, μόλις έφυγα ήρθε το χάος.
6: Εγώ, αν μπορώ μια κρίση δική μου, το πολιτικό παιχνίδι, κυρίως το εσωκομματικό παιχνίδι, για μας που έχουμε συνηθίσει την Ελλάδα, εδώ είναι νοικιαγωγείο, αν με επιτρέπετε. Δεν το ξέρουν. Πολλά χρόνια διαχειρίζονταν ευημερία.
0: Ναι.
6: Και ήταν πολύ πιο εύκολο προφανώς. Η κυρία Μέρκελ ήταν η μόνη που το ήξερε, αλλά το έμαθε, όπως ξέρουμε, στην Ανατολική Γερμανία.
0: Βέβαια.
6: Έτσι. Η μόνη που το χειριζόταν αυτό με επιδέξια ήταν η κυρία Μέρκελ.
0: Γι' αυτό και έμεινε τόσο καιρό στην καγκελαρία.
6: Ακριβώς.
0: Ενδιαφέρον. Πότε βλέπεις να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα των συγκυβερνήσεων εκεί? Έτσι κι αλλιώς κρατά αυτά πολύ αυτή η διαδικασία στη Γερμανία,
6: ναι,
0: πάντα.
6: Ναι, κρατάει πολύ. Μπορεί να πάρουν και λίγους μήνες
0: και
6: αυτά
0: λίγους μήνες
6: για να ολοκληρωθούν. Αλλά δεν σημαίνει κάτι στην πράξη. Ειδικά στο Μεκλεμβούργο-Βορτική Πομερανία, όπου παραμένει μάλλον η Πρωθυπουργός, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε στο Βερολίνο τι θα υλοποιηθεί από αυτά που εξαγγέλθηκαν προεκλογικά, έτσι και αφιδώς. Διότι αυτό, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Διότι όταν έρχεται νέος κόσμος και ψηφίζει κάτι άλλο και θέλει να κάνει και την ανατροπή με αυτό το άλλο, πρέπει αυτό το άλλο, όταν έρθει στην εξουσία, να υλοποιήσει αυτό που υποσχέθηκε. Αλλιώς θα γίνει ίδιο με το παλιό.
6: Στη Γερμανία αυτό ήθιστε κιόλας να συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί να συμβεί και στο εξής.
0: Για
6: να
0: δούμε.
6: Συνεχίσει το ίδιο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φέη.
6: Και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και με αυτή την έτσι πολύ καλή εικόνα που μας έδωσε η Φέη Καραβίτη από το τι συμβαίνει στη Γερμανία, πρέπει να έχουμε γνώση και για την υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται, διότι όλα αυτά έρχονται, συγκοινωνούν τα δοχεία είναι. Ό,τι συμβαίνει σε μια χώρα επηρεάζει και τις άλλες. Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στις 2. Ακολουθεί η Λίνα Κλήτου με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τη 1, για να κάνουμε ξανά το λογαριασμό στη 1. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, περισσότεροι από 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και για την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων, με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Ταχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετατέτ ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει και ομιλία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο Βήμα ανέβηκε σήμερα η Μαρία Καριστιανού, η οποία επισήμανε το ζήτημα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, ενώ άσκησε κριτική στην ανακριτική διαδικασία, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται μέχρι και αύριο το πρωί σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Δανίας Μέτρε Φρέντριξεν και τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν αναμένεται να έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να υπογράψουν συμφωνία για την ενίσχυση της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί της Αρκτικής. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η συμφωνία με τη Γρυλανδία ανοίγει αφενός τον δρόμο για την επέκταση του Αμερικανικού στρατιωτικού αποτυπώματος στο νησί και αφετέρου βάζει τέλος στη διπλωματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την ανάγκη απόκτησης του νησιού. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Ραγδαία είναι η επιδείνωση του καιρού η οποία έχει φέρει ισχυρές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αυτή την ώρα. Μεγάλα τα προβλήματα με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Εδώ στο στούντιο η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να μας πει πού αντιμετωπίζονται τα περισσότερα προβλήματα. Άννα Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι πολλά τα προβλήματα στους δρόμους λόγω της έντονης βροχόπτωσης και όσο περνάει η ώρα επιδεινώνεται η κατάσταση. Αυτή την ώρα είναι έντονο το ποτηλιάρισμα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης από το Ελληνικό προς τη Γλυφάδα, καθώς νωρίτερα είχαμε πρόσκρουση φορτηγού σε γέφυρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα και ουρές. Τώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφη, αλλά και στην κάθοδο, όπου οι οδηγοί θα συναντήσουν προβλήματα από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Εγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής μέχρι και τη Μεταμόρφωση, ενώ μικρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πεντέλης έως Μεταμόρφωση. Οπότε οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς γλιστρά και ο δρόμος και θέλει προσοχή.
0: Και κυρίως να οπλιστούν με υπομονή, γιατί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη αυτή την ώρα και ο εκνευρισμός δεν βοηθά. Τώρα, υπάρχει πληροφορία ότι ένας κεραυνός προκάλεσε φωτιά στον Ιμητό. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα. Ταυτόχρονα, καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πρέπει να μας πεις αν η πυροσβεστική έχει αρχίσει να δέχεται κλήσεις για πλημμύρες ή για άλλα προβλήματα.
2: Να ξεκινήσω όμως, καλά είπες για τον Ιμητό, θα ξεκινήσω όμως από την Κέρκυρα, Ευολίνα, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί λίγο μετά τη μία το μεσημέρι έπεσε κεραυνός σε τετραόροφη πολυκατοικία με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες της σκεπή. Στο σημείο έσπασε ανάμεσα 12 πυροσβέστες, 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά περιορίστηκε στο δόμο του κτηρίου χωρίς να κινδυνεύσουν οι ένοικοι στους κάτω ορόφους. Τώρα, την ίδια ώρα, όπως σωστά ανέφερες, κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσε συναγερμό και στην Αττική. Μία και πέντε ήταν όταν οι υπάλληλοι του Δήμου Ευτροπίας ειδοποίησαν το κέντρο επιχειρήσεων ότι έπεσε κεραυνό στον Ιμητό. Στη θέση Λάκιζα, προκαλώντας μικρή έκταση πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο σημείο βρίσκονται 10 πυροσβέστες, 4 οχήματα και περιορίζουν τη φωτιά. Ευτυχώς βρέχει, όπως με ενημέρωσαν κιόλας, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο σημείο και την επέκτασή της. Τέλος, τα καιρικά φαινόμενα συνοδεύονται και με δυνατούς ανέμους. Και πριν από λίγο, ένα δέντρο έπεσε στη διασταύρωση των οδών Πιαμίδος και Ναυπλίου στον Κολονό, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Για αυτή τη στιγμή, δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται εκεί προκειμένου να κόψουν το δέντρο και να το αποσύρουν. Μέχρι στιγμής, όπως με ενημέρωσαν, δεν έχουν λάβει κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια ή καταστήματα. Εμείς όμως θα είμαστε σε επικοινωνία και για οτιδήποτε νεότερο έχουμε θα ενημερώσουμε άμεσα.
0: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, πες μας και για αυτό τον επεισοδιακό τροχονομικό έλεγχο στην Κεσαριανή, όταν ένας 48χρονος οδηγός που εντοπίστηκε να κινείται ανάποδα σε μονόδρομο επιτέθηκε σε αστυνομικούς που επιχείρησαν να του βεβαιώσουν παράβαση. Πήγε, βούτυξε και το βιβλίο εκεί που γράφουν τις παραβάσεις και έγινε ο κακός χαμός.
2: Μάλιστα, και τους είπε η Λίνα, κυρίες και κύριοι, δεν θα με γράψεις εσύ εμένα. Αρνούμενος στον οποιοδήποτε έλεγχο, άρχισε να φωνάζει, να ουρλιάζει στο σημείο. Αμέσως μετά τα λόγια πέρασε και στις πράξεις, Λίνα, ασκώντας πρωτοφανή βία απέναντι στις δύο γυναίκες. Δύο γυναίκες ήταν οι ένστολες που σταμάτησαν το συγκεκριμένο όχημα. Και μάλιστα τη μία αστυνομικό τη χτύπησε με δυνατή αγωνιά στην κοιλιά και τη δεύτερη με μια κουτουλιά στο κεφάλι. Δηλαδή είναι παράλογα αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους της Αθήνας. Άρπαξε μάλιστα και από τα χέρια προσπάθησε να αρπάξει και τον μπλοκάκι των παραβάσεων. Είχαν κάνει τον μπλοκάκι των παραβάσεων προκειμένου να του βεβαιώσουν παράβαση, γιατί όπως πολύ σωστά ανέφερες είχε μπει ανάποδα σε δρόμο. Λοιπόν, στο σημείο σήμανε συναγερμός, κλείθηκαν άμεσα ενισχύσεις και τελικά ακινητοποιήθηκε ο θερμόαιμος οδηγός, μην πω κάτι παραπάνω, ακινητοποιήθηκε, του πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κεσαριανής. Πλέον αντιμετωπίζει όχι μόνο μια απλή κλίση για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά βαριά δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή και εκτίβριση οδικής κυκλοφορίας, αλλά βαριά δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή και εκτίβριση και βία κατά υπαλλήλων. Λίνα, και θα οδηγήσει.

0: ήδη προκαλέσει και στο λεκανοπέδιο μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Ναι, και είχαμε και μία πτώση δέντρου στο λεκανοπέδιο πριν από λίγο.
0: Ακριβώς.
1: Από τους ισχυρούς ανέμους. Να πω επίσης ότι από το πρωί έχουμε αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ένας φθινοπορεινός καιρός και εδώ στην Αττική έχουμε, πριν από λίγο είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα στα πιο δυτικά τμήματα. Βρέχει κατά διαστήματα σε όλο το λεκανοπέδιο. Σε ό,τι αφορά την Αττική, να σου πω ότι μέχρι και αργά το απόγευμα σήμερα θα έχει φαινόμενα. Προβλέπω ότι εξασθενούν σιγά σιγά, ωστόσο το απόγευμα θα έχουμε μια νέα έξαρση στα βόρεια του νομού με κάποια καταιγίδα, όχι όμως κάτι το ακραίο και το, έτσι το επικίνδυνο. Τα περισσότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες θα περιμένουμε κυρίως στη Μαγνησία, στις Ποράδες, κεντρική βόρεια Εύβοια και τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής. Αξιόλογες βροχές θα έχουμε και στην Πελοπόννησο και στα πιο ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Κρήτη. Έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. 7-8 βαθμούς είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Είδαμε και μονοψήφιες τιμές του υδραργύρου σήμερα το πρωί σε αρκετές ορεινές περιοχές. Στους 21-22 βαθμούς σήμερα θερμοκρασία στην Αττική. Μια κακοκαιρία εξπρες, η οποία θα μας απασχολήσει μέχρι αύριο το πρωί, γιατί από το μεσημέρι και μετά αρχίζει και εξασθενεί και πάλι επιστρέφουμε στα, όχι στα 30 πλάς, σε φθινοπορεινές θερμοκρασίες και με ήπιες βροχές.
0: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Τσατραφίλια. Στη Νέα Υόρκη, στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στρέφονται τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόκειται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης του στην αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων, με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει εντωμεταξύ το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στο πρόγραμμα Τραμπ περιλαμβάνεται και μια συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, στον οποίο σύμφωνα με τον Guardian αναμένεται να ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με την Ρωσία. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε χθες εκτός λειτουργίας μετά από πλήγματα του Κιέβου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία του αργού πετρελαίου. Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου. Αυτός ο γελίος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρωτοβουλίες για την προσωρινή διακοπή των επιθέσεων που πλήττουν τον ενεργειακό τομέα στον πόλεμο Ουκρανίας και Ρωσίας συζήτησαν ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Γάλλος ομολογός του Εμμανουέλ Μακρόν στη συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογκάν, όπως είχε υποστηρίξει ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ την Πέμπτη αναμένεται και η ομιλία του. Ο Χρήστανθος Κοσελόγλου είναι εδώ και θα μας πει περισσότερα. Νομίζω ότι στέλνει μηνύματα στο εσωτερικό από το εξωτερικό ο Πρωθυπουργός και μάλιστα πολύ ξεκάθαρα για τις προθέσεις του, τις πολιτικές.
2: Είναι καθαρά προεκλογικά διλήμματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πρόοδος ή πολύ σοβαρές περιπέτειες. Ουσιαστικά αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Μητσοτάκης από την Αμερική, κοιτώντας όμως προς την Ελλάδα, είναι ότι προσέξτε, όλα είναι πάρα πολύ εύθραυστα, όλα θα εξαρτηθούν από το τι ακριβώς θα ψηφίσετε, τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα και αν βγει μια κυβέρνηση η οποία θα αρχίσει να ξοδεύει πολύ περισσότερα από όσα μπορεί η χώρα, τότε ουσιαστικά οι αγορές αμέσως θα τιμωρήσουν την Ελλάδα. Είναι μηνύματα τα οποία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από ένα φόρουμ της Endeavor Greece. Αναφέρθηκε στην πρόθεσή του να κερδίσει μια τρίτη θητεία. Τόνισε πως είναι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, ένα φιλελεύθερο κόμμα, το οποίο είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό και μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Θεωρεί ότι οι κάλπες οι οποίες θα έχουμε αφορούν το μέλλον ή το παρελθόν. Προσπαθεί ο ίδιος, είπε στους

0: Είναι κυρίως συγκεντρωμένους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο Σαν Φραντζίσκο και στη Silicon Valley, ότι ο ίδιος επεξηγεί το σχέδιο, το όραμά του για το 2030, αλλά όπως είπαμε και πριν, ξεκαθάρισε ότι ό,τι έχει πετύχει η Ελλάδα από το 2019 ως σήμερα είναι πάρα πολύ εύθραυστο, ότι θα μπορούσε μια άλλη κυβέρνηση να τα ανατρέψει όλα και πως καταλαβαίνει πως ο ίδιος έχει μια σοβαρή φθορά και η κυβέρνησή του, αλλά είναι αυτό το ζητούμενο, να πει στην κοινωνία ότι έχει την ενέργεια για να κάνει ακόμη περισσότερες αλλαγές. Αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, στην αναβάθμιση και στα θετικά λόγια που μας δίνουν διεθνείς οίκοι, σε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως είπαμε και χθες, είναι κυρίως επενδυτικό. Ξεχώρισε σε επίπεδο εικόνας η επίσκεψή του και στα γραφεία της Τέσλα, όπου θα το δούμε και στα δελτία ειδήσεων. Ο Πρωθυπουργός έκανε ένα tour εκεί πέρα που οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάνε, και είδα από κοντά και τα ρομπότ τα οποία φτιάχνει ο Elon Musk. Μάλιστα είδε και τα πρωτότυπα και ρώτησε για το πότε μπορεί αυτά να βγουν στην αγορά. Όλα αυτά φυσικά σε ένα βαρύ προεκλογικό περιβάλλον στη χώρα μας, όπου είχαμε και τη δημοσκόπηση του
1: Α. Ναι, βεβαίως, έχουμε τις δημοσκοπήσεις που δίνουν πολλά μηνύματα στις πολιτικές δυνάμεις, αλλά φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των πολιτικών δυνάμεων δεν το πιάνουν το μήνυμα, και αυτό αναλύσκονται σε κοκορομαχίες και σε επιθέσεις του ενός εναντίον του άλλου. Και ένα πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί επίθεση Φαραντούρη στην Αλεξάνδρα Δασδούκου, στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και έχω την αίσθηση ότι οι εξηγήσεις του κρίνονταν επαρκής ξεκάθαρα από τη Νέα Δημοκρατία. Έκατσε η σκόνη και η μέτρηση δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει λίγο παραπάνω, είναι στο 24,3%, τσίπησε περίπου 3 μονάδες σε σχέση με την τελευταία μέτρηση.
1: Είναι σημαντικό όμως αυτό, έτσι,
0: πολύ σημαντικό.
1: Σε τέτοια περίοδο πόλωσης, γιατί έχουμε μια πόλωση διαρκείας και συνεχείς αντιπαραθέσεις σε μια προεκλογική περίοδο η οποία δείχνει ατελείωτη. Γιατί ο πολιτικός χρόνος μέχρι την άνοιξη του 27, εμένα στα μάτια μου φαντάζει πια τεράστιος.
0: Πραγματικά, δεν έχουμε και αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Ξέρουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε κάποιους μήνες από τώρα και έχει μεγάλο
1: και
0: ενδιαφέρον.
1: Έχουμε να σφάζονται οι πολιτικές δυνάμεις, θα μαρμαραίνει μια αλόνια για το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος. Γιατί περισσότερο ενδιαφέρον, νομίζω, σε αυτή τη φάση δεν είναι το ποιος θα είναι ο πρώτος που έχει κριθεί, αλλά ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος.
0: Και πραγματικά το να βάζει τρικλοποδιές ο ένας τον άλλο και αυτογκόλ οι ίδιοι στην αντιπολίτευση. Έχει ενδιαφέρον ότι τσιμπάει σταδιακά, έστω και λίγο, η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε μια σταθεροποίηση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι εντυπωσιακό το έβριμα της ΑΛΚΟ όμως για την Ελπίδα, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο κατακριμνίζεται. Από το 7,8 στο 3,1%. Αυτά αφορούν την αντιπολίτευση. Όσον αφορά όμως την κυβέρνηση.
1: Είναι μακριά από την αυτοδυναμία σε κάθε περίπτωση.
0: Είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΘ, το είπε και ο Κωστός Παναγόπουλος χθες, πέρασε και δεν ακούμπησε. Τα μέτρα αυτά αυτή τη στιγμή δεν αλλάζουν το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι θα τους βοηθήσει η κυβέρνηση. Αυτά θα
1: και έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σκληρό και δύσκολο χειμώνα λόγω της ενεργειακής κρίσης.
0: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν όταν οι συνταξιούχοι πάρουν το επίδομά τους, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι πάρουν τα 500 ευρώ, όταν τα μέτρα θα μπουν σε εφαρμογή, τι επίδραση θα έχουν και φυσικά τι μέτρα θα πάρει για την ενεργειακή αυτή η κρίση.
1: Και αν θα είναι επαρκή αυτά τα μέτρα. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω, Χρυσανθέ, και μιας και αναφερθήκαμε, κυρίες και κύριοι, στη διένεξη που υπήρξε ανάμεσα μετά την επίθεση του Νικόλα Φαραντούρη στην Αλεξάνδρα Σδούκου, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου, η κυρία Σδούκου και ο κύριος Φαραντούρης, εδώ στον Αλφα Radio 989 και στου Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα.
2: Τι να κάνω, δηλαδή, να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντα, και αν πλέον η διασπορά ψευδών ειδήσεων φτάνει μέχρι τον Ατλαντικό, τι να κάνεις. Αναγκάζεσαι πολλές φορές από το να κυριαρχούν τα ψέματα να πεις, να αποκαταστείς την αλήθεια. Και ούτε είχα και καμία πρόθεση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος μου της εκπροσώπου τύπου είναι να μιλάω πολιτικά, έτσι, να εκπροσωπώ την Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έκανα. Θεωρώ πως ενοχλήθηκε επειδή υπενθύμησα με κάποιο τρόπο την πολιτική του διαδρομή. υπενθύμησα ότι συζητούσε με την κυρία Καριστιανού που έλεγε ότι ήταν τότε καλοδεχούμενο το κίνημά της. Εντελώς πολιτική προσέγγιση που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο απάντησε. Εγώ είμαι εργαζόμενη γυναίκα στο χώρο της εργασίας ενός εργαζόμενου μη δημοσίου προσώπου. Όταν
3: του το αναφέρεσαι προς
2: προϊσταμένου σου, νομίζω το μυαλό του καθενός πάει αλλού.
3: Ναι,
2: και αφήνω τον κόσμο να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
4: Ναι. Μακριά από εμάς ο σεξισμός. Εγώ αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά. Χρησιμοποίησε τον όρο «χαριετιζόσασταν» με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Ζούκα χρησιμοποίησε ένα ρήμα το οποίο όταν της το επέστρεψα εφύγει. Όταν όμως η ίδια το εξτόμησε για μένα, για ένα συναδελφό της, αλλά και για μια ακούσα κυρία, δεν είχε ενοχλήσει. Ξέρω τι χρειά έδωσε στο ρήμα που χρησιμοποίησε η κυρία Ζούκου, για το οποίο εφήγει στη συνέχεια. Εγώ όμως έδωσα πολιτική χρειά. Όταν υπερθύμησα λοιπόν στην κυρία Ζούκου πώς την γνωρίσαμε το 2009 μέχρι τη θέση που κατέλαβε 15-19 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογόνων Ανθράκων, καθαρά πολιτικές θέσεις και όχι υπηρεσιακές,
3: δίπλα
4: σε υπουργούς, εφήγει έλεος πια, ναι, με την προσπάθεια χυδαίας και ταπεινής εργαλειοποίησης τώρα και θυματοποίησης.
3: Ναι, ναι.
4: Εγώ δεν αντιπαρατίθεμαι ποτέ προσωπικά και στο δημόσιο λόγο μου, ούτε επιτίθεμαι ούτε προσβάλλω. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα επιτρέψω προσβολές και αντίστοιχη εργαλειοποίηση τους.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
10: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
9: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
10: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
9: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
10: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
8: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 με σημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Και πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη, η οποία μας απασχολεί όλους. Το Πασόκ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έκανε τα στραβά μάτια και ανεχόταν συμπεριφορές σαν αυτές της γιατρού, την οποία κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης ως απατεώνησα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
11: Εμείς είμαι Ερυγλινέα. Το ΠΑΣΟΚ μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο των ελέγχων, της εποπτείας και της λειτουργίας του συστήματος υγείας, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις του Άδων Γεωργιάδη και ζητά απαντήσεις για τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά του Υπουργού Υγείας, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε απατεώνησα που έκρυβε τα μηχανήματα του ελέγχου στην κατηγορούμενη, αλλά όπως επισημαίνουν, είναι προφανή η προσπάθειά του να κρύψει τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας για τον μπάχαλο, όπως λέει, που επικρατεί στον τομέα των ελέγχων και της εποπτείας των ιδιωτικών δομών υγείας. Μάλιστα, κάνουν λόγο ότι η κυβέρνηση έκανε τα στραβά μάτια, ανεχόταν και συχνά υποδάβιζε τέτοιες συμπεριφορές. Και προσθέτουν ότι την απατεώνησα, σε εισαγωγικά αυτό όπως χαρακτήρισε ο κ. Γεωργιάδης, που σήμερα είναι κτήρη, τη διαφήμιζαν σε συνέδριο το 2023 ως υπερεπιστήμονα. Και ο πρώην Υπουργός Υγείας και τότε του Λιμό Βασίλη Σικίλια και ο τότε Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Μέσα στο συγκεκριμένο συνέδριο, όπως λέει, είναι εκείνος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορούμενο ιατρός κάνει ρητή αναφορά σε ένα νέο μηχάνημα detox του ανθρώπινου οργανισμού που έχει στην κατοχή της, εννοώντας το μηχάνημα το οποίο ο κ. Γεωργιάδης δηλώνει πως έκλειβε στους ελέγχους, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, θέτει και συγκεκριμένα ερωτήματα. Τότε που ήταν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, γιατί αντί να την ελέγξουν, τη διαφήμιζαν, τι σχέση είχαν. Μάλιστα, κάνει και αναφορά για το σωματείο που φαίνεται να έχει ιδρύσει, που ίδρυσε ο κ. Πλεύρης με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς το 2012. Δεν γνώριζε, αναρωτιούνται τι υπηρεσίες παρήχαν. Η υποκρισία έχει όρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, πάμε να ακούσουμε επ' αυτού. Αναφέρομαι στην κόντρα για τον Μαζρονάκη και τους ελέγχους. Τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Να δούμε πώς πάει η εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας για το θάνατο του Μαζρονάκη και επιστρέφουμε σε σένα με το ΠΑΣΟΚ. Μένεις μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη.
12: Κανονικά, κύριε Αγά, αν ήταν σύνομοι, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Να τον ακούσουμε.
13: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα
14: κοιτάξτε
13: τον ουρανό.
1: Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, προκειμένου να καταθέσουν πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, εκεί όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζρονάκης. Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
15: Αυτή που κατέθεσε σήμερα ήταν η γραμματέας των δύο γιατρών, η οποία ουσιαστικά κλήθηκε από τους κατηγορούμενους ως μάρτυρας υπεράσπισης. Ήρθε στα δικαστήρια συνοδεία του δικηγόρου που εκπροσωπεί και τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς. Τι λέει τώρα αυτή η γυναίκα? Αυτή η γυναίκα λέει ότι ο γιατρός ήταν εξαπλωμένος στο δωμάτιο, στο ιατρείο του, στις 3:30 που ήταν ο Γιώργος Μαζρονάκης ήδη στο ιατρείο της γιατρού, ήρθε ο δικός του ασθενής. Και έτσι στις μέχρι τις 4:05 και 57 ήταν μέσα μαζί του, κόψαμε ένα παραπεμπτικό και στη συνέχεια στις 4:10 ειδοποιήθηκε για τη βοήθεια. Η συγκεκριμένη μάρτυρας, πρέπει να σας πω όμως, ότι έχει κάνει ανακρίβεια στην προανακριτική της κατάσταση. Δηλαδή, είναι αυτή που λέει ότι ο Γιώργος Μαζρονάκης ήρθε στις 3:30, ενώ όλα δείχνουν ότι ήρθε στις 4, στις 2, συγγνώμη. Έχει πει στην προανακριτική της ότι η γιατρός αποκλειστικά και μόνο χειρίζεται το μηχάνημα, ότι έχουν πάρει γενικά εντολές από τους γιατρούς να διαγράφουν τα ραντεβού στο τέλος της ημέρας και ότι καθαρίσανε μαζί με άλλες τρεις τον χώρο την ώρα αφού έφυγε ο Γιώργος Μαζρονάκης για να πάει μεταφέρονταν στο νοσοκομείο. Και έχει πει και ότι ήταν εν ζωή ο Γιώργος Μαζρονάκης και αυτό προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι το ΕΚΑΒ καταθέτει ότι ο Γιώργος Μαζρονάκης δεν είχε αισθήσεις. Οπότε είναι μια απορία τώρα πώς η συγκεκριμένη μάρτυρα στην προανακριτική της κατάθεση έχει πει για ότι ήταν εν ζωή. Θα τα δει ο ανακριτής όλα, θα κληθούν να καταθέσουν εκεί άλλες τρεις εργαζόμενες, γιατί σύνολο που ήταν μέσα στο γραφείο στο ιατρείο ήταν τέσσερις οι γυναίκες, οι εργαζόμενες. Υπάρχει όμως και ένα αίτημα που θα καταθέσει ο κύριος Αγαπινός σε ό,τι αφορά τον γιατρό σε πρώτη φάση, να βγει έστω και με βραχιολάκι, αυτό θα είναι το αίτημα. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει κατατεθεί, γιατί ο νόμος δίνει 10 μέρες περιθώριο. Ο χρόνος αυτός εκφραίει την Παρασκευή. Επομένως, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε αυτό το αίτημα. Από εκεί και πέρα, θέμα δικαστικού συμβουλίου, αν θα το αποδεχθεί ή όχι για να βρεθεί εκτός φυλακής. Πού στηρίζει το γιατρό και λέει: εγώ δεν ήταν δικός μου ασθενής, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Θα κληθούμε την εβδομάδα και άλλοι μάρτυρες, Λίνα.
1: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση από πολλές πλευρές. Δηλαδή και από την πλευρά του δικαστικού ρεπορτάζ και από την πλευρά του αστυνομικού ρεπορτάζ και κυρίως από την πλευρά του πολιτικού ρεπορτάζ, γιατί προκύπτουν σειρά ευθυνών.
15: Και του ιατρικού βεβαίως.
1: Εκεί είναι το βασικό και θα πρέπει να περιφρουρηθεί το λειτουργήμα του γιατρού από τους απατεώνες οι οποίοι τάζουν λαγούς με πετραχίλια και τελικά χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους ή παθαίνουν σοβαρές βλάβες στην υγεία τους από αυτές τις μεθόδους.
15: Θέλω να σας πω ότι και παγκόσμια πια η υπόθεση του Ρομαζονάκη έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στους ιατρικούς κύκλους. Γι' αυτό το περιβόητο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το που πρέπει να γίνεται η θεραπεία και που όχι. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείες και σε εξειδικευμένες κλινικές παρουσία και άλλων ειδικοτήτων και όχι μόνο ενός γιατρού.
1: Για να πούμε ότι είναι αιμοκάθαρση ουσιαστικά, έτσι.
15: Ναι, ακριβώς.
1: Και δεν είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνεται.
15: Είναι επεμβατική. Για την ώρα που είναι επεμβατική, είναι άλλα τα πρωτόκολλα.
1: Προφανώς.
15: Και μέχρι το 23, από ό,τι αποκαλύπτεται, το συγκεκριμένο γιατρός είχε και αναισθησιολόγο μέσα. Το ερώτημα είναι, γιατί ο αναισθησιολόγος σε μια ανακοπή έχει άλλο πρωτόκολλο και άλλες δυνατότητες να επαναφέρει έναν άνθρωπο, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και αυτό έχει εκπαιδευτεί και αυτό έχει σπουδάσει. Αυτή η γιατρός ήταν μόνη της μέσα στο ιατρείο. Δεν υπήρχε κάποιος να συνδράμει ιατρικά τις κινήσεις που έκανε. Όλα αυτά μπαίνουν στο μικροσκόπιο πια. Βεβαίως, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι τόσο και είναι 9 Σεπτεμβρίου που πέθανε ο άτυχος ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχουμε 22 Σεπτεμβρίου και ακόμα απάντηση δεν έχουμε γιατί πέθανε. Να έχουμε την δηλαδή να ξέρουμε τι πήγε λάθος. Γιατί φαίνεται ότι όλα πήγαν λάθος.
1: Ναι, εδώ ήταν μια σειρά λαθών. Εντάξει, να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μία ιδιαίτερη σημασία παρέμβαση έκανε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που αφορά στα ισόβια ασφαλιστήρια υγείας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα αυθαιρεσίας, κατά την άποψή μου, των ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίοι αυξάνουν τα ασφάλιστρα των ισοβίων συμβολέων ανεξέλεγκτα.
16: Ναι, και αφορά, μπορώ να σου πω, περίπου 250.000 ασφαλισμένους που εξακολουθούν να έχουν αυτά τα συμβόλαια.
1: Τους οποίους εξωθούν να τα σπάσουν και να φύγουν γιατί δεν συμφέρει τις ασφαλιστικές εταιρείες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
16: Και εμείς, και εγώ το ίδιο καταλαβαίνω, και γι' αυτό η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων για το θέμα των αυξήσεων αυτών στα ασφάλιστρα και κυρίως τη βιωσιμότητά τους. Λοιπόν, όπως είπα, είναι 250.000 ασφαλισμένοι στο επίκεντρο. Η κυρία Αποστολάκη ζητά να εξεταστεί αν η απουσία αποθεματικού γύρανσης δημιουργεί προβλήματα προστασίας των ασφαλισμένων και αν χρειάζονται νέα εποπτικά ή ρυθμιστικά μέτρα, δηλαδή μια παρέμβαση που αφορά άμεσα την τσέπη και την ασφάλεια του πολίτη. Και αυτό όλα μέσα σε ένα πλαίσιο που στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να βάλουν φρένο στη συζήτηση που ξανά άνοιξε για τις μετεκλογικές συνεργασίες, μια συζήτηση που κορυφώθηκε με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, είχαν προηγηθεί ο Απόστολος Πάνας και η κυρία Βασιλιά Αναστασίου. Σιγαρινά, ο Τρικούπη γνωρίζουν ότι αυτή η κουβέντα αυτή τη στιγμή περισσότερο τους δυσκολεύει παρά τους βοηθά. Και ο λόγος είναι απλός, έτσι, γιατί αντί να συζητούν το τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Και είχαμε νωρίτερα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και τον κύριο Παπά, τον κύριο Πέτρο Παπά, εδώ στον Αλφα Radio 989 και στο Δημήτρη Τάκη, ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.
16: Και αυτή είναι η γραμμή του Πασόκ. Έτσι. Mm-hmm. Περίπου. Δηλαδή, πολιτική αυτονομία λέει το Πασόκ, αλλά ο κ.
1: Πολιτική αυτονομία και μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ανοιχτή πόρτα συνεργασία με τα άλλα κόμματα αριστερά του Πασόκ.
16: Ναι, αυτή την πόρτα που αμυγοκλίνουν λοιπόν θέλουν να την κλείσουν στο Πασόκ. Και γι' αυτό θέλουν να κρατάνε ψηλά τη σημαία αυτό της πολιτικής αυτονομίας. Το θέμα είναι όμως το ερώτημα που γεννιέται, είναι ποιον εξυπηρετεί αυτή η συζήτηση. Σε μια πρώτη έτσι ανάλυση φαίνεται ότι εξυπηρετεί περισσότερο την κυβέρνηση, η οποία έχει κάθε λόγο να λέει ότι το Πασόκ ψάχνει να προκαλέσει τις μετεκλογικές του συμμαχίες. Από την άλλη όμως εξυπηρετεί και την Ελλάδα του Αλεξίπρα, που μεταφέρει τη συζήτηση από την εκλογική αντιπαράθεση σε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας. Αλλά όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει στο τραπέζι και το σενάριο του Δούριου Ήπου, όχι ως πραγματική πρόθεση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά ως μια πολιτική ερμηνεία που μπορεί να δημιουργηθεί όσο επανέρχεται συνεχώς η κουβέντα αυτή για τις συνεργασίες. Δηλαδή, με απλά λόγια, όσο κάποιοι μιλούν για το μετά, τόσο υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργείται η εντύπωση ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει ήδη να μετρούν τις κυβερνητικές καρέκλες τις επόμενη μέρα. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να αποφύγει η ηγεσία του κόμματος.
1: Και όλα αυτά, Αντώνη Αντωνόπουλε, την ώρα που ο καυγάς, ο πολιτικός καυγάς για τις τιμές της ενέργειας και την διαχείριση της ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
16: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει παρεμβάσεις και για τον ειδικό φόρο καυσίμων, στο ΦΠΑ, στα καύσιμα, αλλά και τη φορολόγηση επί κερδών. Τώρα, όπως είπε και ο Κώστας Τσουκαλάς νωρίτερα, η κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα και τώρα τρέχει και δεν φτάνει.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
17: 2 κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση περί κερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
1: Το θέμα των παρεμβάσεων για τις τιμές του πετρελαίου αναφέρθηκε, που θα κάνει η κυβέρνηση, αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
18: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης, 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσσευμα αυτό.
1: Για τις παρεμβάσεις στην Αντλία μίλησε ο υφυπουργός, ο κύριος Μαρκόπουλος.
19: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την Αντλία,
20: ναι,
19: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.

0: Νέος πολιτικός καυγάς ξέσπασε από το πρωί αναφορικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τις τιμές στο πετρέλαιο. Με βίντεο που ανάρτησε στα social media ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ψεύδεται για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αναφορικά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και απαγορεύσεις, προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη. Ο κύριος Τσίπρας το ίδιο βίντεο λέει ότι πρέπει να θεσπιστεί πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης για τα ΙΟΤΑΧΗ. Πάμε να καλωσορίσουμε την Εφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Εφη.
1: Και νομίζω ότι, Λίνα, βλέπουμε ότι μένεται η κόντρα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κόμματα. Έχουμε δει και το ΠΑΣΟΚ να σημειώνει ότι είναι το μόνο κόμμα που έθεσε το θέμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήμερα, με ανάρτησή του, όπως είπες πολύ σωστά, στα social media, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αυτό που σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για τη δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Και είπε επί της ουσίας και τις προτάσεις της Ελλάς για τη μείωση του κόστου των καυσίμων, οι οποίες προτάσεις προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση το 1,8 ευρώ το λίτρο. Αλλά τι λείπει? Μία κυβέρνηση η οποία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας. Αυτές οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κύριου Μαρινάκη, που είπε ότι όλη η Ευρώπη αυτό περιμένει, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας έτσι με έναν τόνο ηρωνίας. Τι είχε κάνει με τους φόρους εκείνος όταν ήταν στην κυβέρνηση? Είχε αυξήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μπαίνει στη διαδικασία να πει πόσες ήταν οι αυξήσεις, και ότι είχε αυξήσει και το ΦΠΑ συνολικά επιπλέον αυτών των αυξήσεων. Άρα κάνει καλύτερα βίντεο από ότι κυβερνά τον τόπο, ολοκλήρωσε έτσι την τοποθέτησή του ο κύριος Μαρινάκης. Όμως η Αμαλίας επανέρχεται, και στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι ο κύριος Κυρανάκης το πρωί που ήταν μαζί με την κυρία Κουφονικολάκου στο Sky στην πρωινή εκπομπή, αυτό που λένε από την Ελλάδα είναι ότι ο κύριος Κυρανάκης παραδέχεται ότι είναι εφικτή η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να υπάρξει αυτό το πλαφόν. Κόντρα σε αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης, ότι δεν μπορούμε να τάζουμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Άρα τι απαντά η κυβέρνηση στις αναφορές του κύριου Κυρανάκη? Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια κόντρα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι όλο αυτό το διάστημα και είναι λογικό ότι μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις που έρχονται και μπροστά σε όλη αυτή την ενεργειακή κρίση, και η κυβέρνηση και τα κόμματα να υπάρχουν διαξηφισμοί πάνω στο κομμάτι του πώς θα μπορέσουν οι πολίτες να ανταπεξέλθουν, και βεβαίως τα κόμματα να καλούν την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα και δραστικά μέτρα ώστε να μπορέσει να βγει ο χειμώνας, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δείγματα αν θα είναι ένας βαρύς χειμώνας ή όχι, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι της κίνησης βλέπουμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος έχει επιβαρυνθεί στο να μπορεί να ανταπεξέλθει και να έχει και για το κομμάτι των μετακινήσεων από και προς την εργασία του ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως λοιπόν, και το κομμάτι της θέρμανσης, και νομίζω γενικά ότι η ενεργειακή αυτή κρίση θα την έχουμε μπροστά μας και τώρα
0: και ως πολιτική κρίση
1: ακριβώς.
0: Και αντιπαράθεση. Αυτό
1: και είναι λογικό σε μια τέτοια προεκλογική περίοδο.
0: Σε ευχαριστώ, Εφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρέμβαση, τη σημερινή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας είναι κακή αντιγραφή όσον έχει πει το Πασόκ εδώ και μήνες. Εμείς τα είχαμε πει πολύ νωρίτερα και με σαφήνεια. Αυτοί τα λένε κατόπιν εορτής. Μας αντιγράφει, αλλά τα μέτρα του δεν έχουν ιδεολογικό πυρήνα. Δήλωσε εδώ στον Αλφα Radio 989 και στο Δημήτρη Τάκη ο Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ.
4: Θεωρώ ότι είναι μια κακή αντιγραφή και πάλι αυτών που έχει πει το Πασόκ εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγκαιρα, όταν θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία και μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει μέτρα και δεν άφησαν να μετακυλιστεί το κόστος στις μεταφορές, τα προϊόντα, στα τρόφιμα και έχουν λάβει μέτρα στην πηγή. Θεωρώ ότι το Πασόκ τα έχει πει πολύ νωρίτερα, με πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια, γιατί αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας λίγο με την τελική τιμή και το πλαφόν αφήνουν κάποια ερωτηματικά. Από εκεί και πέρα είναι κάποια μέτρα τα οποία κατόπιν εορτής αποφάσισε να πει και ο κύριος Τσίπρας. Έχουμε πει ότι πρέπει προσωρινά και όσο κρατάει η κρίση να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Όμως υπάρχουν χώρες που έχουν ήδη μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μια σειρά χωρών και μάλιστα για παράδειγμα η Πολωνία, η οποία έχει ζητήσει εξαίρεση ακόμα και για τη μείωση του ΦΠΑ και έχει πέσει στο 8% η Πολωνία αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που εμείς είμαστε στο 24%. Δεν επιλέξαμε να ρίξουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε ρίξει μέχρι εκεί που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πασόκ έχει μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση αυτό το θέμα. Εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να γίνουν όλα βιαστικά, αλλά θα έπρεπε ήδη να έχουμε σχεδιάσει εδώ και μήνες. Και δεν έχουμε καμία σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Το ότι ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα προσπαθεί να αντιγράψει τεκμηριωμένες προτάσεις ενός άλλου κόμματος, το οποίο έχει ιδεολογικό πυρήνα και στελέχη, δεν καθιστά συνομιλητή αυτό το άλλο κόμμα. Ποια σχέση μπορεί να έχει το Πασόκ με ένα κόμμα όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα, το οποίο τη μία μέρα λέει ότι θα φορολογήσει το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, χωρίς να εξηγεί αυτό πώς θα γίνει και τι θα γίνει αν αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρουν τις περιουσίες τους σε ανώνυμες εταιρείες, ποιους τελικά θα φορολογήσει, που λέει ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες το 2015, τα στελέχη του μιλάνε για ρηφηφή στις θηρίδες. Όλα αυτά συνιστούν ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
10: Ο έρωτας σκοτώνει.
11: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
12: Είδα να κάνουν σεξάκι.
13: What the fuck? Ο ξαδερφός μου τον ανακάλυψε.
14: Αντίχει τους.
15: Είναι πεθαμένη.
14: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
16: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση στο ρεύμα του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλει αίτηση και η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Παρασκευή. Την ίδια ώρα, η χοντρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύτηκε στο 20% υψηλότερο από τον Αύγουστο. Περισσότερα θα μας πει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης. Σταύρο, καλό
18: μεσημέρι. Λοιπόν, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών, εκπνέει η προθεσμία επανυποβολής των αιτήσεων για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Αυτό αφορά και τους ήδη δικαιούχους, οι οποίοι, προσέξτε, πρέπει έως και την ερχόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν νέα αίτηση στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ. Διαφορετικά, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια, θα απενταχθούν αυτόματα από το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Η προθεσμία αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν κοιτάξουμε το που πάει η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μας στέλνει κάποια ανησυχητικά μηνύματα για τον Οκτώβριο, όχι μόνο σε εμάς, σε ολόκληρη την Ευρώπη στέλνει τα μηνύματα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση για σήμερα, για παράδειγμα Τρίτη, η τιμή στην αγορά επόμενης μέρας είναι στα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ουσιαστικά καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο του 2026. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν βλέπει τον μέσο όρο της χονδρεμπορικής αγοράς στο Σεπτέμβριο να κινείται περίπου 20% υψηλότερα από τον Αύγουστο, δημιουργούνται και αυξητικές πιέσεις στα κειμενόμενα τιμολόγια, άρα για τον Οκτώβριο. Οπότε έχει στο μυαλό του ότι εφόσον είναι δικαιούχος του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, δεν πρέπει να το χάσει. Το γνωστό COT, το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, παρέχεται σε όλους, από όλους τους προμηθευτές και αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία. Υπάρχουν σήμερα τρεις κατηγορίες. Η μία αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες. Η κάθε μία έχει διαφορετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Θα έλεγα, Λίνα, ότι ο ακριβώς ενεργειακά χειμώνας φαίνεται να έχει ξεκινήσει πριν ακόμη πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Η απότομη άνοδος των χονδρεμπορικών τιμών στο κομμάτι του ρεύματος και όχι μόνο, να δει κανείς και τι γίνεται και στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα, ενεργοποιεί όλους τους καταναλωτές. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι καθιστά ταυτόχρονα και πολύ κρίσιμη την προστασία που προσφέρει το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Γι' αυτό και το τονίζουμε σήμερα. Θα είναι κρίμα χιλιάδες νοικοκυριά να κινδυνεύσουν να χάσουν την έκπτωση στο ρεύμα επειδή δεν έκαναν κάτι πάρα πολύ απλό, να επανυποβάλουν μία αίτηση μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Ευχαριστούμε τον Σταύρο Μοναμβασιώτη. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο Βήμα του Μάρτυρα ανέβηκε σήμερα η Μαρία Καριστιανού, η οποία επισήμανε το θέμα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος και άσκησε κριτική στην ανακριτική διαδικασία, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της. Περισσότερα θα μας πει η Τασούλα Παπα-Νικολάου. Τασούλα, σε ακούμε.
10: Ήταν μια κατάθεση όπου είχε πολλές φορές και συναισθηματική φόρτιση, είναι αναμενόμενο. Η Μαρία Καριστιανού σήμερα κατέθεσε ως η μητέρα της Μάρτης, ως μια μητέρα που έχασε το παιδί της σε αυτή την τραγωδία και μίλησε για όλα όσα έζησε η ίδια από την πρώτη στιγμή που έμαθε ότι το παιδί της είναι ανάμεσα στους 57 νεκρούς. Έκανε λόγο επειδή η Μαρία Καριστιανού και πολλοί άλλοι συγγενείς έχουν ζήσει την ανακριτική διαδικασία από την αρχή. Έδωσε τους δικούς της ισχυρισμούς σε ό,τι αφορά το μπάζωμα, την αλλίωση των στοιχείων, τα χημικά εγκάβματα που δεν ελέγχθηκαν, τι τους έλεγε ο ανακριτής και τι τελικά έγινε, πώς τους έλεγε ότι υπάρχει παράνομο πρόβλημα, υπάρχει το ξυλόλιο και τελικά η έκθεση του Καρόνι, αυτά λέει η κυρία Καριστιανού, και η έκθεση του Καρόνι έλεγε ότι δεν υπάρχει και έκλεισε αυτή η ανάκριση. Ξέρετε, είπε όλο αυτό που έχουμε ζήσει επί 2,5 χρόνια, λέγοντας η ίδια ότι επί 2,5 χρόνια αναζητούσαμε την αλήθεια και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε μια υπόθεση όπου λείπουν πάρα πολλά στοιχεία και δεν έγινε έρευνα σε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ έντονη η συναισθηματική της φόρτιση, πρέπει να τονίσω αυτό. Όλα αυτά που έχει
0: λογικά δει, παιδί έχασε, ναι. Δεν θα είναι έντονη η συναισθηματική της φόρτιση.
10: Και όλοι όσοι, Λίνα, όσοι καταθέτουν αυτή τη στιγμή στο δικαστήριο στη Λάρισα, πραγματικά καταραίωνα. Γιατί ξαναζούνε.
0: Έχουν χάσει τα παιδιά τους, έχουν χάσει τους ανθρώπους τους. Είναι λογικό.
10: Η περιγραφή σημαίνει ότι ξαναζώ όλα αυτά που έζησα όλο αυτό το διάστημα και ειδικά τις πρώτες ώρες. Έχει σημασία αυτό που πει η κυρία Καριστιανού και επειδή είμαστε ήδη σε διαδικασία ελέγχου για το λεγόμενο μπάζωμα και, αλλά και την αλλίωση των στοιχείων. Για το μπάζωμα θέλω να σας πω ότι σε τρεις μέρες ο χώρος αλλοιώθηκε. Και αυτό φαίνεται και από φωτογραφίες και η ίδια είπε και ότι αυτό προσκόμισε και στο δικαστήριο. Είναι ούτως ή άλλως μέσα στην δικογραφία ότι έχουμε φωτογραφίες που δείχνουν ότι έγινε αλλίωση του χώρου και δόθηκαν σε εταιρείες που συστάθηκαν μετά. Είναι καταθέσεις, συνεχίζονται καταθέσεις με συγγενείς των νεκρών. Θα πάμε μετά. Θα είναι πολλοί οι μάρτυρες, να ξέρετε. Δεν θα είναι λίγοι. Θα είναι πάρα πολλοί. Οπότε είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι χρονοβόρα και θα κρατήσει για αρκετό καιρό.
0: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Ένα διανόητο περιστατικό σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν 14χρονος μαθητής ΑΜΕΑ κατάπιε την κάλτσα του κατά τη μεταφορά του στο σχολείο με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο. Η μητέρα του καταγγέλει τη μεταφορά του χωρίς συνοδό. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
15: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με το καλό νέο, ότι το παιδί ευτυχώς είναι καλά και η κάλτσα που είχε καταπιεί αφαιρέθηκε χθες βράδυ με επιτυχία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Να πούμε όμως τι ακριβώς συνέβη, αλλά και να θέσουμε τα ερωτήματα που είναι πολλά για αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για ένα αγόρι 14 ετών από τις Αρχάνες, ένα παιδί με πολύ βαριά αναπηρία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, δεν περπατά, δεν μιλά, έχει ψυχοκινητική καθυστέρηση και επιληψία και χρειάζεται διαρκή επίβλεψη. Η μητέρα του κατήγγειλε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Από την προηγούμενη μέρα είχε ενημερωθεί ότι το βανάκι που θα μετέφερε το παιδί της στο ειδικό εργαστήριο ειδικής αγωγής στην Αλικαρνασσό δεν θα είχε συνοδό. Η ίδια λοιπόν μίλησε με την οδηγό και της εξήγησε την κατάσταση του παιδιού. Της είπε ότι είναι επιληπτικό και έχει την τάση να βάζει στο στόμα του αντικείμενα, κάτι που είχε κάνει και στο παρελθόν. Δεν κατάφερε η ίδια, αν και προσπάθησε να βρει κάποιον να εθελοντή να συνοδεύσει το παιδί. Έτσι το παιδί παρελήφθη χωρίς συνοδό. Πολύ γρήγορα χτύπησε το τηλέφωνο της μητέρας. Η οδηγός την ενημέρωσε ότι το παιδί έφτασε στο σχολείο, αλλά έλειπε η μία κάλτσα του. Και έτσι η μητέρα αναστατώθηκε. Πήγε το μυαλό της, επειδή είχε ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, ότι η κάλτσα βρίσκεται στο στομάχι του. Το πήρε η γυναίκα το παιδί, το πήγε στο νοσοκομείο, στην παιδοχειρουργική κλινική. Οι γιατροί με μία εξέταση επιβεβαίωσαν την αγωνία και τις υποψίες της. Και τελικά, χθες το βράδυ, στις 9 περίπου, ο 14χρονος μπήκε στο χειρουργείο και η κάλτσα ευτυχώς αφαιρέθηκε. Υπάρχουν βέβαια πολλά ερωτηματικά, πώς μεταφέρονται παιδιά σε αυτή την κατάσταση χωρίς συνοδό, ενώ απαιτείται για την κατάστασή τους. Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου, η συγκεκριμένη οδηγός απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Έλεγχος πραγματοποιείται στην πολεοδομία Μυκόνου κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προκειμένου να ερευνηθεί για ποιο λόγο έχουν πέσει ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Πολεοδομία να φρουρείται δεν ξέρω να έχει συμβεί στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη υπηρεσία φαίνεται να έχει ξεφύγει τελείως, είπε εδώ στον Αλφα Radio 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης. Πάμε να τον ακούσουμε.
19: Υποτίθεται ότι αν έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που υπάρχει κάποια κατηγορία ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ότι κάτι συμβαίνει εκεί, ότι αυτά όλα έπρεπε να έχουν συντελεστεί. Η συγκεκριμένη εν πάση περιπτώσει δημόσια υπηρεσία έχει ξεφύγει τελείως. Υπάρχει ένα γενικότερο ευρύτερο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις αδειοδοτήσεις και με τη λειτουργία αυτών των ταλέπορων υπηρεσιών, των πολεοδομιών, όπου αν θυμάστε σχεδόν κάθε κυβέρνηση θεωρεί υποχρεωμένο τον εαυτό της να κάνει κάτι για τις πολεοδομίες. Τα αλλάζουν, υποτίθεται, με την ίδια λογική που έχουν όλες, δηλαδή να κάνουμε το σύστημα όσο γίνεται πιο αξιόπιστο και να το προστατεύσουμε, να το θωρακίσουμε από συναλλαγές τέτοιου τύπου. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι στην Ελλάδα αυτό το οποίο κάνουμε όταν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο είναι ότι αλλάζουμε τις δομές. Δηλαδή αλλάζουμε την ταμπέλα. Δηλαδή το μαγαζί είναι ίδιο, αλλά η ταμπέλα βάζουμε ένα άλλο όνομα και συνήθως δεν πειράζουμε τίποτα. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι υπάρχουν παράλληλες λειτουργίες όταν πρόκειται κάποιος να χτίσει ένα σπίτι ή ένα ξενοδοχείο, πείτε εσείς, ή ένα πεντάστερο. Υπάρχει μια διαδικασία παράλληλων αδειοδοτήσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέξουν μαζί με αυτά τα οποία πρέπει να κάνει ένας ιδιώτης, ένας μηχανικός, έτσι. Αυτό όλο λοιπόν το πράγμα, δηλαδή ότι υπάρχουν παράλληλες γραμμές οι οποίες δεν συναντώνται, εξυπηρετεί ένα βασικό βασικό σκοπό. Ο βασικός σκοπός είναι να υπάρχει διάχυση της ευθύνης. Θα δείτε ότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα ότι αλλάζουν πολύ συχνά, μπορεί οριακά, αλλά πάντως αλλάζουν οι νόμοι. Όποιος λοιπόν έχει μπλέξει και τα έχει ζήσει αυτά, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα είδος, να το πω έτσι, μηχανισμού, φαίνεται ότι είναι αόρατο αυτό, το οποίο επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, όλους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, τους επιτρέπει να συντονίζονται με έναν τρόπο.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον καιρό από τον Γιώργο Τσατραφίλια.
20: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
21: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Ρέντι ανατμήματα και από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, από τη Γλυφάδα μέχρι την Αργυρούπολη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως τον Άλιμο, στο εξωτικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών προς Κόρινθο, από Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πεντέλη σε κόμβο Μεταμόρφωσης και στις εξόδους Γιαλαμία. Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε περιοχή κοντά στα Σιάνα Ρόδου. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σε εξέλιξη κακοκαιρία σε περιοχές της Αττικής με φθινοπορεινές βροχοπτώσεις να επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται μέχρι και αύριο το πρωί, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, περισσότεροι από 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την 81η συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετατέτ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Τσίπρας στη διάρκεια της θητείας του αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα. Συνεχίζεται η έρευνα της δικαιοσύνης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, στον ανακριτή καταθέτη ΚΝΕΟ, η γραμματέας του κατηγορούμενου γιατρού, μετά από αίτημα των κατηγορουμένων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή και άλλοι υπάλληλοι του γραφείου. Παράλληλα, ο δικαστικός λειτουργός αναμένεται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των ψηφιακών πιστηρίων. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τη σημερινή συνεδρίαση να είναι έντονη. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η Μαρία Καριστιανού, η οποία επισήμανε το ζήτημα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, ενώ άσκησε κριτική στην ανακριτική διαδικασία, εκφράζοντας την διαφωνία της. Στο μεταξύ, νέο αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατατέθηκε σήμερα από την οικογένειά του. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίξει 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λάβερο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είναι 7 λεπτά μετά τις 3, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Alpha Radio 989. Επισήμως έχουμε φθινόπωρο. Το καταλάβατε, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας από νωρίς σήμερα το πρωί. Είχαμε και την καταιγίδα στην Αττική και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα άλλαξε ο καιρός. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και ούτε λίγο ούτε πολύ, για άλλη μια φορά, τα κάναμε μούσκεμα.

0: έκλεισε και η Βουλιαγμένης όταν φορτηγό με σκαπτικό μηχάνημα χτύπησε σε γέφυρα στο ύψος του Ελληνικού. Έως το σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαχειριστούν την κυκλοφορία, να απομακρυνθεί το όχημα. Γενικά είναι λίγο δύσκολα σήμερα τα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε φθινόπωρο, αύριο είναι η ησημερία. Η φθινοπορεινή ησημερία, που σημαίνει ότι η μέρα και η νύχτα έρχονται σε απόλυτη ισορροπία. Καλά, απόλυτη, έχουν 5-6 λεπτά διαφορά, αλλά δεν έχει σημασία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο. Ισχυρές βροχές πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδα έπληξε νωρίτερα και την Αττική. Και μπλοκαρίστηκαν οι δρόμοι, θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου αναμένονται αναδιαστήματα, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, κατά τόπους και αναδιαστήματα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Αναδιαστήματα επίσης στη Χαλκιδική, που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, μέχρι νωρίς το απόγευμα, και αύριο Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ποράδες, Εύβοια, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Ας ακούσουμε όμως την πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον μετεωρολόγο του Αλφαρέντιο 989, Γιώργο Τσατραφίλια.
1: Πιθανότητα για στενή βροχοπτώση μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον Γιώργο Τσατραφίλια. Και από τον Γιώργο Τσατραφίλια θα πάμε στην αστυνομική συντάκτρια του Αλφαρέντιο 989, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα. Έχουμε τα καιρικά φαινόμενα αυτά που έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε όλη τη χώρα, βέβαια. Αλλά κυρίως κυκλοφοριακά ζητήματα στην Αττική.
2: Ναι, Λένα, αλλά θέλω να ξεκινήσω δυστυχώς από μια τραγική ειδική και αυτή είναι στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης εν ώρα καθήκοντος στο νησί της Ρόδου έφτασε τη ζωή του σήμερα το πρωί. Τι έχει συμβεί τώρα εκεί? Οι δύο αναρριχητές από την Ιταλία έκαναν αναρρίχηση στο φαράγγι της Σιδερίτισσας εκεί στη Ρόδο, όταν ξαφνικά εγκλωβίστηκαν και κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν. Πήγε τεμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας εκεί για να απεγκλωβίσει τους δύο Ιταλούς αναρρίχητες και κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμη ερευνώνται, Ελένα, ο άτυπος πυροσβέστης γλίστρισε, έπεσε σε μεγάλο βάθος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τώρα με εντολή του Υπουργού, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος έχει διατάξει ένοπλη διοικητική εξέταση προκειμένου να ερευνηθούν και να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυπος
0: πυροσβέστης. Μάλιστα.
2: Ο άτυπος πυροσβέστης, ναι, ήταν πολύ... ήταν και από τις τραγικές συγκλήσεις της ημέρας.
0: Πήγε να βοηθήσει, ναι, και έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Εν ώρα καθήκοντος έπεσε ο άτυχος πυροσβέστης. Και θα πάμε από τη Ρόδο και στην Κέρκυρα είχαμε ζητήματα, Κατερίνα.
2: Ακριβώς. Εκτός από το γεγονός ότι έχουν πλημμυρίσει δεκάδες δρόμοι στο νησί, όπως μας αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Εκεί, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι,

0: ήταν υπάλληλοι του Δήμου Κροπίου, ειδοποίησαν το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ότι έπεσε κεραυνός στον Ημιτό, στη θέση Λάκηδα, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά. Πυροδέστες, γύρω στα 10-10 πυροδέστες με 4 οχήματα έφτασαν στο σημείο και πρόλαβαν να την σβήσουν πριν να έχουμε επέκταση, τέλος πάντων. Αλλά αν και μου ανέφεραν από το κέντρο επιχειρήσεων ότι έβρεχε κιόλας εκείνη την ώρα, οπότε δεν υπήρξε περαιτέρω πρόβλημα στον Ημιτό. Τέλος από τα καιρικά φαινόμενα, λένε, ένα δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στην διασταύρωση των δρόμων Σιάμιδος και Ναφίου στον Κολονό. Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας πήγαν και στο συγκεκριμένο σημείο, έκοψαν το δέντρο και προκειμένου να το μεταφέρουν αλλού, καθώς υπήρχαν προβλήματα εκεί για τη διέλευση, κυρίως των πεζών όμως, γιατί ήταν εκεί στο πεζοδρόμιο, στο Κολονό.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν μας έχουν ενημερώσει τουλάχιστον από την πυροσβεστική υπηρεσία για κάποιο άλλο πρόβλημα.
1: Μάλιστα,
0: να έχει δημιουργηθεί. Εμείς θα το παρακολουθούμε φυσικά για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι μια μέρα δύσκολη και είναι και τα συνήθη σημεία στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και ο καθένας στη γειτονιά του ξέρει που θα πλημμυρίσει. Ξέρει από ποιο δρόμο να αποφύγει, ποιος δρόμος έχει τις λακκούβες. Δεν είναι και καθαρισμένα τα φρεάτια σε πάρα πολλές περιπτώσεις και με μια βροχή. Πρωτοφανές τώρα, Σεπτέμβριο, τα πρωτοβρόχια, εντάξει, ήταν μια βροχή ισχυρή, μια καταιγίδα σε διάφορα σημεία της Αττικής, είδαμε και στην υπόλοιπη χώρα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, αλλά αν έχουμε προετοιμαστεί σωστά, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Βέβαια, αυτό είναι μια χρόνια παθογένεια, έτσι, το να πλημμυρίζουμε, να ρίχνει δύο σταγόνες νερό και να πλημμυρίζουμε όλο το λεκανοπέδιο.

0: δρόμους του λεκανοπεδίου. Έχουμε μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Λαμίας από την Καλυφτάκη στην Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Εκτελούνται και τα έργα εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης, και στην άνοδο ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και τα ΚΤΕΛ της Λιωσίων, το ύψος πάνω, δηλαδή στην Αχαρνών, ας πούμε, ανατμήματα. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης. Στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, από τη συμβολήτηση με τη Λεωφόρο Σχιστού. Δύσκολη και η Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Στη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τη συμβολήτηση με τη Λεωφόρο Σχιστού μέχρι και μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, μέχρι και τα δηληστήρια Ασπροπύργου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και για τους οδηγούς που εισέρχονται στην Αθήνα από το ύψος του Ασπροπύργου μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου, επίσης ανατμήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επικρατούν αυτή την ώρα. Δύσκολο και το κέντρο της Αθήνας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Πειραιός προς Ομόνια, Μποτιλιάρισμα, μπροστά από τη Βουλή στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Τώρα τι να σας πω, πραγματικά και η Κηφισίας δύσκολη. Ναι, βλέπω εδώ πέρα στον χάρτη τη δορυφορική εικόνα και η άνοδος και η κάθοδος της Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Φάρου Ψυχικού, δύσκολα τα πράγματα, και στη Λεωφόρο Βεϊκού και στα δύο ρεύματα, στο Γαλάτσι προς Αγίας Γλυκερίας και στο άλλο ρεύμα προς την Λεωφόρο Κίμης. Δύσκολα τα πράγματα, είναι καλύτερα νομίζω να σας πω που δεν έχει κίνηση αυτήν την ώρα παρά να σας λέω που έχει κίνηση. Παραλιακή, εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε και το τροχαίο που σας ανέφερα νωρίτερα, μπουτιλιάρισμα πραγματικά, και είναι κλειστός ο δρόμος εκεί στο ύψος του Ελληνικού. Επίσης στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης τρία τροχαία ατυχήματα, στο ύψος από την Λεωφόρο Ιασονίδου μέχρι και τη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Γερουλάνου στην Αργυρούπολη, τρία τροχαία μέσα σε λίγη ώρα. Υπομονή, οπλιστείτε με υπομονή, καλή παρέα, ραδιοφωνάκι εδώ συντονισμένη σταθερά στον Alpha Radio 989. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας, πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
3: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τρόποι επικοινωνίας με τον Αλφα Radio 989 και την εκπομπή. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800, το Viber όπου μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα μόνο 6947-989-989, το email του σταθμού onair@alfaradio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας μας www.alfaradio989.gr. Θα έχετε ακούσει, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων για την Γενική Συνέλευση, τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για τον Πρωθυπουργό, για τις συναντήσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Είναι βεβαίως και το θέμα αυτό με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ό,τι ακολούθησε, που είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και στα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπω, τρεντάρει αυτό πάρα πολύ. Όμως, για μένα, η πρώτη είδηση είναι αυτό που είπε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, αφού ευλόγησε τα γένια του και εξήρε το έργο της ελληνικής αστυνομίας, ο πολιτικός προϊστάμενος της ελληνικής αστυνομίας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μίλησε για τη διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας. Είπε ότι γίνονται πολύ καλύτερα τα πράγματα γιατί προάγονται και επιλέγονται ικανοί άνθρωποι, υπάρχει αφοσίωση, στοχοπροσήλωση, όλες οι υπηρεσίες έχουν το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό σε αριθμό αλλά και σε ποιότητα. Όλα τέλεια, προκειμένου να διερευνούν υποθέσεις και να απαντούν στα όποια μεγάλα εγκλήματα εμφανίζονται. Αναφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το ελληνικό CSI. Υπάρχουν αστυνομικοί που αναλύουν τα ψηφιακά ίχνη, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί, υψηλού επίπεδου επιστήμονες, οι οποίοι μέσα σε λίγη ώρα κατόρθωσαν και έκαναν ανάκτηση των δεδομένων, αναφέρεται προφανώς στην υπόθεση με την φωτογραφία την οποία διέγραψε η προφυλακισμένη ιατρός στο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Αλλά αφού είπε για τον Αλκετριζάη, είπε, αυτό που είναι το σοκαριστικό είναι ο ασύλληπτος αριθμός συλλήψεων για ενδοοικογενειακή βία. Ακούστε το.
7: Το πρώτο ζήτημα είναι η ενδοοικογενειακή βία. Αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι πατρογονικό. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο έχουμε έναν αριθμό γυναικοκτονιών, δολοφονιών. Φέτος έχουμε λιγότερες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είναι πάρα πολλές. Αλλά έστω και μία είναι απώλεια. Και με τον τρόπο αυτόν μάλιστα που γίνεται. Δεύτερον, ας σκεφτούμε το εξής. Λέτε για τη μία περίπτωση τραγική στην Ιγουμενίτσα ή μια άλλη πριν από δύο μήνες και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα, όταν κάθε βράδυ, προσέξτε το λίγο, κάθε βράδυ γίνονται 100 συλλήψεις μέσα από 100 καταγγελίες. 35.000 ήταν πέρυσι το 25. Συλλήψεις, εκ των οποίων οι μισές καταλήγουν στα δικαστήρια. Δηλαδή γύρω στις 14-15.000. Και από αυτούς όλοι είναι έξω με περιοριστικούς όρους ή κάποιοι είναι και προφυλακισμένοι ή κάποιοι είναι και κατάδικοι. Και αυτό οφείλεται στη δουλειά της αστυνομίας, η οποία έχει ανοίξει γραφεία σε όλη τη χώρα, σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε κάθε νομό, σε κάθε έδρα αστυνομικής διεύθυνσης, όπου μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα, οποιοδήποτε παιδί, ηλικιωμένοι άνθρωποι που στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας να απευθυνθούν εκεί.
0: 100 συλλήψεις κάθε βράδυ. Το 2025, 35.000 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Οι μισές κατέληξαν στα δικαστήρια. Αυτό είπε ο Υπουργός, οφείλεται σε δουλειά της αστυνομίας που έχει γραφεία σε κάθε έδρα αστυνομικής διεύθυνσης, όπου μπορεί να απευθυνθεί όποια γυναίκα, παιδί ή ηλικιωμένοι άνθρωποι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: 3:30 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Αλφα Radio 989 και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Βασιλάκου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, διάβασα πρόσφατα το άρθρο που γράψατε για την... για να κερδιθεί το στίχημα της διπλής εξωστρέφειας. Καταρχάς θέλω να μας εξηγήσετε τι είναι η διπλή εξωστρέφεια και να μιλήσουμε για αυτόν τον, τα κύρια σημεία, το δεκάλογο ας πούμε του ΕΒΕΠ, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
2: Η διπλή εξωστρέφεια λοιπόν είναι αφενός να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας, ναι, προς, όχι μόνο προς τις, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προς τρίτες χώρες, δηλαδή να δούμε λίγο έξω από το κουτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λίγο πολύ είναι γνωστό, και παράλληλα να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή μας, κάτι το οποίο έχουμε πολλές δυνατότητες και νομίζω ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Άρα για να μπορέσουμε να έχουμε, αν θέλετε, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας, δεν αρκούν μόνο οι εξαγωγές, θέλουμε και παραγωγή. Αυτή είναι η διπλή εξωστρέφεια της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει, περιγράφεται στο άρθρο αυτό, σαν μέγενη τα υψηλά επιτόκια και ναι, παράλληλα το ενεργειακό κόστος.
2: Επικίνδυνος συνδυασμός. Με εκρηκτικό μείγμα θα έλεγα. Από τη μια, οι επιχειρήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ακριβή ενέργεια και βεβαίως και τα νοικοκυριά, και από την άλλη και τα υψηλή επιτόκια, και τα υψηλά επιτόκια μετά τις αυξήσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ενδεχομένως να κάνει και άλλη μία το Δεκέμβριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, ακριβότερος τραπεζικός δανεισμός, μεγαλύτερη επιβάρυνση των μικρών επιχειρήσεων και των οικοκυριών που μπορεί να έχουν στεγαστικά δάνεια, πίεση στη ρευστότητά μας, αναβολή ίσως και περιορισμός των επενδύσεων μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε έναν περιορισμό της κατανάλωσης, τον έχουμε διαπιστώσει όλο αυτό το διάστημα και φαίνεται να συνεχίζεται. Έχουμε μια διεύρυνση του επιτοκιακού περιθωρίου, δηλαδή κατά χορηγήσεων και αποταμιεύσεις, ανοίγει ψαλίδα. Και αυτή τη διπλή πίεση από τα επιτόκια και την ενέργεια που συμπιέζει το περιθώριο κέρδους και δίνει πολύ, αν θέλετε έτσι, μικρότερη δυνατότητα να απορροφήσει κανείς τις αυξήσεις όταν δεν υπάρχει ζήτηση. Άρα είναι ένα αδιέξοδο το οποίο δημιουργείται, είναι μια δύσκολη κατάσταση την οποία θα κληθούμε πάλι να αντιμετωπίσουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή σήμερα είναι και η μέρα ελληνικού εμπορίου, με αφορμή λοιπόν και την ημέρα ελληνικού εμπορίου, θέλω να πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας κάπως πιο στοχευμένα. Βλέπουμε πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών. Πώς αυτό αποτυπώνεται, αυτή η προσπάθεια, στην καθημερινότητα? Σας ρωτώ γιατί το επιμελητήριο παρακολουθεί στενά την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών.
2: Ναι, πράγματι. Πρώτα απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά στο ελληνικό εμπόριο, στους Έλληνες εμπόρους, στις εμπορικές επιχειρήσεις. Είναι μια δραστηριότητα που στηρίζει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία και από πλευράς απασχόλησης και κύκλου εργασιών. Είναι ένας πολλαπλασιαστής έτσι της πραγματικής οικονομίας. Η τελευταία περίοδος είναι πολύ πυκνή περίοδος, αν θέλετε έτσι, διαδοχικών κρίσεων και μετασχηματισμών στον εμπορικό κόσμο. Αυτό το οποίο λοιπόν εμείς παρατηρούμε είναι σαφέστατα η έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος. Το διαπιστώσαμε την περίοδο των εκτόσεων, το διαπιστώσαμε και του στο ξεκίνημα του φθινοπόρου, ουσιαστικά το Σεπτέμβριο. Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας μπροστά μας. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες είναι μεγάλες και στη στέγαση και στη σύντηση. Απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, με αποτέλεσμα να μένουν πολύ λιγότερα διαθέσιμα για τους υπόλοιπους κλάδους του εμπορίου. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι σαφέστατα μία μείωση των έμεσων φόρων. Είναι το μόνο το οποίο λειτουργεί αναλογικά, κυρία Βασιλάκου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πολύ σωστά και καλά κάνει η κυβέρνηση, επιδοτεί οριζόντια το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση στην Αγγλία. Όμως αυτό είναι 10 λεπτά, 15 λεπτά, είναι κάτι σταθερό. Εδώ πέρα θα έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων και ιδιαίτερα του πετρελαίου, το οποίο θέλει και μια ποσοστιαία αντιμετώπιση. Και το μόνο το οποίο σε ποσοστό μπορεί να ακολουθήσει αυτή την τιμή και να τη μειώσει είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ.
1: Μάλιστα. Το οποίο εννοείται να συρρυκνωθεί ο συντελεστής.
2: Να συντελεστεί ο ειδικός φόρος φόρου κατανάλωσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή φόρος πάνω στο φόρο, επιβάλλεται το ΦΠΑ. Άρα είναι διπλή επιβάρυνση. Αν λοιπόν καταφέρουμε αυτό το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάτι που το ζητάνε τώρα και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
1: Είναι γιατί δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Η ελληνική πρωτοτυπία είναι το ποσοστό.
2: Δεν είναι το ποσοστό, σωστά. Πολύ σωστά. Το ύψος του ποσοστού.
1: Αυτό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, θεωρώ ότι εκεί πρέπει να στοχεύσει και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και πρέπει επιτέλους να δοθεί μια ευρωπαϊκή λύση.
1: Μάλιστα. Υπέρ λοιπόν μιας ευρωπαϊκής λύσης και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αρκεί η αύξηση των εξαγωγών. Πώς μπορεί λοιπόν να επιβιώσει? Θυμάμαι ο Άρθουρ Μίλλερ παίζεται ακόμα στα θέατρα, ο θάνατος του Εμποράκου, και βλέπουμε πώς μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές έμπρακτα, στην πράξη πώς μπορεί να γίνει αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει να συνδεθεί με μια μεταποιητική επιχείρηση, να μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, θα έλεγα συνέργειες. Ίσως είναι μια λύση, όχι πάντα επιτυχημένη, αλλά έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει. Αυτό το οποίο κοιτάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι να μπορέσουν να είναι περισσότερο, αν θέλετε έτσι, να έχουν συνέργειες με άλλες επιχειρήσεις, δημιουργώντας κάποια εμπορικά κέντρα ανοιχτά ή τύπης εμπορικά κέντρα που όταν βρίσκονται στην ίδια αγορά, σε κάποιους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους ή σε συγκεκριμένους δήμους, για να μπορέσουν κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν και να αποκτήσουν τον πελάτη τον οποίο έχει ένα εμπορικό κέντρο που του δίνει όλες τις παροχές του.
1: Μπορείτε να μου φέρετε ένα παράδειγμα?
2: Ένα open mall δηλαδή, ενός ανοιχτού κέντρου εμπορίου. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο εμείς αν θέλετε έτσι το σκεφτήκαμε, εμείς το παρουσιάσαμε και άλλοι το εφαρμόσανε, αλλά είναι στις Βρυξέλλες.
1: Για πείτε μου, πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό τώρα. μου κεντρίσατε το ενδιαφέρον τώρα.
2: Για πείτε μου. Σήμερα γιορτάζει το ελληνικό εμπόριο. Πριν μια δεκαετία περίπου παρουσιάσαμε στις Βρυξέλλες το μοντέλο των ανοιχτών κέντρων εμπορίου στα κέντρα των πόλεων. Και μάλιστα σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλύτερες από τις δικές μας. Το πήρανε λοιπόν και το εφαρμόσανε, και εμείς οι οποίοι το σκεφτήκαμε, το ξεκινήσαμε στον Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλεξανδρούπολη, σε κάποιες άλλες πόλεις, στα Τρίκαλα που είναι και έξυπνη πόλη, φαίνεται να έχει πολύ μικρότερη απήχηση και ανταπόκριση από ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τη Βελγίου και της Ολλανδίας και της Γερμανίας που το εφαρμόσανε.
1: Μάλιστα. Γιατί εμείς είμαστε του έξω, για ποιο λόγο δεν πετυχαίνει εδώ?
2: Εμείς ακολουθούμε πάρα πολύ έτσι δύσκολα νέες πρακτικές, ενδεχομένως να μην το αξιοποιήσαμε και σωστά, γιατί όταν είπαμε να φτιάξουμε ένα ανοιχτό κέντρο εμπορίου, εννοούσαμε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, να επεκταθούμε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, κάτι που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έκαναν. Με αποτέλεσμα να έχουμε μια εισβολή ηλεκτρονικών καταστημάτων από την Ευρώπη και από την Κίνα, και να συρρυκνώσει κατά 24% την εγχώρια κατανάλωση. Διάβαζα σήμερα ότι αυξήθηκε, λέει, ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη στα 911 δισεκατομμύρια. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό διαβάζω τουλάχιστον. Ξέρετε τι συμβαίνει? Πρέπει να ψάξουν να βρούνε από τα 911 δις εάν οι πωλήσεις είναι από ευρωπαϊκές πλατφόρμες ή από πλατφόρμες τρίτων χωρών.
1: Από ανατολικές χώρες.
2: Γιατί το B2C, το οποίο υποτίθεται μετράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να είναι C2C, China to Consumer.
1: Ναι. Και έχουν επιβληθεί βέβαια δασμοί στις πλατφόρμες, καταγράφεται μία μείωση τώρα μετά από... γιατί σάρωσαν, η αλήθεια είναι ότι σάρωσαν.
2: Ναι. Ναι, καταγράφεται μία μείωση του όγκου, δηλαδή έχουμε λιγότερα δέματα μεγαλύτερης αξίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, κύριε Κορκίδη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Του χρόνου, την ημέρα του ελληνικού εμπορίου, ελπίζω να πούμε ευχάριστα πράγματα. Και για το ελληνικό εμπόριο και για το ευρωπαϊκό.
1: Το ελπίζετε στα αλήθεια, είστε αισιόδοξος.
2: Βέβαια, πάντα σαν πρώην πρόεδρος της ΕΣΕ, βέβαια.
1: Έτσι πρέπει.
2: Είμαι πάντα αισιόδοξος.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Και έχουμε το διαγωνισμό που τρέχει μέχρι και την Παρασκευή. Άρχισε χθες Δευτέρα. Διαγωνισμός για το εστιατόριο Σολούνα. Η κλήρωση θα γίνεται καθημερινά. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίζουν ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Με δικαίωμα εξαργύρωσης μέχρι και 15 μέρες μετά την κλήρωση. Εξαιρούνται Σάββατο και Κυριακή. Ο τυχερός ακροατής ή η τυχερή ακροάτρια θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Σολούνα, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας, κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Οι ακροατές θα στείλετε το μήνυμά σας στο 54301. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 034 του, λεπτά του ευρώ αναγραπτό μήνυμα. Συμπεριλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Δώρο επιταγή για όλους από το winnow.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Φθινόπωρο, είπαμε, αύριο είναι η φθινοπορεινή ημερία. 12 ώρες μέρα, 12 ώρες νύχτα περίπου. Παίζουν κάποια λεπτά διαφορά. Και έχουμε νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είσαι φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέριες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση, για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το ΔΕΗΜΑ, η Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗΜΑ, Home for Students, δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις. Και θέλω λοιπόν να μου πείτε εσείς τώρα, ναι, διαβάζω τα μηνύματά σας, τι καταλαβαίνετε σε σχέση με όλο αυτό που έχει γίνει στους δρόμους, με μία βροχή, με μία μπόρα. Έχουμε, βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα πρωτοθέμα.gr, βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα. Έγιναν 2 συλλήψεις και έχει και το σχετικό βίντεο. Ναι, είναι ασύλληπτο αυτό. Βεβαίως είναι ψηλά. Βλέπω τώρα, κάνω μία περιήγηση στις ενημερωτικές ιστοσελίδες και βλέπω κυριαρχή βεβαίως η είδηση με τον νεκρό πυροσβέστη, ο οποίος στη διάρκεια επιχείρησης του πυροσβεστικού σώματος για τους αναρριχητές τους στη Ρόδο, για τους τουρίστες, πήγε να τους βοηθήσει και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Μας τα είπε κατά την έναρξη της εκπομπής η Κατερίνα Μαστραντονάκη, η αστυνομική συντάκτρια. Να πούμε τώρα ότι είναι ο Ιρανός πρόεδρος εν ώψη της ομιλίας του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είπε ότι θα πούμε με σθένος στους αντιπάλους μας ότι παρόλες τις αδικίες και τις ανισότητες ο Ιρανικός λαός άντεξε. Και είναι ασαφές ακόμη αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν. Η ενεργειακή κρίση εξάλλου τίθεται επιτάπητος στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκτιμάται ότι θα έχει συναντήσεις με ηγέτες χωρών του κόλπου αλλά και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο πρόκειται να πιέσει για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας. Στη Μέση Ανατολή εντωμεταξύ ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαγωγού στη Λιβύη. Η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας έχει πάρει την Ανιούσα. Στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Στα 2,21 το πετρέλαιο. Ενώ νέο υψηλό κατεγράφει για την τρέχουσα χρονιά του 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Θα βλέπω βεβαίως έχουν αποσταλεί μαζικά ραβασάκια από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021, παρακαλώ. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν, εφόσον χρειάζεται, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, τα στοιχεία στο πληροφορικό σύστημα οχημάτων MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί βεβαίως των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Εν τω μεταξύ, σας έλεγα νωρίτερα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει σήμερα συναντήσεις με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για να υπογράψουν συμφωνία που θα δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και θα μπορούσε να τερματίσει μια αντιπαράθεση σχετικά με το πλούσιο σε μεταλλεύματα σε στρατηγική θέση νησί.

0: Αφεύ, γωνιά στο Παγκράτη.
1: Σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη, σας είπαμε νωρίτερα, τρέχει ο διαγωνισμός. Να θυμηθείτε, Σολούνα, μηνύματα στο 54301, γράφετε 989 κενό, τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας για να κερδίσετε ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κάθε μέρα ένας νικητής και... Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους, ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και πολύ γρήγορα να σας πω, πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ, να σας πω τα θεάματα, άρτος και θεάματα με ελεύθερη είσοδο. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου ως την 11η Οκτωβρίου, σας καλεί απόψε στις 6 στη συνέντευξη τύπου με ελεύθερη είσοδο στο Auditorium Τεό Αγγελόπουλος του Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος. Επίσης, μουσική από τον Παγκόσμιο Κινηματογράφο Μανώλης Νεοφύτου, που ξεκίνησε τη μουσική του πορεία σε νεαρή ηλικία. Σας μπορείτε να τον απολαύσετε σήμερα στο σπίτι της Κύπρου στις 7 το απόγευμα. Το σπίτι της Κύπρου είναι Ξενοφόντος 2α στις 7 και στο... Το Sisyphus Flesh and Earth έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο σε φεστιβάλ της Πολωνίας και σήμερα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε στο Rectifié, Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών, Κωνσταντινουπόλεως 119 στο Κεραμικό. Η παράσταση διαρκεί 50 λεπτά. Από όλους εμάς να περάσετε ένα όμορφο μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, να είστε καλά, ακολουθεί αμέσως μετά η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο και φορτηγό σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή του Αλίμου. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι αυτή την ώρα. Κλειστή παραμένει η λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω ατυχήματος με φορτηγό που σημειώθηκε προηγουμένως. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως τον Άλυμο, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Τη διενέργεια ενορκής διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτσα στη Ρόδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε αναρριχητές και φαίνεται να έπεσε από μεγάλο ύψος. 50χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός μετά από ανακοπή που υπέστη στην Ηλιούπολη. Πρόκειται για διευθύντρια γυμνασίου της περιοχής, με τις συνθήκες κατά από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό να διερευνώνται. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία σε περιοχές της Αττικής με φθινοπορεινές βροχοπτώσεις να επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται μέχρι και αύριο το πρωί, κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Συνεχίζεται η έρευνα της δικαιοσύνης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της γραμματέας του κατηγορουμένου γιατρού, ενώ καταθέσεις αναμένονται και από λοιπά πρόσωπα του ιατρείου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, περισσότεροι από το 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετατέτ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μαζούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, σχολίασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τη σημερινή συνεδρίαση να είναι έντονη. Στο Βήμα του Μάρτυρα ανέβηκε η Μαρία Καριστιανού, η οποία επισήμανε το ζήτημα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, ενώ άσκησε κριτική στην ανακριτική διαδικασία, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της. Στο μεταξύ, νέο αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατατέθηκε σήμερα από την οικογένειά του. Τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης επανεκκίνησε η Σαουδική Αραβία και μπορεί πλέον να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει 27 βαθμούς Κελσίου.

Προαναγγέλλω ότι από αύριο, και θυμηθείτε το, σημειώστε το παρακαλώ, θα έχουμε άλλο κεντρικό θέμα συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης και αυτό αφορά στην αύξηση της λιανικής τιμής ανά κιλό της πρόβιας φέτας. Πραγματικά σήμερα στην οικονομική καθημερινή, στις ομών σελίδες που λέμε, η Δήμητρα Μανιφάβα έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων προβάτων λόγω της γνωστής αυτής κατάρας για την κτηνοτροφία της Ευλογιάς και του αφθόδου πυρετούς εξίσου στη Λέσβο, όπου προαναγγέλει και αναλύει, έχοντας βέβαια και όλο το σχετικό ακριβές ρεπορτάζ, ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται αύξηση της λιανικής τιμής της πρόβιας φέτας κατά 3 ευρώ το κιλό. Και επίσης ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα είναι ότι είναι τέτοια η μείωση των παραδόσεων πρόβιου γάλακτος κατά 80.000 τόνους στο σύνολο περίπου της χρονιάς. Άρα θα είναι ένα πρόβλημα για τους καταναλωτές, αλλά θα πρέπει να σταθούμε κυρίως στους κτηνοτρόφους που πραγματικά έχουν εξοντωθεί. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τα βαριά συναισθήματα ακούγοντας και βλέποντας τους ίδιους τους κτηνοτρόφους να οδηγούν κατά χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ζώα ζωντανά στη θανάτωση. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε στη ψυχολογία των κτηνοτρόφων, που δεν είναι η αποζημίωση, η οποία ποτέ, όσο υψηλή και να είναι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα ζωντανό μεγάλο πρόβατο. Είναι αυτή η τραγική απώλεια του να οδηγείς τη ζωή σου, την καθημερινότητά σου, τη συντροφιά σου, να οδηγείς το κοπάδι σου κατά εκατοντάδες και δεκάδες άτομα αναστάνει στη θανάτωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ σας ενημέρωσα. Αύριο όλοι θα έχουν σχετικά ρεπορτάζ. Εγώ διάβασα την καθημερινή και ενημερώθηκα και σας το μεταφέρω. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούμπας. Εδώ η κολόνα, η Μαρία Καραουλάνη σταθερή. Από δίπλα και ο Βίκτορ Σαμουήλ. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. 6-9-47-9-89-9-89 ο αριθμός Viber. Ξαναλέω για μία ακόμα φορά παράκληση στο Viber. Μην επιχειρείτε να μου τηλεφωνήσετε. Γιατί πρώτον δεν πρόκειται να σας απαντήσω, γιατί δεν δύναμε. Και δεύτερον γιατί μας δημιουργείτε, δηλαδή και του ηχολήπτη, ένα τρομερό πρόβλημα, γιατί μας αλλοιώνεται την εικόνα του τάμπλετ που υποχρεωτικά έχω μπροστά μου, ακριβώς για να μπορώ να διαβάζω τον υπολείπον τα μηνύματα. Το mail του σταθμού oner@alpharadio989. Λοιπόν, το έχω πει και άλλες φορές, είναι κρίμα ειδικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν οπωσδήποτε βαρύ επιστημονικό βιογραφικό και πολύ έντονη επιστημονική δράση, πόσο μάλλον άνθρωποι που είναι καθηγητές, δάσκαλοι στα πανεπιστήμια, να καταντάνε, όπως δυστυχώς έχει καταντήσει ο Νίκος Φαραντούρης. Δεν αναφέρομαι μόνο στη χθεσινή του τοποθέτηση εις βάρος της Αλεξάνδρας Δούκου, της και εκπροσώπου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι γενικότερα στο πώς εκπλήσουν άνθρωποι που ανοίγουν το στόμα του, δεν ξέρουν τι λένε βασικά, κάνουν φοβερές χοντράδες, προσβάλλουν, δεν ζητάνε συγγνώμη βέβαια μετά, αλλά το κυριότερο διεκδικούν να κοσμήσουν με αυτές τις συμπεριφορές, την επόμενη βουλή.
Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό

0: Περιφορά που σημαίνει ότι συζητώ με κάποιον χαρούμενα, ανάλαφρα, παιχνιδιάρικα, λέγοντας αστεία κλπ. Όμως η λέξη, ειδικότερα όταν απευθύνεσαι σε γυναίκα, τι σημαίνει? Το αυτονόητο. Χαριεντίζομαι. Μη γελάς, Θάνο Μπουμπά. Μη γελάς, σε παρακαλώ πολύ. Μιλάω σοβαρά τώρα. Συζητώ με ερωτική διάθεση. Κάνω υπαινικτικά σχόλια για να δείξω έτσι ένα ερωτικό ενδιαφέρον, καταλαβαίνετε δηλαδή. Άρε μπαμπινιώτη, μπας περιπτώσει. Και καπάκι είχαμε και άλλο κτύπημα εξοντοτικό από μία νεαρή κυρία, νεαρή δεν ξέρω, μπας περιπτώσει νέα γυναίκα, υποψήφια, εγώ δεν την ήξερα γιατί δεν παρακολουθώ τις εκπομπές του τσακώνονται όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι του στυλ μου γενικώς. Από μία κυρία, να δεις πώς τη λένε το όνομά της, κάπου το έχω σημειώσει, η οποία κυριολεκτικά μας κούφανε με την έννοια ότι καλέ, εκτός από υποψήφια ενός θεσμικού κόμματος όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι στο βιογραφικό της διδάσκουσα στο τμήμα κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ, λέγεται Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δηλαδή και αυτή διδάσκει, με καταλαβαίνετε. Ακούστε τι είπε και δεν κατάλαβε τι είπε, το ένιωθε που το είπε ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι το παιδευτικό της και μορφωτικό της επίπεδο, να πει αυτό που εξτόμησε το πρωί σε κάποιο κανάλι.
1: Καταλαβαίνω
2: ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει πληγεί από τη διαφθορά, λοιπόν, ότι κατήργησε τη γενική γραμματεία καταπολέμησης διαφθοράς, την ενέταξε ένα σώμα στο οποίο δεν μπορεί να κάνει άμεσους ελέγχους, ιδιαίτερα στο πεδίο, όταν κατήργησε τον ελεγκτή δημόσιας διοίκησης, ναι, και δεν μπορεί να κάνει πλέον ελέγχους σε συγκεκριμένα πεδία, όπως φάνηκε.
1: Δεν καταργήθηκε, κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι.
2: Διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν
1: εγώ,
2: αυτοί οι άνθρωποι?
1: Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
2: πώς
1: θέλω να πω.
2: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια?
0: Παιδιά, καταλάβατε τι είπε η καθηγήτρια, διδάσκουσα, ξέρω εγώ, λέκτορας είναι στο Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ, ότι αυτή η προστάτης του φτωχού ανήμπορου λαού που στριμώγνεται στα δημόσια νοσοκομεία και καταταλαιπωρείται και που είναι σε άθλιες συνθήκες και όλα αυτά τα σχετικά που ακούμε κατά καιρούς. Κατάλαβε τι είπε? Ο φτωχός λαός που δεν προστατεύεται γιατί καταργήθηκε ο διοικητής, ξέρω εγώ, δημόσιας υγείας ή δεν ξέρω εγώ, όλα αυτά δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Πώς θα προστατευθεί ο λαός, αυτός ο Έλληνας λαός που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, που πάει στον οποιονδήποτε και κάνει μπότοξ? Γιατί ξέρετε, το μπότοξ είναι μία... Δεν θέλω να γελάς, Θάνο Μπούπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω τον Νικολίπρη που με βασανίζει για τη μινιδιά με αυτό το ύπουλο, το ύπουλο ύφος. Όχι, κατάλαβες τι είπε? Είναι γνωστό, το έχουμε πει, το έχω πει και εγώ δημόσια, γιατί το γνωρίζω προσωπικά, ότι υπάρχουν αφελείς, ψωνισμένες γυναίκες και λίγοι άντρες, λιγότεροι είναι η αλήθεια, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μπότοξ και μαγιά τους και πολύ καλά κάνουν. Θα πάνε στο δερματολόγο, θα πάνε στον πλαστικό χειρουργό, θα πάνε, εν πάση περιπτώσει, σε έναν εξειδικευμένο γιατρό. Γιατί είναι ενέσιμο και είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο για σοβαρές ασθένειες στον μπότοξ. Και μας βγαίνει η λέκτορ, τι είναι, διδάσκουσα κοινωνιολογίας στα κανάλια, και μας λέει ότι δεν προστατεύει αυτός ο άθλιος κούλης, ή αύριο δεν θα προστατεύσει ο Νίκος με δύο νι ή ο Αλέξης. Δεν προστατεύουν τον απλό λαό που αναγκάζεται για να κάνει μπότοξ να πηγαίνει σε κομμωτήρια και νυχάδικα. Δηλαδή, τι να πω. Βάλε λίγο μουσική.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
4: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
5: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Έχω μήνυμα από τον ακροατή Βαρκάρη στον Αχέροντα. Μισό λεπτό να το διαβάσω. Έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι είναι δύσκολη η κατανόηση κειμένου. Ορισμένοι ίσως επειδή είναι προφορικός ο... Το μήνυμα λέει διαγράφηκε. Πήγα να το διαβάσω, διαγράφηκε. Εν πάση περιπτώσει. Η Βίβια λέει: ξυπνάει ο κακομοίρης Έλληνας λαός που πληρώνει 2,5 τη βενζίνη και το πρώτο πράγμα που σκέφτεται το πρωί είναι που θα κάνει μπότοξ. Γιατί Μητσοτάκη δεν δίνει σε επίδομα μπότοξ και υαλουρονικού? Άθλοι δεξιοί μας αφήσατε χωρίς μπότοξ και προστασία. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δημιουργεί έτσι αίσθηση χαργεντισμού. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν αναφέρεται σε αρσενικά πρόσωπα ή για παράδειγμα τώρα στην ακροάτριά μας, αλλά είναι πολύ σοβαρή η έλλειψη λόγου. Αυτός που παρουσιάζεται από σωρία βουλευτών, να σας θυμίσω τον Κυριαζίδη από την Δράμα, επάγγελμα αστυνομικός και πολύτεκνος, αυτά τα δύο έχει στο βιογραφικό του, δεν έχει κάτι παραπάνω, ο οποίος έκανε αυτή την απρέπεια εις βάρος της ζωής Κωνσταντοπούλου, λέγοντάς της ότι είναι άτεκνη, κάπως έτσι την είπε. Τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία και βέβαια μετά, όπως το συνηθίζουν και η Νέα Δημοκρατία κυρίως, το ξαναπήρε πίσω Μιχάση Βενετιά Βελώνη. Οπότε διαιωνίζεται αυτού του είδους ο πολιτικός λόγος. Και εδώ έχουμε να λύσουμε το θέμα του χθεσινού ακροατή μου, του Πλουταρχού, που έχει απόλυτο δίκιο, ο οποίος είπε ότι την ίδια ώρα που η αγορά αυτοκινήτων σαρώνει στην Ελλάδα, γιατί δεν πεινάνε όλοι οι Έλληνες, το έχετε αντιληφθεί, και παραγγέλνουν καινούργια αυτοκίνητα και τα παραλαμβάνουν τα καινούργια αυτοκίνητα για να δοκιμάσουν την τιμή της βενζίνης στην Αντλία, γιατί είναι βιτσιόζοι εν πάση περιπτώσει και την εποχή μας αυτή θέλουν καινούργιο αυτοκίνητο, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν το καινούργιο αυτοκίνητο. Όσα λεφτά έχουν ή δεν έχουν, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούν να βρουν πινακίδες. Είναι από σπάνιο μέταλλο, από γαία έτσι όπως η Γρυλανδία, η Κίνα, η Ουκρανία, που έχουν τα μέταλλα αυτά τα σπάνια. Και παρακάλεσε έτσι επιγραμματικά τον Γιώργο Ανδρή να μας πει συγγνώμη, και από χρυσόνα ήταν η πινακίδα. Το αρμόδιο Υπουργείο όφιλε να τον έχει αποθηκεύσει στο χρηματοκιβώτιο και όποτε έχει ανάγκη να τον κάνει σε ψηλά. Τι έχει γίνει, Γιώργο Ανδρή?
8: Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να σου πω ότι εδώ στην προκειμένη θα έλεγα ότι δεν φταίει το Υπουργείο και θα σου πω το λόγο. Έχει πέσει στη βιομηχανία των εστάσεων ο διαγωνισμός των πινακίδων κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικά θα σου πω ότι η πρώτη έσταση έγινε τον Απρίλιο. Μετά αποφασίστηκε απευθείας ανάθεση και ήρθε μια άσχετη, που τελικά δεν ήταν τόσο άσχετη, γερμανική εταιρεία και κατέθεσε έσταση στην απευθείας ανάθεση. Ωστόσο, το θέμα έχει λυθεί από την Παρασκευή, υπεγράφει η σύμβαση με τον προμηθευτή και ήδη από χτες πηγαίνουν εκατοντάδες και χιλιάδες πινακίδες κυκλοφορίας στις κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών. Και βέβαια να σου πω ότι αρχές Νοεμβρίου ξεκινάει πιλωτικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα που ουσιαστικά σταματάει εντελώς αυτή τη βιομηχανία των εστάσεων και ο καθένας θα μπαίνει ηλεκτρονικά να επιλέγει την πινακίδα που θέλει, πληρώνοντας ηλεκτρονικό παράβολο και όχι γρηγορώσιμο.
7: Α, ωραίο. Αυτό πρέπει από Δευτέρα να μας το αναλύσεις, γιατί ενδιαφέρει χιλιάδες, όπως καταλαβαίνεις. Άρα, είναι λόγω των ενστάσεων. Εγώ θα σου πω γενικά πού ευθύνεται το ελληνικό δημόσιο, διαχρονικά. Επειδή στις περισσότερες τέτοιου είδους
8: διαγωνισμούς,
7: είναι μαθηματικά βέβαιο ότι ο μειοδότης ή μάλλον αυτός που έχασε τη δουλειά θα πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας να κάνει ένσταση. Γιατί δεν το, αφού είναι μαθηματικά βέβαιο, δεν υπάρχει έργο στην Ελλάδα που να μην έχει υποστεί αυτού του είδους τη χρονοκαθυστέρηση που μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο και δύο χρόνια. Γιατί δεν το προβλέπουν ως αυτονόητο 1,5 χρόνο πριν τελειώσουν οι πινακίδες να αρχίσουν να πλακώνονται, να κάνουν διαγωνισμούς, να πλακώνονται οι άλλοι να κάνουν ενστάσεις και οπότε την ώρα που πρέπει ο πολίτης, μπράβο.
8: Όπως το λες. Αυτή η βιομηχανία λοιπόν των ενστάσεων σταματάει και θα έχουμε ηλεκτρονική πλατφόρμα που ο καθένας θα μπαίνει χωρίς να δίνει κανένα γρήγορο.
7: Όχι, η διαδικασία διαγωνισμού θα ισχύσει. Από πού θα προμηθεύονται?
8: Όχι, αυτό το νέο νομικό καθεστώς θα έχει 3-4 προμηθευτές οι οποίοι
7: τους βάζει όλους μέσα. Όπα, και να σου πω, θα διαλέγει ο άλλος ανάλογα με το χρώμα, με τα αρχικά της αγαπημένης του ή του αγαπημένου του.
8: Όσοι θέλουν εύκολη πινακίδα θα πληρώνουν παραπάνω, μόνο αυτό σου λέω.
7: Όσοι
8: δηλαδή
7: θέλουν,
8: όποιος θέλει ΧΙΒ τα 1000 θα πληρώνει παραπάνω από έναν άνθρωπο που θα παίρνει μια απλή συμβατική πινακίδα χωρίς συνεχόμενους αριθμούς ή όμοιους αριθμούς ή οτιδήποτε.
7: Εγώ τη δική μου πινακίδα δεν την ξέρω ποτέ, την έχω γράψει. Ειλικρινά την έχω βάλει και στα κλειδιά.
8: Μέχρι τώρα σε όλα τα super sport car και ακριβά αυτοκίνητα βλέπω μια πινακίδα 1000, 2000 ή 1-1-1-1 και έλεγες πώς την πήρε. Έτσι, βέβαια όλες αυτές οι πινακίδες δίνονταν με γρηγορώσιμο. Τώρα λοιπόν το γρηγορώσιμο θα το παίρνει το κράτος, όπως γίνεται και σε άλλα κράτη-μέλη.
7: Πολύ ωραία. Και να σου πω τώρα στον αέρα, πριν έρθει, πριν κάνουμε τη διακοπή, γιατί έχει πλάκα. Εγώ από έτυχε, μπορώ να σου πω πρώτη φορά στη ζωή μου έτυχε, στο τάμπλετ μου κάτι λάθος πάτησα 1, 2, 3 φορές, αν είναι δυνατόν, το πιν, έτσι. Οπότε μου μπλοκάρισε και άρχισε να μου λέει θρασίτατα, πες μου το πουκ για να συνεχίσεις. Ανοίγω όλα τα αρχεία, να μην το πολυλογώ, παίρνω το τηλεφωνητή εκεί της μεγάλης εταιρείας που συνεργάζομαι, μου τα δίνει, μου το δίνει. Μετά κάτι έγινε, πρόσεξέ με, και με πέταγε έξω. Δεν μου δεχόταν το πουκ. Οπότε με την καταρακτώδη βροχή εγώ πάω σε ένα αρμόδιο κατάστημα να μου βρούνε το πουκ. Κάνουμε όλη τη διαδικασία και μου λέει η κυρία, συγγνώμη μου λέει, έχετε την ταυτότητα? Λέω ναι, την έχω στο gav.gr. Ωραία λέει, μου τη δίνετε? Έχω τις καινούργιες ταυτότητες.
8: Ναι.
7: Της τη δίνω και μου λέει, α, δεν περνάει. Της λέω, γιατί δεν περνάει? Δεν περνάει, μου λέει, μου το πετάει έξω, πρέπει να έρθετε αύριο να μου φέρετε την καινούργια ταυτότητα, την πλαστική, για να τη σκανάρω, να τη στείλω. Και λέω, συγγνώμη, δεν φταίτε εσείς, αλλά γιατί βγάλαμε καινούργιες ταυτότητες και γιατί ο Πιερακάκης θριάμβευσε με τον gav.gr? Είναι ένα ερώτημα. Κατάλαβες, και έφαγα και όλη την πόρα. Ευτυχώς είχα βροχή, ήμουνα και με παπούτσια ειδικά. Επίσης, τρομερό. Βάλει το τζίγκλ να τα ακούσεις, σε παρακαλώ, θα γελάσει ο Ανδρής. Βάλει το τζιγκλάκι, έλα.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
7: Και με την καταρακτώδη βροχή περνά όλες τις λεωφόρους της Αθήνας. Τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλής Αμαλίας, μετά τη Βασιλής Σοφίας. Και λέω κάποια στιγμή, ρε εσύ, η βροχή χρησιμοποιεί απορρυπαντικό. Όλα τα οδοστρώματα των λεωφόρων ήταν έρεαν αφρή, αλλά δεν ήταν άσπρη, ήταν καφετομπέζ, με καταλαβαίνεις. Και λέω, κοίτα να δεις, έχει συνεννοηθεί. Ο Δούκας, επειδή τον κράξαμε χθες για τη βρώμα της Αθήνας που δεν έχει πλύνει ποτέ πεζοδρόμιο ή δρόμο, από τη βρώμα, από τη δυνατή βροχή, μετατράπηκαν σε πλυντήριο αυτοκινήτων οι δρόμοι. Το κατάλαβες τι εννοώ? Όλη η βρώμα έφυγε, ευτυχώς. Πολύ ωραία.

0: Και τώρα θα πάμε σε ένα πολύ βαρύ θέμα. Ένα θέμα που θα μας το αναλύσει ένας κατεξοχήν ειδικός, ο οποίος είναι καλεσμένος μας και ο οποίος έχει εντρυφήσει σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που πάνω απ' όλα, τι νομίζετε ότι είναι? Είναι η νεανική βία, αλλά τώρα έχει μετεξελιχθεί σε βρεφονιπιακή βία, γιατί στη τηλεφωνική μας είναι η βιαιότητα γενικώς των ανηλίκων, όπου έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής, συνδεκαναλυτή και ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο της ειδικής εταιρείας, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η εταιρεία λέγεται ΕΠΑΨΗ, είναι Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Είναι από τις παλιότερες.
0: Α, ναι, ναι, μου τα δώσανε σε αρχικά ΕΠΑΨΗ, ναι, ναι, και δεν ήξερα είναι, το αρτικό λεξό.
1: Τα αρχικά δεν είναι, ναι, δεν είναι, ναι, πάντα εύκολα, αλλά ναι, απλώς για τους ακροατές μας το λέω. Ναι. Γιατί το site μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο σε παραπομπές και σε αναζήτηση βοήθειας, γι' αυτό το λέω. ΕΠΑΨΗ,
0: ωραία,
1: λοιπόν.
0: Όχι, πολύ καλά κάνατε. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί με το ΕΠΑΨΗ δεν κατάλαβα τίποτα. Κύριε Στυλιανίδη, εσείς έχετε μία γνώση από την προηγούμενη σας εμπειρία και τη συνεχιζόμενη αναφορικά με τη βία, που όπως είπα πριν, ότι έφυγε από το νεανική, έχει πάει σε επίπεδο δημοτικού πια ή πρώτων τάξεων του γυμνασίου. Μόνο το Σαββατοκύριακο είχαμε άκριο ξυλοδαρμό στη Σαμπελόκηπη της Θεσσαλονίκης με τραυματισμό 13χρονης, όπου μετήχαν αγόρια και κορίτσια και την έσυλαν στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν τα δύο κορίτσια, εντάξει θα τα πούμε μετά. Την ίδια μέρα στο Νέο Ηράκλειο της Αθήνας δύο αγόρια μεταφέρθηκαν 10 και 12 ετών στο παιδικό νοσοκομείο Αγία Σοφία από ξυλοδαρμό σε παιδότοπο στα Σπάτα, σε παιδότοπο, και την Κυριακή 16χρονος εδάρι από 10 άτομα 16 έως 30 ετών στο και μεταφέρθηκε στο Μενίδη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Και
0: ένα δείγμα, ένα μικρό δείγμα σας έδωσε, δηλαδή ναι, κατεβαίνουν οι ηλικίες.
1: Κατεβαίνουν οι ηλικίες και ελπίζω να μην ανεβαίνουν κιόλας, γιατί μετά αυτό το περιστατικό με τις ξαπλώστες στην ακτή Βουλιαγμένης, εκεί πια χάνει κανείς τα λόγια του, σε σχέση με τη βία την εποχή μας. Αλλά ας μην αγγίξουμε αυτό το θέμα, ας πάμε λίγο στο τι, ποιο είναι το τοπίο της νεανικής, της εφηβικής βίας. Είπατε λίγο και προεφηβικής, γιατί μιλήσατε για προεφηβικές ηλικίες, κύριε Πιπηλή, έτσι δεν είναι? Στην Ελλάδα, λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή είναι πάρα πολλά που μπορεί να πει κανείς, να πω 2-3 σημεία. Πρώτον, ότι όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, είναι ένα φαινόμενο πολυπαραγοντικό. Τι σημαίνει πολυπαραγοντικό? Για να μην το βαρύνουμε επιστημονικά, σημαίνει ότι εμπλέκεται μέσα η κοινότητα, οι ομότιμοι, δηλαδή οι παρέες των ανηλίκων, η οικογένεια, το εκπαιδευτικό σύστημα, ευρύτερα η κοινωνία. Όταν τα πράγματα σε όλα αυτά τα επίπεδα παρουσιάζουν ελλείμματα, ρογμές, και θα πούμε λίγο το υπέδαφος αυτών των ρογμών, μια παρέμβαση για να γίνει αποτελεσματική, να είναι προληπτική και να μετά να δέχεται περιστατικά που έχουν εμπλακεί σε παραβατικότητα, σε βία, όχι απλώς επιθετικότητα, σε βία. Μιλάω για φυσική βία, έτσι, γιατί όλα αυτά που περιγράψατε είναι φυσική βία. Θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχα μια δυνατότητα όχι μόνο να ακούσουμε τα παιδιά και να ανοίξουμε ένα χώρο να ακούσουμε τα παιδιά, αλλά να παρεμβαίνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Επομένως, βάσει αυτής της υπόθεσης, που δεν βασίζεται σε μια δικιά μου διέστηση επιστημονική, υπάρχουν καλές πρακτικές στο εξωτερικό, από σκανδιναβικές χώρες, Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία κτλ. Καλές πρακτικές που δείχνουν σοβαρές αξιολογήσεις μείωσης της εφηβικής και νεανικής βίας, όταν μπορούμε να κάνουμε πολλαπλές παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα. Και ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και 2 χρόνια. Ξεκίνησε το 1η-1η του 2025, το Γενάρη, και τώρα βαίνει προς τη λήξη του αυτό το πρόγραμμα και ζητάμε ανανέωση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας και θα σας πω γιατί, σε 4 Δήμους. Είναι ένα πρόγραμμα που το επεξεργαστήκαμε, το καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας, χρηματοδοτήθηκε τότε από τον Υφυπουργό με πρωτοβουλία και του Υφυπουργού, του κυρίου Δημήτρη Βατζόπουλου, και παρεμβήκαμε σε 4 Δήμους. Μενίδη, είπατε πριν, Μενίδη, ναι. Πέχτηλη, Κόβρηση, Κηφισιά και Μαρούση. Ταυτόχρονα, το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, μια άλλη μη κερδοσκοπική οργάνωση, η ΑΜΚΕ Ίασης, το έκανε, το υλοποίησε στην Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και είχα την τιμή να έχω την επιστημονική εποπτεία αυτών των δύο πιλωτικών προγραμμάτων. Δεν θέλω να σας ζαλίσω με νούμερα, αλλά είδαμε πάνω από 240 άτομα στα βόρεια προάστια. Οι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη επίσης ένας μεγάλος αριθμός, φτάσανε τα 340-350, γιατί είχαν ήδη ένα έτοιμο κέντρο νεότητας που υποδεχόντουσαν πολύ πιο εύκολα τα παιδιά. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία, κυρία Βιπυλή, είναι να καταλάβουμε τα επίπεδα αυτά της παρέμβασης που πραγματικά λειτουργήσαν αποτελεσματικά στο να μην υποτροπιάσουν τα παιδιά τα οποία ερχόντουσαν για συμβουλευτική, για ψυχοκοινωνική στήριξη, για ψυχοθεραπεία. Ποια είναι? Απ' τη μια είναι το ίδιο το σχολείο. Παρεμβήκαμε με ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μείωση της επιθετικότητας στα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, σε αυτούς τους δήμους που σας είπα. Είστε έμπειροι δημοτικοί σύμβουλοι, ξέρετε πολύ καλά πώς λειτουργούν και πολλές φορές πώς δυσλειτουργούν και τα σχολεία και η σύνδεση με την τοπική αυτοδιοίκηση και επίσης ο κατακαιρματισμός, το χάος και το έλλειμμα συντονισμού που υπάρχει μεταξύ υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσιών του ΕΣΥ και δήμων. Σωστά. Και σχολείων. Και εδώ είναι ένα πραγματικά έλλειμμα συστημικό. Δεν αφορά τον Α, Β ή Γ Δήμο. Δεν κάνω κριτική. Λέω πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Απ' τη μια λοιπόν παρεμβήκαμε στα σχολεία. Συνδεθήκαμε με την εισαγγελία ανηλίκων, με τους επιμελητές ανηλίκων. Κάναμε εκπαιδευτικά μαθήματα και στους επιμελητές ανηλίκων και στην αστυνομία, στα τοπικά αστυνομικά τμήματα. Και βεβαίως διασυνδεθήκαμε με όλες τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και της τοπικής αυτοδιοίκησης για να έχουμε παραπομπές. Αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο, είναι μια δικτύωση που απαιτεί κόπο, απαιτεί όμως και τρόπο για να μπορέσουμε αφενός να κατανοήσουμε τις ανάγκες κάθε περιοχής, να αξιολογήσουμε, επιμένω στη λέξη αξιολόγηση, γιατί στην Ελλάδα είναι, το ξέρετε εσείς γιατί έχετε και πολιτική εμπειρία, είναι βαθύτατα παρεξηγημένη. Νομίζουμε ότι αξιολόγηση σημαίνει διοικητικός έλεγχος. Όχι. Αξιολογούμε την ποιότητα της παρέμβασης για να δούμε αν είναι αποτελεσματική και αν αξίζει τον κόπο αυτό το πρόγραμμα, το πιλωτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας να ανανεωθεί ή όχι. Και τέλος ζητήσαμε, για να είμαστε ακόμη πιο αν θέλετε επιστημονικά κατοχυρωμένοι, πανεπιστημιακός είμαι, οπότε έχω αυτή την αν θέλετε το νιάξιμο και εξωτερική αξιολόγηση από το Εργαστήριο Εγκληματολογίας που διευθύνει η καθηγήτρια κυρία Αρτινοπούλου, η οποία είναι και επικεφαλής, αν θέλετε, της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την πρόληψη της νεανικής και εφηβικής βίας. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο που εδώ και 2 χρόνια έχει διατυπωθεί σε συνεργασία νομίζω και με τον Μαξίμου, με τον κύριο Σκέτσο και με το γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω επ' αυτού, τα παιδιά με τα οποία συναντηθήκατε είναι παιδιά που έχουν εμπλακεί σε γεγονότα? Γενικώς, πήγατε εξατομικευμένα, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Βεβαίως, τα 4 παιδιά δράσεων, για να είμαι συγκεκριμένος, είναι από τη μια η έγκαιρη παρέμβαση, η πρόληψη κτλ. Απ' την άλλη η άμεση παρέμβαση όταν υπήρχαν νέοι, έφηβοι κυρίως, έτσι, υψηλού κινδύνου. Αυτό γινόταν και μέσα από μονάδα street work και μέσα από τα σχολεία και από τους ίδιους τους γονείς και από τις ίδιες υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα δώσαμε βοήθεια ψυχοκοινωνική σε παιδιά που είχαν ήδη εμπλακεί σε ξύλο, σε ξυλοδαρμούς, σε συμπλοκές τοπικά. Και κάναμε και κάτι που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για να μπορούμε να ακούμε τους νέους. Παρεμβήκαμε με αυτό που λέμε mentoring, το ξέρετε, πιτσιρικάδες που έχουν καθοδήγηση, ναι, αλλά που έχουν την ευαισθησία να μάθουν κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι μέντορες ήταν οι καταπληκτικοί διαμεσολαβητές.
0: Τα παιδιά τα ίδια δηλαδή.
1: Τα παιδιά τα ίδια, αλλά με μια εκπαίδευση. Είχαμε ένα μέντορα στην ομάδα, τη διακλαδική ομάδα, ψυχολόγου, παιδοψυχίατρο κτλ. Και αυτός ο μέντορας τους εκπαίδευε μαζί με τους συναδέλφους της ομάδας. Αυτά τα παιδιά, σαν διαμεσολαβητές, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές ενός θετικού μηνύματος. Να σας πω κάτι έτσι πολύ πιο γενικό. Και όταν υπάρχει επεξεργασία σκέψης, λόγου, συναισθήματος, μειώνεται η προσφυγή σε αυτό που λέμε πέρασμα στην πράξη. Σε αυτό που λέμε ψυχιατρικά acting out. Δηλαδή τσαμπουκά, εκφόρτιση, βία. Άμα δίνουμε σημασία, επένδυση, θέλει χρόνο, θέλει τρόπο, θέλει γνώση, τεχνογνωσία, σε αυτό τον λόγο, αν υπάρχει ένας διάλογος με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς, να ανοίξουμε το πεδίο στις ίδιες τις τάξεις μέσα στα λύκεια, αν δεν συσκοτίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στα λύκεια, συναντήσαμε και πολύ καλούς διευθυντές, δεν θέλω να κατανομάσω τίποτε, και διευθυντές που πραγματικά λειτουργούσαν σε ένα επίπεδο ομερτά. Δηλαδή, συγκαλύπτουμε, δεν θέλουμε πού να μπλέξουμε τώρα, δεν θέλουμε να αναφέρουμε τα περιστατικά που συνέβαιναν στο ίδιο το σχολείο. Αν ανοίξουμε λοιπόν αυτό το χώρο, βεβαίως.
0: Αυτό είναι το χειρότερο που μου λέτε. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, το κουκούλωμα, η ομορτά.
1: Δείτε, η ομερτά. Ναι, ναι, η ομερτά, καλά. Λέω τώρα κάτι υπερβολή.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι,
1: ναι, ναι. Συγκάλυψη, δηλαδή δείτε ένα παγόβουνο, αυτό που εμείς έχουμε δυνατότητα να παρέμβουμε είναι το 1/5 του παγόβουνου, η κορφή του παγόβουνου. Τα 4/5 είναι κρυμμένα, κυρία Πιπηλή. Και πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά, όπως ευρύτερα στην ψυχική υγεία, στο στίγμα, στην ενδοοικογενειακή βία, στις γυναικοκτονίες. Πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά για να σπάσουμε τη σιωπή. Και ξέρετε, πρέπει να σπάσουμε τη σιωπή και να σταματήσουν οι γονείς. Πρέπει να εκπαιδευτούν οι γονείς σε όλο αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Η γονιακότητα σήμερα είναι δύσκολο πράγμα. Πρέπει οι γονείς να σταματήσουν να είναι συνδικαλιστές των παιδιών τους.
0: Αχ, είπατε μία χρυσή κουβέντα.
1: Συνδικαλιστές των παιδιών τους. Να σταματήσουμε να είμαστε οι pleasers, αυτοί που ευχαριστούν τα παιδιά και παρεμβαίνουν απέναντι και ενάντια στους καθηγητές. Ενάντια στο όριο που βάζει η εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί τότε τι γίνεται. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί τα παρατάνε.
0: Μισό λεπτό και εδώ επειδή μπήκατε στο πιο κέριο σημείο που είναι πρωτάκουστα αυτά που λέω τόσο έμπειρος πανεπιστημιακός, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα αν μου επιτρέπετε για να μείνουμε σε αυτό το συγκλονιστικό που είπατε, τον τίτλο «Να πάψουν οι γονείς να είναι συνδικαλιστές των παιδιών τους». Τρομερό. Mm-hmm. Πάμε για διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια, συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εκπληκτικό, όπως έκλεισε ο κύριος Στέλιος Στυλιανίδης, ομότιμος καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής ψυχαναλυτής, και τα υπόλοιπα που μας ανέλησε, ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος της πείτε τι πάλι το αρτικόλεξο ανάλυση.
1: ΕΠΑΨΗ.
0: Ναι. Και
1: Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Είπατε λοιπόν την τρομερή κουβέντα με το βάρος του βιογραφικού σας και της εμπειρίας σας, ότι βασικός πυλώνας για να μειωθούν αυτά τα φαινόμενα είναι να πάψουν οι γονείς να είναι συνδικαλιστές των παιδιών τους. Θέλω ανάλυση.
1: Βεβαίως. Ξέρετε, στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης κάνουμε και μια πολυοικογενειακή θεραπεία. Δηλαδή, το είναι πολύ ενδιαφέρον. Μαζεύουμε οικογένειες που έχουν παιδιά που είχαν εμπλακεί σε τέτοια περιστατικά βίας και μοιράζονται την εμπειρία μέσα από την καθοδήγηση εκπαιδευμένων ψυχοθεραπευτών. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι ακούγεται λοιπόν, τι μαθαίνουμε από το υλικό που έρχεται από αυτές τις οικογένειες, κυρία Πιπίλη? Πρώτον, την τεράστια δυσκολία που έχουν οι γονείς να βάλουν όρια.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι μια, αν θέλετε, πολύ κοινότοπη κουβέντα. Δεν έβαλες όρια, να βάλεις όρια κτλ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία σε μια κοινωνία που μαστίζεται, και το ξέρετε και το ξέρουμε, μεγάλοι είμαστε, από αυτή την περιραίουσα ανομία, πάμε και όπου βγει. Ο γονιός αισθάνεται εξαιρετικά ευάλωτος να θεσπίσει όρια μέσα στο δικό του το σπίτι. Για παράδειγμα, προτείνω αυτό που λέμε detox zone. Για 2 ώρες η οικογένεια να παρατήσει το κινητό, να φάει, να παίξει, να μιλήσει, να δει κάτι μαζί. Αυτό το detox zone μέσα στο ίδιο το σπίτι, ενώ να σταματήσουν να εμπλέκονται με τα κινητά. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πραγματοποιηθεί? Πολύ καλή σαν ιδέα, γιατί δεν τολμάει ο γονιός. Πολλές φορές και πατεράδες έρχονται απελπισμένοι και λένε: δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την οργή, την επιθετικότητα του παιδιού μου, του γιού μου ή της κόρης μου. Ή με πιέζει τόσο πολύ, με εκβιάζει συναισθηματικά τόσο πολύ που αυτό δεν το αντέχω. Κατανοητό, αλλά πρέπει να δουλέψουμε με τους γονείς, ώστε οι γονείς να μπορούν να αντέχουν τη ματέωση, που είναι αυτό που λένε για το καλό, που προκαλούν στα παιδιά τους, και στην ουσία να αντέχουν τη δική τους ματέωση. Σας το λέω λίγο ψυχαναλυτικά τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί ένας γονιός, και εγώ γονιός είμαι, έχω μεγάλες κόρες πια, δεν μπορεί ένας γονιός να μην αντέχει ποιο, το να αναμετρηθεί με το παιδί του όταν αυτός πιστεύει ότι ένα όριο πρέπει να τηρηθεί. Και πώς να γίνει σεβαστό το όριο όταν ο γονιός, το λέω μπροστά μου, σκρολάρει παραπάνω ώρες από τον έφηβο γιο του, σκρολάρει στο κινητό του. Πώς μπορεί να γίνει πιστευτό το όριο που επιβάλλει ο γονιός όταν το παράδειγμα της δικής του ζωής ή το σχέδιο ή το νόημα της δικής του ζωής δεν περνάει, δεν εσωτερικεύεται στο έφηβο ή στην έφηβη. Θέλω να πω ότι είναι εδώ μια πολύ λεπτή δουλειά που εύκολα βγάζουν την ευθύνη από πάνω οι γονείς. Προσοχή, δεν κατηγορώ, περιγράφω ένα φαινόμενο, δεν κάνω κριτική. Περιγράφω ένα φαινόμενο για να καταλάβουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα με την κοινωνία του ναρκισισμού που ζούμε, με την κοινωνία της ανομίας, με την κοινωνία του κενού. Και με αυτό που λέω πολύ συχνά, διαστροφικό καπιταλισμό. Δηλαδή, μιλάω για τις big tech, για τις μεγάλες εταιρείες της τεχνολογίας,
0: ναι,
1: που δεσμεύουν προσοχή και χρόνο για να έχουν κέρδος. Αυτό ονομάζω διαστροφική λειτουργία. Μην πάει στο μυαλό σας η διαστροφή.
0: Άρα το, για μία ακόμα φορά αναγνωρίζεται επιστημονικά ότι η τεχνολογία μπορεί να σε καταστρέψει όταν υπάρχει η αλόγιστη χρήση.
1: Βεβαίως, αλλά όχι μόνο η τεχνολογία. Πρέπει να συνδυάζεται με τους άλλους παράγοντες που ανέφερα πριν.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά όταν και ο γονιός και η μαμά σκρολάρουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από προφανώς, αυτή την έννοια το λέω.
1: Προφανώς,
0: τα βλέπουμε στα εστιατόρια, ειδικά στις διακοπές, φρύταμε με την παρέα μου.
1: Εμείς τρώγαμε. Πηγαίνετε σε μια ταβέρνα και θα μπράβο, το δείτε, κυρία Πιπηλή.
0: Αυτό λέμε. Ξέρω ότι πρέπει να σας απελευθερώσω και 55.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο λεπτάκια ακόμη, επιτρέψτε μου, γιατί έχει σημασία να το ακούσουν.
0: Εγώ έχω άγχος για εσάς, όχι για μένα.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τη φροντίδα του χρόνου. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε ένα μήνυμα και μετά μια ελπίδα. Το μήνυμα είναι, όπου υπάρχει ικανότητα να σκεφτούμε αυτό που γίνεται, τόσο μειώνεται η προσφυγή στο πέρασμα στη βία. Και αυτή η δουλειά, να δώσουμε νόημα στη ζωή μας, είναι μια δουλειά που πρέπει να την κάνουν και οι γονείς και οι έφηβοι και οι έφηβοι μεταξύ τους, αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα. Επομένως, λέω εδώ ότι πρέπει να κάνουμε reset στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυτών που μαθαίνουν τα παιδιά.
0: Ωραία, ανανεώνουμε.
1: Το πιο επίγον είναι αυτό. Το πιο επίγον. Και το δεύτερο είναι, ας αφήσουμε τα μαξιμαλιστικά και τα μεγάλα σχέδια. Πολύ ωραία είναι τα σχέδια τεχνικά. Αν δεν κάνουμε πιλωτικές εμπειρίες να διεξιολογούμε για να προχωράμε σοβαρά, τότε θα είμαστε γύρω-γύρω όλοι και θα λέμε τα ίδια πράγματα γύρω από τη βία και γύρω από την έκπληξη που δοκιμάζουμε με όλα αυτά που αναφέρατε στην αρχή. Εντάξει.
0: Οπότε ανανεώνουμε, ακούει η Μαρία Καραουλάνη, ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα για να μπούμε στην ουσία πώς εσείς από την εμπειρία σας μπορείτε να δώσετε τις δράσεις που οφείλει η πολιτεία, κυρίως στο Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά
1: και
0: με την εκπαίδευση.
1: Και παιδείας και υγεία, βεβαίως.
0: Όχι, από την εκπαίδευση. Ωραία, θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Είναι εξαιρετική η συνομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πιλή.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Yeah.

0: Ένα μήνυμα από τη ΔΕΗ φυσικά. Οι πιο σημαντικές ιστορίες ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr και τώρα Βίκτορ Σαμουήλ, κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 5 και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τη διενέργεια ενορκής διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτσας στη Ρόδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε αναρριχητές και φαίνεται να έπεσε από μεγάλο ύψος. Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλληπιτήριά του προς την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και το πυροσβεστικό σώμα εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δήλωσή του. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της Λεωνίδου στην περιοχή του Κεραμικού λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο και φορτηγό σημειώθηκε στη λεωφόρο Πεσιδόνο στην περιοχή του Αλίμου. Μποντιλιαρισμένη παραμένει η λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω ατυχήματος με φορτηγού προηγουμένως. Καθυστερήσεις και στην Αντική οδό στις εξόδους για Λαμία. 50χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός μετά από ανακοπή που υπέστη στην Ηλιούπολη. Πρόκειται για διευθύντρια γυμνασίου της περιοχής με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό να διερευνώνται. Συνεχίζεται η έρευνα της δικαιοσύνης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της γραμματέα του κατηγορουμένου γιατρού, ενώ καταθέσεις αναμένονται και από λοιπά πρόσωπα του ιατρείου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου. Με φόντο την ενεργειακή κρίση και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, περισσότεροι από 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία που θα απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν και τη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με ηγέτες χωρών του κόλπου, με βασικό θέμα την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη, η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε ως μάρτυρας, επισήμανε το ζήτημα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, ενώ άσκησε κριτική στην ανακριτική διαδικασία, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της. Στο μεταξύ, νέο αίτημα για τον έλεγχο του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατατέθηκε σήμερα από την οικογένειά του. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης επανεκκίνησε η Σαουδική Αραβία και μπορεί πλέον να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο στο equal.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Έχω ένα μήνυμα από την ακροάτρια Μπάρμπαρα. Έχω και το επίθετό της, δεν χρειάζεται. Καλησπέρα. Πόσο τέλεια τα λέει ο κύριος Στυλιανίδης για τα όρια στα παιδιά. Θα πρέπει να κάνετε ολόκληρη εκπομπή με αυτά τα θέματα. Ολόκληρη εκπομπή δεν μπορώ, αγαπητή Βαρβάρα, καταλαβαίνετε. Αλλά ήδη έχω κλείσει για την επόμενη εβδομάδα και ίσως χρειαστεί και τρίτη εβδομάδα τον καθηγητή, τον κύριο Στυλιανίδη, για να τοποθετηθεί επί των αλλαγών που ο ίδιος προτείνει από τη μεγάλη εμπειρία του και τη γνώση του αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης των καθηγητών και των δασκάλων μέσα στα σχολεία. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Και η Βάλβη έχει στείλει μήνυμα με φωτογραφία. Εγώ δεν ανοίγω αυτό το σατανικό μηχάνημα, μη χάσω τα μηνύματα. Θα μου το στείλει η Μαρία Καραουλάνη στο WhatsApp, αγαπητή Βάλβη. Ένα, θέλω να πω το εξής πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, ότι γίνεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο οποίος ως γνωστόν είναι καλύπτει τις χώρες του πλανήτη και είναι μεγάλο, το μεγαλύτερο όργανο, οπότε η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι το κυριότερο όργανο όπου προβλέπεται από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1945. Αυτή τη φορά η αίσθησή μου, σύμφωνα και με αυτά που διαβάζω γενικώς, είναι ότι είναι από τις πιο σημαντικές γενικές συνελεύσεις, με την εξής έννοια: ότι όταν βρισκόμαστε σε καθεστώς πολέμων και τι πολέμων που έχουν φέρει την τρομακτική οικονομική πίεση κυρίως στην Ευρώπη και όχι μόνο, το να παρίστανται ταυτοχρόνως εκεί ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, αλλά κυρίως ο πρόεδρος των προέδρων, που όπως και να το κάνουμε θέλετε να το παραδεχτείτε ή μη, ο Κινέζος πρόεδρος ο Σι Τζινπίνγκ, που στην ουσία είναι ο μόνος που φοβούνται οι άλλοι πρόεδροι, κάτι Πούτιν, κάτι Τραμπ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και όταν υπάρχει όλη αυτή η ένταση στον Περσικό κόλπο με θύμα την πλουσιότερη χώρα του κόσμου, τη Σαουδική Αραβία, θα είναι βέβαια και ο πρόεδρος Ζελένσκι όπως καταλαβαίνετε, καλά ο άλλος δεν το συζητάμε, και μπορεί κάτι να γίνει, γιατί μπορεί ο πρόεδρος των προέδρων, ο Κινέζος πρόεδρος Τσι Τζινπίνγκ, να τους βάλει σε τάξη και σειρά και να τους πει καθίστε καλά, γιατί αν πάρω εγώ στα χέρια μου αυτή την κατάσταση θα έχετε πολύ σοβαρά προβλήματα. Θα κοιτάξω αύριο να μιλήσουμε με έναν διεθνολόγο, Μαρία Καραουλάνη, γιατί θεωρώ, επαναλαμβάνω, πολύ σημαντική και εξαιρετικά επίκαιρη και μπορεί κάτι, σε κάτι να καταλήξει την τωρινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία φυσικά παρίσταται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες παρουσιάσαμε τον πρώτο νικητή από αυτά τα εξαιρετικά βραβεία που έχει θεσπίσει ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου μέσω του ιδρύματός του, του Στέλιος Φιλανθρώπιν Foundation. Παρουσιάσαμε τον πρώτο νικητή με το χρηματικό έπαθλο ύψους 150.000 ευρώ, τον κύριο Γιώργο Αβγενάκη από την εταιρεία Loop CV, η οποία μας εξήγησε με πολύ απλό τρόπο πώς αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιεί και να απλοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, βοηθώντας τους υποψηφίους να εντοπίζουν θέσεις που ανταποκρίνονται στο δικό τους προφίλ και τις ανάγκες τους. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ το δεύτερο νικητή, είναι iSpace, με χρηματικό βραβείο 100.000 ευρώ, και μιλάμε για δύο, τον κύριο Νικηφόρο Κρητικό και τον κύριο Γρηγόρη Στάθη, οι οποίοι είναι συνιδρυτές αυτής της σύγχρονης εταιρείας που απέσπασε το δεύτερο και πολύ υψηλό χρηματικό βραβείο από το Στέλιος Foundation, όπου θα πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουν ενισχυθεί μόνο στην Ελλάδα νεοφυείς επιχειρήσεις, δηλαδή στην ουσία έχουν εισπράξει πολλοί νέοι άνθρωποι για τις επιτυχείς τις επιχειρήσεις, το συνολικό ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε, μιλάμε πρώτα με τον κύριο Νικηφόρο Κρητικό. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Εγώ είμαι πολύ καλά, σας παρακολούθησα, ήμουν παρούσα στην τελετή της βράβευσης στον ωραίο χώρο του Σινέ Παρίς, στην Πλάκα, που είναι ιδιοκτησία του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος. Κύριε Κρητικέ, εσείς, το παρακολούθησα, αλλά θέλω να μας πείτε εσείς με δικά σας λόγια, τι επιχείρηση κάνατε από κοινού με τον συνεργάτη σας, τον κύριο Στάθη?
1: Βεβαίως. Εμείς ξεκινήσαμε ένα όραμα με τον Γρηγόρη πριν από περίπου 3,5 χρόνια να δημιουργήσουμε πολύ προηγμένες 3D εικονικές περιηγήσεις. Τι είναι τώρα, θα μου πείτε, μια 3D εικονική περιήγηση? Στην ουσία δίνουμε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε άνθρωπο να μπορεί να περπατήσει εικονικά μέσα σε ένα χώρο από την άνεση του σπιτιού του μέσα από το κινητό τηλέφωνό του. Δηλαδή να μπορεί να δει ένα ξενοδοχείο τηλέφωνό του. Δηλαδή να μπορεί να δει ένα ξενοδοχείο ενώ αυτός μένει στην Αθήνα, το ξενοδοχείο

0: να ζήσει μια νέα εμπειρία δηλαδή και να κάνει μέσα από εκεί τα πάντα.
1: Α, μιλάνε στη γλώσσα το καθένας επισκέπτης.
0: Σωστά, όταν...
1: Αυτό είναι πολύ βασικό, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πλέον σπάμε και λίγο τα εμπόδια, τα γλωσσικά εμπόδια ανάμεσα στον κόσμο. Οπότε κάποιος, ας πούμε, από την Κίνα θα μπορεί να μιλήσει κανονικά στη γλώσσα του και να εξυπηρετηθεί με ένα ξενοδοχείο στην Ελλάδα, οπότε και να καταλάβει πότε μπορεί να έρθει, ποιες είναι οι διαθεσιμότητες, τι μπορεί να κάνει μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο. Ένα ριζόρτ, παραδείγματος χάρη, τι έχει μέσα το ριζόρτ. Έχει παιδική χαρά, έχει νεροτσουλήθρες για την οικογένειά μου. Πάρα πάρα πολλά τέτοια πράγματα.
1: Μισό λεπτό. Μιλάει και του απαντάει τεχνητή νοημοσύνη που είναι φορτωμένη ακριβώς εκεί.
0: Ακριβώς. Και είναι εκπαιδευμένη πάνω στις ανάγκες του εκάστοτε επιχειρηματία. Δεν είναι μια γενική τεχνητή νοημοσύνη η οποία μπορεί να ξέρει το οτιδήποτε. Εδώ πέρα πάμε και απαντάμε συγκεκριμένα πράγματα, αυτά τα οποία θέλει ο εκάστοτε επιχειρηματίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να εκπαιδευτεί και σε οποιαδήποτε επιχείρηση, έτσι, και να ενσωματωθεί σε ιστοσελίδες, σε 3D εικονικές περιηγήσεις. Μπορεί να παίξει μόνο του. Είναι δηλαδή ένα απλό AI το οποίο μπορεί να το στείλει με μια απλή αντιγραφή επικόλληση οπουδήποτε και να το ανοίξει από το κινητό του κάποιος και να συνομιλήσει με την εκάστοτε επιχείρηση.
1: Δηλαδή, μπορεί και ένας απλός τουρίστας.
0: Φυσικά. Αυτό είναι το νόημα. Να μπορεί κάποιος ο οποίος απλώς περιηγείται και βλέπει, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο ελληνικό νησί και την χάνει να εισέλθει μέσα στην ιστοσελίδα του εκάστοτε καταλήμματος, να μπορεί μέσα από εκεί να ενημερωθεί για τα πάντα. Ό,τι ώρα και αν είναι, από όπου και αν είναι στον κόσμο.
1: Οπότε δεν μπορεί να τον ξεγελάσει η εικόνα, όπως πολλές φορές διαβάζουμε παράπονα που απλώς από μία φωτογραφία στο διαδίκτυο κλείνει ο άλλος δωμάτιο ξενοδοχείου και όταν πηγαίνει διαπιστώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε δει στη φωτογραφία και έχουμε πολλά έγγραφα παράπονα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα τα οποία έτσι αντιμετωπίσαμε και εμείς και είδαμε μάλλον όταν ξεκινάγαμε, γιατί η τεχνολογία της 360 απεικόνησης είναι μια τεχνολογία μέσα από την οποία μπορείς πραγματικά να καταλάβεις πώς είναι ο χώρος, πώς είναι το δωμάτιο, χωρίς να υφίσταται έτσι αληθοφανείς παρεμβάσεις, οι οποίες ενδεχομένως μερικές φορές να είναι και προϊόν Photoshop.
1: Ναι, οι περισσότεροι από Photoshop τι πατάνε.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε.
1: Για δώστε μου τον κύριο Στάθη, είναι δίπλα σας.
0: Όχι, δεν είναι δίπλα μου.
1: Α, εννοώ, ναι. Πρώτα απ' όλα, κύριε Στάθη, συγχαρητήρια και σε εσάς. Θα κάνω την ερώτηση που ξέρω ότι θα χαροποιήσει η απάντηση, εκτός αν είστε εξαίρεση. Πού είναι η έδρα της εταιρείας σας?
2: Η έδρα της εταιρείας μας είναι στην Αθήνα.
1: Α, γιατί χθες ο πρώτος ήταν Θεσσαλονίκη και η περσινή, θυμάμαι όλοι οι βραβευτέντες, ήταν όλοι από επαρχιακές πρωτεύουσες.
2: Α, ναι, εντάξει, τότε εμείς θα κάνουμε τη διαφορά.
1: Εξαίρεση, κάνατε την εξαίρεση κύριε Στάθη, ναι.
2: Σωστά, σωστά.
1: Πείτε μου κάτι, πώς σας ήρθε αυτή, τι ηλικία έχετε? Είστε κάτω των 33 και οι δύο υποχρεωτικά?
2: Και οι δύο είμαστε 29 ετών.
1: Πολύ μικρή. Άρα κατά τα 25 σας ήρθε η φαϊνή ιδέα?
2: Πριν 3,5 χρόνια συγκεκριμένα. Η ιδέα αυτή ήρθε επειδή θέλαμε να επισκεφθούμε μια επιχείρηση που μας είχαν προτείνει κάποιοι φίλοι.
1: Ναι.
2: Ουσιαστικά μπήκαμε στο διαδίκτυο, είδαμε φωτογραφίες, βίντεο, κριτικές όπως είπατε κι εσείς, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε πώς πραγματικά είναι ο χώρος πριν κάνουμε την κράτηση για να επισκεφθούμε την επιχείρηση έτσι ώστε να φάμε εκεί πέρα, οπότε...
1: εσείς εκεί ένα απλό εστιατόριο ψάχνατε.
2: Σωστά.
1: Που δεν το ξέρατε.
2: Μας το είχαν προτείνει, δεν το γνωρίζαμε, μπήκαμε στο διαδίκτυο και δεν κατάφεραμε να βρούμε αυτό που θέλαμε. Οπότε εκεί βρήκαμε και την ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν τρόπο έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να επισκεφθεί ψηφιακά ένα χώρο προτού δεν επισκεφθεί.
1: Και τώρα η εμπειρία σας, μισό λεπτό, μήπως πρέπει να βάλω τις διαφημίσεις, θα νομπούμπα τώρα, να βάλω τις διαφημίσεις, θα μου επιτρέψετε και οι δύο σας παρακαλώ πολύ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Συνεχίζουμε με τον κύριο Γρηγόρη Στάθη. Προηγουμένως μιλήσαμε με τον κύριο Νικοφόρο Κριτικό. Τους δύο νέους επιχειρηματίες συνιδρυτές της iSpace, η οποία παρέλαβε και το βραβείο από το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου των 100.000 ευρώ για την πραγματικά πολύ, πολύ εφάνταστη και αποτελεσματική ιδέα τους, αυτή που μας εξήγησαν με το 3D Virtual Tours. Δηλαδή θες να πας σε ένα ξενοδοχείο στο Νεπάλ και δεν ξέρεις που θα πας και μπορείς να συνδεθείς και να παρακολουθήσεις με κάθε λεπτομέρεια το χώρο διαμονής σου. Κύριε Στάθη, από τη ΜΕΚ τώρα εμπειρία σας, τι συμπεράσματα έχετε συνάγει ότι όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν για αυτές τις άγνωστες πριν από μερικά χρόνια υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο? Η Ελλάδα σε ποιο τομέα είναι αυτή τη στιγμή?
6: Εδώ είναι η απάντηση που μας αρέσει να δίνουμε με τον Νικηφόρο, ότι πλέον έχουμε περάσει στο στάδιο 3 της ψηφιακής παρουσίας και προβολή μιας επιχείρησης. Ναι. Να θυμίσω ότι το στάδιο 1 είναι όταν οι άνθρωποι κατέβαιναν από τα καράβια και τα αεροπλάνα και έβλεπαν τις ταμπέλες rooms to let για να βρουν που θέλουν να μείνουν. Στη συνέχεια περάσαμε στο στάδιο 2, βέβαια, που ήταν οι φωτογραφίες, τα βίντεο, τα website, και δίνανε στον επισκέπτη έτσι μια πρώτη εικόνα πριν ταξιδέψει. Σήμερα όμως, όπως είπα, βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο 3, στην εποχή δηλαδή της 3D εικονικής περιήγησης για τις τεχνητής νοημοσύνης. Ο επισκέπτης θέλει πλέον να έχει μια πλήρη εικόνα, να εξερευνήσει το χώρο, να νιώσει έτσι μια μεγαλύτερη σιγουριά που λέμε, για να πραγματοποιήσει την κράτησή του και να λάβει άμεσα πληροφορίες μέσα από έναν AI assistant που λειτουργεί, όπως είπε και ο Νικηφόρος, 24 ώρες το 24ωρο, μιλώντας σε όλες τις γλώσσες. Οπότε η απάντηση είναι ότι ανεβαίνει.
5: Ανεβαίνει.
6: Δηλαδή τα τελευταία 3,5 χρόνια βλέπουμε μεγάλη αύξηση και στην επισκεψιμότητα από τους...
5: Και είναι με συνδρομή ή ad hoc πληρώνει για τις υπηρεσίες?
6: Υπάρχει μια τιμή εγκατάστασης, την οποία χρειάζεται να παρευρεθούμε, να κατασκευάσουμε το υλικό αυτό και να το παραδώσουμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια τιμή συνδρομή για να μπορεί να είναι online.
5: Εννοείται. Και για να μπορεί να συνεχίσει η επιχείρηση. Τώρα θα σου πω κάτι προσωπικό. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πω σε οποιαδήποτε γλώσσα, εκτός από αυτές που μιλάω, ότι τι στρώμα διαθέτει και αν έχει μόνο πουπουλένια μαξιλάρια, γιατί δεν πρόκειται να πάω, γιατί έχω ένα μόνιμο πρόβλημα. Εγώ κοιμάμαι σε τούβλα μαξιλάρια και όλα τα ξενοδοχεία έχουν πουπουλένια και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Θα το επικοινωνήσουμε συνεργάτες, θα το βάλουμε στην πληροφορία.
5: Καταλάβατε. Άρα υπάρχει λύση και για αυτό το πρόβλημά μου. Κουβαλάω σκληρό μαξιλάρι, το φαντάζεστε?
6: Σοβαρά?
5: Ναι. Γιατί όλοι θέλουν την πολυτέλεια του Πουπουλένιου. Εγώ θέλω το προσκοπικό που είχα μάθει από μικρή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χάρηκα πάρα πολύ και σας εύχομαι συνεχή καλή πρόοδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
5: Να είστε καλά. Μα αξίζετε καλά, και αξίζει και η προσπάθεια του Στέλιος Foundation, γι' αυτό και την αναδεικνύουμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί εδώ τα θέματα της ολιστικής, αμανικής, κβαντικής, μπλα μπλα μπλα, ιατρικής, που καταστρέφουν τον κόσμο, είναι παγκόσμια είδηση, να ξέρετε. Ο τρόπος που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήδη στην Αμερική δημιουργείται σάλος αναφορικά με την πλασμαφαίρεση που φαίνεται εκεί, ειδικά Hollywood μεριά, ανατολικές ακτές, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, και επειδή λόγω του διαδικτύου έγινε παγκόσμια είδηση ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, προσέξτε τώρα, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι όντως έχουν και προβλήματα πολύ σοβαρά, αλλά κυρίως διαθέτουν και χρήμα. Παίζει ρόλο σε όλα αυτά, πρέπει να έχει και χρήμα. Πέθανε, όπως σας είπα, και είναι τραγική είδηση, ο 27χρονος γιος του Ζεύους Γκέρμπερ, της Σίντι Κρόφορντ, της πανέμορφης αυτής παγκοσμίου φήμης μοντέλας, όπου πέθανε, από ό,τι λένε τώρα, από ανακοπή πέθανε, όταν ήταν σε κέντρο απεξάρτησης, προσέξτε, και λένε ότι ίσως πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Διαβάζοντας λοιπόν γενικότερα για το βιογραφικό αυτό του παιδιού που προσπαθούσε με μανία να νικήσει το δαίμονα της βαριάς κατάθλιψης, διάφορα ψυχοπαθολογικά που είχε, και το κυριότερο ήταν χρήσης βαρέων ναρκωτικών, στην προσπάθειά του αυτός μπαινόβγαινε σε αντίστοιχα ειδικά έτσι θεραπευτήρια, στην προσπάθειά του αυτή, από δικής του διηγήσεις δημόσιες, είχε πάει στο Μεξικό πριν από 6 μήνες για να κάνει μία τρομερή super duper θεραπεία, όπου του είχαν πει οι φίλοι του, οι γνωστοί του, δεν ξέρω ποιοι. Πήγε λοιπόν στον Κανκούν του Μεξικού, όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία, προσέξτε, με ιμπογκαίνη.

Έκανε λοιπόν τη θεραπεία, βγήκε μετά στο διαδίκτυο και είπε τα μαρτύρια που υπέστη κάνοντάς τη. Όπως καταλάβαμε, δεν έπιασε η μποκαίνη. Η μποκαίνη λοιπόν, η οποία θεωρείται και αυτή πολύ επικίνδυνη και θεωρείται από τους ειδικούς και τις επιστημονικές μελέτες, ειδικότερα για τα άτομα με εξαρτήσεις. Η μποκαίνη είναι ένα πράγμα που επηρεάζει ταυτόχρονα πολλά συστήματα νευροδιαβιβαστών, μεταξύ άλλων λέει εδώ τους υποδοχής οπιδοποιών, ντοπαμίνη, σερετονίνη, και σε υψηλές δόσεις αυτή η μποκαίνη προκαλεί έντονη ψυχεδελική και συχνά πολύ ωραία εμπειρία με οπτικές εικόνες αναμνής και έντονη εσωτερική επεξεργασία. Αυτά τα διηγήθηκε ο ίδιος αυτός ο συγχωρεμένος ο 27χρονών όταν επέστρεψε από τη θεραπεία με την μποκαίνη από το Κανκούν του Μεξικό, όπου τώρα τι μπορείς να προσθέσεις, τι να συμπληρώσεις για τις προσπάθειες που κάνουν τις απελπισμένες όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας να τρέχουν τώρα για θεραπεία με αυτή την μποκαίνη που είναι στην ουσία ψυχεδελικό φυτικής προέλευσης που χρησιμοποιείται σε ορισμένες, εννοείται, πανάκριβες κλινικές για να γλιτώσουν από τους δαίμονες. Τι μαθαίνουμε, και όλα αυτά με αφορμή τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Βέβαια γράφεται στον αμερικανικό τύπο ότι πιθανόν η μπογκαίνη προέξι μηνών να του προκάλεσε, ότι του προκάλεσε την ανακοπή δηλαδή και το θάνατο, αλλά διευκρινίζουν άπαντες ότι θα περιμένουν στις τοξικολογικές εξετάσεις και όλα αυτά τα σχετικά για να έχουν ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Μπας και γλιτώσει κανένας άλλος, τουλάχιστον να μην τρέχει σε αυτές τις κλινικές όπου λευτεριά, όπως αποκαλύφθηκε, δεν βρήκε το παλικάρι 27 χρονών.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Διάλεξα ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τη Μόνικα, η οποία είναι Ελληνίδα ελληνικότατη, απλώς ζει και κάνει καριέρα στο LA των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σκεφτόμουν, ακούγοντας και τις τίτλους ειδήσεων, γενικότερα τις ειδήσεις και όχι μόνο στο δικό μας σταθμό και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πώς θα φέρνει ρε παιδί μου η ζωή. Τι εννοώ? Σήμερα ήταν μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα στην εκδίκαση της περίφημης δίκης για την τραγωδία των Ντεμπών. Εάν η Μαρία Καραστιανού είχε μείνει στη θέση της και στον αγώνα της ως πρόεδρος των γονέων του Συλλόγου, των γονέων και των θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη, μέχρι και το BBC, το CNN, το Reuters θα είχαν στείλει συνεργεία στη δίκη στη Λάρισα για να παρακολουθήσουν την πρώτη ζωντανή επαφή αυτής της μάνας που εξακολουθεί να παραμένει τραγική μάνα με την έδρα του δικαστηρίου και κυρίως με τους κατηγορούμενους, ακόμα και αν λείπουν οι περισσότεροι από την αίθουσα, και να συναντηθεί με τους άλλους τραγικούς γονείς και συγγενείς. Όπως είδατε, πέρασε απλώς η παρουσία της εκεί και η μαρτυρία της σαν μία μεσαίου μεγέθους είδηση, γιατί από τη στιγμή που ενεπλάκει στο πολιτικό πεδίο και μάλιστα με μία πορεία που είναι εξαιρετικά φθήνουσα σε σημείο εξαφάνισης, χάθηκε η πεμπτουσία της παρουσίας της, που κατά τη διάρκεια των αγώνων της, όπως ξέρετε, η συντριπτική μερίδα της ελληνικής κοινωνίας στεκόταν στο πρόσωπό της, συμμεριζόμενη το πόνο των συγγενών των υπολείπων 56 θυμάτων. Και επειδή μας έχει εκπλήξει με την επιμονή της και την επιπολαιότητά της, προσθέτω εγώ δημοσίως, να μιλάει για πράγματα που καλό είναι να μην μιλάει, να θυμίσουμε την τελευταία, τη χθεσινή, που ξεσήκωσε θύελα δήλωσή της περί της υπερηφάνειας της που είναι κβαντική ιατρός. Παρακαλώ να ακούσουμε το ηχητικό και πάλι.
1: Πολύ είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Λοιπόν, κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία. Ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων.
0: Λοιπόν, επειδή κάτι έχουμε πάρει χαμπάρι, δηλαδή που ξεχωρίζουμε ακόμα και από... Εγώ ήμουν απάτος στη φυσική, σας το λέω. Αλλά μερικά βασικά, τουλάχιστον τα θυμάμαι, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει κβαντική φυσική. Τώρα θα μιλήσουμε επ' αυτού με τον κατεξοχήν ειδικό, τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, τον κύριο Παναγιώτη Φιλντίση. Καλησπέρα, κύριε Φιλντίση.
2: Πέρα, είναι τιμή που συναντιόμαστε και αφού άκουσα για αυτό το ηχητικό, να σας πω, είναι ξεκάθαρη η έννοια κβαντική φυσική και δεν έχει σχέση η έννοια κβαντικός και κβαντική με οτιδήποτε άλλο, με αυτό που η φυσική έχει ανακαλύψει και έχει ερμηνεύσει τον κόσμο. Δηλαδή γύρω μας όλα διέκποντες, είναι κβαντικός ο κόσμος και έχει το δικό του τρόπο λειτουργίας. Οπότε η επιστήμη έφτασε σε ένα επίπεδο και είπε, μέσω της κβαντικής φυσικής ερμηνεύσαμε, όπου αυτή προέκυψε από μαθηματικές προσεγγίσεις, όπου αυτές οι μαθηματικές προσεγγίσεις γίναν μαθηματικές εξισώσεις, οι εξισώσεις επιλύθηκαν και φτιάξαμε μέσω των πειραμάτων πλέον ότι όλη αυτή η διαδικασία εξηγήθηκε πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας. Άρα φτιάξαμε μια καινούργια επιστήμη, την κβαντική φυσική, που η κβαντική φυσική μας έχει φέρει κοντά τον κβαντικό κόσμο. Από εκεί και πέρα είναι σαφές, η επιστήμη έχει, είναι αλληλένδετη με την τεχνολογία. Άρα ανοίγει δρόμο στην τεχνολογία, τα επιτεύγματά της η τεχνολογία να τα μετασχηματίσει εις όφελός της, αλλά βασικά εις όφελος όλων της κοινωνίας, όλων μας. Άρα η τεχνολογία υποδέχεται αυτά τα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα και φτάνουμε σήμερα η τεχνολογία να μας δίνει καινούργιες συσκευές, καινούργια όργανα στην υπηρεσία του ανθρώπου. Άρα έχουμε τους ανθρώπους πλέον που χειρίζονται αυτά τα όργανα που προέκυψαν από τη μεγάλη επανάσταση στην επιστήμη της φυσικής, την ερμηνεία των κβάντων, των κβάντων που είναι το... δείτε η ποσότητα, η πιο μικρή ποσότητα η οποία έχει συμπεριφορές τις οποίες ανακαλύψαμε και αυτές οι συμπεριφορές μας δίνουν δυνατότητα να έχουμε ερμηνεύσει τον κόσμο γύρω μας, τον κβαντικό κόσμο. Άρα είναι δύο κόσμοι, επιστήμη και τεχνολογία. Τώρα, αυτοί που χειρίζονται την τεχνολογία και τα αποτελέσματα της τεχνολογίας είναι οι συσκευές, μπορεί να είναι ωφέλιμα για τον καθένα μας, για οποιοδήποτε εφαρμογές που έχουν σχέση με τη μηχανική, με την ιατρική, με οτιδήποτε χειρίζεται ο άνθρωπος προς όφελός του.
0: Κυρία Ευηλτήση, έπαιξα το ακριβώς το ηχητικό, γιατί η κυρία Καρισιανού, η οποία είναι παιδίατρος επιστημονικά, είναι γιατρός παιδίατρος, προέταξε όμως και προτάσει στο βιογραφικό της ότι είναι κβαντική μεταξύ άλλων και ολιστική γιατρός. Εκεί ανεδύθη αυτή η πλευρά.
2: Ωραία, εμείς δεν λοιπόν, μπορούμε θες... να αποδεχτούμε, κύριε Πιπιλή.
0: Μισό, κύριε Φιλτήση, να ολοκληρώσω. Σας βοηθάω σε αυτό που θέλετε να πείτε για να ξεκαθαρίσετε. Όσοι κατεξοχήν αρμόδιοι για την κβαντική φυσική την κατάσταση. Λοιπόν, η κυρία Καρισιανού στη δήλωσή της στην τηλεοπτική, τη δημόσια, μιλάει ακριβώς σαν συναδελφός σας και μιλάει για την κβαντική φυσική και κβαντική μηχανική. Ενώ η ερώτηση είναι αν υπάρχει κβαντική ιατρική, αλλά δεν απαντά γιατί ξέρει και ίδιο ότι δεν υπάρχει. Καταλάβαμε λοιπόν.
2: Δεν υπάρχει ένα στέλνο. Ναι, πέστε μου.
0: Λοιπόν, και τελειώνω. Άρα μιλάμε μόνο επίσημα επιστημονικά για κβαντική φυσική που οδήγησε στην αδελφή της που είναι η κβαντική μηχανική.
2: Όπου αυτή έχει τεράστιες εφαρμογές στην καθημερινότητά μας. Και να καταλάβετε την έννοια, το πώς πάμε στην εφαρμογή, το CERN, αυτό το συγκλονιστικό, το μεγάλο εργαστήριο, τι κάνει.
0: Στη Γενέβη.
2: Αυτό υπηρετεί την επιστήμη, όπου οι μεγάλες ανακαλύψεις μας οδηγούν σε τεχνολογία τέτοια που αλλάζουν τον κόσμο γύρω μας, δηλαδή συμπεριφορά των υλικών. Άρα αν εγώ μπορώ να συμπεριφέρομαι, να κάνω τα υλικά να συμπεριφέρονται και έχω την δομή αυτών των υλικών ελεγχόμενη, φτιάχνω καινούργιες συσκευές. Άρα είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό που έχει γίνει από την κβαντική φυσική. Άρα η έννοια, πάμε στον τεχνολόγο, στον άνθρωπο δηλαδή που χρησιμοποιεί αυτά τα συμπεράσματα, που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την έννοια κβαντική. Είναι η κβαντική φυσική μας έχει δώσει τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε συσκευές, όπως σας είπα, εις όφελος της κοινωνίας και του ανθρώπου.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα διάλειμμα εδώ για να μας αναλύσετε ποια ακριβώς μηχανήματα υπάρχουν και επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπατε που δεν το γνώριζα εγώ, ότι το ΣΕΡ στη Γενέβη, αυτό το γιγαντιαίο πειραματικό εργαστήριο, το τεράστιο, στο οποίο μετέχουν και Έλληνες επιστήμονες, έχει βοηθήσει την κβαντική μηχανική.
2: Η οποία είναι σαφές που λέτε και ακριβές.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή πήγαμε... Ναι, ωραία, αναμένω.
0: Ναι, έλα, διάλειμμα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
3: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε το μάθημα με τον super duper καθηγητή δάσκαλο, τον κύριο Παναγιώτη Φιλντίση, αντιπρόεδρο της Ένωσης Φυσικών Ελλάδος. Λοιπόν, πείτε μας πρώτο για το CERN που σας ρώτησα.
2: Μπράβο, με προλάβατε. Άρα πάμε στο CERN τώρα και υπηρετούν την τεχνολογία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ για το κάθε τι φτιάχνω πλέον νέα υλικά. Τα λέω με τα υλικά, νέα υλικά τα οποία έχουν τέτοια ευελιξία που απέχει αυτή η ευελιξία συμπεριφοράς και χρήσης παρασάγκας από τα υπάρχοντα υλικά. Άρα ερχόμαστε τώρα πλέον εμείς ως επιστήμη και λέμε αυτό που σας δίνουμε, αγαπητοί της τεχνολογίας που θα γίνετε κατασκευαστές οργάνων, λέιζερ, αισθητήρων και όλα αυτά, έχουν αυτές τις ιδιότητες. Άρα έχετε τη δυνατότητα να κατασκευάσετε στον κόσμο των ηλεκτρονικών, στον χώρο της ιατρικής, στον κόσμο των επικοινωνιών, των οργάνων μέτρησης, κάτι καινούριο από μας που έχει αυτές τις ιδιότητες. Πάρτε αυτές τις ιδιότητες και κάνετε κατασκευή οργάνων. Άρα πάμε στο κολονάκι. Τους είπαμε αυτό κάνει αυτό και μόνο. Αυτή τώρα δεν θέλουμε να κάνουμε χαρακτηρισμούς. Μπαίνουν σε μια διαδικασία να δίνουν πληροφορίες στον κόσμο ότι κάνει χίλια άλλα πράγματα. Να παρασύρουν κάποιους για να μπορέσουν να θεραπευτούν. Να. Άρα εμείς φτάνουμε στο σημείο, κυρία Πιπηλή, να δώσουμε αυτό που ανακαλύψαμε με τις ιδιότητές τους. Η βιομηχανία πάντα υποδέχεται και κάνει την κατασκευή συσκευών και οργάνων. Από εκεί και πέρα έρχεται ο άνθρωπος, ο οποίος κατά 80% αυτές τις χρησιμοποιεί προς όφελος. Υπάρχει και το 20% αυτών των συσκευών, κάποιοι τσαρλατάνοι να μπουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν τον όρο ότι αυτό είναι κβαντικό μηχάνημα, είναι χειριστές του κβαντικού κόσμου, δηλαδή το τι συμβαίνει που έχει μπει μέσα στο μηχάνημα, για να παρασύρουν άλλο κόσμο. Άρα εμείς παραδώσαμε κάτι συγκλονιστικό, κάτι καινούριο στον άνθρωπο, να κάνουμε την καθημερινότητά του πιο εύκολη. Και θεωρούμε ότι αυτό κάνει τον επιστήμονα να καταξιώνεται ότι κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από τα μηχανήματα που χειρίζονται γνώστες, γιατί αυτά τα μηχανήματα είναι πολύπλοκα, Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και προεκπαίδευση, κύριε Φιλντίση, έτσι δεν είναι?
2: 100% αυτά τα μηχανήματα, όταν έχει μπει αυτή η επιστήμη, αυτή η τεράστια ανακάλυψη, πρέπει κάποιος να ξέρει ότι ποια ήταν η στόχευση αυτού του κόσμου της εκβατικής φυσικής. Να δώσει αυτές τις ιδιότητες. Οι ιδιότητες έχουν επισέλθει εντός του κατασκευαστικού μέρους των μηχανημάτων, άρα κάποιος πρέπει να τα χειρίζεται τόσο καλά. Βασικά πρέπει να έχει γνώση και λίγο το γιατί φτιάχτηκε αυτό το μηχάνημα, ποιες ήταν οι ανάγκες της κοινωνίας, τι εξυπηρέτησε αυτός ο μεσάζων σε εισαγωγικά κατασκευαστής των συσκευών και οργάνων. Εδώ δηλαδή νομίζω και αν μπαίνουμε στη διαδικασία, επειδή έχω παρακολουθήσει το θέμα ότι υπάρχουν εισαγωγείς και λένε ότι νόμιμα τα έχουμε εισάγει, το επόμενο βήμα έπρεπε να πούνε αυτό το όργανο για να είναι ωφέλιμο πρέπει να έχει αυτή τη χρήση. Και άρα πρέπει η πολιτεία να έχει επισέλθει και να πει ότι για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει και να έχεις εκπαιδευτεί και να είναι σαφές το αποτέλεσμα της χρήσης και των μετρήσεών σου.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε σε ποια ειδικά ευρείας χρήσης μηχανήματα αναφέρεστε, ιατρικού περίοδου?
2: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε κάνει εκλαγεύση την έννοια των λέιζερ. Έχετε δει τα λέιζερ τα οποία έχουν δυνατότητα να κάνουν 100 διαφορετικές δράσεις που ωφελούν τον άνθρωπο όχι μόνο στην ιατρική και στην καθημερινότητα και στη χρήση. Μετά είναι οι αισθητήρες και μετά είναι αυτά τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούν, όπως ξέρουμε, τον μαγνητικό τομογράφο, που όπου τον έχουμε εμείς εκλαϊκεύσει σε μεγάλα συνέδρια που έχουν σχέση με την ιατρική φυσική, ποια είναι η λειτουργία του, ποια είναι η χρήση και ποια τα αποτελέσματα. Όμως εμείς από εκεί και πέρα, εξειδικευμένα μηχανήματα τα οποία φέρνουν όλο αυτό το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας, δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή γνώση. Ξέρουμε όμως ότι η χρήση τους μπορεί να μας δώσει τέτοιες πληροφορίες αρκετά χρήσιμες στην καθημερινότητά μας.
0: Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι οι χρήστες αυτών των πρέπει να είναι οπωσδήποτε γνώστες και του τι σημαίνει γενικά η εξέλιξη της κβαντικής φυσικής να καταλήξει σε φυσική μηχανική, το ένα
2: είναι
0: αυτό.
2: Φυσική μηχανική είναι σαφές, ναι.
0: Ναι. Και το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε που δηλώνει κάτι να φέρει εις πέρας αυτό το μεγαλείο της κατάληξης του απλού κβαντισμού από την εποχή του Μεσαίωνα, ας πούμε.
2: Κάνοντας χρήση δηλαδή αυτού του μηχανήματος, κάποιος πρέπει να είναι γνώστης όλης της λογικής που σας είπα, επιτεύγματα επιστήμης, μεταφορά στην τεχνολογία, χρήση από την τεχνολογία, κατασκευή μηχανημάτων τα οποία στοχεύουν σε κάτι. Αυτό το στοχεύουν πρέπει κάποιος να ξέρει καλά η στόχευση ποια ήταν, άρα να κάνει την αντίστοιχη χρήση και το επόμενο βήμα, το αποτέλεσμα, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, των μετρήσεων από αυτή τη χρήση.
0: Αυτό είναι και το σημαντικότερο, ότι να έχει την εξειδίκευση την ιατρική ανατομέα για να αναγνώσει και να μεταφέρει στον ασθενή ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημά του.
2: Να σας βοηθήσω, παγκόσμια πλέον η φυσική έχει ένα τομέα, την ιατρική φυσική, όπου αυτή έχει μέσω της κβαντικής φυσικής και των μεγάλων επιτευγμάτων και στο ΣΕΡΝ έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό πλέον που βοηθάει τον άνθρωπο στο να μπορεί να κάνει την διάγνωση διαφόρων προβλημάτων στην υγεία του, οπότε να παρεμβαίνει και να μας φέρνει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή αυτός έχει εξελιχθεί ραγδαία ο κλάδος και είναι τιμή και μεγάλες προσωπικότητες από την Ελλάδα είναι στην Ευρώπη και να καταλάβω το πρόεδρος των ιατρών φυσικής στην Ευρώπη είναι Έλληνας από την Κυπαρισία μας.
0: Α, Κυπαρισία τώρα, αγαπημένο μέρος. Τι μου λέτε τώρα? Έλα, αυτό να έρθουμε σε επαφή, να μιλήσουμε μαζί του.
2: Αγαπητή μου, λέγεται Δήμος Μπάλτας και είναι προσωπικότητα συγκλονιστική, είναι η τιμή για την Ελλάδα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητές στον κόσμο. Και θέλω να σας πω και τιμή και για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, να δείτε πόσο έχουν τιμήσει αυτό τον κόσμο που έχει φέρει επανάσταση. Και ο κύριος Στάθης Ευσταθόπουλος, ο αντιπρίτανης, είναι ο γενικός γραμματέας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην ιατρική φυσική, οι οποίοι θα μπορούσαν να σας δώσουν ακριβείς πληροφορίες και τι σημαίνει αυτά τα επιτεύγματα, πώς μετασχηματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στην υπηρεσία του ανθρώπου. Γιατί από ό,τι βλέπετε, ένα μεγάλο μέρος της κβαντικής φυσικής υπηρετεί τον άνθρωπο και θα τον υπηρετεί, γιατί ήταν τεράστια η ανακάλυψη που έγινε. Δηλαδή, συμπεριφορά του κβάντου, του τελευταίου πακέτου ενός μεγέθους, το οποίο αφού το ανακαλύψαμε τι δομή έχει, μετά πήγαμε και είπαμε πώς συμπεριφέρεται. Οπότε φτιάξαμε πλέον την κβαντική φυσική, άρα που ερμηνεύει τον κόσμο που πλέον γύρω μας είναι κβαντικός.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα είπατε εξαιρετικά. Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας, μήπως έχετε τηλέφωνα αυτού των εξαιρετικών.
2: Εκτιμώ το έχω, θα το βρω και είναι τιμή πράγματι που μέσα από αυτή την κουβέντα καταξιώνουμε την επιστήμη.
0: Και τους Έλληνες επιστήμονες και γιατρούς.
2: Ναι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Εγώ χάρηκα και δική μου τιμή. Δική μου τιμή ήταν, για όνομα του Θεού, και έχουμε και κοινή αγάπη στην Κυπαρισία από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω σας έλυσα όλες τις απορίες. Τελείωσε. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ποθητή για την ωραία ευχή με φωτογραφία που μου έστειλε και το καλύτερο μήνυμα που έλαβα μετά την ιστορία με τους δύο βραβευμένους. Ο Μελέτιος λοιπόν γράφει: καλησπέρα, με αυτή την εφαρμογή που μπαίνεις μέσα σε ζωντανά και επιλέγεις και ζεις και περπατάς στο ξενοδοχείο των ονείρων σου και βλέπεις το δωμάτιο και τι κουρτίνες έχει και όλα και την κουζίνα και αν διαθέτει κουζίνα, λέει λοιπόν ο Μελέτιος. Καλησπέρα, με αυτή την εφαρμογή νομίζω πως θα κάνουμε εικονικές διακοπές. Ευχαριστώ Μελέτης, πολύ καλό. Κυρίες και κύριοι, ήταν υπέροχα όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα και από τον κύριο Σιλιανίδη για τη βία των ανηλίκων και πόσο μάλλον από τον κύριο Φιλτή, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Σας αποχαιρετώ. Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων, Ανδρέας Πετρόπουλος. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός της Πυροσβεστικού Σώματος για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσα στη Ρόδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε αναρριχητές και φαίνεται να έπεσε από μεγάλο ύψος. Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλληπιτήριά του προς την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και το πυροσβεστικό σώμα εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δήλωσή του. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της Λεωνίδου στην περιοχή του Κεραμικού λόγω καθίζης εισοδοστρώματος. Μποντιλιαρισμένη παραμένει η λεωφόρος Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω ατυχήματος με φορτηγό. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζεται η έρευνα της δικαιοσύνης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της γραμματέα του κατηγορουμένου, ενώ οι καταθέσεις αναμένονται και για λοιπά πρόσωπα του ιατρείου. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου», δήλωσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, που όπως προειδοποίησε, αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Αυτή την ώρα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,4 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 1,8 ευρώ το λίτρο. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει πριν λίγη ώρα στην Αμερικανική αεροπορική βάση Σπάνγκταλεμ στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας στη Γερμανία. Την πληροφορία μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση νοτιοδυτικής Γερμανίας. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης σε πανεκκίνηση η Σαουδική Αραβία και μπορεί πλέον να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν τρεις πηγές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίξει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9 Λαϊκή Απογευματινή και σήμερα Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη με πάρα πολλές πλημμύρες, πάρα πολλές περιοχές έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από την Αργολίδα, όπως διαβάζω, μέχρι την Ηλιούπολη της εδώ, δίπλα μας, στην Αττική, στην Ηλιούπολη, έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια, έχουμε ρέματα που έχουν ξυπνήσει. Εγώ δεν κατάλαβα πάντως να έχει ένταση αυτή η βροχή. Τσούρου, τσούρου, τσούρου, τσούρου, πήγαινε από το πρωί, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω, και με σταγόνες πνιγόμαστε. Κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή, σε όλη αυτή την υπόθεση. Αλλά μου πεις τι πάει καλά, τίποτα δεν πάει καλά. Είναι η καθημερινή γκρίνια 6-8 ότι τίποτα δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Και λοιπόν, για να πούμε κάτι σοβαρό που δεν πάει καλά, το ξέρετε, το έχετε ακούσει, αλλά η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται, μιλάμε για το δημογραφικό. 6 περιοχές, 6 νομοί της χώρας, οι γεννήσεις μειώθηκαν πάνω από το 50% και αυξήθηκαν περίπου στο 25-30%, δηλαδή οι θάνατοι, δηλαδή τεράστια η απόκληση. Αντέχουν 6 νησιά και νησιωτικές περιοχές γενικότερα, οι οποίες έχουν και πολύ καλό εισόδημα, έτσι. Μιλάμε για τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τις Κυκλάδες γενικότερα. Καταλαβαίνετε ότι και το θέμα της υπογεννητικότητας είναι θέμα οικονομικό, καθαρά οικονομικό, γιατί η κρίση μεγάλη, δηλαδή η ψαλίδα, ανοίγει από το 2009 και μέχρι το 2024 μιλάμε για μια μικρή καταστροφή. Εδώ μιλάμε για συρρήκνωση κυριολεκτικά της περιφέρειας, της ηπειρωτικής περιφέρειας. Με στοιχεία που σοκάρουν κυριολεκτικά, αδειάζουν ολόκληρες περιοχές. Λοιπόν, η δήλωση ημέρας είναι η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, που λέει ότι βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Λοιπόν, έχουμε, λέει, τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε άμεσα. Αυτά είπε η κυρία Μπακογιάννη. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και ρίχνει χαστούκια δεξιά-αριστερά. Έριξε και μία στον κύριο Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν παίρνει μπάλα και σε αυτό τον κύριο Μαρινάκη ή όχι. Πάντως διαπιστώνει αλαζονία. Τώρα ο κύριος Μαρινάκης τσακώθηκε με τον κύριο Τσίπρα της Ελλάς για το θέμα του πετρελαίου. Και τον ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά τα πράγματα και να λύσει όλα τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλά να μου πείτε, από εξυπνάδες έχουμε χορτάσει. Τώρα, ασχέτως αν λέει σωστά πράγματα ο Τσίπρας ή αν λέει λάθος, είναι αναμενόμενο, πώς το λένε, οι πιτσιρικάδες, όταν περιμένεις κάτι, δηλαδή τι πιο σύνηθες που λένε, τι πιο σύνηθες. Λοιπόν, κάνει μια δήλωση κάποιος, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, του ρίχνει ένα μπερντάχι εκεί πέρα, το λέει άσχετο και δεν συμμαζεύεται και τον ειρωνεύεται. Δεν ξέρω τώρα αυτό, αν εμπίπτει αυτό που λέμε στην κατηγορία που βάζει η κυρία Μπακογιάννη, που λέει για ότι κάποιοι έχουν καβάλει στο καλάμι. Δεν ξέρω, αυτά είναι εσωτερικά θέματα, δεν βγαίνουν προς τα έξω. Τι να σας πω κι εγώ.

Λοιπόν, τρέχουν οι εξελίξεις με τον κύριο Αβραμόπουλο να παρουσιάζεται μόνος του στις βελγικές αρχές. Ανακλήθηκε βέβαια το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου.

Στα πιο πεζά νέα τώρα, και από εδώ ακούσατε το πρωί ένα ακόμα μάτς μεταξύ της κυρίας Δούκου και του κυρίου Φαραντούρη. Ποιος υπετεί, ποιος κάνει σεξιστικά σχόλια και ποιος δεν κάνει, όλη αυτή την ιστορία. Μην δίνετε μεγάλη σημασία, έχετε να ακούσετε μέχρι τις εκλογές πάρα πολλά ωραία τέτοια πράγματα, γιατί τα πάνελ πια κατακλείζονται από πολιτικούς, οι οποίοι και υπουργούς βέβαια, έτσι. Έχω ένα υπόψιμο ο οποίος δεν ξέρω πότε πάει στο Υπουργείο αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να πηγαίνει μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή πρέπει να δουλεύει 12 τα μεσάνυχτα με 6 το πρωί. Αλλιώς δεν εξηγείται, γιατί 6 το πρωί πιάνει δουλειά και πάει 4 τηλεοράσεις, 5 ραδιόφωνα, δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή το μεσημέρι πρέπει να κοιμάται κανένα 2 ώρο και μετά ξανά πάλι.

Λοιπόν, το θέμα είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο, γιατί θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα και πώς θα πάει η ελληνική οικονομία και πώς θα πάμε και εμείς σαν πολίτες και σαν καταναλωτές και τι τιμές θα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ με όλη αυτή την κατάσταση και δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναδούνε κάποια μέτρα προφανώς για να στηριχθούν κάπως θα έλεγα οι πιο ευάλωτοι, οι πιο αδύναμοι, και οι άνθρωποι γενικώς που δεν τα βγάζουν πέρα τώρα, με συγχωρείτε. Ακούσαμε χθες και τον κύριο Μητρόπουλο. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Έχω 30 χρόνια στο ρεπορτάζ, αλλά δεν πήρα χαμπάρι ότι από την ειδική εισφορά, που

0: Και για μια που είπαμε για πετρέλαιο τώρα, εδώ μίλησε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
1: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την Αντλία,
2: ναι,
1: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μακάρι να επαληθευθεί ο άνθρωπος, αλλά τώρα με ένα 70, ένα 75, θα μου πεις, λένε ορισμένοι, την άνοιξη λέει, είχε φτάσει ένα 75. Την άνοιξη δεν έβαλε κανένας πετρέλαιο. Βάλαν όλοι το Σεπτέμβριο που είχε ένα 10. Δεν ξέρω πώς θα βγει η εξίσωση αυτή, είναι δύσκολη. Βάλε μας και ένα Τσίπρα έτσι να ακούσουμε, έτσι να μίλησε μετά από καιρό.
3: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων σε κάθε περίπτωση. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Μάλιστα, αυτή η κουβέντα θα τραβήξει πολύ μέχρι να οριστικοποιηθούν τα μέτρα και φυσικά καταλαβαίνετε τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα φωνάζουν, η κυβέρνηση θα λέει έκανε το καλύτερο δυνατό, πρέπει να προσέχουμε και τα δημοσιονομικά μας, πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο. Εντάξει, δεν ξέρω αν βγάλετε σε καμιά άκρη. Ο Πρωθυπουργός είναι στη Νέα Υόρκη, που είναι, κάπου εκεί είναι. Μίλησε σε Έλληνες επιχειρηματίες και τόνισε την ανθεκτικότητα της Ελλάδος στην κρίση των ομολόγων. Μακάρι. Εμείς δεν ευχόμαστε το κακό κανένας, που λένε. Έτσι, ούτε της πατρίδας μας. Πάνω απ' όλα. Ωραία. Πώς θα πάμε εμείς σήμερα τώρα, μην περιμένετε να μπούμε σε αυτές τις ιστορίες τύπης Δούκου, τύπου Φαραντούρης, δώσ' του πάλι να εξηγούνε, να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα και οι δύο και τα λοιπά, γιατί το επίπεδο κάπως έχει, έτσι, έχει χαμηλώσει, να μην πω έχει πέσει πολύ, κάπως έχει χαμηλώσει. Εμείς θα ασχοληθούμε με σοβαρά πράγματα, γιατί είμαστε η πιο σοβαρή εκπομπή που υπάρχει σε όλο το ραδιόφωνο. Λοιπόν, και σοβαρά τώρα το λέω, θα έχουμε σε λίγο τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, όχι για να γκρινιάξουμε για την ελληνική οικονομία, γκρινιάζουμε κάθε μέρα. Θα δούμε όμως γιατί η Γερμανία, αυτός ο κολοσσός, ο ευρωπαϊκός, πώς να το πω, περνάει τέτοια κρίση. Τι έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία, πάει από το κακό στο χειρότερο. Να σας πω στο Μεκλεβούργο, αν το λέω σωστά, το CDU, η κυβερνητική παράταξη του καγκελάριου Μέρτς, έφτασε στο 4,6, δεν μπαίνει καν στην τοπική κυβέρνηση εκεί της περιοχής. 4,6. Αν σας θυμίζει αυτό, 2012 Ελλάδα είναι τρεις φορές χειρότερο. Είναι απίστευτη η κατρακύλα και του κόμματος, του κεντροδεξιού κόμματος του κυρίου Μέρτς και των σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Δηλαδή, είχαν και ψηλά ποσοστά η δεξιά στη Γερμανία. Είχαν πέσει ήδη οι σοσιαλδημοκράτες, πάνε ακόμα, ακόμα χειρότερα τώρα. Και μου φαίνεται ότι ουσιαστικά πάμε σε μια αλλαγή στη Γερμανία που θα αντικαταστήσουν τους σοσιαλδημοκράτες οι πράσινοι που ακόμα αντέχουν και αυτό το ανερχόμενο το περίεργο Die Linke. Το οποίο κέρδισε και μέσα στο Βερολίνο. Έτσι, έχει μια παράδοση στο Βερολίνο κάθε 50, 60, 70 χρόνια να μπαίνει μια κόκκινη σημαία σε αυτό το Βερολίνο, δηλαδή το έχουν παρακάνει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν σε πολύ λίγο με τον κύριο Πετράκη. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε αμέσως.
4: Αλφα Radio 989.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
6: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
7: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: 6 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Είναι οικονομολόγος και ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Καλησπέρα σας, κύριε Πετράκη.
9: Καλησπέρα, κύριε Πετρόβλε.
8: Ήθελα να μιλήσουμε για την Γερμανία σήμερα. Δεν θα γκρινιάξουμε τώρα για τις τιμές βενζίνης του πετρελαίου και δεν συμμαζεύεται τα δικά μας και αν έδωσε πολλά ή λίγα.
9: Πού θα καθίσουμε.
8: Ναι, θα τα πούμε μετά αυτά. Που, αν έδωσε πολλά ή λίγα ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τι θα δίναν οι άλλοι, αν ήταν στη θέση του και όλα αυτά τα πράγματα που τα παρακολουθούμε κάθε χρόνο έτσι με πολύ μεγάλη αγωνία. Εδώ όμως υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θέλω να ξεκινήσω μια εκτίμηση. Αν η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί και το οικονομικό πρόβλημα ή αν τα προβλήματα...
9: Η πολιτική αστάθεια το οικονομικό, ναι.
8: Ναι. Αυτό λέω. Ή αντιστρόφως, αν το μεγάλο πρόβλημα πια που αντιμετωπίζει η Γερμανία όσον αφορά την οικονομία της είναι ένα πρόβλημα το οποίο δείχνει μια παρατεταμένη στασιμότητα και πολύ σοβαρές πιέσεις πια. Ακούμε απολύσεις στη Volkswagen. Υπάρχει μια συρρήκνωση. Αν αυτό τροφοδοτεί το πολιτικό πρόβλημα, δηλαδή έχουμε μια αποσταθεροποίηση πολιτική που προέρχεται από την οικονομία ή ανάποδα.
9: Σωστή σκέψη κάνετε. Πάντως γενικά να ξέρετε ότι οι δύο χώροι αλληλοεπηρεάζονται. Όπως και να το κάνει κανείς. Και η οικονομία επηρεάζει την πολιτική και η πολιτική την οικονομία. Το ερώτημα είναι βέβαια από πού ξεκινάει το πρόβλημα. Από αλλού ξεκινάει το πρόβλημα της πολιτικής και από αλλού ξεκινάει το πρόβλημα της οικονομίας. Η πολιτική ξεκινάει από μια ταυτοτική κρίση η οποία έχει κυρίως προκληθεί από την αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει το μεταναστευτικό πληθωρισμός παρά εντός παρενθέσεως η οικονομία και η απειλή από την Ανατολή, έχει σημασία πως την ερμηνεύει ο καθένας. Άρα έχετε ένα ταυτοτικό το οποίο οδηγεί σε μια αντισυστημική κατά κάποιο τρόπο ψήφο. Αυτό είναι το πολιτικό. Το οικονομικό έχετε ενεργειακή κρίση, έχετε κρίση ανταγωνιστικότητος, κυρίως ενεργειακή βέβαια, γιατί εκεί είναι ενεργοπόρες βιομηχανίες, αλλά έχετε κρίση ανταγωνιστικότητος η οποία προκαλείται από τον ανταγωνισμό και των ΗΠΑ λογοδασμών και των Κινέζων λόγω της πολιτικής της που κρατάει η Κίνα αλλά και της δυναμικής που έχει η Κινέζικη πολιτική.
8: Όμως, ναι, δεν είναι επιθετική προς τη Γερμανία, απλώς είναι...
9: Και από μόνη τους είναι επιθετική. Με την έννοια,
8: ακριβώς, ναι.
9: Έχουν μια εξαιρετικά υψηλή ανταγωνιστικότητα για χαμηλότερους μισθούς. Από την άλλη μεριά, έχουν αναπτύξει εκπληκτικά την τεχνολογία αντιγράφοντας, το ξέρετε πάρα πολύ καλό αυτά τα χρόνια. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα η οποία δεν έχει να ενισχύσει πάρα πολύ από οποιαδήποτε εξωτερική τρίτη επιρροή. Άρα έχει μια οικονομία η οποία μπορεί να αγωνιστεί οποιονδήποτε πάρα πολύ έντονα.
8: Mm-hmm.
9: Άρα έχετε και στους δύο χώρους αυτοτελείς δυνάμεις οι οποίες προέρχονται από διαφορετικό, που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Κάπου όμως
8: συναντιούνται
9: αυτά. Βέβαια επικοινωνούν, διότι το ερώτημα είναι αν υποθέσουμε ότι τις εκλογές επικρατήσουν αντισυστημικές δυνάμεις στην προκειμένη περίπτωση. Καταρχήν να κάνω μια παρέμβαση, μπορεί να γίνουν απολύτως συστημικές, έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν.
8: Α, βέβαια. Αυτό το... είναι ο κανόνας αυτός.
9: Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε τώρα στη Γερμανία τι μορφή θα πάρει το πράγμα, διότι εκεί είναι και ένα περίεργο μείγμα ανθρώπων οι οποίοι συμβάλλουν. Λέει στην Ιταλία που έχει γίνει αυτό, ήταν μια καθαρόημη ιταλική πολιτική ομάδα η οποία ουσιαστικά είχε απόψεις στη συνέχεια της προσάρμοσης με την επιρροή του Ντράγκη, πήρε το δρόμο του στην Γερμανία. Δεν είμαστε βέβαιοι και ξέρετε, επειδή στη Γερμανία είναι πολύ έντονα τα προβλήματα και της ανταγωνιστικότητας και της επιρροής από την Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι μακριά, είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς επιδράσεις, και βεβαίως υπάρχει το μεταναστευτικό.
8: Το μεταναστευτικό είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα στη Γερμανία.
9: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα υπάρχει διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο μεταξύ της παλιάς Ανατολικής Γερμανίας και της Δυτικής. Η παλιά Ανατολική Γερμανία έχει ένα κατά κάποιο τρόπο πιο πίσω, ας πούμε, πολιτιστικό υπόβαθρο. Φανταστείτε τώρα ότι στο κρατήριο που κέρδισαν τώρα το ακροδεξιού κόμμα, είχε 5% μετανάστες, δηλαδή δεν υπήρχαν μετανάστες ουσιαστικά, αλλά ο φόβος, ο πολιτισμικός της ύπαρξή τους και του όλη αυτού του πράγματος.
8: Δεν μήπως είναι και εύκολη λύση όμως τώρα?
9: Ναι, εννοείται, εννοείται, μα γιατί την πρώτη φορά που θα το κάνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί, ξέρετε πολύ καλά, αφήστε τώρα, μην θυμόμαστε,
8: ναι, ναι.
9: Και ας ελπίσουμε ότι δεν επαναλαμβάνουν τα λάθη που έχουν κάνει. Άρα και οι δύο χώροι αλληλοεπηρεάζονται. Θα επηρεάσει πάρα πολύ. Απέστε ότι στη Γερμανία τελικά οι αντιστημικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την κυβέρνηση. Θα δούμε τι θα κάνουν πρώτον. Δεύτερον, θα κρατήσουν τις πολεμικές δαπάνες στην κατεύθυνση την οποία έχουν πάρει. Θα φροντίσουν τον ανταγωνισμό της γερμανικής βιομηχανίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή απαντήσει, και δεν έχουν απαντήσει και οι ίδιοι, έτσι, δεν έχουν κανένα πρόγραμμα. Βγάλανε τώρα οι αριστεροί στο Βερολίνο ότι θα πουλήσουν τα διαμερίσματα που οι ίδιοι είχαν αγοράσει από τους... Όχι, ναι, θα πουλήσουν τα διαμερίσματα τα οποία τα έχουν οι μεγάλοι που έχουν διαμερίσματα, τα οποία όμως αυτοί είχαν...
8: Οι εταιρείες εκεί,
9: είχαν,
8: ναι,
9: αναλάβει οι εταιρείες. Όταν είχαν τα διαμερίσματα αυτά, ανήκαν στο κράτος και τα πουλήσαν στους ιδιώτες οι ίδιοι. Οι αριστεροί του γερμανικού, διότι είχαν αναλάβει με τους σοσιαλιστές την εξουσία πριν, πότε ήταν, 15 χρόνια. Είχε
8: πτωχεύσει. Για το Βερολίνο, λέτε.
9: Ναι, είχε πτωχεύσει το Βερολίνο και αναγκαστικά να πουλήσουν. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν μπορείς να τους. Να ξέρεις ακριβώς τι είναι εκείνο το οποίο σκέφτονται να κάνουν από εδώ και πέρα, για να μπορείτε να έχετε και μια εκτίμηση της κατάστασης.
8: Μου βάζετε μια κακή ιδέα τώρα, γιατί και εδώ δίνουμε πάρα πολλά ακίνητα σε ξένους, τα οποία φέρνουν...
9: Εννοείται με τις βίζα και όλα αυτά.
8: Ναι, τα οποία φέρνουν κάποια χρήματα. Δεν είναι το ίδιο, το καταλαβαίνω.
9: Αυτοί πουλήσανε. Στην κυριολεξία ανήκαν στο κράτος και τα πουλήσανε σε ιδιώτες. Και όχι σε ξένους, σε Γερμανούς ιδιώτες. Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων τα σχήματα χρυσή, Visa, Airbnb και όλα αυτά θα περιοριστούν στην Ευρώπη. Τελεία. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς να αυξάνεται η προσφορά να συνεχίσουν αυτές τις συνθήκες να λειτουργούν. Οπωσδήποτε η χρυσή βίζα είναι εύκολο να ανατραπεί, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, ενώ σε όλη την Ευρώπη. Διότι υπάρχει ένα οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα, δεν υπάρχουν και οικόπεδα. Δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία επένδυση στην κατοικία πια, διότι έχουμε την εμπειρία της δεκαετίας του 10 και διστάζουν οι τράπεζες και γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αφετέρου δεν υπάρχουν πάρα πολλές οικόπεδα τις οποίες μπορούν να χτιστούν και να επικοινωνούν με τον κόσμο. Θέλει δίκτυα, θέλει πράγματα τα οποία...
8: Ναι, δεν είναι χτίζω ένα σπίτι.
9: Ναι, δεν είναι σπίτι, αγοράζω ένα σπίτι. Πες ότι φτιάχνουμε εμείς σπίτια εκεί στο Κοροπή, οπουδήποτε αλλού. Για να έρθει ο κόσμος στην Αθήνα να δουλεύει, θέλει συγκοινωνίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Θέλει ένα σχεδιασμό πολύ πιο μακροπρόθεσμο. Άρα, μοιραία είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις πίσω τη βίζα και όλα αυτά, παρά να. Όχι παρά και να τα κάνεις και τα άλλα, δεν αποδίδουν τόσο γρήγορα. Άρα η Γερμανία είναι μια ιδιόρυθμη περίπτωση. Κοιτάξτε, ανακάμπτει λίγο η Γερμανία. Η οικονομία της δεν είναι εκεί που ήταν πέρυσι, ούτε προπέρυσι. Βέβαια και ο πληθωρισμός ανακάμπτει και έχετε ένα ιδιόρυθμο φαινόμενο στάσιμο πληθωρισμού. Αλλά προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους. Δηλαδή δεν βλέπω οι πολιτικές εξελίξεις, δεν αισθάνομαι να έχουμε
8: ωραία. Τόσο μεγάλη συμβαίνει. Δώστε μου ακριβώς 20 δεύτερα για το σήμα και επανερχόμαστε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, οικονομολόγο. Ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Ωραία, υπάρχει μια κρίση στη Γερμανία, οικονομική κρίση, η οποία τροφοδοτεί.
9: Όχι μόνο στη Γερμανία.
8: Ναι, βέβαια. Ναι.
9: Στην Ευρώπη υπάρχει.
8: Ναι. Ωραία. Εγώ να μείνω στη Γερμανία όμως. Πώς θα υπάρξει μια αναθέρμανση της οικονομίας, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει? Να κάνει επεκτατική πολιτική, για παράδειγμα.
9: Εντάξει, σε ένα βαθμό το κάνει. Και μάλιστα έχουν βρει και έχουν αποφασίσει να το κάνουν και μέσω των στρατιωτικών δαπανών, οι οποίες λειτουργούν θετικά για την οικονομική δραστηριότητα και το βλέπουμε αυτό. Ένας από τους λόγους που ανακάμπτει είναι και ακριβώς αυτό που συζητάμε, διότι δίνουν αυτά.
8: Δηλαδή θα αντικαταστήσουν μέρος της αυτοκινητοβιομηχανίας σε πολεμική βιομηχανία.
9: Έτσι, αυτό. Γιατί πώς νομίζετε έχει σωθεί ο Πούτιν? Με αυτόν τον τρόπο να δούμε μέχρι πώς θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Διότι όλα αυτά είναι στέρηση από τις κοινωνικές δαπάνες.
8: Ναι, αλλά ο Πούτιν πώς έχει καταφέρει να έχει καλυτερέψει και το βιωτικό επίπεδο?
9: Δεν έχει καταρρεύσει. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
8: Όχι.
9: Όχι. Μην βλέπετε τις εκλογές.
8: Καλά, τις εκλογές δεν τις βλέπουμε. Χαίρομαι πολύ, εντάξει. Ναι, δεν είναι σε δυτική χώρα, ας πούμε, να το πω έτσι.
9: Σοβαρότατα θέματα τα οποία αφορούν την. Αλλά δεν είναι σε σημείο έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια οξύτητα. Δεν φτάνουν και αυτά τα θέματα σε τέτοια εκρηκτική κατάσταση. Εδώ τόσα θύματα έχει, αλλά πού να φανούν σε 200 πόσα είναι εκατομμύρια, 50. Δεν φαίνονται. Άρα και στη Γερμανία. Θα πιστεύω ότι σιγά σιγά θα διαμορφωθούν πολιτικές οι οποίες θα φροντίσουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας μπροστά στη λέλαπα που υπάρχει, που λέγεται Τραμπ και λέγεται η Κίνα, και ελπίζουν και αυτοί, όπως όλοι μας, ότι θα σταματήσει το ενεργειακό πρόβλημα. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που λέει ας πάμε παραπέρα και βλέπουμε. Νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη νομίζω κάπου εκεί είμαστε. Και νομίζω ότι πιο μεγάλη αγωνία έχουμε ότι θα γίνει στην Αμερική τώρα πια, για να το πω διαφορετικά δηλαδή, από ότι στην Γερμανία. Στην Αμερική το τι θα γίνει θα επηρεάσει όλο τον κόσμο.
8: Μία ερώτηση ακόμα γι' αυτό. Προφανώς η κρίση δεν είναι μόνο γερμανική, είναι πανευρωπαϊκή, λαμβάνει πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Εγώ θέλω να μείνω στον ανταγωνισμό που υπάρχει με την Κίνα, η οποία φαίνεται να κερδίζει κατά κράτος τα τελευταία χρόνια. Μου έλεγε συνάδελφός σας, θα σας φέρω ένα παράδειγμα για αυτό που λέω. Μου έλεγε συνάδελφός σας ότι ένα μεσαίου κυβισμού αυτοκίνητο ηλεκτρικό της Κίνας κάνει, μπορεί να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά με 6.000 ευρώ. Το βάζουν στα 17.000 ευρώ, γιατί το ευρωπαϊκό ξεκινάει από 20. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορούν να τραβήξουν το χαλί κάτω από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
9: Σωστά.
8: Αυτό πώς αντιμετωπίζετε?
9: Θέλει χρόνια.
8: Α, θέλει χρόνια.
9: Θέλει χρόνια.
8: Ναι.
9: Δεν είναι, δεν προβλέπει. Είναι μάλλον προτιμότερο να μετατραπεί η γερμανική βιομηχανία σε πολεμική βιομηχανία παρά να αρχίσει να παράγει ξανά ανταγωνιστικά αυτοκίνητα.
8: Οπότε τα αυτοκίνητα που θα αγοράσουμε τα επόμενα χρόνια είναι μόνο κινέζικα.
9: Κινέζους λέτε.
8: Θα δούμε.
9: Είμαστε σε μια γενικότερη αναταραχή και επανατοποθέτηση των σχέσεων στον κόσμο. Αυτό να το ξέρουμε. Mm-hmm. Και θα δούμε τι μορφή θα πάρουν. Πάρα πολλά θα εξαρτηθούν από τον ανταγωνισμό στην AI μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη συζήτηση την οποία πρέπει να κάνουμε. Πιθανόν.
8: Ωραία. Και εμείς εδώ παρακολουθούμε ως θεατές, μάλλον.
9: Σχεδόν.
8: Έτσι, ναι. Ωραία. Τώρα, να πούμε και κάτι που μας αφορά και εμάς. Χρειαζόμαστε την έγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όλοι την κάνουν, όλοι τη χρειάζονται.
8: Μισό λεπτό, και δεν είπα όμως γιατί πράγμα. Για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
9: Ναι.
8: Συγγνώμη, δηλαδή η Ιταλία που το έριξε.
9: Όχι. Έχουν σε πλήρη συνεργασία όλοι. Απλώς τα περιθώρια τα οποία έχουν τους το επιτρέπουν και εμείς έχουμε περιθώρια να το κάνουμε. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα της... Και κοιτάξτε, στο πω πολύ απλά, όταν είσαι μια οικονομία η οποία έχει ένα μεγάλο έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου, το οποίο στην πραγματικότητα προέρχεται από το ενεργειακό, και έχεις μια ενεργειακή κρίση ενδεχομένως προσωρινή, δεν το ξέρεις αν είναι μόνιμη, θα σας πω τη διαφορά και τη σημασία που έχει αυτό, τότε πρέπει να δώσεις δύο σήματα. Πρώτον, μειώστε την κατανάλωση. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσω τη βιωσιμότητά σας ενώ προς τους πολίτες.
8: Αυτή είναι συνταγή λιτότητας.
9: Όχι.
8: Γιατί?
9: Αυτό που γίνεται τώρα στην κυβέρνηση. Δηλαδή, δίνει περίπου, θα δώσει από ό,τι καταλαβαίνω, άλλα 300. Εμείς έχουμε πληρώσει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια. Τα 1% περίπου φτάνει η δημόσια επιδότηση. Δίνεις δηλαδή, αλλά από την άλλη μεριά κρατάς, διότι δεν μπορείς και να λύσεις όλο το θέμα. Καμιά χώρα στην Ευρώπη δεν το έχει λύσει και δεν πρέπει να το λύσει.
8: Ωραία.
9: Το θέμα.
8: Ναι, αλλά παίρνει ένα λεπτάκι. Ξέρω, ακούω τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι αυτό θα είναι σε απόλυτη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία.
9: Μέχρι στιγμής είναι.
8: Ωραία.
9: Μέχρι στιγμής είναι. Λέει τώρα, είπε ο Πρωθυπουργός, εάν...
8: επιδεινωθεί η κατάσταση.
9: Δώσουν την... Όχι. Εάν η Ευρώπη στην πραγματικότητα σκέφτεται αυτόν τον καιρό να διευρύνει τα όρια της δημοσιονομικής διαχείρισης.
8: Ναι.
9: Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
8: Ναι,
9: γιατί? Διότι οι αυξήσεις των τιμών φαίνεται να έχουν μονιμότερο χαρακτήρα.
8: Mm. Τα βρήκανε σκούρα, όπως και όλοι μας.
9: Φαίνεται ότι έχουν. Όχι, το καινούριο στοιχείο είναι ότι οι αυξήσεις των τιμών φαίνεται να έχουν μονιμότερο χαρακτήρα.
8: Mm.
9: Δεν είναι το ύψος της τιμής. Είναι η μονιμότητα του φαινομένου.
8: Mm.
9: Και όταν πάμε σε μονιμότερο φαινομένο, τότε θα αλλάξει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν πίσω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Mm.
9: Και αυτό είναι που είμαστε μπροστά.
8: Ωραία, για να καταλάβει ο κόσμος που έχει μια αγωνία. Έτσι. Γιατί πάμε και βάζουμε βενζίνη με 2,20 τόσο, θα πάμε στα 2,3 τώρα.
9: Έτσι, ναι.
8: Μπορούμε να ρίξουμε για ένα διάστημα το φόρο να βάζουμε με ένα 90 βενζίνη. Όπως βάζαμε την άνοιξη.
9: Ναι, εξαρτάται ποια θα είναι η πολιτική η οποία θα αποφασίσει η κυβέρνηση.
8: Ναι, μας επιτρέπει η Ευρώπη να το κάνουμε αυτό για κάποιους μήνες.
9: Βεβαίως μπορείτε να το κάνετε, αλλά απλώς να είναι σε συμφωνία με τις αρχές ευρωπαϊκές και να είναι μια ευρύτερη συμφωνία, διότι κοιτάξτε, ούτε η Γαλλία η οποία ουσιαστικά έχει ξεφύγει, αυτές οι χώρες βρίσκονται υπό συνθήκες ελέγχου του δημοσιονομικού του ελλείμματος.
8: Να.
9: Δηλαδή μην... Όταν περνάς τα 3,5 πόσο είναι, είσαι υπό έλεγχο.
8: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ο κύριος Πιερακάκης θα ελέγχει τη Γαλλία και τη Γερμανία.
9: Βέβαια.
8: Αυτό
9: δεν σημαίνει, προσέξτε, μην φανταστείτε ότι υπάρχει και μια ποινή στο τέλος, έτσι όπως είναι απλά. Είναι μια, αν θέλει κανείς, μια παραβίαση των συμφωνιών που έχει επιπτώσεις.
8: Εμείς όμως το πληρώσαμε αυτό.
9: Έχει επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις παντού. Και θα τα δούμε μια άλλη φορά. Αλλά προς το παρόν είμαστε σε μια φάση που αναμένουμε τις πραγματικές εξελίξεις για να δούμε και πραγματικές αποφάσεις.
8: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Βετράκη.
10: Και εσείς και εγώ.
8: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, οικονομολόγος, καθηγητής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πήραμε μια γεύση έτσι πιο έντονη του τι γίνεται στη Γερμανία, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, αν είναι τωρινή, αν έχει υπόβαθρο, αν μπορεί να ξεπεραστεί, τι θα γίνει στις ανταγωνιστικές σχέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με την Κίνα, το θέμα της πολεμικής βιομηχανίας από την ώρα που ο Τραμπ είπε ότι εμείς δεν σας ξαναδίνουμε κανόνια, κανονίστε μόνοι σας. Αν είναι λύση η στροφή σε μια πολεμική βιομηχανία ή είναι κλωτσά με τον Ντενακεδάκη πιο κάτω και θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι θα εξεταστούν και θα πάλι θα εξεταστούν. Βέβαια δεν ξέρω, πολύ συννεφιά μαζεύτηκε και σήμερα έτσι έχει επιτέλους μια βροχούλα, ρε παιδί, μια βροχούλα. Δηλαδή υπάρχει μια παροιμία που λέει στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει, στον ευλογημένο βρέχει το Σεπτέμβριο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 7. Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη να μας λέει για τα προβλήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το επίκεντρο φυσικά είναι στην Γερμανία, στη Γαλλία και στις άλλες χώρες, οι οποίες κάποτε μας κουνούγαν το δάχτυλο, τώρα έχουν αυτές τις άλλα προβλήματα. Βέβαια τώρα καταλαβαίνετε τα μεγέθη είναι διαφορετικά. Εμάς μας βρήκαν και μπόσικους, γιατί είχαμε κάνει πολύ ωραία πράγματα. Είχαμε κάνει κάτι αριστουργήματα, Ολυμπιακούς αγώνες με κάτι μουσαμάδες, κάτι πώς τα λένε, παραπήγματα, τα οποία τα είχαν πληρώσει χρυσά φυσικά. Είχε προηγηθεί και αυτή η ωραία κατάσταση που όλοι θέλαμε να γίνουμε πλούσιοι μέσω του χρηματιστηρίου. Μετά, τι ήρθε μετά? Μετά ήρθε η χρεοκοπία. Τι να έρθει, δηλαδή ήταν απλό. Ήμασταν που ήμασταν, εντάξει, δεν μπορούσαμε να αντέξουμε τόσες επιτυχίες και είπαμε να το ρίξουμε λίγο έξω. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι το ρίχνουν λίγο έξω, αλλά δεν χαμπαριάζουν, γιατί άμα είναι, αλλάζουν και τους νόμους και σου λένε, εντάξει τώρα τι θέλετε εσείς, άμα είναι κόβουμε και λεφτά. Έτσι. Εμάς δεν μας δίνανε ούτε ένα ευρωομόλογο, ένα ευρωομόλογο το λέγαμε τότε, ούτε αυτό δεν μας δίνανε και έτσι. Έχουμε δηλαδή, για να καταλάβετε τώρα, διάβαζα σήμερα για τους μισθούς, οι οποίοι έχουν οριακή μείωση το 2025. Και για να καταλάβετε ότι από το 2009 μέχρι το 2025 έχουν περάσει 16 χρόνια. 16 χρόνια δεν έχουν αποκατασταθεί στο ύψος τους οι μισθοί, οι συντάξεις, 1.200 πράγματα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω, θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια ενδεχομένως ακόμα για κάπως ο κόσμος να αρχίσει να ανακάμπτει, για να μην λέμε παραμύθια τώρα. Καλησπέρα, εδώ μου λέει ο Τίμος, μου λέει για να ενημερωθούν πιο καλά οι ακροατές σας πρέπει να ακούσουν και τον ανεξάρτητο πολιτικό καθηγητή κύριο Βαρουφάκη. Ανεξάρτητος, τι εννοείς? Τέλος πάντων, ωραία, τον κύριο Βαρουφάκη για τα θέματα της οικονομίας, όπως και για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Μου λέει, μήπως καταλάβετε τι είπε ο κύριος Πετράκης, λέει η Βασιλική, εγώ όχι. Γιατί βρε Βασιλική μου, απλά τα λέει ο άνθρωπος, περίπου περιέγραφε ότι δεν υπάρχει, δεν έχουμε και πολλές ελπίδες τέλος πάντων και σαν ευρωπαϊκή οικονομία. Εμείς έχουμε, πώς το είπε, εμείς έχουμε ένα χάλια εμπορικό ισοζύγιο, έχουμε και το ενεργειακό πρόβλημα που σε αδύνατες οικονομίες είναι ακόμα πιο αισθητό. Ο Γιάννης λέει θα είχε αντίκτυπο στο όριο δαπανών η μείωση φόρων στα καύσιμα αν δεν γίνει σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Δεν είναι θέμα αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται, γιατί είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε. Μάλιστα. Ο Ηρακλής εδώ, έτσι, ο Ηρακλής είναι διαβασμένος, άρα είναι λίγο μονόπαντα. Λοιπόν, λέει βάσει του νόμου 2336 του 2015. Έχεις διαβάσει όλο το μνημόνιο απ' έξω, Ηρακλή, που κύρωσε το τρίτο μνημόνιο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν δύναται να ψηφίσουν ούτε καν να φέρουν σε διαβούλευση κάποιο νόμο που αφορά στα δημοσιονομικά της χώρας άνευ της προηγούμενης έγκρισης των δανειστών. Με λίγα λόγια, οι αποφάσεις για το προτεκτοράτο που λέγεται Ελλάδα λαμβάνονται εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, δεν ισχύει, Ηρακλή μου, ό,τι θέλεις, όποτε θέλεις να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μπορούμε. Το θέμα είναι, ας πούμε, ότι αυτό δεν θα διαταράσει, έτσι, τα δημόσια οικονομικά με ποια, δηλαδή, τι θέλω να πω. Εμείς έχουμε διαλέξει μια πολιτική, εγώ δεν συμφωνώ μαζί της, τέλος πάντων, έχει νόημα, και αν δεν συμφωνεί ο Πετρόπουλος, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, και άλλα 7 εκατομμύρια. Έχουμε διαλέξει μια πολιτική η οποία λέει, ας πούμε, ότι θα έχουμε υπερπλεονάσματα. Καλά είναι μέχρι έναν βαθμό, αλλά εμείς τα τριπλασιάσαμε τα υπερπλεονάσματα, το οποίο σημαίνει ότι αφαιρούμε χρήματα από την αγορά, από τον κόσμο, από την κατανάλωση, έτσι, τα οποία μέχρι έναν βαθμό φέρνουν και μεγέθυνση, αν τα χρήματα είχαν διατεθεί διαφορετικά. Οπότε, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Καταλαβες. Δηλαδή, δεν ρωτήσουμε τώρα το Μέρτς, ο οποίος έχει φτάσει 4,5% το κόμμα του, ας πούμε, στο Μέλκεβούργο, όπως το λένε, ας πούμε,
αν εμείς για 4-5 μήνες για να πάρουμε μια ανάσα πρέπει να μειώσουμε 10-20-30% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δικός μας είναι ο φόρος κατανάλωσης. Εμείς τον έχουμε στείλει στα 80-080 στο Θεό, ας πούμε, που τον έχουμε στείλει. Μπορεί να το ρίξουμε στο 050. Δηλαδή αυτό δεν θέλει τίποτα, ούτε θα έρθει κανένα να μας τραβήξει τα αυτή. Να, εδώ ο Αντώνης τα εξηγεί ωραία, μου λέει μπλα μπλα μπλα μπλα, 1,92 η βενζίνη στην Αυστρία. Επίσης ο Βαρκάρης εδώ έχει πάρει φορά, λέει, μου λέει, πρώτα απ' όλα μου λέει είσαι κακεντρεχής με τον Άδωνη. Είπα εγώ τη λέξη Άδωνη σήμερα, που φοράει τα γυλαίκα μου, λέει, και είναι ακμαίος. Είπα εγώ τη λέξη Άδωνη, δεν είπα. Λοιπόν, ναι, συνεχίζει. Να σου θυμίσω ότι με 135 δολάρια το βαρέλι πριν 10 χρόνια η τιμή της βενζίνης ήταν 1,25. Α, για κάτσε, αυτό μου φαίνεται μάλλον δίκιο. Έχεις, θα το σεκάρω όμως. Μπορείς να μου αναλύσεις τι σημαίνει ακριβώς συστημική τράπεζα, γιατί είμαι από χωριό. Λοιπόν, εντάξει. Θα στα πούμε. Στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει εδώ ένας φίλος άλλος, ο PD, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα είναι 0,21 ευρώ λεπτά το λίτρο. 0,21 λεπτά του ευρώ το λίτρο. Στην Ελλάδα είναι τώρα 0,80 και επειδή είναι επί της 100, όσο ανεβαίνουν οι τιμές ανεβαίνει και αυτό. Ελλάδα 2,0. Τι 2,0, χάνουμε 5,0 εδώ από διτήρια. Λοιπόν, παιδιά, μην περιμένετε να καταλάβετε ακριβώς τι λένε οι οικονομολόγοι. Έτσι, παίζει στο περίπου. Λοιπόν, γιατί οι οικονομολόγοι έχουν, πώς να το πω, διάφορες προσεγγίσεις. Δεν βγαίνει, ξέρω εγώ, το ταμείο. Ωραία. Το ταμείο μπορεί για να σταθεροποιηθεί να χρειάζονται απολύσεις, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να χρειάζεται να ρίξει χρήμα στην αγορά, που είναι το αντίθετο. Μπορεί να χρειάζεται, να χρειάζονται άλλα μέτρα. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Υπάρχουν τρόποι, διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης. Δεν είναι ότι είναι θέσφατο. Κωνσταντίνος λέει, μόνο ένας μπιπ θα καμάρωνε αν τριπλασίαζε το υπερπλεόνασμα. Σαν να σου λέει, καμαρώνω που έβαλε το χέρι μου στην τσέπη σας και σας την άδειασα. Μάλιστα. Εδώ από τη Γερμανία ο Πάτρολος, ο Πάτρολος λέει, μας χαιρετάει γερμανικά, λέει 2,38 το ντίζελ για οικονομικό θαύμα απαιτεί οικονομικούς μάγους και όχι αφηγητές. Μάλιστα. Πού να τους βρουν τους μάγους τώρα, εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε μπλέξει με υπνοτιστές εμείς, είμαστε κοντά στη μαγεία, αλλά θέλουμε λίγο ακόμα να προσπαθήσουμε. Θα επιστρατευτούν και μάγοι, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ναι, μια χαρά. Και μάγοι να έρθουν και χαρτορίθρες να έρθουν και απ' όλα να έρθουν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε άκρη εμείς. Λοιπόν, φτάσαμε 2,5 λεπτά περίπου πριν το δελτίο ειδήσεων των 7. Θα έρθει να το εκφωνήσει σε πολύ λίγο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Τραγουδάκι ειδήσει, επανερχόμαστε.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Με σκληρή γλώσσα κατά του Ιράν, σε ομιλία διάρκειας περίπου 37 λεπτών, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας τη σύγκρουση με την Τεχεράνη ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το δίλημα που, όπως είπε, βρίσκεται πλέον μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Έχω μια μεγάλη απόφαση να πάρω», ανέφερε, περιγράφοντας δύο επιλογές: την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα επέτρεπε στην Ιρανική οικονομία να ανακάμψει ή τη συνέχιση της πίεσης με ακόμη σκληρότερα μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα που μιλούσε για τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, τα δύο από τα τρία μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας που βρίσκονταν στην αίθουσα αποχώρησαν. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της Λεωνίδου στην περιοχή του Κεραμικού λόγω καθίζησης οδοστρώματος. Μποντιλιαρισμένη το μεταξύ παραμένει, η λεωφόρος βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω ατυχήματος με φορτηγό. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ως 20 λεπτά, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τραγωδία με πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Στο μεταξύ, τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θανατηφόρος τραυματισμός του. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε δήλωσή του. Συνεχίζεται η έρευνα της δικαιοσύνης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατάθεση της γραμματέα του κατηγορουμένου γιατρού ολοκληρώθηκε, ενώ οι καταθέσεις αναμένονται και από λοιπά πρόσωπα του ιατρείου. Την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Τις προτάσεις του για δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Ανακλήθηκε το έντελμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Κατάργκεϊτ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει σε αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας στη Γερμανία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε, ωστόσο από το περιστατικό τραυματίστηκε ένα άτομο. Τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης επανεκκίνησε η Σαουδική Αραβία και μπορεί πλέον να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσαν τρεις πηγές που έχουν ενημερωθεί για το θέμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7, Alpha Radio 98,9 και Λαϊκή Απογευματινή. Θα έχουμε ακόμα μια ώρα, έχουμε μάλλον μια ώρα ακόμα στη διάθεσή μας. Πάρα πολλά τα μηνύματα, έχει ξεσηκωθεί μια κατάσταση έτσι εδώ πέρα, εξεγερτική όσον αφορά τα καύσιμα. Παιδιά, ηρεμήστε τώρα, τι θέλετε να κάνουμε, τι θέλετε, θέλετε να ρίξουμε τη χώρα στα βράχια, σταματήστε σας παρακαλώ, ορίστε μας. Ο καθένας προτείνει πόσο πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Λοιπόν, εδώ τα βάλετε και με την κυρία Σδούκου τώρα. Δεν είστε καλοί χαρακτήρες, μου φαίνεται. Έχετε πολλά λεπτόματα. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί θα πέσουμε στα βαριά πολιτικά. Γύρω σε 7 και 20 θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, ο οποίος έχει αναστατώσει το σύμπαν. Τι έχει κάνει δηλαδή? Γράφει ότι μετά τις εκλογές μπορούν να συνεργαστούν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Νέα Αριστερά όλοι μαζί και να φτιάξουν κάτι καινούριο, ενδεχομένως και ένα συνασπισμό κομμάτων ή μπορεί και ενιαίο κόμμα, δεν ξέρω. Αυτό προτείνει, ότι μετά τις εκλογές, θεωρώντας μάλλον βέβαιη τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, είτε απευθείας αυτοδύναμη είτε με συνεργασία μετά, για να το προτείνει μετά τις κάλπες. Δεν θα το προτείνει αν ξέρω εγώ έλεγε ότι ο Τσίπρας θα είναι πρώτο κόμμα και θα κάνει κυβέρνηση, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Και προτείνει αυτό το πράγμα, έχει αρχίσει ένας επικοδομητικός διάλογος που λέμε. Έχουν και κάποιες πόντες μεταξύ τους. Τέλος πάντων, παραθέτει ο κύριος Σιακαντάρης το παράδειγμα της Γαλλίας τη δεκαετία του 70, λίγο πριν ανέβει στην εξουσία Μιτεράν, ο σοσιαλιστής Μιτεράν, ο οποίος επιχείρησε κάτι τέτοιο, δηλαδή να συνενώσει όλες τις αριστερές δυνάμεις, αλλά προσέξτε, τις σοσιαλιστικές, γιατί το Σοσιαλιστικό Κόμμα Γαλλίας τότε είχε μεγάλες διασπάσεις και κατάφερε και τους ένωσε σε αυτό που ονομάστηκε τότε ΕΠΙΝΕ. Δεν μπήκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, το οποίο όταν κέρδισε τις εκλογές ο Μιτεράν συνεργάστηκε μαζί του στην πρώτη κυβέρνηση το 1980. Λοιπόν, αυτά θα συζητήσουμε με τον κύριο Σιακαντάρη. Υπάρχουν θεανότητες, δεν υπάρχουν, τι θέλει να πει, γιατί είναι τόσο αυτονομημένος από την Ελλάς, όπου έγραψε το μανιφέστο κιόλας, ήταν εκ των συγγραφέων και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, επειδή σας αρέσουν έτσι τα ωραία, έτσι, τα πιο τσιλί, τα πιο hot αυτά κτλ., πάμε τώρα κι εμείς να πάρουμε μια ιδέα τι γίνεται γύρω-γύρω από την ιστορία του Μαζονάκη, του συγχωρεμένου Μαζονάκη, και την υπόθεση που έχει ανοίξει και τι γίνεται με αυτούς τους γιατρούς που δεν είναι γιατροί, έχουν ιατρία, είναι αναγεννητικοί, κάνουν αναγεννητική ιατρική, κάνουν εκβαντική, δεν μας αρέσει το εκβαντική. Έχει γράψει ο Μπάκουλης τα κβάντα, έτσι, δεν ξέρω αν έχει και δίπλωμα γιατρού ο τραγουδιστής αυτός, είναι νέος και πολύ καλός. Για πάμε, γιατί μίλησε εδώ πέρα ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
1: Κανονικά, κύριε Αγάκα, αν ήταν σύνομοι, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
0: Ήθελα να ξέρω, θα βάλω τώρα στο Google να δω στις εικόνες πόσο είναι αυτό το μηχάνημα. Δηλαδή μπαίνει στην τσέπη, το κρύβεις, μπαίνει στην τσέπη, το βάζεις στο σακάκι. Πόσο είναι αυτό το μηχάνημα, ρε παιδί μου? Δηλαδή αν είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι, ξέρω εγώ, 1x2, πού θα το κρύψεις? Διάβασα σε μια κατάθεση, λέει, το βγάζανε και στο μπαλκόνι για να μην το δούνε. Τι να πω. Αλλά δείτε, μίλησε ο κύριος Φλωρίδης. Για βάλε και τον κύριο Φλωρίδη.
2: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα
3: πιάσουμε από τον ουρανό.
0: Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά. Πάλι καλά που καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά σε όλη την υπόθεση. Εγώ πάντως είμαι υπέρ της άποψης, και το λέω σοβαρά, γιατί το είπα και το πρωί αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής, ό,τι και να μου λένε, υπάρχει σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Δεν κόβω το χέρι μου, που λένε, δεν κόβουνε μισή απόδειξη, άντε να κόβουνε κανένα σαραντάρι ευρώ. Όπου γίνονται τέλος πάντων επισκέψεις, οι οποίες και θεραπείες, τέλος πάντων βάλετε εισαγωγικά στις θεραπείες, οι οποίες ξεκινάνε από το χιλιάρικο και καταλήγουν στα 10 χιλιάρικα. Όχι αστεία πράγματα τώρα. Έτσι. Και αν θέλετε να ελέγξουμε, να σας πω, δεν ξέρω, με το φτωχό μου το μυαλό και με την ελάχιστη εμπειρία που έχω σε όλη αυτή την κατάσταση, εννοώ την δημοσιογραφικό τέτοια. Λοιπόν, να πάρουμε μια σειρά επαγγέλματα. Λοιπόν, αυτή η παραϊατρική όλη αυτή η ιστορία, πόσους κλάδους έχει? Πάρα πολλούς. Κόβουν όλοι αυτοί οι αποδείξεις ή δηλώνουν τα έσοδά τους κανονικά? Έχουν κάτι εταιρείες, τα σβήνουν. Να μην σας πω ότι τους πληρώνουμε κιόλας. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουν ξεφυτρώσει την τελευταία πενταετία, εφταετία, κάθε στενό έχει ένα ΟΠΑΠ και δίπλα ένα νυχάδικο. Ένας χαμός κυριολεκτικά. Φτιάχνεις τα νύχια σου, πας και για τζόγο. Κατάλαβες. Λοιπόν, μετά, να πάρουμε τα συνεργεία αυτοκινήτων. Α, εκεί να δεις. Εκεί μιλάμε για διαπραγμάτευση κανονικό. Παλικάρι, θέλεις 550 να τα αφήσουμε ή θέλεις να σου κόψω να πάμε στα 700 με το ΦΠΑ? Άντε εσύ τώρα, έτσι, όταν έχεις ένα 500 ζημιά στα μάξι και λες να πάει 700 τώρα, τι κάνουμε? Άντε να το ανοιχθείς μια φορά, να γίνει κανένα δύο φορές αυτό, καταλαβαίνετε. Μετά, μήπως πρέπει να ψάξουμε, ας πούμε, και δικηγορικές εταιρείες? Μήπως πρέπει να ψάξουμε και άλλα πράγματα? Λέω εγώ τώρα, δίνω κάποιες ιδέες. Γιατί ναι, υπάρχει μεγάλη σφοροδιαφυγή, κυκλοφορεί μαύρο χρήμα, αλλά δεν γίνεται, πώς να το πω τώρα, να μην παίρνουμε μυρουδιά ή να μην ξέρουμε. Δηλαδή, ένα μέσο πολίτη που έχει μια σχετική αντίληψη, παρακολουθεί και λίγο τα πράγματα, θα σου πει 2-3 περιπτώσεις κι αυτός. Αποκλείεται να μην έχει πέσει πάνω.

Λοιπόν, εδώ πέρα διάβασα εγώ τα μηνύματα, λέει ο Γιώργος. Τελικά δεν ξέρω ποια είναι η κυρία πιο, η πιο δυστυχισμένη, αυτοί που έχουν λεφτά, αυτοί που δεν έχουν λεφτά, οι φίλες για ανώνυμοι, δεν ξέρω. Με έχεις μπερδεύσει και εμένα, δεν έχω καταλάβει το μήνυμα, Γιώργο. Ο Γιάννης μου λέει, ειδικός φόρος κατανάλωσης στο 0,70 ευρώ, στην αμόλυβδη, σταθερός, όσο και να κάνει βενζίνη. Το ΦΠΑ ανεβαίνει όσο ακριβένει η βενζίνη. Μάλιστα. Εδώ ο ένας άλλος φίλος λέει, πολλοί τρόποι υπάρχουν. Ο καθηγητής για την προσέγγιση ανάδειξη του τόπου δεν έφερε. Ναι. Εννοεί πολλοί τρόποι προσέγγισης ανάπτυξης υπάρχουν. Λοιπόν, εντάξει, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω, που γράφεις φίλε μου, γιατί θα μας πάνε μέσα. Θα επενεύει το σουρού. Α, που γράφεις φίλε μου, γιατί θα μας πάνε μέσα. Θα επενεύει το σουρού. Α, μάλιστα.

τις ειδήσεις. Εγώ θα σας πω ότι λέει ο Τραμπ, δεν κατεβαίνω εγώ, δεν έχω δώσει χρήσμα. Αυτά τα είπε τώρα στον ΟΗΕ, όπου έκανε μια αυτοαποθεωτική ομιλία. Και μάλιστα θα έλεγα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ έτσι ήταν ιδιαίτερος, έτσι, όπως συνηθίζει. Λέει, πριν από 2 χρόνια η Αμερική ήταν τιμωθάνατη. Και ήρθε ο Τραμπ και την έσωσε. Λοιπόν, και τώρα είναι η πιο καυτή χώρα από ποτέ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει ανέβει η θερμοκρασία και τα λέει αυτά. Επέστρεψε και είναι πιο δυνατή. Ζούμε το χρυσό αιώνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμάν. Λοιπόν, ο Τραμπ συνέχεια αυτοαποθεώθηκε, λέει, για τα επιτέγματα στο εσωτερικό της χώρας, φορολογικές ελαφρύνσεις, ιστορικά υψηλά στο χρηματιστήριο, ποσοστό εγκληματικότητας και επιβολή της νομοθεσίας για την μετανάστευση. Είναι μεταξύ των θεμάτων που αναφέρθηκε από το βήμα. Και είπε, πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου, είχαμε τα χειρότερα και πιο επικίνδυνα σύνορα στον κόσμο, ενώ τώρα έχουμε τα πιο ασφαλή σύνορα στην Αμερικάνικη ιστορία. Αυτά είναι. Τώρα, για τον πόλεμο στο Ιράν, όπως συνήθως άρχισε τις απειλές, είπε ότι γίνονται μόνο πιο δύσκολα τα προβλήματα χωρίς την επίλυσή τους, πολύ σοφό αυτό, ενώ άλλοι μιλούσαν εγώ έπραξα, ενώ άλλοι μιλούσαν για ειρήνη, εγώ έφερα την ειρήνη. Ενώ άλλοι αγνοούσαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα, ενώ άλλοι μιλούσαν για θάρρος, η Αμερική το έκανε πράξη. Είπε ο Τραμπ. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα, παιδιά, τα διαβάσω μετά, όταν επανέλθουμε, γιατί τώρα θα πάρουμε μισή μουσική ανάσα, γιατί έρχεται ο κύριος Ιακαντάρης.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 7:24 πρώτα λεπτά η ώρα, και όπως έχω προαναγγείλει θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Σκιακαντάρη. Τον έχετε ξανακούσει εδώ, είναι κοινωνιολόγος, συγγραφέας, δοκιμιογράφος, όλα αυτά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Και ο συγγραφέας του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα, ή κάνω λάθος?
1: Ο συντονιστής. Συνέγραψα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Είχα μια δωδεκάδα ακόμα φίλων.
0: Η πρώτη 12, αν δεν κάνω λάθος.
1: 12 και ένας, εγώ 13.
0: 13, εντάξει. Και τελικά τώρα έχετε μια αυτονομία για να μην είναι 12 και να μην είναι γρουσούζικο το 13. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό.
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Αυτονομία την είχα και όταν το έγραφα το μανιφέστο. Πάντα θεωρώ ότι αυτό που προέχει όσον αφορά την επιστημονική, ας την πούμε έτσι, λειτουργία ενός ανθρώπου είναι να διατηρεί την αυτονομία του, αλλά ταυτοχρόνως να ασχολείται και με την πολιτική και ενεργά. Ναι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν είμαι στα όργανα ενός κόμματος, ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα κόμμα. Αλλήμωνο. Τότε θα πηγαίναμε ότι ένα κόμμα το υποστηρίζουν μόνο όσοι είναι στα όργανα του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα παρακολουθώ αυτές τις μέρες κάποιες αντιδράσεις μετά από αυτό που γράψατε, ότι την επόμενη των εκλογών πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι, αν το λέω σωστά έτσι όπως το είπατε, η Ελλάς του Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, και να διαμορφώσουν μια κοινή πρόταση, αν το λέω σωστά.
1: Ναι, όχι μια κοινή πρόταση, να διαμορφώσουν ένα κοινό περιβάλλον, ένα κοινό χώρο, ένα νέο χώρο. Μπορεί, δεν λέω με σιγουριά, να διαμορφωθεί και ένας νέος πολιτικός χώρος. Ή μπορούν να δημιουργηθεί ένας συνασπισμός. Αυτό θα εξαρτηθεί.
0: Δηλαδή ένα κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, αν το καταλαβαίνω καλά.
1: Θα εξαρτηθεί και από το διάλογο, από τη συζήτηση. Θα εξαρτηθεί
0: εντάξει,
1: και από τα όρια που θα τεθούν.
0: Εσείς ρίξατε την ιδέα. Εσείς ρίξατε την ιδέα.
1: Όχι μόνο εγώ, είχε προηγηθεί και ο κύριος Δραγασάκης.
0: Ναι, γενικά, σωστά το λέτε.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια θέση μου, η οποία έρχεται μάλλον από πολύ μακριά. Από το 2020 έχω υποστηρίξει αυτή την άποψη, ότι ο χώρος της πέραν του κέντρου αριστεράς χρειάζεται να συζητήσει, να ανοίξει ένα διάλογο για το πώς μπορεί να ενωθεί. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερο, το μανιφέστο ή μάλλον το πνεύμα του μανιφέστου ήταν σε αυτή τη γραμμή. Ποιος ήταν ο τίτλος του μανιφέστου? Ήταν για τη συνάντηση των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς, ριζοσπαστικής και οικολογικής. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό συνεχίζω και δεν έχω αλλάξει τίποτα, ούτε ένα γιώτα στην ουσία και στο πνεύμα αυτού του πράγματος, αυτής της πρότασης.
0: Θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος όμως, όταν προτείνεται αυτό την επόμενη των εκλογών, θα πει κάποιος ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι θα μας προκύψει μια κυβέρνηση Μητσοτάκη ή μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με κάποιες συνεργασίες σε αυτές τις εκλογές που έρχονται.
1: Δεν ξέρω τι κυβέρνηση θα προκύψει, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, βλέπουμε πολύ καθαρά ότι σε αυτή τη φάση δεν προκύπτει κυβέρνηση της πέραν του κέντρου αριστεράς. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι το κόμμα της Ελλάς να γίνει καταλήτης και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια τέτοια κυβέρνηση. Αλλά επειδή θέλω να είμαι ρεαλιστής και επειδή έχω εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις, σε αντίθεση με κάποιους που έχουν εμπιστοσύνη μόνο όταν τους συμφέρουν τα αποτελέσματά τους, θεωρώ ότι χρειάζεται πλέον και πριν, αλλά και μετά κυρίως, να αρχίσει αυτός ο διάλογος. Αλλά να σας πω κάτι, μπορεί και πριν να ξεκινήσει. Το έλεγα σήμερα και σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Μπορεί να ξεκινήσουν τα Ινστιτούτα και να κάνουν μια συζήτηση τα Ινστιτούτα των κομμάτων της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.
0: Να δημιουργηθεί δηλαδή ένας άτυπος χώρος διαλόγου που να συζητάνε όλοι μαζί.
1: Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο επίπεδο να θεωρούμε ότι είναι εγκληματικό να συζητάνε οι διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις και μάλιστα να συζητάνε και οι όμορες πολιτικές δυνάμεις ότι είναι εγκληματικό. Όχι βέβαια, δεν είναι καθόλου εγκληματικό, είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο, είναι ζωογόνο.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, μια και είπατε τώρα, ήθελα να πάω λίγο την κουβέντα να τη συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος, ας πούμε, αλλά Είπατε κάτι για τις δημοσκοπήσεις και ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε μάλλον, να το πω έτσι, φρενάρει η Ελλάς λίγο μετά το Σεπτέμβρη στις πρώτες αυτές τις δημοσκοπήσεις ή όχι?
1: Κοιτάξτε κύριε Πετρόπουλο, 70% των πολιτών δηλώνουν ότι θέλει να φύγει η κυβέρνηση. Είναι ένα δεδομένο αυτό. Το υπόλοιπο 30% πηγαίνει το μισό στην Ελλάδα και το άλλο ουσιαστικά στο Πασόκ και ελάχιστο στα άλλα κόμματα της αριστεράς. Αλλά εκείνο που δεν υπάρχει είναι ένα ρεύμα ουσιαστικά το οποίο να σπρώχνει ένα κομματικό σχηματισμό προς την κυβέρνηση. Δηλαδή το 81 είχαμε ένα ρεύμα, το ρεύμα της αλλαγής. Το 1996 υπήρχε το ρεύμα του εξυγχρονισμού. Αν θέλετε το 2015 υπήρχε η αντίθεση στο μνημόνιο. Αν θέλετε πάλι το 2019 υπήρχε η επιστροφή στη σταθερότητα. Αλλά ήταν ένα ρεύμα το οποίο έδειχνε. Σήμερα ενώ θέλουμε να φύγει η κυβέρνηση δεν ξέρουμε τι θέλει να την αντικαταστήσει ή δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι θέλει να την αντικαταστήσει. Αυτό όντως δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις και κάποια και θέτει και κάποια εμπόδια στην πορεία και της Ελλάς αλλά και της ευρύτερης κεντροαριστεράς προς την άνοδο της, προς την εξουσία. Οι αιτίες είναι πολλές, δεν θα μπορούμε να τις αναπτύξουμε τώρα. Να σας πω την αλήθεια, υπήρχαν αυτές οι αιτίες αναφέρονται και στο μανιφέστο. Χρειάζεται, ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταλάβει πολύ καλά το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και προσπαθεί να το υπερβεί. Χρειάζεται όμως ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Και ένα πράγμα θέλω να πω. Χρειάζεται η Ελλάδα να διατηρήσει την αριστερή της ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα να είναι ένα πραγματικό αριστερό δημοκρατικό κόμμα. Όταν έχεις ταυτότητα μπορείς να κερδίσεις και άλλα κοινωνικά στρώματα, τους κεντρώους που λέμε. Αν δεν έχεις ταυτότητα, αν κανείς δεν διακρίνει σε σένα ότι έχεις μια αλφα ταυτότητα, τότε είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις και άλλους που είναι πέρα από σένα.
0: Δώστε μου ακριβώς 10 δεύτερα για το σήμα, επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Σχιακανταρή. Λέτε για αριστερή ταυτότητα. Εγώ έτσι όπως το άκουσα τώρα ήθελα να το συνεχίσω αλλά είχα το σήμα μπροστά μου. Βλέπετε καμιά θολούρα? Δηλαδή, εντάξει, ο Τσίπρας τώρα δεν μπορεί να μας κοϊδέψει, αριστερός είναι, αλλά μήπως θέλει, πώς να το πω, να κάνει, να διαμορφώσει έτσι κάποιες προτάσεις, να μην φοβηθεί, να το πω έτσι, ο μεσαίος χώρος, η κεντρώη, να είναι πιο ελκυστικός προς αυτό το κομμάτι?
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Στο μανιφέστο μιλούσαμε καθαρά για προοδευτική φορολογία. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις προοδευτική φορολογία, προοδευτική φορολογία των κερδών και των μεγάλων εισοδημάτων. Δεν μπορείς να έχεις προοδευτική φορολογία για τους μισθούς, στην οποία έχουμε προοδευτική φορολογία στη χώρα, και να μην έχεις και τα κέρδη. Λοιπόν, αν θέλεις να φτιάξεις ένα κράτος πρόνοιας ισχυρό και δυναμικό, δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς προοδευτική φορολογία. Οι αναφορές στο 1% και τα λοιπά είναι καλές και άγιες θα έλεγα, αλλά δεν φτάνουν. Χρειάζεται ουσιαστικά να έχεις μια πάγια πολιτική, φορολογική πολιτική, και αυτή η πάγια φορολογική πολιτική αφορά την φορολόγηση περιουσιών, κερδών, του μεγάλου πλούτου. Λοιπόν, εκεί είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
0: Άρα λέτε το 1%...
1: Η διακριθεί από τη δεξιά, από τον αν θα μπορεί να φτιάξει κράτος πρόνοιας. Αλλά για να φτιάξει κράτος πρόνοιας, όντως χρειάζονται λεφτά. Και για να βρωθούν τα λεφτά χρειάζεται προοδευτική φορολογία, που ξέρετε είναι και πιο δίκαιη φορολογία. Και εκφράζει μετά και το κοινό αίσθημα, την αντίληψη των πολιτών ότι δεν τους κοροϊδεύουν, ότι δεν τους κλέβουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των πολιτικών συστημάτων. Οι περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι κάποιος τους κοροϊδεύει, κάποιος τους κλέβει, κάποιος τους παίρνει το μόχθο τους και δεν ανταποδίδεται αυτός ο μόχθος από το κράτος. Δηλαδή το κράτος δεν έρχεται μετά να δώσει πίσω αυτά που του δίνουν οι πολίτες.
0: Ναι. Εντάξει. Επομένως λέτε ότι το ένα, ο φόρος 1% στους υπερπλούσιους καλή είναι σαν ιδέα, να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί.
1: Πρέπει να γίνει και σε πανευρωπαϊκό, να μην σας πω και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Ότι και τέτοιο Ζουκμπάν που, το έχουν, που έχουν προτείνει αυτό το φόρο, και ο παλιότερο φόρος Τόμπιν που λέγαμε, είναι προτάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι προτάσεις σε...
0: Ναι, ωραία. Να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, αν μπορεί να υλοποιηθεί κτλ. Εσείς λέτε όμως ότι εδώ πέρα πρέπει να το λέω σχηματικά, να γίνει μια ανακατανομή της φορολογίας, δηλαδή φορολογείται η εργασία, δεν φορολογούνται τα κέρδη και δεν φορολογούνται...
1: Η εργασία φορολογείται προοδευτικά. Ναι. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη εσύ έχεις 40.000 και πάνω σου παίρνεις 44%. Τα κέρδη δεν φορολογούνται προοδευτικά. Έχουν ένα συντελεστή του 23%. Εντάξει, λοιπόν, πρέπει να πάνε οι συντελεστές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιο κάτω από το 23 και οι συντελεστές για τις μεγάλες επιχειρήσεις και με τα πολλά κέρδη να φορολογούνται όχι μόνο τα υπερκέρδη, αλλά να φορολογούνται τα κέρδη κανονικά.
0: Ναι, ξέρετε τι θα σας πούνε όμως.
1: Ναι, θα φύγουν.
0: Θα σας πω κάτι άλλο. Εντάξει, να φύγουν να πάνε πού, στην Ευρώπη θα πάνε. Ναι, δηλαδή και στη Βουλγαρία που λέγανε
1: πήγανε
0: παλιότερα.
1: Και ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και γυρίσαν τρέχοντας πίσω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επειδή στη Βουλγαρία έχει 8% φορολογικό συντελεστή. Αλλά οι άλλες συνθήκες όμως τους έφεραν πάλι πίσω.
0: Σωστά. Λοιπόν,
1: γιατί
0: όμως...
1: μπορεί να έχει τη φορολογία υψηλότερη, αλλά αν τους δημιουργήσεις άλλες συνθήκες ώστε τα κέρδη τους να αποδίδουν, τότε οι επιχειρήσεις θα δεχτούν να φορολογηθούν. Παραδείγματος χάρη, δέστε Σουηδία, δέστε Φιλανδία, τη γη εκεί πέρα. Πολύ υψηλοί φορολογικοί συντελεστές για τα κέρδη, κανένας δεν φεύγει από εκεί όμως.
0: Μισό λεπτάκι όμως τώρα. Εδώ θα σας πούνε όμως. Πρώτον, είναι ένα μέτρο που μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη. Δεύτερον, είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να ανασχέσει τις προσλήψεις, τους καλύτερους μισθούς, μια σειρά τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση βγάζει 50 ευρώ κέρδη και εσείς επιβάλλετε 15% φορολογία και πέσει στα 35, θα σου πει δεν έχω λεφτά τώρα να πάρω κόσμο ή θα είναι ρίσκο ή θα μειώσω τους μισθούς.
1: Μήπως όμως αυτό πάει στην κατανάλωση μετά, δεν θα μειώσει τους μισθούς, μήπως πάει μετά όταν η εργασία αμείβεται καλύτερα και όταν το κράτος πρόνοιας ουσιαστικά εξυπηρετεί τους πολίτες, γιατί ξέρετε 40% των εισοδημάτων των πολιτών φεύγουν για δαπάνες στην υγεία και στην παιδεία, για ιδιωτικές δαπάνες. Αν αυτές οι δαπάνες δεν φεύγανε ιδιωτικά και μένανε στη τσέπη του εργαζόμενου, σίγουρα θα ξανότανε και η κατανάλωση. Μήπως τότε ακριβώς αυτές οι επιχειρήσεις θα είχαν μεγαλύτερα κέρδη από όσο έχουν σήμερα. Ξέρετε, τα πράγματα στην οικονομία είναι σύνθετα. Είναι και έτσι, είναι και αλλιώς.
0: Ωραία. Εγώ το ακούω αυτό. Καταλαβαίνω ότι λέτε, θα έλεγα, μια κλασική σοσιαλδημοκρατική συνταγή. Έτσι, ένα κενσιανό σχέδιο, δεν είναι αυτό, τι είναι.
1: Είναι ένα κενσιανό σχέδιο. Είναι σε δύσκολες εποχές και σε εποχές πλέον παγκοσμιοποίησης. Το καταλαβαίνω τις δυσκολίες του.
0: Ωραία. Ακριβώς. Εδώ θέλω να καταλήξω. Βλέπω το S5 στη Γερμανία. Τα βλέπετε που έχει καταντήσει. Έχει εγκαταλείψει την κλασική σοσιαλδημοκρατική πολιτική. Βλέπω Σοσιαλιστικό Κόμμα Γαλλίας έχει διαλυθεί, τώρα ξαναυπάρχει με ένα ποσοστό 6%. Μεγάλα άλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα αφήνουν τη Σκανδιναβία, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και μάλιστα κέρδισε στη Σουηδία τώρα την κυβέρνηση πάλι.
1: Και όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει και στη Φιλανδία.
0: Και στη Φιλανδία, εντάξει, εκεί πέρα δεν ξέρω, έχουν άλλη συνταγή, έχουν αυτή την πολύ υψηλή ενδεχομένως φορολογία, καταφέρνουν να έχουν μια ισορροπία στην οικονομία τους κτλ. Βλέπω όμως τις παραδοσιακές δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας και υποχωρούν. Και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα αναζητούμε μια σοσιαλδημοκρατία. Ποια σοσιαλδημοκρατία?
1: Όχι, δεν αναζητούμε μια σοσιαλδημοκρατία. Ακριβώς το αντίθετο υποστηρίζω. Αναζητούμε μια σοσιαλδημοκρατία μετά τη σοσιαλδημοκρατία. Έχω γράψει και σχετικό βιβλίο με αυτόν τον τίτλο. Δηλαδή, η σοσιαλδημοκρατία, ό,τι ήταν να δώσει.
0: Ποια είναι αυτή το θέμα?
1: Η σοσιαλδημοκρατία του κράτους έθνους, της εργατικής τάξης, των ισχυρών συνδικάτων, αυτή που γνωρίζαμε μέχρι τη δεκαετία του 80 άντε και του 90, έχει τελειώσει. Έχει οδηγηθεί πλέον σε πλήρη αδιέξοδα. Χρειάζεται πλέον αυτή η σοσιαλδημοκρατία να ανανεώσει ενώσει τον ρεαλισμό της με τον ριζοσπαστισμό της αριστεράς και με τις οικολογικές ευαισθησίες και αγωνίες της οικολογίας. Ναι. Αυτό χρειάζεται δηλαδή ένας νέος πολιτικός χώρος που θα ενώνει αυτές, τα καλύτερα από αυτές τις δυνάμεις που αναφέρω, και θα αφήνει πίσω του τα χειρότερα από αυτές. Δηλαδή, δεν πάει, βλέπουμε πραγματικά το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, έχει φρακάρει. Έχει φτάσει τώρα σε ένα σημείο που η βελόνα μόνο προς τα κάτω θα πηγαίνει παρά, ναι, παρά προς τα πάνω. Mm-hmm. Επομένως, και εκεί έχει ανοίξει μια συζήτηση. Πώς μπορούν να συζητήσουν με τους πράσινους, που και αυτοί έχουν μεγάλα προβλήματα στη Γερμανία. Πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα ιδεολογική ηγεμονία, η οποία έχει χαθεί. Η ηγεμονία είναι ο όρος που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σήμερα, η ιδεολογική ηγεμονία. Και την ιδεολογική ηγεμονία, σε αντίθεση με αυτά που λένε ο Βορύδης και ο Άδωνης, δεν την έχει η αριστερά, την έχει η δεξιά.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει διατυπωθεί μια πρόταση σαν αυτή που περιγράφεται. Και ακολουθεί την κατηγούσα, να το πω έτσι, η σοσιαλδημοκρατία κτλ. Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία που μπορεί να ενσωματωθεί σε μια πρόταση αφενός που θα είναι αποδεκτά από τα λαϊκά στρώματα αφετέρου, θα μπορεί να αλλάξει και όλη τη λογική της οικονομικής πολιτικής?
1: Από ό,τι δείχνουν τα παραδείγματα του Μαμντάνη αλλά και του Ντιλίν και στο Βερολίνο, είναι αυτό που ονομάζονται affordability, δηλαδή οι πολιτικές που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, το κόστος ζωής για τους πολίτες. Δηλαδή πολιτικές που αφορούν το κράτος πρόνοιας, πολιτικές που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την κίνηση των πολιτών σε αυτά, πολιτικές που αφορούν κυρίως την κατοικία, πολιτικές που αφορούν τους μισθούς, καλύτερους μισθούς και πιο εξασφαλισμένους μισθούς. Ξέρετε, από πότε άρχισε η ακροδεξιά να ανεβαίνει? Από τότε που άρχισε η ανωδική κοινωνική κινητικότητα να γίνεται καθοδική κοινωνική κινητικότητα. Δηλαδή από τη στιγμή από το 90 και ύστερα που έγινε αποδεκτό το μοντέλο Θάτσερ και Ρέικαν και το νοφιλελεύθερο μοντέλο, υπήρξε πλέον μια στροφή προς την καθοδική κοινωνική κινητικότητα. Από τότε άρχισαν και οι ακροδεξιοί και οι λαϊκιστές να έχουν απήχηση.
0: Τώρα κάτι τελευταίο, γιατί έχετε και μια μακρά πορεία. Και θυμάμαι το 96, μια περίοδο 96-2004, είχατε βρεθεί πολύ κοντά στον Κώστα Σιμίτη εσείς. Έτσι. Εδώ βλέπουμε μια σειρά στελεχών που θεωρούνται στο ευρύτερο σημητικό μπλοκ, να το πω έτσι, έχουν μετακινηθεί από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Τελικά αυτό το ρεύμα του εξυγχρονισμού ήταν δεξιό ή αριστερό?
1: Αυτό το ρεύμα του εξυγχρονισμού ήταν ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να εκφραστεί η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Ο μοναδικός τρόπος εκείνη την εποχή, σε αυτή τη δύσκολη, σε αυτή τη μετάβαση από το έθνος κράτος στην παγκοσμιοποίηση, ήταν ό,τι πιο καλό μπορούσε να γίνει, ό,τι πιο σημαντικό μπορούσε να γίνει, ό,τι πιο ωφέλιμο μπορούσε να γίνει σε αυτή την περίοδο. Ενδεχομένως σήμερα να πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα. Αλλά τότε ήταν αυτό. Τώρα, γιατί πήγανε μερικοί στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, αυτό είναι επιλογές. Αυτό, εντάξει, δεν θέλω να παρεμβαίνω στις επιλογές των άλλων ανθρώπων. Σέβομαι όλες τις επιλογές, εκτός αν πάνε στο Κασιδιάρι. Μόνο εκεί.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτές τις επιλογές να πας με τους φασίστες και τους ναζί, δεν τις σέβομαι. Όλες τις άλλες επιλογές τις σέβομαι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Σιακαντάρη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Αυτά μας είπε ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης με μια πολιτική διαδρομή που ξεκινάει και από το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας με τον Κώστα Σιμίτη κάποτε, με το ναι στο δημοψήφισμα, και, αλλά πάντα στο χώρο αυτό που περιγράφουμε ως σοσιαλδημοκρατικό. Οι άνθρωποι δεν έχουν, πώς να το πω, μια πορεία που είναι μια τέλειωτη ευθεία, γιατί και η ζωή δεν είναι μια ευθεία, έχει διάφορα πράγματα και καταστάσεις που μπορούν να αλλάξουν προς στιγμή τα πράγματα ή να επιλέξει ένα άλλο σχέδιο. Πάντως εγώ συγκρατώ αυτό που λέει, ότι αν είσαι αριστερό κόμμα πρέπει να έχεις καθαρό αριστερό στίγμα. Δεύτερον, αριστερό στίγμα χωρίς φορολογία προοδευτική υπέρ του κοινωνικού κράτους και της εργασίας δεν υπάρχει. Αυτές είναι, νομίζω, σωστά το λέει ο κύριος καθηγητής, δύο βασικές αρχές. Βάλει διαφημίσεις να έχουμε και εμείς κάποιες άλλες αρχές οικονομίας εδώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Άμα μπήκε νερό στη βάρκα, άστα να πάνε. Καταλαβαίνεις έτσι. Είσαι, μπορεί να βουλιάξεις. Δηλαδή, αν δεν σου σώσει κανένας. Έτσι, τέτοιο κακό να μην μας έβρει που λένε. Λοιπόν, εδώ ο Στάθης λέει, αν μας επέστρεφε το κράτος τα κέρδη του από τους φόρους, θα ζητούσαμε απόδειξη για τα πάντα. Όμως δεν επιστρέφουν. Έχουμε χάλια συγκοινωνίες, χάλια νοσοκομεία που περιμένει ώρες στα επίγοντα λόγω έλλειψης προσωπικού. Οπότε ο καθένας κοιτάει την τσέπη του. Αυτό που λέει ο κύριος Σιακαντάρης με την επιστροφή του χρήματος μέσω κατανάλωσης προϋποθέτει φορολογική συνείδηση των πολιτών και των πολιτών και των πολιτικών. Και μου λέει εδώ μετά, λέει, ποιος είναι ο σοσιαλδημοκράτης στην Ελλάδα, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Χαχαχα. Καλά που δεν το λένε Έλληνα Πάλμε ή Μπίλι Μπραντ. Άκουσα καλά, 12 για να φτιάξουν το καταστατικό του νέου κόμματος του Τσίπρα. Πάλι καλά που έκανε κόμμα και όχι θρησκεία με 12 αποστόλους. Ορίστε, ωραία τα γράφει. Λοιπόν, εδώ, ο Ηρακλής έχει μείνει στο προηγούμενο, μου λέει. Οι ιδιοκτήτες νιχάδικων και συνεργείων διαπραγματεύονται τις αμοιβές τους με τους πελάτες, διότι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να πετύχουν την υπέρ τους καθιέρωση ενός αναβαλλόμενου φόρου, όπως έκαναν οι τράπεζες και οι εφοπλιστές. Λοιπόν, ωραία. Η παπαρίγα η καλή δεν ξέρω που κολλάει. Εντάξει, μου έγραφε εδώ ένας φίλος. Τελικά δεν ξέρω ποια είναι η κυρία και πιο δυστυχισμένη που έχουν λεφτά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Νομίζω το διάβασα και προηγουμένως. Ωραία. Αυτά είναι τα νέα, παιδιά. Έχουμε από τον ΟΗΕ διπλό μήνυμα Ερντογάν σε Αθήνα και Αιγαίο. Σε Αθήνα, συγγνώμη, για Αιγαίο και Λευκοσία για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Μάλιστα. Ο Ερντογάν μίλησε για επίλυση ζητημάτων με την Ελλάδα υπό το πρίσμα της καλής γειτονίας. Αυτά που είπε στον ΟΗΕ, αλλά αυτά που είπε στον ΟΗΕ δεν νομίζω να έχουν καμία σχέση με την καλή γειτονία. Ας πούμε για την Κύπρο, είπε ότι πρέπει να τερματιστεί απομόνωση των Τουρκοκύπριων και να υπάρξει διεθνής αναγνώριση της κυρίαρχης ισότητας και του διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Οπότε. Μάλιστα, η απάνθρωπη απομόνωση και τα λοιπά, λέει ο Ερντογάν, καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της. Προκλητικότατος, βέβαια, έτσι. Προκλητικότατος. Και βέβαια πήγε να το ίσως και λύσει αυτό με την σφαγή των παιδιών στη Γάζα από το Ισραήλ, που έχει, λέει, μετατρέψει τη Γάζα στην περιοχή με τα περισσότερο ακροτηριασμένα παιδιά στον κόσμο. Θα δούμε και τα υπόλοιπα κάποια στιγμή, γιατί τώρα είναι live η ομιλία του Ερντογάν στον ΟΗΕ. Να δούμε τι άλλο θα έχουμε να ακούσουμε.

Υπάρχει ένα θέμα στη Βουλή που έχει ξεσηκώσει, από ό,τι βλέπω, κάποιες αντιδράσεις. Έχουν μπει κάποιες διατάξεις σε ένα νομοσχέδιο που λέει ρύθμιση στο τομέα της αλληλείας, τροποποίηση αλλιευτικού κώδικα, μπλα μπλα μπλα κτλ. Και έχουν μπει κάποιες διατάξεις, λέει, που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες διατάξεις αυτές καλύπτουν, λέει, παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις που δόθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 18-22 και προσπαθεί εν ώψη Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να τις περάσει η κυβέρνηση. Δεν το ξέρω το θέμα, θα το δούμε αύριο τι σημαίνει αυτό, και με τους φίλους μας και τους συναδελφούς μας, τους πολύ καλούς συντάκτες, στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Άλλα θέματα τώρα, προεκλογική απόδραση στα Ευρώπας, λέει εδώ ο Κώστας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εσένα τι σε πειράζει, ρε φίλε? Δεν μπορεί να πάει στην Αμερική, δηλαδή στην Ευρώπη, ξέρω εγώ που πάει πρωθυπουργός, όπου θέλει πάει. Δεν είπα κουβέντα για αυτή την ιστορία με το βιτιοφόρο, συγγνώμη, που έριξε τα απόβλητα, βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Πάλι καλά που έγιναν οι συλλήψεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, το 2026 πραγματικά πώς μπορείς έτσι στην ψύχρα να πηγαίνεις και να διάζεις ένα βιτιοφόρο στον Κηφισό. Παιδάκι να θυμόμουν, ας πούμε, ότι κάποτε δεν μπορούσε να περάσει από τον Κηφισό, από τη Βρώμα και αυτά που είχαν πετάξει μέσα, τον καθαρίσαμε. Καλά, ας μην αναφερθώ στην ιστορία, δηλαδή πήγαμε, είμαστε η μοναδική χώρα, δεν ξέ, στην Ευρώπη 100%, η μοναδική χώρα που έκλεισε όλα τα ποτάμια που υπήρχαν στην Αττική, όλα, δεν άφησε κανένα, τον Ηλισσό, τον Κηφισό, τον Ποδονύφτη, τον... Τι να πεις τώρα, δηλαδή, τι να πεις. Αυτά ήταν τα έργα και οι μέρες εθναρχών παλιών, έτσι, για να θυμόμαστε και την ιστορία. Γιατί, πώς το λέει ο ποιητής, όλοι εζημίωσαν το ίδιο την... δεν το θυμάμαι τώρα, είμαι και μιας ηλικίας. Λοιπόν, εδώ τώρα ήρθε η ώρα να σας πω τις πολύ καλές ειδήσεις που πρέπει να έχετε υπόψη σας για το νέο βρεφονηπιακό σταθμό στους Αγίους Θεοδόρους, που άνοιξε τις πόρτες και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεάν του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motorola και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά, διαθέτοντας βέβαια και σύγχρονους χώρους παιχνιδιού, αναψυχής και τα λοιπά. Μια ξεχωριστή τώρα εμπειρία επίσης είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές στον ειδικό σχολείο, στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζας, μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών δημιουργικών δραστηριοτήτων, με την πρωτοβουλία να υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και στο οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Και μην ξεχάσετε την εφαρμογή για το τηγανέλαιο, την εφαρμογή Πράσινο Λάδι App, όπου μπορείτε να προγραμματίσετε δωρεάν παραλαβή τηγανέλαιο από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Και έχουμε και το διαγωνισμό που τρέχει, ούτε αυτό να το ξεχάσετε παιδιά, τρέχει μέχρι και την Παρασκευή ο διαγωνισμός του φροντιστηρίου Διακρότημα με υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Εσείς τώρα στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κοινό Διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, να περάσετε ήσυχα. Καθίστε σπίτι σήμερα, κάνει λίγο, έτσι έχει λίγο κρυουλάκι. Αύριο εμείς εδώ 6 και 5 έρχεται Βίκτορα Σαμουήλ, ακολουθεί Αφροδίτη Σιμίτη. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της Λεωνίδου στην περιοχή του Κεραμικού λόγω καθίζησης οδοστρώματος και στην οδό Πρατίνου από το ύψος της οδού Ευτυχίδου στην περιοχή του Παγκρατίου εξαιτίας πυρκαγιάς σε κτίριο που όμως τέθηκε υπό έλεγχο. Με σκληρή γλώσσα κατά του Ιράν, σε ομιλία διάρκειας περίπου 37 λεπτών, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας τη σύγκρουση με την Τεχεράνη ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το δίλημα που, όπως είπε, βρίσκεται πλέον μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω μια μεγάλη απόφαση να πάρω, ανέφερε, περιγράφοντας δύο επιλογές: την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στην Ιρανική οικονομία να ανακάμψει ή τη συνέχιση της πίεσης με ακόμη σκληρότερα μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα που μιλούσε για τη σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ιράν, τα δύο από τα τρία μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας που βρίσκονταν στην αίθουσα αποχώρησαν. Ομιλία απίφθινε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αναφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα εφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος επιτέθηκε για ακόμη μία φορά στο Ισραήλ, καλώντας παράλληλα τις χώρες που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης να επανεξετάσουν τη στάση τους. Τραγωδία με πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Στο μεταξύ, τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θανατηφόρος τραυματισμός του. Τη βαθύτατη οδύνη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε δήλωσή του. Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλαιο. Έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας στη Γαδά ο οδηγός, ο ιδιοκτήτης και ο συνιδιοκτήτης του βιτιοφόρου. Σε διευκρινιστική ανακοίνωση για την υπόθεση προχώρησε η Μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου μετά τις σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το συγκεκριμένο βιτιοφόρο δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο της στον Ταύρο προς το κέντρο επεξεργασίας λιμάτων της Μεταμόρφωσης. Στην ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Την καταβολή ποσού άνω των 7,7 εκατομμυρίων ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο και 46.124 θανατοθέντα ζώα μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 συνετρίβει σε αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή Άιφελ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας στη Γερμανία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Εντάξει, τώρα φτάνει. Looking for the rain. Looking for the rain to fall. Ωραία. Βροχούλα. Φθινοπορεινή, κανονική, καθαρόαιμη. Καθαρή επίσης και όχι λασποβροχή. Μας ξέπλυνε και εμάς και τα αυτοκίνητα και αυτή την πόλη που είναι τόσο βρώμικη. Και τα δέντρα, τα δεις, είναι λίγο σαν να αναπνεύσουν τα δόλια. Μετά από τόση ξερέλα, πολύ καιρό είχε να ρίξει τόσο νερό. Ένα τσικιτσίκι τώρα συνέχιζε, το οποίο όμως προκαλεί και μαζί με τα που ξέρουμε όλοι, μετά το καλοκαίρι οι δρόμοι, την πρώτη βροχή, γίνονται παγοδρόμια. Αλλά κάτι στο οποίο τσουλάς, γλιστράς, φρενάρεις εδώ και σταματάς το Σύνταγμα. Από τις εξοχές που έρχομαι σας φέρνω επίσης φανερή ανακούφιση των δέντρων και των ζώων εκεί. Μετά από αυτή τη βροχή που πήρε την ξερέλα, λίγο ακόμα θα μείνει. Εντάξει, αύριο επισήμως μπαίνει το φθινόπωρο, 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, 23 φθινοπορεινή ημερία αύριο. Ήταν η Uncle. Αυτό που δεν λέει να τελειώσει. Looking for the rain to fall. Ο Θάνος Μπούπας γελάει σκρολάροντας και ξεφυλίζοντας σε χρόνος. Πώς το κάνεις αυτό? Είναι αυτή η νέα γενιά. Είναι και στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίδη Σμίτη στο μικρόφωνο. Μια φθινοπορεινή Τρίτη. Ένα φθινοπορεινό βράδυ Τρίτης που όλοι κάπως θέλουν να χωθούν σπίτι, να υποδεχθούν αυτή την εποχή που έρχεται. Θα κάνει κάτι πιρουέτες ενδιάμεσα, δεν τις μπλέξαμε το καλοκαίρι και δεν θέλουμε κιόλας. Αλλά με τα τριαντάρια ξεμπερδέψαμε, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η θερμοκρασία μπορεί να μείνει για πάντα.

Όβλητα στο Κηφισό και από το Κηφισό στη θάλασσα. Γιατί μπορεί. Πάντα θα είναι αυτή η απάντηση. Εντάξει, μακάρι να γίνει κάτι, αλλά τίποτα. Απλώς είναι το έλα Παναγία μου της ημέρας που πια κανένα έλα Παναγία μου. Ούτε καν σταυροκοπιέσαι. Είναι το απολύτως φυσιολογικό αυτό. Απ' την άλλη κοινή λογική και το αυτονόητο δεν είναι. Πρώτη συμβαίνει. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, καλησπέρα στο chat. Συμφωνείς, λέει, ότι η Τρίτη είναι πιο άχαρη μέρα. Δεν τα έχουμε πει αυτά, παιδιά. Καλησπέρα, υπέροχη βροχή για την Αθήνα, αλλά στα Πατήσια έπεσε κεραυνός και έκανε ζημιά σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ και είμαστε χωρίς ρεύμα 5,5 ώρες. Επίσης, τώρα αναφέρθηκε ότι υπάρχει καθίζηση σε πεζόδρομο στο Παγκράτη, αν άκουσα καλά. Ας είναι καλά οι ευεργεσίες που κάνουν συνέχεια τους δρόμους. Παιδιά, εργοτάξιο όλη η Αθήνα. Όλη η Αθήνα. Εδώ η Κυψέλη σε λίγο θα βουλιάξει όλη για το μετρό. Τι λέμε. Μήπως να χαλαρώσουμε τώρα λίγο, γιατί δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα. Εγώ είμαι εδώ για χαλάρωση, για τσιτά. Αλλά εντάξει, είναι Τρίτη ακόμα.

όντως το Παγκράτη έχω αυτή την καθίζηση. Και μία φωτιά πριν λίγο, πάλι στο Παγκράτη, στο λίγο πιο εκεί. Πρώτη συμβαίνει.

0: Ο Γιάννης λέει η Δευτέρα. Α, επειδή εσύ συμφωνείς ότι είναι πιο άχρηστη, τη χαρακτηρίζει την Τρίτη ο Γιάννης. Άχρηστη δεν είναι. Καμία μέρα δεν είναι άχρηστη. Αλλά είναι λίγο άχαρη. Ναι, κρατήσω το αχ. Έχει ένα αχ. Δευτέρα λέει: οκ, δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Ανασύνταξη και αναδιοργάνωση. Τετάρτη είναι η κορυφή του λόφου που αρχίζει να βλέπει σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο. Έλα, δεν συνεχίζω, γιατί είναι σαν να είμαστε φυλακισμένοι και είναι ένα δράμα. Δεν είναι έτσι ακριβώς, καταλαβαίνω. Αλλά οκ, λίγο πιο light ας το πάρουμε. Τι να λέμε τώρα, λέει: απλά Παρασκευάρα. Άλλο με έβαλε τώρα σε σκέψεις, γιατί το αγαπημένο παιχνίδι είναι αν ήταν, τι θα ήταν. Για την Τρίτη το έχουμε παίξει. Αν η Τρίτη ήταν φαγητό, τι φαγητό θα ήταν. Για πείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
6: Star System με την Άση Μπιλίου. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
11: Σε ποιο σπορ?
10: Στην κολύμβηση.
11: Κολύμβηση,
10: ναι.
11: Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
10: Ναι, ναι.
11: Εσύ κολυμπάς?
10: Όχι, εγώ τένις παίζω.
11: Και πού κολλάει το κολύμβι?
10: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
0: Νομίζω δεν το πρόλαβα, αργήσαμε λίγο, μάλλον θα σκοτίνιασε. Αλλά αυτό πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και στη Σταυρούλα που περπατούσε πριν, τα ακουστικά της δίπλα στην παραλία και μας έχει στείλει ένα ήλιο βασίλεμα τρελό. Πώς του πάει η νέα ζωή? Στερεονόβα, νέα ζωή από τα 105, δυνατά, φάρμακο.

αιώνια υπερκομματάρα. Λέει ο Νίκος και έχει τόσο δίκιο. Πραγματικά. Και πάντα πάντα θα λέμε, κοίτα να δεις τώρα πόσα χρόνια πριν, πόσο μπροστά ήταν η Στερεονόβα. Νέα Ζωή είναι περιοχή. Το Νέα Ζωή 705 είναι λεωφορείο, διαδρομή λεωφορείου στη Νέα Ζωή. Πολλοί δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει τέτοια περιοχή στην Αττική. Νέα Ζωή, να τι. Γιατί, εσύ το ξέρεις. Α, ούτε εσύ. Α, ο Θάνος Μπούπας. Και μένεις προς τα εκεί που μένεις, πειράζεις. Είναι κάπου προς τα εκεί. Δεν το έχω πολύ και δεν. Από το ποτάμι και μετά. Πειραιά μόνο για να πάρουμε το πλοίο. Έχουμε αυτά στην οικογένεια. Ξέρω, μην περάσεις έξω από το Καραϊσκάκι και τέτοια. Τι λέγαμε για τη Νέα Ζωή? Ότι το στείλαμε στη Σταυρούλα που ετοιμάζεται για Νέα Ζωή και σε όλα τα κορίτσια εκεί έξω που ετοιμάζονται για Νέα Ζωή. Γιατί έχουν μια νέα ζωή μέσα τους και έρχεται σιγά σιγά για να αλλάξει τη δική τους. Να τη γλυκάνει, να της δώσει απίστευτο νόημα. Όχι ότι δεν έχει τώρα, αλλά δεν υπάρχει επιστροφή μετά. Είναι το πριν και το μετά της ζωής στο Σταυρουλάκι. Και χαιρόμαστε πολύ που θα το περάσουμε μαζί αυτό το παράξενο χειμώνα που έρχεται. Γιατί φαντάζομαι δεν είστε τίποτα τέρμα αισιόδοξοι. Τίποτε, εντάξει παιδιά, όλα τέλεια θα είναι, μια χαρά. Σας καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τρίτος παγκόσμιος, τάξη, Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο. Αυτό λένε. Κάποια στιγμή θα γίνει. Πάρα πολύ φίλοι μου.

0: OMD. If you live, don't live twice. Τα φιλιά μας να στείλουμε και στη Λιάννα, είναι στην Πάτρα και μας έστειλε κάτι πολύ ωραίο. Κοίτα, Θάνο Μπούπα. Κοίτα τις φωτογραφίες στο Viber. Λέει, βρίσκομαι στην Πάτρα για γιατρούς, τους γονείς. Και θέλω να σας δείξω μία φωτό από την ταβέρνα Γλάφκος, όπου περνά το ποτάμι από κάτω. Έχεις πάει? Μου άρχισε, τα έχω πάει τώρα εδώ μπροστινός μου. Εγώ δεν έχω πάει. Εντυπωσιακό και τρελό timing. Ειδικά σήμερα που το ποτάμι έχει την τιμητική του για άλλη μια φορά. Πραγματικά δεν το χωράει, δεν το χωράει το μυαλό μας, εντάξει. Όλο ξεχνάς που ζεις. Αλλά δεν θέλω να μου το θυμίζουν έτσι. Πρώτη είδηση παντού. Ιστορία με τα απόβλητα. Επικίνδυνα απόβλητα. Που κατέληγαν στο Κηφισό και από το Κηφισό στη θάλασσα. Από κάποιους πολύ ωραίους τύπους. Που μπορούσαν και το έκαναν.
1: Πείτε μας για τη συναυλία.
2: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
1: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο Γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
2: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση.
3: Θέατρο.
1: Τι θέατρο?
2: Έχω έρθει να δω το Μια Αληθίβα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Matt Berninger, one more second. Τα φιλιά μας στο Λευτέρη, στο Λονίδα, στη Μαρία, στην Ιωάννα. Λέει, εγώ πάντως από χτες έχω ακούσει 40 φορές το repeat ένα τραγούδι που άκουσα σε μια ταινία. Κάπως έτσι, λέει, σώζομαι από αγχωτικές σκέψεις του τι μας περιμένει, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε διεθνές. Δεν ξέρω αν είναι καλό, αλλά ξέρω πως βοηθάει. Για στείλ το και από εδώ, τα μοιραζόμαστε αυτά τα ωραία. Ειδικά αυτά που σου κολλάνε και τα ακούς στο repeat. Κράκαν. Η ζωή εδώ τελειώνει. Όχι, φαντάζομαι δεν άκουγε αυτό. Η Κλέλια είναι εδώ. Τον Νίκο τον είπα, η Σταυρούλα, ο Μιχάλης στην Πρέβεζα και λέει για τα απόβλητα που λέγαμε, δυστυχώς η διαχείριση των αποβλήτων παντού στην επαρχία έτσι γίνεται. Αλλά δεν περίμενα και μέσα στην Αθήνα. Εκεί στο χωριό μου, στο Θυμάρι, δίπλα στην Παλαιά Φώκια, έχει ένα ξενοδοχείο που έγιναν πρόσφατα κάτι επεισοδιάκια από κάτι μπουμπούκια. Αυτό που ήταν και ο Ριτζάι, ποιος ο Λακέτ αυτός, ο Γλυκούλης, ο διάσημος, ο influencer. Και κάποιες φορές εκεί η θάλασσα έχει βγει η κόκκινη και ότι είναι πολύ μολυσμένη. Γιατί, πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί, μα γιατί εκεί είναι τα κλίματα του ξενοδοχείου. Το οποίο το λένε, σου το λένε με μια φυσικότητα, ότι είναι πάρα πολύ νορμάλ αυτό να συμβαίνει. Άρα κάπως έτσι σκέφτηκαν και οι άνθρωποι και σου λέει, σιγά μην δεν ρίξουμε τώρα τα επικίνδυνα απόβλητα που έχουμε, τα κρατήσουμε, τα φάμε. Να πάνε στη θάλασσα να χαθούν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πυρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη?
4: Αντί να τον αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

πως τις πάει τις βροχούλες ο Sting και το Fragile για τα ευαίσθητα εύθραυστα και βάλω τα κορμάκια εκεί έξω. Τα φιλιά μας στην Κική Παπαδοπούλου, μας έχεις λείψει να ξέρεις, εμφανίσου. Είναι το άτομο που γυρίζει σε όλη την Αθήνα και μετά μοιράζεται τις εμπειρίες της και μας γλιτώνει και από κακό το πιες. Τώρα θα αρχίσουν τα θέατρα, θα πάει στα πρώτα να κάνει το ξεσκαρτάρισμα και μετά θα σας λέμε.

How fragile we are. How fragile we are. How fragile we are. Και πρέπει να μην το ξεχνάμε γενικότερα αυτό. Ειδικά με τη φύση, πόσο εύθραυστοι είμαστε απέναντί της και με το αναπάντεχο, το οποίο βέβαια θα μπορούσε να είναι και καλό. Απ' την άλλη όμως τρελαίνεσαι, η γυναίκα αυτή 50 χρονών, διευθύντρια γυμνασίου στην Ηλιούπολη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πολύ κοντά εκεί που έπεσε ένας κεραυνός και από την τρομάρα της επαθανακοπή και νοσηλεύεται τώρα διασωληνωμένη. Δηλαδή βγήκε το παιδί από το σπίτι της, 50 χρονών, μια χαρά, να πάει για δουλειά. Και σκάει ο κεραυνός δίπλα, δηλαδή. Επίσης, στις μεγάλες πόλεις μας έχουν πει ότι δεν πέφτουν κεραυνοί. Πώς γίνεται να πες κεραυνός τώρα στην Ηλιούπολη? Γενικώς έχουν ξεφύγει ακόμα και οι κεραυνοί. Και δεν είναι αστείο. Θάνας Μπούπα στη ρύθμιση του ήχου και στο σκρολάρισμα. Καλά νέα σας έχω, ειδικά για σήμερα. Αν που δεν είναι για έξω, θέλεις λίγο κοκκούνινγκ. Ριφιφί στον Αλφα. Ω ναι, το ριφιφί, το γνωστό ριφιφί, παίζει σήμερα και την Τετάρτη στον Αλφα. Είναι η σειρά της Σωτήρη Τσαφούλια, αλλά εντάξει, θα σας τα πω σε λίγο. Θα σας τα υπενθυμίσω, τα ξέρετε.

100,000. Μία φορά δεν το έχω πει σωστά. 100,000. I speak England very best. Τα φιλιά μας, τους φίλους στο best. Το φέρει κουβέντα. Και επειδή λέγαμε για προστατευόμενα είδη χτες, είναι σωστό ότι δεν τους ανέφερα, γιατί πραγματικά η ομάδα του best είναι από μόνη της προστατευόμενο είδος. Και γιατί είναι ραδιοφωνική παραγωγή που επιλέγουν τη μουσική του, αλλά κυρίως γιατί έχουν καταφέρει και συνεννοούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί τόσα χρόνια. Πώς φτάσαμε εκεί? Πάμε πάλι στο Ιωάννινα Lake Run με τη φίλη μας τη Μέρη, που έτρεξε φέτος πρώτη φορά. Θα μας έστειλε και φωτογραφίες, γιατί κάθε ωραία εκδρομή κλείνει σε μια ωραία ταβέρνα. Όλοι ταβερνούλες σήμερα, έτσι. Πώς το πες? 100,000. Kevin Morby. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε λοιπόν το Ρηφηφή, ότι είναι μια σούπερ σειρά αντάξια ξένων, παραγωγή Κοσμοτέ TV. Και ήταν, είναι εκείνο το Ρηφηφή, το θυμάστε, που είχε γίνει το Δεκέμβριο του 92, χειμώνα του 92 τέλος πάντων, στην Καλλιρόη, σε μια τράπεζα, με μια ομάδα που είχαν σκάψει από κάτω και μπήκανε, έκαναν Ρηφηφή κανονικά και μπήκαν από το φρεάτιο. Μην κάνω τώρα spoiler, απλώς αξίζει να το δείτε, πραγματικά είναι και τρομερή. Παίζουν και πάρα πολύ ωραία όλοι. Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος. Είναι... δεν μου ακούτε εμένα συχνά ενθουσιασμένοι με κάτι, γιατί είμαι αυτή η γκρινιάρα που ήταν πάρα πολύ ωραίο το Ρηφηφή. Γιατί έχει και αυτές τις αναφορές, αν είστε συνομήλικες με αυτές, που είναι και λίγο χρονοκάψουλα, γιατί βλέπεις πράγματα που... τώρα σου φαίνεται, έλα ρε φίλε, έλα ρε, κοίτα αυτό, πω πως ήταν. Είναι ταξίδι στο παρελθόν, που εκεί μοιάζει πολύ μακρινό. Και είναι δηλαδή, αν το σκεφτείς, απλώς για μας δεν είναι, είναι κάπου σαν να ήταν πριν μία δεκαετία, μαξ. Και αυτό τότε ήταν εκεί. Bruce Springsteen, Point Black, στον αέρα του Alpha Radio 989. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο, σε εσάς που τώρα ξεκινάτε δουλειά. Εδώ θα είμαστε παρέα σας.

υποθητής από τη Σαντορίνη. Γι' αυτό που λέγαμε πριν ότι δεν ξέρουμε ποτέ τι μας περιμένει. Πραγματικά με παράδειγμα αυτή τη γυναίκα σήμερα, 50 χρονών, διευθύντρια σε γυμνάσιο, που περπατούσε και έσκασε λίγο δίπλα της σχεδόν ένας κεραυνός. Τρόμαξε, παθανακοπή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Οπότε, εντάξει, ας σκεφτόμαστε πάντα το καλύτερο, αλλά να είμαστε έτοιμοι και για το χειρότερο. Νομίζω αυτό είναι η σωστή, η όριμη στάση. Και τώρα θα κάνω μια πυρουέτα για να σας πω ότι είναι μαζί μας η ΔΕΗ και το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Έχει και Anne Clark. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα μπαίνετε στο day.gr. Και ακούτε και αυτό δυνατά.

0: Δεν θα τον χωρέσει αυτή η ζωή, τον άνθρωπο που δεν δίνει. Δεν θα τον χωρέσει. Δώσ' τα όλα, γίνεται κάτι και παίρνεις τα πολλαπλάσια. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι αξίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου που δεν είναι ανάγκη να είναι σοφός, αλλά που θα πρέπει λίγο να δει ότι γιατί ήρθαμε, γιατί θα ζήσουμε, ας πούμε, 72 χρόνια, πόσες είναι ο μέσος όρος και θα φύγουμε, θα την κάνουμε. Δώσ' τα όλα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Με σκληρή γλώσσα κατά του Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας τη σύγκρουση με την Τεχεράνη ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών. Υποστήριξε ότι σε αντίθεση με άλλους που απλώς μιλούσαν, ο ίδιος έδρασε αποφασιστικά για να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, κατηγορώντας το καθεστώς της Τεχεράνης ότι κυβερνά εδώ και 51 χρόνια με αιματοχυσία και χάος στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε παράλληλα βαριές απειλές, λέγοντας ότι θα εξαφανίσει και θα στείλει στην κόλαση το Ιράν εάν το καθεστώς δεν συνθηκολογήσει και δεν κλείσει συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε βέβαιος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκλητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και την αναγνώριση του ψευδοκράτου στην Κύπρο στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Πρόεδρος επιτέθηκε για ακόμη μία φορά στο Ισραήλ, καλώντας τις χώρες που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης να επανεξετάσουν τη στάση τους. Στον κίνδυνο να διευρυνθεί περαιτέρω η απόσταση ανάμεσα στην ταχύτητα με την οποία προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη και στην ικανότητα των κυβερνήσεων να αντιληφθούν τις εξελίξεις, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του στο Σαν Φρανσίσκο με Έλληνες και ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Τραγωδία με πυροσβέστη να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στη Ρόδο. Στο μεταξύ, τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θανατηφόρος τραυματισμός του. Τη βαθύτατη οδύνη του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας σε δήλωσή του. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο καθομολογή ανδράστη το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του θύματος, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε συνολικά περίπου 15 τραύματα, ενώ εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι. Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτηριο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας στη Γαδά ο οδηγός, ο ιδιοκτήτης του βιντεοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου. Σε διευκρινιστική ανακοίνωση για την υπόθεση προχώρησε η Μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου μετά τις σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το συγκεκριμένο βιντεοφόρο δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιό της στον Ταύρο προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων Μεταμόρφωσης. Αναβλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Qatar Gate. Την καταβολή ποσού άνω των 7,7 εκατομμυρίων ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για 46.124 θανατοθέντα ζώα μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της Λεωνίδου στην περιοχή του Κεραμικού λόγω καθίζησης οδοστρώματος και στην οδό Παρτίνου από το ύψος της οδό Ευτυχίδου στην περιοχή του Παγκρατίου εξαιτίας πυρκαγιάς σε κτίριο που όμως τέθηκε υπό έλεγχο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS Now και του ενημερωτικού ιστοτόπου Politico να επιστρέψουν στο Λευκό Οίκο εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας για ένα φερόμενο τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη Βόρεια Αγγλία. Η αστυνομία τόνισε ότι οι δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών συνελήφθησαν την Κυριακή στο κέντρο του Μάντσεστερ, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες στο Σάλφορντ και το Λίβερπουλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφιλιά. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρους στον Βοϊκό και τα 5 υποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρους στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Νομίζω είναι το κομμάτι. Τους ξεφύγαμε για τα καλά. Ανδρέα Μποτσέλη. La Puntamento. Λίγο αλλιώς. Και πως ήρθε, έχει γενέθλια αυτός ο υπέροχος τύπος. Γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 58. Κλείνει τα 68. Να σας θυμίσω ότι είναι σχεδόν γενετής τυφλός. Μικρή ηλικία διαγνώστηκε με συγγενές γλαύκωμα και τυφλώθηκε εντελώς στην ηλικία των 12 ετών. Το 1998 ο Μποτσέλη μπήκε στη λίστα του People με τους 50 πιο όμορφους ανθρώπους του πλανήτη. Αυτούς τους αλλιώς ωραίους που λέει και ο ποιητής. Αλφα Radio 99 και 11. Βραδάκι η Τρίτης. Που εκνευρίζεσαι με όλα αυτά που ακούς πάρα πολύ, αλλά κάπως πρέπει να την παλέψεις. Και αυτό είναι λίγο μουσική, λίγο τσιλάρισμα που λένε και τα μικρά. Τσιλάρε λίγο, σβήσε λίγο. Καλά το λένε. Αν βαρλουσίτη, δανεική γι' αυτό. Questioning my mind. Και λίκνισμα.

τρεις χαριτωμένοι αν παρλυσί. Και question in my mind. Για τους φίλους που πάνε αργοπορημένοι στο public συντάγματος, στην παρουσίαση του 13, του βιβλίου, του νέου βιβλίου. Ο Μάιο κυκλοφόρησε, αλλά ήδη άργησε λίγο να το παρουσιάσει, του Χρήστου Χωμανίδη. Αν είστε φαν, θα έχει ενδιαφέρον αυτοβιογραφικό και είναι τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. Δηλαδή με το σοφό παιδί, έχει ενδιαφέρον αυτοβιογραφικό και είναι τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. Δηλαδή με το σοφό παιδί, νομίζω το γνωρίσαμε λίγο μετά, μόλις πήγε

0: Και πάντα όταν λέμε για σειρές, βιβλία, φαγητά, ξεκινάει η συζήτηση. Είπαμε τώρα για το 13 του Χρήστου Χωμενίδη και λέει η Κική, τώρα που λέμε για βιβλία και διανόηση, είναι τέλειο το «Ας πούμε πως είμαι εγώ» της Βερονίκα Ρέμο. Την ακούμε την Κική σε αυτά. Κυρίως γιατί περνάει πάρα πολλές ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που σημαίνει ότι διαβάζει ασταμάτητα και είναι πολύ πιο μπροστά από όλους. Τα τσεκάρει όλα, οπότε την ακούμε. Εγώ για το Υπουργείο Μοναξιάς διάβασα χτες μια κριτική φανταστική και θέλω να πάω να το πάρω. Είναι της Έλληνας Καρακούλ και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι, λέει, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και επίκαιρες καταθέσεις της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας. Υπουργείο Μοναξιάς, και μόνο από το τίτλο έχει φύγει το παιδί.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

όχι, boys don't cry. Για καλό το λέμε. Ευτυχώς κλαίνε. Αυτούς δεν κλαίνε, δεν τους κάνουν βαρέα. Αλφα Radio 989, βράδυ Τρίτης, εδώ που συναντιόμαστε και χαλαρώνουμε και συζητάμε για διάφορα, μιλάμε για ό,τι ζεις, για ό,τι διαβάζεις, για ό,τι βλέπεις. Και λέγαμε πριν για το βιβλίο αυτό για το Υπουργείο Μοναξιάς, που σας έλεγα ότι διάβασα πολύ ωραία κριτική, είναι της Γιούλης Τσακαλού στον Ελεύθερο Τύπο και λέει: ένα όριμο και βαθιά ανθρώπινο μυθιστόρημα, κλείνοντας το βιβλίο αναγνώστης, δεν μένει με αίσθηση μυρολατρείας, αλλά με την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους. Πρόκειται για ένα όριμο και βαθιά ανθρώπινο μυθιστόρημα που επιβεβαιώνει την Έλενα Καρακούλη ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σύγχρονες ελληνίδες πεζογράφους. Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί και να αποτελέσει αφορμή για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη μοναξιά, την τεχνολογία και κυρίως την ανάγκη του ανθρώπου να νιώθει πραγματικά παρόν στη ζωή των άλλων. Ναι, ναι, ξέρω. Πώς το είπες, πώς το είπες. Υπουργείο Μοναξιάς. Έλενα Καρακούλη, εκδόσεις Καστανιώτη. Maybe tomorrow. Πήγαινε πάρτο. Stereophonics, maybe tomorrow. Όλα στην Τετάρτη τα φορτώνουμε άλλωστε. Γνωστό αυτό. Η πιο παραγωγική μέρα της εβδομάδας.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Boots on the ground, boots on the ground. What I found was his boots on the ground. Και πώς μπορεί να σε γιώσει, ας πούμε, ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική, δεν είναι θέμα. Λένε σε ενημερωτικό σταθμό, όλη μέρα ακούει ειδήσεις. Και όποτε μπαίνει μέσα μου, χαμήλωσε το λίγο. Ηχολήφτης. Νομίζω οι συνάδελφοί θα σε αποθεώνουν τώρα. Σε νιώθουν, αν μη τι άλλο. Ο Θάνος Μπούπας τα κάνει όλα αυτά. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Χαιρετισμούς από τον Όλυμπο έχετε. Πολύ ψηλά στον Όλυμπο. Με 10 βαθμούς και το πρώτο χιόνι, λέει, έπεσε το πρωί. Να τα μας.

Radio 1989. Μιλάμε για ό,τι ζεις, ακούμε ό,τι ακούς, ό,τι έχεις ακούσει. Ψάχνουμε να βρούμε τι θα ήθελες να ακούσεις τέτοια ώρα για να χαλαρώσεις. Άλλα μην σε πάρει και ο ύπνος. Doors και Thievery Corporation και Strange Days. Με ένα Strange Days είμαστε συνέχεια. Απ' την άλλη δεν βαριέσαι, η αλήθεια είναι ποτέ. Τρίτο παγκόσμιο δεν έχουμε ζήσει, αλλά το γυροφέρνουμε χρόνια τώρα. Ας μην το μελετάμε. Όμως είμαστε νομίζω όλοι πολύ περίεργοι για το φθινόπωρο που μπαίνει επισήμως αύριο. Ανοίξτε παράθυρα να μπουν οι Rolling Stones. Και αυτό το ωραίο αεράκι και αυτήν η ροδιά βροχής.

καινούριο, σαν παλιό όμως. Αυτό το μαγικό που πετυχαίνουν οι Rolling Stones χωρίς να προσπαθούν και πολύ, νομίζω, και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Back in your life, στον αέρα του Alpha Radio 989. Μήνυμα σε έστειλε ο Γιάννης και φωτογραφία τρομερή, γιατί λέει σήμερα αργά για περπάτημα και είναι πραγματικά μαγικά. Έχει αυτή την υγρασία, την υποφερτή και μυρωδιά από το βουνό. Ό,τι καλύτερο για σβήσιμο. Τώρα με αυτό το τραγούδι και το μήνυμα του Γιάννη, να μην σας πω έτσι ένα spoiler για αύριο τι θα παίζει. Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας και ζητά την ακύρωση των αδειών όλων ανεξαρτήτως των μη κρατικών νομικών σχολών. Συγγνώμη που σας προσγείωσα έτσι, απλώς ένα spoiler για αύριο. Μην πάτε αδιάβαστοι.

0: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
1: Ευκλήδης.
0: Ευκλήδης.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
0: Το κλειδώνουμε, Ευκλήδης.
1: Το κλείδωσα τώρα.
0: Θα λέει και το όνομα.
1: Ο Θαλής.
0: Πες το έτσι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μπρο, τι συμβαίνει!

Desire, desire, desire. Αχ, αυτή η φωνή. Το λες και James. Είναι η φωνή των James, είναι ο Tim Booth. Και το Consequences. Μετάφραση, συνέπειες. Το οποίο λες, εντάξει, λίγο άγνωστη λέξη στην Ελλάδα. Και μάλλον πρέπει να έχει πάντα και ένα ερωτηματικό. Συνέπειες, συνέπειες. Δεν θα υπάρξουν συνέπειες. Αναφέρομαι στο θέμα αυτό με τα απόβλητα στον Κηφισό και μετά στη θάλασσα. Πραγματικά, είπαμε, δεν μας εντυπωσιάζει τίποτα πια, αλλά όλο και κάτι μας ξεπερνάει. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να σας πω ότι είναι μαζί μας η ΔΕΗ. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μαθαίνετε περισσότερα στο dei.gr. Αυτά. Με Φλόρενς σας αφήνω. Νεράιδα. Η Πόπη Ματζίκα, όχι, ο Θάνος Μπούπας ήταν για 2 ώρες. Η Πόπη Ματζίκα θα είναι για τις 2 επόμενες μαζί με τον Γρηγόρη Ψαριανό.

0: Έτσι, γεια σου και λε μέρα, γεια σου και λε νύχτα, γεια σου και λε νότσες. Γεια σου, Χέρετα.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία υπέγραψαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας. Νωρίτερα, με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα προς την Τεχεράνη, απίθυνε ομιλία ο Αμερικανός πρόεδρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τη σύγκρουση με την Τεχεράνη ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών ενεργειών. Υποστήριξε ότι ο ίδιος έδρασε αποφασιστικά για να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, κατηγορώντας το καθεστώς της Τεχεράνης ότι κυβερνά εδώ και 51 χρόνια με αιματοχυσία και χάος στη Μέση Ανατολή. Βαριές απειλές εξαπέλυσε αν το καθεστώς δεν συνθηκολογήσει και δεν κλείσει συμφωνία. Παρ' όλα αυτά δήλωσε βέβαιος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Με την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο στο επίκεντρο της περιφερειακής ατζέντας, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν επέλεξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη να επαναφέρει μια πρόταση που η Τουρκία έχει παρουσιάσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, τη δημιουργία μιας διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα επιθυμεί το ζήτημα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αντιμετωπιστούν με βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Στον κίνδυνο να διευρυνθεί περαιτέρω η απόσταση ανάμεσα στην ταχύτητα με την οποία προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη και στην ικανότητα των κυβερνήσεων να αντιληφθούν τις εξελίξεις, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του στο Σαν Φρανσίσκο με Έλληνες και ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο καθομολογίαν δράστη το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του θύματος, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε συνολικά περίπου 15 τραύματα, ενώ εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι. Υπό διερεύνηση βρίσκεται υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλαιο. Έχουν προσαχθεί στο τμήμα περιβαλλοντικής υπηρεσίας στη Γαδά ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του βιντεοφόρου, όπως και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου. Η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα και αύριο με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στο επίκεντρο των φαινομένων αναμένεται να βρεθούν κυρίως η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Μαγνησία και η Εύβοια, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά η εικόνα του καιρού θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται. Στις 10 παρά 20 κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS Now και του ενημερωτικού ιστοτόπου Politico να επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίσει στους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, καλησπέρα κορίτσια. Με λίγα λόγια για τον καιρό και αμέσως μετά μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός, συνεπικουρούμενος από τη συντρόφισσα Γενική Διευθύντρια Πασών των Εργαλείων, Πόπη Μαντζίκα. Οι ειδήσεις μας με λίγα λόγια είναι αργότερα.

Ξεκινήσαμε με την υπέροχη κυρία Gracie Jones, η οποία έχει διασκευάσει και τραγουδάει υπέροχα ένα τραγούδι του Άστορ Πιατσόλα, ένα μουσικό θέμα του Άστορ Πιατσόλα από την Αργεντινή, το κομμάτι από μέσα από την Αργεντινή, δηλαδή από το Buenos Aires, πλατεία κέντρο. Το κομμάτι είναι το περίφημο Liber Tango, ένα ταγκό για την ελευθερία, ένα ελεύθερο ταγκό. Το Liber Tango ήταν σαν υπονοούμενο στα χρόνια τα δύσκολα της Αργεντινής, με τους διάφορους εκεί δικτατορίσκους και τους υποψήφιους και μέλλοντες σωτήρας και της Αργεντινής, από αυτούς τους σωτήρες που σώζουν όλες τις χώρες. Τότε ήταν κάτι σωτήρες που σώζαν την Αργεντινή, και ο Άστορ Πιατσόλα έφτιαξε αυτό το πράγμα, μάλλον ανέσυρε από παλιές μελωδίες του. Ένας δεξιοτέχνης του ακορντεόν και του μπαντονεόν, ένας μεγάλος Αργεντίνος συνθέτης. Το Liber Tango λοιπόν το διασκεύασε και το τραγούδισε, και το ακούτε τώρα, η Gracie Jones. Και το κομμάτι έχει τίτλο «Κάπου τα έχω ξαναδεί αυτά τα μάτια». I have seen that face before. Αυτή τη φάτσα κάπου την έχω ξαναδεί. Τα μάτια, τα θρύβια, το στόμα. I have seen that face before. Η διασκευή έγινε για να παίξει κεντρικό θέμα σε μια εξαιρετική, καταπληκτική ταινία του Ρωμάν Πολάνσκι. Η ταινία είχε τίτλο Φράντικ και όπου τη βρείτε χτυπήστε την. Ψάξτε να βρείτε την ταινία Φράντικ, να ακούσετε και το κομμάτι που είναι κεντρικό θέμα, που έχει ντύσει όλη την ταινία, γιατί στα λόγια αυτού του κομματιού, εκεί που ψάχνεις να δεις ένα πρόσωπο που το έχει κάπου, το έχει ξαναδεί, ακριβώς αυτό είναι το θέμα της ταινίας. Ο Ρωμάν Πολάνσκι είναι στους πέντε, κατά τη γνώμη μας, προσωπική μας γνώμη, έτσι, εντελώς προσωπική γνώμη, είναι ένας από τους πέντε μεγαλύτερους σκηνοθέτες όλων των

Λοιπόν, κάπου έχω ξαναδεί αυτή τη φάτσα, έτσι. Ρωμάν Πολάνσκι, Φράντικ, ψάξτε να βρείτε την ταινία και να τη δείτε, να πάθετε πλάκα. Είναι ένας τύπος που έχει πάει στο Παρίσι, ξέρω που έχει πάει, και με τη γυναίκα του, και ξαφνικά την έχει χάσει τη γυναίκα, δεν ξέρει που βρίσκεται. Εξαφανίστηκε από το ξενοδοχείο, ξέρω κάπου εξαφανίστηκε. Είναι ένα φοβερό θρίλερ, έτσι, αλλά όχι από τα θρίλερ τα τρομακτικά. Ένα θρίλερ με μυστήριο, πολύ μυστηριώδες. Εξαιρετική ταινία από έναν κορυφαίο σκηνοθέτη, τον Ρωμάν Πολάνσκι, και την Gracie Jones, η οποία τραγουδάει το κεντρικό θέμα εκείνης ταινίας που έχει τίτλο Frantic. Σας τα λέω πολλές φορές για να προλαβαίνετε τα σημειώνετε. Αν τα θυμάστε χωρίς να τα σημειώσετε, ακόμα καλύτερα. Και όλα αυτά έχουν γίνει πάνω στο Libertango του Άστορ Πιατσόλα. Δύο είναι οι μεγάλοι, οι μέγιστοι Αργεντίνοι συνθέτες, είναι ο Κάρλος Γκαρντέλ, ο βασιλιάς του τάγκο, και ο Άστορ Πιατσόλα, ο βασιλιάς του ακορντεόν και του μπαντονεόν. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.

Σήμερα σκάσανε μύτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στα κεντρικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών, και μίλησαν εκεί όλοι. Όλοι, οι μεγάλοι, οι μεσαίοι, οι μικροί, οι μέγιστοι και οι ελάχιστοι. Μίλησε και ο Ντόναλντ Ντακ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησαν οι ηγέτες της Δανίας και της Γρυλανδίας, που ανήκει στη Δανία η Γρυλανδία, ως γνωστόν. Μίλησε και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και είπε για διάφορα, για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τραμπ είπε διάφορα για τους 35 πολέμους που έχει σταματήσει και για τους 5-6 που έχει ξεκινήσει και σκοπεύει να τους συνεχίσει. Είπε ότι ελπίζω να γίνει συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν δεν γίνει συμφωνία με την Τεχεράνη, θα τους αφανίσω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, λέει άλλα τα μεγάλα της Παρασκευής το γάλα το πρωί, λέει πάρα πολύ ωραία είναι τα πράγματα, έχουμε σχεδόν συμφωνήσει, να ορίστε και το στυλό, έχουμε έτοιμη τη συμφωνία, θα βάλουμε τις υπογραφές μας. Αυτά τα λέει γύρω στις 10 η ώρα το πρωί. Μετά κατά τις 12.30 μία λέει θα τους πατήσω κάτω αυτούς τους αλιτάμπουρες, θα τους εξαφανίσω, θα τους στείλω στην εποχή του Χαλκού. Το βράδυ λέει είναι πολύ κύριος ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης και μπορούμε να συνοηθούμε. Είναι καταπληκτικός, είναι πολύ ωραίος τύπος και αγαπάει την πατρίδα του. Μετά τα μεσάνυχτα λέει δεν ξέρω αν την αγαπάει την πατρίδα του, αλλά εγώ αυτή την πατρίδα του θα την κάνω πάρκινγκ. Θα τη διαλύσω και θα τους αφανίσω από προσώπου γης. Αυτά λέει ο Τραμπ. Σήμερα την ώρα που μίλαγε ο Τραμπ, κάτι είπε για την Κούβα, ότι είναι αυτή η κομμουνιστική χώρα που είναι 1000 χρόνια πίσω και θα τους τσακίδευω αυτό και θα κάνουμε και θα δείξουμε. Μετά τη Βενεζουέλα που τη διορθώσαμε, θα διορθώσουμε για την Κούβα. Όση ώρα μίλαγε για την Κούβα, είχε φύγει η αντιπροσωπεία των Κουβανών από τον ΟΗΕ. Την κάνανε, φύγανε. Όταν ο Ερντογάν μίλαγε για την Παλαιστίνη, Παλαιστίνη τώρα, Free Palestine, και για τις Γάζα και τέτοια και αυτό, και ότι οι Ισραηλινοί είναι κάτι καθήκια και κάτι χαμουρατζίδες, οι Ισραηλινοί φύγανε. Δηλαδή μόλις μιλάει κάποιος και λέει για τους άλλους, φεύγουν οι άλλοι. Μετά όταν μιλάνε οι άλλοι, φεύγει ο ένας. Γι' αυτό είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών, όνομα και πράγμα. Επειδή βάλαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι με την Gracie Jones που είναι διασκευή στο Λιμπερτάγκο του Άστα Πιατσόλα, βάλαμε και άλλη μία κολλητά, δηλαδή ωραιότατη διασκευή πάλι από την Gracie Jones, αλλά όχι σε ένα κομμάτι από την Αργεντινή, σε ένα κομμάτι από τη Γαλλία. La Vie en Rose της Edith Piaf. Η ζωή είναι τριαντάφυλλο, ντυμένη στα τριαντάφυλλα, τριανταφυλλένια. Η ζωή μας είναι μικρή, με τα συγχωρήσεως, και τριανταφυλλένια. La Vie en Rose, Edith Piaf, Grace Jones. Η μία κοντή και κάτασπρη, η άλλη ημίψηλη και κατάμαυρη. Κανείς δεν είναι τέλειος. Εκτός βεβαίως από μας που ξεχυλίζουμε, σκάμε με στην τελειότητά μας. Πολύ θα ήθελα να είμαι στη συνέλευση του στην Ολομέλεια εκεί του ΟΗΕ. Σήμερα θα είχε πολύ πλάκα. Ο Ερντογάν είπε ότι θέλουμε να τακτοποιήσουμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με την Ελλάδα, τα δυο μας. Δηλαδή Τουρκεστάν, Μεσόγειο με την Ελλάδα, τα δυο μας. Δηλαδή Τουρκεστάν και Ιουνανιστάν να τα βρούμε.

συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ και τέτοια, να μην ανακατευθούν οι Γάλλοι στις ασκήσεις και οι Αιγύπτιοι σε διάφορες ναυτικές ασκήσεις που γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο που θα γίνουν και διάφορα τέτοια έλεγε. Εντάξει, αυτά που λέει συνήθως. Είπε μάλιστα και μια χοντράδα μεγάλη ότι αυτά που θα κανονίσουμε αυτά με την Ελλάδα για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Είπε ο απίστευτος αυτός Καρακάτσομπορμπούμας. Δηλαδή αυτός ο απίστευτος τυπάκος, ο κουμπάρος του Καραμανλίμου, του Κωστάκη, είπε ότι θα τα κανονίσουμε όλα με την Ελλάδα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το οποίο το γράφει στα παλιά τα παπούτσια και σε ένα άλλο μέρος που δεν μπορώ να σας πω. Γιατί καραδοκοί του Εσουρού και διάφοροι κάτι ουκατζέντες και κάτι ατζέντιδες, δηλαδή πράκτορες. Όλα λέει θα τα κανονίσουμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό δεν το είπε, αλλά κάπως το εννοούσε. Εντωμεταξύ, το δίκαιο της θάλασσας το έχει κάνει η Χαρτοπόλεμο και το διεθνές δίκαιο σας είπα που το έχει γραμμένο στα φρύδια του.

0: Μπάκουλας είπε ότι αυτοί οι αλυταράδες της Τεχεράνης στο Ιράν κυβερνούν τη χώρα 51 χρόνια, την έχουν καταστρέψει με συνεχείς αιματοχυσίες και εγκαθιδρύοντας ένα φοβερό χάος θρησκόληπτων, κομπλεξικών, φανατικών Ισλαμιστών και διάφορα τέτοια, είπε. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει θα συνοηθούμε τελικά, πιστεύω. Και λίγο αργότερα μπορεί να, από ό,τι λένε κάποιοι δημοσιογράφοι, ήταν έτοιμος να τους πει ότι εντάξει μωρέ, είναι λογικοί άνθρωποι αυτοί, θα τα βρούμε στο τέλος. Και αν δεν τα βρούμε θα τους στείλω στην εποχή των δεινοσαύρων. Εξαπέλυσε προς την Τεχεράνη βαρύτατες απειλές ο Ντόναλντ Ντακ, γιατί είπε ότι αν το καθεστώς αυτών των αλυταράδων, των φρουρών της Επανάστασης και των μουλάδες αυτοί, αν δεν συνδικολογήσουν και δεν κλείσουν συμφωνία, θα τους γαντζώσω σε ένα τέτοιο, όπως το λένε, σε ένα αγκίστρι και θα τους σούρνω στην εποχή των βροντοσαύρων, του Τυρανόσαυρου Ρέξ. Θα δω, ή στις σπηλιές ή στα χρόνια του Χαλκού ή δεν ξέρω, θα δούμε. Ή στην εποχή που ανάβανε φωτιές χτυπώντας την πέτρα πάνω στο βράχο. Άλλο. Και ενώ τους σκυλόβρισε και τους είπε θα τους πατήσει κάτω και θα τους εξαφανίσει, στο τέλος δήλωσε βέβαιος ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω ο γιατρός του Ντόναλντ τι λέει για όλα αυτά άραγε. Έχει κανένα κανονικό γιατρό να τον παρακολουθεί ή τον παρακολουθούν διάφοροι κβαντικοί γιατροί, σαμάνι της ολιστικής ιατρικής? Ωχ, Παναγίτσα μου. Αυτά τα λίγα, ξέρω εγώ μήπως θέλετε να κάνω ένα διαλυματάκι. Α, ναι, και ήθελα να σας παρακαλέσω να μου κάνετε μία σύσταση να βγάλω το σκασμό, γιατί σας έχω ζαλίσει έτσι μπύρι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

0: για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
1: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
0: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
1: Σε περνά στην κορυφή.
0: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
1: Γιατί όποιος γυρίζει...
2: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άκουρε φίλε τώρα τι έγινε. Πάνω που έγινε το διαλυματάκι και λέω να σας πω μερικά πραγματάκια, κοιτάζω το ρολόι απέναντι και τι γράφει. 22 και 22 και 22. Δηλαδή έλεο. Άσε που θα μείνουμε μαζί στα μεσάνυχτα. Και ποιος ξέρει τι θα γίνει στα μεσάνυχτα. Μήπως βγει και πει και άλλα πράγματα και άλλα λόγια ο Ντόναλντ Ντακ. Α, τα μεσάνυχτα. Γιατί τα μεσάνυχτα κάτι λέει, κάτι δημοσιεύει εκεί στα... Έχει καμιά δεκαριά site και blog και διαδικτυακές πλατφόρμες και κάθε 2-3 ώρες γράφει και μια αρλούμπα. Δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη που είχε γράψει. Και έτσι περνάνε τα χρόνια. Α, έπλεξε και το εγκόμιο της American Woman, της γυναίκας του. Είπε ότι είναι υπέροχη, με στηρίζει. Πώς τη λένε αυτή η Μελάνια, πώς τη λένε αυτή η τέτοια. Είναι φοβερή γυναικάρα και μπράβο της και είναι δίπλα μου συνέχεια και τα λοιπά. Και ήταν διάφοροι παρατρεχάμενοι από αυτούς τους γλύφτες που γλύφουνε τους πλανητάρχες, οι οποίοι σηκωθήκαν και χειροκροτούσαν όρθιοι που έπλεκε το εγκόμενο της συζύγου του, η οποία είναι μια θεά, έτσι. Κι εγώ τους έχω πλέξει το εγκόμιο. Και μη μου πείτε ότι αυτά είναι σεξιστικά και κάτι δυσαειδίες, εντάξει. Ο άλλος, ο Τουρκομπαρόκ εδώ, ο κουμπάρος του Κωστάκη, του Βούδα της Ραφίνας, ντε. Δεν είπε τίποτα για τη σύζυγό του. Τη μαντιλοφορούσα που την έχει, τη σούρνη από πίσω του με ένα πνίχτη, όπως μερικοί έχουν τα λυκόσκυλα, στα Ντόπερμαν. Κοντό χοντρό πνίχτη και τη σέρνει πίσω, ας πούμε, και αυτή καμαρώνει με τη μαντήλα. Είναι η American Woman και η Τουρκομπαρόκ Woman. Έχουν μία απόσταση αυτές μεταξύ τους. Και πολιτικά και πολιτισμικά και... και υπό όλες τις έννοιες που θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε δύο κυρίες, δύο πρώτες κυρίες. Σας αναλύσαμε τα περί του Donald Duck, αλλά να σας πούμε, σας είπαμε λίγα λόγια για τον καιρό του Recep Tayyip Erdogan, τι είπε για την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, που θα συναντούμε την Ελλάδα σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο και με βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας. Είπε ο τύπος, ο Recep Tayyip Mehmet Ali Biralach, είπε με βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας. ο τύπος που κραδένει ένα κάζους μπέλι ως αιτία πολέμου, θεωρώντας αιτία πολέμου την οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Ό,τι η Ελλάδα προσπαθεί να υλοποιήσει με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ο Μεχμέτ Αλί Ρετζέπ Ταγίπ Μπιραλάχ το θεωρεί κάζους μπέλι. Αλλά μετά από όλα αυτά λέει ότι θέλει να συζητήσουμε με βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Τώρα φίλε μου, να μας τρελάνουν αυτοί οι τύποι. Και επανέφερε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μια πρόταση που η Τουρκία έχει πολλές φορές έχει παρουσιάσει, να δημιουργηθεί να γίνει μια διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, που όσοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη θα κάθονται προσοχή να ακούνε τι θα πει ο Μπιραλάχ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Μπιραλάχ. Ο κουμπάρος του Βούδα της Ραφίνας, δε.

Ο δικός μας, ο Κυριάκος, ο Κυριακούλης, ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτακούλης μας ασχολήθηκε κυρίως με την τεχνητή νοημοσύνη, με την ταχύτητα με την οποία προχωρά η τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως, και σε συζήτηση που είχε με Έλληνες και Ελληνογενείς και Ελληνοαμερικάνους, επιχειρηματίες, ερευνητές και τα λοιπά και τα λοιπά, και επενδυτές, είχε συζητήσεις στο Σαν Φρανσίσκο και για την τεχνητή νοημοσύνη και για την, για το χώρο γενικώς της υψηλής τεχνολογίας, κατάλαβες. Κατάλαβες, κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Είμαστε, μήπως είμαστε τίποτα ηλίθιοι και δεν καταλάβαμε.

0: 69-47, 9-8-9, 9-8-9, έτσι, 69-47, 9-89, 9-89, δηλαδή δύο φορές τη συχνότητα που μας βρίσκεται στα FM, και αυτό είναι το Viber, ο αριθμός του Viber, για να στέλνετε μηνυματάκια στον Alpha Radio, δηλαδή εδώ σε εμάς, εμείς να το βλέπουμε και να συζητάμε. 69-47, 9-89, 9-89. Τα χαιρετίσματά μας σε μια φιλενάδα που φεύγει για Αίγυπτο και στην άλλη τη φιλενάδα μας που πήγε στη Μπαγκόκ στην Ταϊλάνδη, και σε ένα φίλο μας που είναι στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δηλαδή, εκεί στον κήπο, και σε κάτι φίλο στο Θεσσαλονίκη, σε ένα φίλο που είναι φοβερός βασιλιάς της τεχνολογίας, τον τρίπλεξ. Άμα θέλετε να κάνετε τίποτα, κανένα τρίπλεξ καροτίδων, κάτω άκρων, ξέρω εγώ, κλπ. Κλπ. Ή όποιον άκρον θέλετε, ό,τι τρίπλεξ θέλετε να κάνετε, στο φίλο μου το αρχιμηχανικό της ιατρικής, της κανονικής ιατρικής, στο Δημήτρη από το Χολαργό. Στο Δημήτρη τον Καρδούλα, με τον οποίον είχαμε μιλήσει πριν από 5 χρόνια, αλλά σήμερα που συνάντησα έναν συμφοιτητή και συγιατρό του, μου είπε ο Μιχάλης, από ένα διαγνωστικό κέντρο τέλος πάντων, που πάω εκεί και τους κάνω διάφορες διορθώσεις στα μηχανήματα, μου είπε να πω χαιρετίσματα στο Δημήτρη από το Χολαργό τον Καρδούλα, χαιρετίσματα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κύριος Ρόμπερτ Κρέι είναι εδώ με την μπάντα του, με το συγκρότημά του. Ένας υπέροχος Αμερικανός κιθαρίστας και συνθέτης και τραγουδοποιός και τέτοια, και ο πολύ καλός τραγουδιστής, έτσι με βάθος το τραγούδι. Και αυτό είναι ένα ίσως το καλύτερο τραγούδι του, που λέει: σας προειδοποίησα και προειδοποιήθηκα.

Και ενώ μιλώντας για προειδοποιήσεις και για ποιος προειδοποίησε ποιον, ενώ η πολιτεία έχει προειδοποιήσει πολλές φορές διάφορους διακινητές σκουπιδιών, απορριμμάτων και λιμάτων τοξικών και ακόμα χειρότερων από τα τοξικά, ενώ οι προειδοποιήσεις είναι συνεχείς εδώ και χρόνια, κάτι βιτία πήρανε κάτι λίματα και πήγανε και τα αδειάσανε σε ένα τέτοιο, σε μια σκάρα, έτσι, σε ένα φρεάτιο, σε ένα βενζινάδικο εκεί κοντά στον Κηφισό, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα λίματα να πέσουν στο υποτιθέμενο ποτάμι, που είναι ένας αγωγός λιμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα. Και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτή η καημένη η Ψιτάλια με όλα αυτά τα σκατολοίδια που πετάνε και πετάμε και πετάτε διάφοροι, και χύνουμε και χύνεται και χύνουν στα υποτιθέμενα ποτάμια μας, που είναι ανοιχτοί υπόνομοι ή κλειστοί υπόνομοι, και βγαίνουν όλα στη θάλασσα. Υποδιερεύνηση λοιπόν βρίσκεται η υπόθεση αυτή της παράνομης εναπόθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων, σε παράδρομο της Εθνικής Οδού, της Λεωφόρου Κηφισού δηλαδή, του βασικού κεντρικού οδικού άξονα της πρωτεύουσας. Και να μην μπούμε τώρα ποιες πρωτεύουσες έχουν τέτοιου τύπου βασικούς άξονες. Ίσως στο Ισλαμαμπάντ, ξέρω εγώ, στην Άκρα, στο Λάγο της Νιγηρίας, ξέρω εγώ. Μήπως τους προσβάλλω κιόλας τους ανθρώπους. Συνελήφθησαν ο οδηγός, ο ιδιοκτήτης του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου που διέθετε στα βιτιοφόρα αυτό το φρεάτιο για να χύνουν μέσα απόβλητα από μια βιομηχανία υπέροχων

Και ενώ οι προειδοποίησεις είναι συνεχείς και η απορροή και η εναπόθεση σκουπιδιών και λιμάτων και απορριμμάτων όπου μπορούμε να τα ρίξουμε. Ο Δήμος Νίκαιας Ρέντι έχει βρει ένα οικόπεδο γύρω στα 8 με 10 στρέμματα, κάπου εκεί κοντά στο καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού, κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού, εκεί στο Ρέντι δηλαδή, από κάτω από το Βοτανικό, κάτω από τον Παναθηναϊκό και λίγο πάνω από τον Ολυμπιακό. Και έχει βρει ένα ωραίο οικόπεδάκι εκεί πέρα και ρίχνει μέσα ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, μπιντέδες, λεκάνες, αυτό, τραπεζοκαρέκλες, καρκλοπόδαρα, ό,τι τους έρθει. Και πριν από 3 μέρες είχε και μια, προχθές τι, όχι πολλές μέρες, ανεφλέγησαν αυτά όλα και μια φωτιά, από μόνη της δηλαδή, επισκέφθηκε εκεί το χώρο ρήψεως απορριμμάτων του Δήμου Νίκαιας Ρέντι, που όμως δεν ξέρει τίποτα, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε οι αντιδήμαρχοι, περιβάλλοντος, καθαριότητας, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Όμως η φωτιά από μόνη της πήγε και επισκέφθηκε το χώρο και έκαψε εκεί πέρα ό,τι μπόρεσε να κάψει. Δεν ξέρω σε ποιες χώρες, σε ποιες πρωτεύουσες, ποιων χωρών γίνονται αυτά. Κύριε Δήμαρχε, σύντροφε Περιφερειάρχη, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί υπουργοί, αγαπημένο μου Υπουργικό Συμβούλιο και λυπή αρμόδιοι, δεν ξέρω τι λέτε εσείς για όλα αυτά.

κι άλλο ένα ωραίο νέο για ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της Λεωνίδου στην περιοχή του Κεραμικού λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Και στο Παγκράτη στην οδό Πρατίνου από την Ευτυχίδου και πέρα, στο ύψος της οδού Ευτυχίδου, ξέσπασε μια πυρκαγιά σε ένα κτίριο. Ευτυχώς εκεί η φωτιά, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Αλλά καθιζήσεις οδοστρωμάτων έχουμε σε όλες τις γειτονιές Αθήνας, της ιστορικής αυτής μεγάλης πρωτεύουσας, μιας μεγάλης και ιστορικής χώρας, που είναι η βασίλισσα του πολιτισμού, που έχει δώσει τα φώτα του πολιτισμού, της δημοκρατίας και λοιπά και λοιπά, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, αυτή η χώρα και αυτή η πρωτεύουσα αυτής της χώρας, μόνο που αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, με σκουπίδια, με απορρίμματα, με κλοπή καλωδίων από γύφτους, με απάτες σε βενζινάδικα που κλέβουν οι βενζινοπόλες τη βενζίνη και τα πετρέλαια και τα νοθεύουν και ανεβάζουν τις τιμές όταν ανεβαίνει η τιμή του μπρεντ και του αργού πετρελαίου και όλα αυτά, αλλά ξεχνάνε να τις κατεβάσουν όταν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Αυτά όλα γίνονται με... ναι, γίνονται εδώ στις χώρες αυτές εδώ γύρω, σε εμάς που είναι δηλαδή η Ζιμπάμπουε, η Άνω Βόλτα, η Κάτω Βόλτα. Καθίζηση οδοστρώματος, φίλε μου, στην περιοχή του Κεραμικού. Και είχε ξαναγίνει στο Σταυρό, είχε ξαναγίνει στη Νέα Ιωνία, είχε ξαναγίνει στην Καλλιθέα, είχε ξαναγίνει στο Περιστέρι, είχε ξαναγίνει στη Μεσογείο, είχε ξαναγίνει στην παραλιακή κάτω στο Καλαμάκι. Α, εκεί κοντά στην παραλία, κάθε φορά που βρέχει πάρα πολύ, τώρα ευτυχώς βρέχει λιγάκι, ωραίο είναι αυτό, αλλά άμα βρέξει πάρα πολύ, υπάρχει μια τάπα στον δρόμο από αυτές τις στρογγυλές μεγάλες τάπες που δεν τις έχουν κλέψει ακόμα οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, που τις σελεμουάρουν και τις ξυλώνουν αυτές και ό,τι άλλο μεταλλικό βρούνε, από χυτοσίδηρο, από ορίχαλκο, από οτιδήποτε. Υπάρχει μια τάπα τέτοια αποχετεύσεως στο δρόμο, στην Ποσειδόνος κάτω, έτσι, σε κεντρικό δρόμο της παραλίας, της ελληνικής ριβιέρα που έχουμε φτιάξει εκεί, και μόλις φορτώνει πολύ σκατό, ας πούμε, πετάγεται αυτή η τάπα και ο Δήμος εκεί πέρα, νομίζω του Καλαμακίου, της Αργυρούπολης, της Γλυφάδας, δεν θυμάμαι ποιος Δήμος ήταν, για να μην πετάγεται η τάπα αυτή του υπονόμου όταν πλακώνει πολύ υλικό, βάζουν από πάνω ένα φορτηγό για να την πατάει την τάπα αυτή.

0: Παναγίτσα μου. Ο Θεός να μας συγχωρέσει, κουμπάρι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα Radio, Αλφα Radio, Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις, για ό,τι ζείτε, για ό,τι ακούμε, για ό,τι ακούτε, για ό,τι βλέπετε, για ό,τι βλέπουμε και για ό,τι δεν βλέπετε και δεν βλέπουμε και δεν ακούτε και δεν ακούμε. Μιλάμε για όλα δηλαδή, εφόλης ύλης. Και ευτυχώς εμάς δεν μας έχει κόψει ακόμα από τα ενημερωτικά του δίκτυα ο Ντόναλντ Τραμπ, οπότε ό,τι λέμε απευθείας αναμεταδίδεται στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Ντακ. Και αυτό το λέω γιατί είμαστε τα λίγα κανάλια που δεν μας έχει αποκλείσει. Έχει αποκλείσει το CNN, το NBC, το NBC, το BCD, το DCB, το BKB, το Πολίτικο, το Μπίκικο, όλα. Τα έχει αποκλείσει γιατί δεν τον γουστάρουν, ρε παιδί μου, από ό,τι λέει ο ίδιος, και τον προβοκάρουν κτλ. Και τους είχε κόψει όλους. Ξεκίνησε, έκοψε το CNN και μετά όλοι οι άλλοι είπαν ότι εμείς δεν ερχόμαστε στις press conference που θα δίνεις, κύριε Ντόναλντ Ντακ. Τέλος πάντων, και έτσι λίγο έγινε ένα μπουρμπουτσουλούκι εκεί πέρα και μετά ο Ντόναλντ Ντακ άρχισε να τα μαζεύει και είπε όχι μωρέ, εντάξει, άντε, ελάτε, σας επιτρέπω, ας έρθει και το CNN και ελάτε και εσείς οι υπόλοιποι, μωρέ μη θυμώνετε, εντάξει. Εγώ δεν είμαι κουρασμένος, έχω και δεν έχω πάει και στο γιατρό μου τον τελευταίο μήνα. Και αυτός ο καημένος γιατρός τι να κάνει κι αυτός, εντάξει. Και δεν ξέρουμε και αν είναι κανονικός γιατρός ή αν είναι κβαντ

Έχουμε κάτι πολύ αποτελεσματικά ιατρία, σαμανικής ιατρικής και κβαντικής και ολιστικής θεραπείας και ολιστικών θεραπείων γενικότερα. Να τους στείλουμε να τον βοηθήσουμε, το Λαϊμενούλη.

0: Μπράβο.
1: Ναι, σωστά. Ναι, Γιώργη, σωστά, σωστά. Στο Δήμο Αλίμου ήταν αυτό το καπάκι του δρόμου που το καπάκωνε από πάνω, που έχουν από πάνω ένα βιτιοφόρο η ΕΙΔΑΠ, για να μην πετάγει το καπάκι όταν μαζεύεται πολύ τέτοιο υλικό

μου πεις, και άλλες χώρες έχουν προβλήματα, έτσι δεν είμαστε και οι χειρότεροι. Για να μην πω ότι σε μερικά πράγματα είμαστε μάλλον οι καλύτεροι. Ασφαλώς. Εδώ στην Αγγλία τώρα, έτσι, μιλάμε, που είναι οργανωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία εδώ και 300-400 χρόνια, όταν εμείς τρώγαμε καϊμάκι, παγωτό και κανταΐφια και μπακλαβάδες. Η Μάμπα Ιλντή, αυτοί είχαν κοινοβουλευτική δημοκρατία όταν εμείς ήμασταν εδώ στις σπηλιές με τους Τούρκους, με τους Οθωμανούς, συγγνώμη. Παρόλα αυτά, ένα τρομοκρατικό σχέδιο, μια μεγάλη συνωμοσία που είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα, παρακαλώ, στη Βόρεια Αγγλία, αποκαλύφθηκε η συνωμοσία αυτή με το τρομοκρατικό σχέδιο που είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα, και η Βρετανική αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα στο πλαίσιο έρευνας. Θα μάθουμε τώρα παρακάτω τι γίνεται. Είναι δύο άντρες, λέει, 30 ετών, στο κέντρο του Μάντσεστερ συνελήφθησαν την Κυριακή και έχουν πραγματοποιηθεί και έρευνες και στο Λίβερπουλ και στο Σάλφορντ. Και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα, και μάλιστα προβλήματα από τύπους και τύπισες και ομάδες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, που δεν τις έχουν τακτοποιήσει όπως θα έπρεπε. Και όχι μόνο δεν τις έχουν τακτοποιήσει, αλλά τις έχουν αφήσει να ψηφίζουν και να βγάζουν κυβερνήσεις. Η τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο κρίθηκε η κυβέρνηση από αποτελέσματα που διαμορφώθηκαν με την ψήφο εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, δίθεν μεταναστών, όχι και κανονικών μεταναστών, και κανονικών προσφύγων και δίθεν προσφύγων, αλλά κυρίως με την ψήφο λάθρομεταναστών, οι οποίοι έχουν έρθει στην Ευρώπη για να κάνουν κάτι δουλειές, έτσι. Και ανάμεσα σε άλλες δουλειές, ανάμεσα σε διάφορες ακρίξεις, εμπρισμούς, δολοφονίες κλπ, συγκρούσεις τρένων, έτσι, οργανώνουν και άλλα πράγματα, όπως π.χ. εκλέγουν και κυβερνήσεις. Έτσι εκλέχτηκε, με τη διαφορά στήθους, με τη διαφορά των ψήφων τέτοιων εισβολέων στην Ευρώπη, έτσι βγήκε η κυβέρνηση στη Στοκχόλμη, η κυβέρνηση της Σουηδίας, στις πρόσφατες σουηδικές εκλογές, όπου το 95% των ξένων που έχουν πάρει τη σουηδική υπηκότητα, το 95% ψήφισαν αυτή τη δίθεν κεντροαριστερά, και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 90%, επίσης ψήφισαν αυτήν την δίθεν Die Linke στο Βερολίνο, και βγήκε πρώτη. Γιατί δεν την ψήφισαν μόνο Γερμανοί, ούτε Σουηδία μόνο Σουηδοί, και ούτε μόνο Ευρωπαίοι. Την ψήφισαν Σομαλοί, Νιγηριανοί, Πακιστανοί, Μπαγκλαντέσοι, Παλαιστίνοι, υποτιθέμενοι Παλαιστίνοι, Άραβες, Σύριοι, Ιορδανοί, Λιβανέζοι, Ιρακινοί, Ιρανοί, Αιθίωπες δεν πάνε, Σομαλοί τους είπαμε, Νιγηριανούς τους είπαμε, που αλλού, Μάλι είπαμε, Ρουάντα, Ουρούντι είπαμε, άνω βόλτα, κάτω βόλτα, τα είπαμε. Σενεγάλη, Μπουργκίνα Φάσο, Αγγόλα, Ζιμπάμπουε, που άλλο, ποιες άλλες είναι, που στέλνουν κόσμο για να βγάζουν κυβερνήσεις στη Σουηδία, στην Αγγλία, στο Βερολίνο,

τέτοια γίνονται και διάφοροι ψηφοφόροι, εκλεκτοί ψηφοφόροι που δεν είναι ούτε λαθρομετανάστες, ούτε ισλαμιστές, ούτε δολοφόνοι της Χαμάς, κάτι κανονικοί άνθρωποι που ανησυχούν πάρα πολύ και πάνε και ψηφίζουν, ξέρετε τι ψηφίζουν, έτσι. Τον Ηλία, το Βαγγέλη, το Σπύρο, το αυτό και διάφορους άλλους ταγματασφαλίτες.

Δεν έχει, λέει, οι Αιθίωπες μετανάστες στην Ευρώπη. Λάθος κάνεις. Έχει μόνο Αιθίωπες από την Αιθιοπία. Λέει ο Γιάννης. Σύντροφε, εγώ έχω πάει στην Αιθιοπία. Έτσι, έχω πάει Αντίς Αμπέμπα, άμα θες να ξέρεις. Και έχω βρει και Αιθίωπες εκεί. Και ξέρω και Έλληνες που έχουν μείνει στην Αντίς Αμπέμπα και δουλεύουν εκεί. Και μια χαρά δουλεύουν, γιατί κάνουν παρέα και με αυτούς τους Αιθίωπες. Και στο Εδίον του Πάρεως, εδώ πέρα έχει Αιθίωπες.

Blinded by the Night, ένα πάρα πολύ φοβερό κομμάτι από έναν από τους 5 εξαιρετικούς δίσκους που πρόλαβαν και έκαναν οι Manfred Mann's Earth Band, που είναι 5 δίσκοι ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Καλά δυο μάλιστα είναι ο ένας καλύτερος από τον ίδιο. Blinded by the light, πάνε να πει ότι είμαστε τυφλωμένοι από το φως, έτσι. Παρόλο που εδώ έχουμε παθήσεις που προέρχονται από μεγάλα διαστήματα σκοταδιού που έχουμε περάσει. Γιατί τυφλώνει το δυνατό φως, αλλά τυφλώνει και το σκοτάδι, συντροφή και συντρόφισσες και οι υπόλοιποι. Αυτά που λέτε, αγαπητοί φίλοι και φίλες και σύντροφοι και συντρόφισσες και οι υπόλοιποι και φίλοι και εχθροί. Και αγωνιστές και λοιποί αγωνιστές που εμφορούμενοι από διάφορες ιδέες προσπαθείτε να βοηθήσετε για να έχουμε μια συνεχή ισορροπία εδώ σε αυτή τη χώρα, που ελπίζω ότι θα την έχουμε μετά από 70-80 χρόνια. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ 70-80 χρόνια δεν θα καταφέρω να παραμείνω εδώ πέρα. Οπότε εγώ, εντάξει, εγώ 50-60 χρόνια ακόμα θα ζήσω, εσείς θα τους φάτε στη μάπα. Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιώργη, γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Κώστα, γεια σου Ντάνη, γεια σου Χριστόφορε, γεια σου Πάτροκλε, γεια σου άγνωστε, άγνωστε, άγνωστη Βασιλικούλα. Σε λίγο πάμε για ημίχρονο. Η ώρα είναι σχεδόν 11.

αυτά που λέτε, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητές αδελφές. Η κυρία Πόπη Μαντζίκα είναι στη Γενική Διεύθυνση και ο Γρηγόρης Ψαριανός θα είναι μαζί σας για άλλη μια ώρα από τις 11 και κάτι ως τα μεσάνυχτα, που βγαίνουν οι βουρκόλες.

είχαμε και αυτό το τραγικό περιστατικό της Οικουμενίτσας. Είμαι πάρα πολύ, γενικά είμαστε πάρα πολύ και θυμωμένοι και στεναχωρημένοι με διάφορα τέτοια περιστατικά, που παρόλο που λέμε, λαμβάνονται μέτρα από τις διοκτικές αρχές, από αστυνομίες, από... και προσπαθούμε να δώσουμε βάση και στην καλύτερη παιδεία των ανθρώπων και να... και διάφορες εκκλήσεις από αρμόδιους γίνεται να ηρεμήσουμε λίγο. Παρόλα αυτά έχουμε κάθε τρεις και λίγο περιστατικά τέτοια, όπου νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους επειδή κάποιοι ανάμεσά μας κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ είναι πασιφανές ότι έχουν δολοφονικά ένστικτα, έχουν συλληφθεί να βάζουν φωτιές, να σκοτώνουν ζώα, να ταλαιπωρούν, να βασανίζουν ζώα, να βασανίζουν ανθρώπους, να ασκούν οικογενειακή βία, να έχουν κάνει απόπειρες δολοφονίας γυναικών, αδελφών, συζύγων, ανδρών, παιδιών, ηλικιωμένων ανθρώπων, και παρόλα αυτά, ενώ πολλές φορές έχουν συλληφθεί και έχουν ταυτοποιηθεί για τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, κυκλοφορούν ακόμα ανάμεσά μας ελεύθεροι. Έτσι προέκυψε και αυτό το περιστατικό με την κοπέλα 25χρονη στην Οικουμενίτσα, που τη μαζέψανε και είχε στο σώμα της 15 μαχαιριές, ενώ ο πρώην γκόμενός της έλεγε ότι τους επιτέθηκαν κάτι άγνωστοι με κουκούλες, ενώ την είχε κατακρεουργήσει αυτός. Και όπως κάποιοι ακροατές και φίλοι λένε, δυστυχώς δεν υπάρχει θανατική ποινή. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, δεν είναι της ώρας, αλλά επειδή είδα τώρα στο μόνιτρο της τηλεόρασης την είδηση και φωτογραφίες και τα λοιπά από το περιστατικό, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μία συζήτηση, μία δημόσια συζήτηση, και ίσως, εντάξει, να παραμείνουμε χωρίς θανατική ποινή, αλλά ίσως θα έπρεπε όποιος κάνει κάτι, η πολιτεία να τον υποχρεώνει να υποστεί το ίδιο αυτό που έκανε.

Αλφα Radio 989.

0: Ένα βαρύ λαϊκό του Πάνου Γαβαλά σε εκδοχή για φωνή και πιάνο. Κάπως soul, κάπως jazz, κάπως από την Ελεονόρα μας.
1: Όπου θες να πας.
0: Η Ελεονόρα, η οποία έχει κληρονομήσει φωνή και στυλ και ψυχούλα και από τον μπαμπά της και από τη μαμά της. Ο μπαμπάς της είναι ο Γιάννης και η μαμά της είναι η Ισιδώρα. Γεια σου Ελεονόρα, γεια σου Ισιδώρα, γεια σου Γιάννη. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω.
2: Στα μπαρ της μοναξιάς, στάλαμε στάλα.
0: Και ο σύντροφος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μίτσο.

Έχει τραγουδήσει υπέροχα τραγούδια και δικά του. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης έχει τραγουδήσει και Γιώργο Ζήκα, έχει τραγουδήσει και Άκη Πάνου, έχει τραγουδήσει και Καλβάρα και Τσιτσάνη και Κατσιμίχες και ό,τι γούσταρε τραγούδαγε και τα λέγε πολύ καλά. Και τα λέει πολύ καλά ο σύντροφος, ο Καρντάσης, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.

Υπέροχα μουσικά προγράμματα έχει κάνει στη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, όπως και πολλοί άλλοι καρντάσιδες και Θεσσαλονίκη νταλαβεριτζίδες εκεί με τη μουσική που δεν είναι και λίγοι. Από παλιά είχαμε Θεσσαλονικιούς σπουδαίους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς. Δεν χρειάζεται τώρα να ραδιάσω ονόματα, τους ξέρουμε όλοι όλους, έτσι. Αλλά και οι νεότεροι που έχουν σκάσει στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη, από τις Σέρες, από το Κιλκής, από την Χαλκιδική, από τη Βέρεια, από την Άουσα, θέλετε να ραδιάσω μερικά ονόματα? Μπορούμε να το κάνουμε. Στο Σοκράτης Μάλα μας είναι, η Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι πολύ σκορ. Τώρα μην αρχίσουμε τώρα, ο Νίκος Γιώγας είναι δεκάδες, εκατοντάδες, σχεδόν εκατοντάδες. Εδώ είναι η μαμά της Ελεονόρας Ζουγανέλη, η κυρία Ισιδώρα Σιδέρη, από φεστιβάλ της Κέρκυρας.

Ένα υπέροχο χαμηλόφωνο τραγούδι, μια ωραιότατη μπαλάντα του Λάκη Παπαδόπουλου, το τραγούδι του γείτονά μου εκεί από τον Τζακό, από τον Χολαργό, Αγία Παρασκευή κλπ. Γεια σου Λάκη, γεια σου Ισιδώρα.

η κακοκαιρία θα συνεχιστεί. Θα συνεχίσει, λέει, να επηρεάζει τη χώρα μας και αύριο και μεθαύριο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ναι ρε φίλε, φθινόπωρο είναι, χειμωνιάζει σιγά σιγά. Σιγά σιγά, έχουμε δρόμο ακόμα, αλλά τι περιμένετε δηλαδή, να βγούμε με τα σόβρακα να πάμε στην παραλία με τις αγιονάρες?

Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. Ένα τραγούδι που έγραψαν πριν από πολλά χρόνια οι λαθρεπιβάτες. Δηλαδή ο Παντελής Θαλασσινός που ακούμε εδώ πέρα και ο Γιάννης Νικολάου.

0: Μπράβο Παντελή, πολύ ωραία το είπες. Μπράβο Παντελή. Ο Παντελής Θαλασσινός με τον Γιάννη Νικολάου πλακωνώσανται και σκοτωνώσανται από τότε, έτσι, που συνεργάζονταν μαζί γράφοντας και τραγουδώντας τραγούδια ως λαθρεπιβάτες, γιατί ο ένας ήταν λαθρεπιβάτης Χανούμης, άρρωστος έγκτζης, και ο άλλος ήταν λαθρεπιβάτης Βάζελος, άρρωστος κι αυτός.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πολύ σωστά το είπες, κουμπάρε. Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 11:20. Στη γενική διεύθυνση είναι η συντρόφισσα Πόπη Μαντζίκα. Μαζί σας ο Γρηγόρης Ψαριανός ακόμα για 40 λεπτά. Ευχαριστώ. Δήμος Μούτσης. Γεια σου ρε Δήμο.

0: Μούτσης ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός, φοβερός τραγουδιστής, μουσικός, απίστευτος μουσικός και ένας υπέροχος άνθρωπος, μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Ήτανε μεγάλη φυσιογνωμία για το ελληνικό μας τραγούδι ο Δήμος Μούτσης. Και φοβερός μίμος, έλεγε εξαιρετικά ανέκδοτα και εκπληκτικές μιμήσεις έκανε. Έκανε το Χατζηδάκι, το Θοδωράκι, το Γιονάκι, το Βέγκο, ποιον ήθελες έκανε. Πολιτικούς, ό,τι θες, αθλητές, τα πάντα.
1: Κι άλλο δεν μπορώ.
0: Νίκος Πορτοκάλογλου και Δημήτρης Μητροπάνος.

Μακάρι να μπορούσαν να έρχονταν πίσω μερικοί σπουδαίοι φίλοι μας. Ο Μητροπάνος, ο Τζεμάκος, ο Δήμος Μούτσης, ο Λουκιανός μας, ο Χατζηδάκης, ο Ζαμπέτας, ο Γκάτσος, πολύ. Μακάρι να έρχονταν έτσι για λίγο, ρε παιδί μου, παρόλο που είναι εδώ πάντα μαζί μας.

Και τώρα θυμόμουν. Θυμάμαι κάτι. Δηλαδή κάνει ένα τσαφ τσαφ τσαφ και πετάγονται διάφορα σποτάκια μπροστά μου και σκέφτομαι όλους αυτούς που λείπουν και τι ωραία θα ήταν να γυρίζουν έτσι για λίγο, ρε παιδί μου, να γυρίσουμε ένα τραγούδι, να δούμε ένα βιντεάκι, να πούμε δύο μαλακίες, να περάσει η ώρα και μετά να ξαναφεύγουμε. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, η Κατερίνα Γόγου, ο Νικόλας Άσημος, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, η Βίκη Μοσχολιού, ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ρένα Κουμιώτη,

από τα ωραίτερα τραγούδια του μυστήριου φίλου μου, του Σταμάτη Καραουνάκη. Λίνα Νικολακοπούλου, με αυτά τα λόγια της δικής της λάβας.

με τη λάβα τους όλοι, και η Άλκηστη και η Λίνα και ο Σταμάτης και όλοι. Μετάλαβα και υπόψη μου δεν τα άλαβα αυτές οι στιχοπλοκίες της Λίνας Νικολακοπούλου.

0: Στάθη, ναι ρε Στάθη, καταραμένε, πόσο δίκιο έχεις εσύ που το λες, που αναρωτιέσαι τι θα έλεγαν όλοι αυτοί οι φίλοι μας αν ήταν εδώ όταν περνάγαμε όλα αυτά που περάσαμε από τότε που φύγαν αυτοί, και ο Τζιμάκος και ο Λουκιανός και ο Δήμος και όλοι, και ο Σταύρος Τσιόλης που έγραψε ο Αλέξανδρος ο φίλος μας, αλλά δεν μπήκαμε ακόμα στους σκηνοθέτες. Θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα κάποια μέρα στους σπουδαίους Έλληνες σκηνοθέτες, και όχι μόνο σε αυτούς που λείπουν. Και το αφιέρωμα θα είναι μουσικό, γιατί δεν είμαστε τηλεόραση να παίξουμε κομμάτια από τις ταινίες τους. Αν και η τηλεόραση δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα, έχει να ασχοληθεί με άλλες γλάστρες και κάτι βασιλικούς που ποτίζονται μαζί τους και οι γλάστρες, και που μας κάνουν φίρμες στα πρωινάδικα και στα μεσημεριανάδικα, μας κάνουν φίρμες κάτι κβαντικές γιατρίνες, κάτι Γιάννηδες με Τριανή, κάτι δηλαδή όλο το σκουπιδαριό που τρώμε στη μάπα κάθε τρεις και λίγο, και όλο τριγυρίζει γύρω και εδώ γύρω ξανάρχεται, είναι όλα είναι προϊόντα αυτής της τηλεοπτικής φτήνιας που περνάμε τα πρωινά και τα μεσημέρια στα πιο πολλά κανάλια, στα πιο πολλά βοθροκάναλα, που έλεγε και αυτός ο σύντροφος, να πούμε, ο Μυστακοφόρος από την Κρήτη, να πούμε, ο Λεβέντης, ο Παυλής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο Λεβέντης ο Παυλής, τον οποίον τα βοθροκάναλα τον έχουν στα όπα όπα, έτσι, όπως και όλους τους άλλους τους

0: στη τελευταία σημερινή καθημερινή, στη τελευταία σελίδα της σημερινής καθημερινής, της 3ης 22ης του Σεπτέμβρη, έχει ένα σκίτσο ο Ηλίας Μακρύς για το AFD, με γαλάζια το AFD, και ένα κόκκινο χέρι που χαιρετάει ναζιστικά και λέει από κάτω, το μεταφράζοντας, το AFD Adolf für Deutschland.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια ζημιά.
0: Πολλές ζημιές, όχι μόνο μια.
1: Που να κάνει άνω κάτω τη λογική σου.
0: Ναι.

0: Διαγωνίως του Τάκη Θεοδωρόπουλου από τη σημερινή καθημερινή. Τεχνητή νοημοσύνη, φυσική ανοησία. Την περασμένη Κυριακή η Κωνσταντίνα Βαρσάμι είναι μια συνάδελφος από τον Sky που κάνει υπέροχες συνεντεύξεις και μουσικές επιμέλειες. Την περασμένη Κυριακή η Κωνσταντίνα Βαρσάμι είχε προσκεκλημένο στην εκπομπή της τον Ιωσήφ Ζωζέφ Σιφάκη, επιστήμον βραβευμένος με το βραβείο Τούρινγκ, το λεγόμενο και Νόμπελ της πληροφορικής. Ο κ. Σιφάκης μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, το πιο πρόσφατο τοτέμ της τεχνολογίας, μία από τις αποδείξεις ότι στις τελευταίες δεκαετίες ο πολιτισμός μας παράγει τεχνολογία εις βάρος της παραγωγής δημιουργικής σκέψης. Ιδού λοιπόν που η τεχνολογία μπορεί να παράγει και νοημοσύνη. Είναι όμως η τεχνητή νοημοσύνη μια νοητική επεξεργασία του όντους που επιτρέπει στη συνείδηση να αναλάβει την ευθύνη της ύπαρξης? Απλουστεύω αναγκαστικά, λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Κατά τον κύριο Σιφάκη, ο οποίος δουλεύει εδώ και δεκαετίες, από το 1970 είναι στη Γαλλία και είναι κορυφαίος, έχει κλείσει τα 80 και είναι κορυφαίος φυσικός ερευνητής και επιστήμονας, βασιλιάς της τεχνητής νοημοσύνης, φτιάχνει προγράμματα για τα αεροπλάνα, για τους υπολογιστές, για τα πάντα, και είναι βραβευμένος ο μόνος, ο πρώτος και ο μόνος Έλληνας που έχει βραβευτεί για όλα αυτά. Κατά τον κύριο Σιφάκη λοιπόν, η νοημοσύνη του ChatGPT είναι αυτή των ανθρώπων που συνέταξαν το κείμενο που χρησιμοποιήθηκαν για την τα κείμενα είναι αυτή των ανθρώπων που συνέταξαν τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκμάθησή του ChatGPT. Συμπέρασμα: η τεχνητή νοημοσύνη δεν παράγει σκέψη, απαντώντας στις θεωρίες συνωμοσίας που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υπερβεί τη φυσική νοημοσύνη του ανθρώπου και να καταλάβει τον κόσμο, παλιά φαντασίωση είναι αυτή, ο κύριος Σιφάκης αποκλείει αυτή την προοπτική. Γιατί, αναρωτιέται, θα εμπιστευόσασταν ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη ως γιατρό σας? Όχι, διότι ο άνθρωπος γιατρός έχει συνέστηση της ευθύνης απέναντι στον ασθενή, αν έχει ο όποιος γιατρός συνέστηση της ευθύνης. Βάζουμε μια παρένθεση και την κλείνουμε. Διότι ο άνθρωπος έχει συνέστηση της ευθύνης απέναντι στον ασθενή και σε περίπτωση λάθους μπορεί και να τιμωρηθεί. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορείς να την καταδικάσεις σε φυλάκιση, λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, και αυτά έλεγε και στην συνέντευξη ο Σύφης Σιφάκης, ο Ζωζέφ Σύφης Σιφάκης, ο Έλληνας που είναι στη Γαλλία. Επισήμανε ένα κίνδυνο ο οποίος εκτός των άλλων είναι παρόν ο κίνδυνος και αφορά κυρίως την εκπαίδευση και την παιδεία μας. Είναι ο κίνδυνος να ενισχύσει την οθρότητα του εγκεφάλου μας, κοινώς να αντικαταστήσει τη σκέψη με την ετοιμοπαράδοτη γνώση. Είμαστε εκ φύσεως νοθροί, λέει ο κύριος Σιφάκης, και αναζητούμε την ευκολία, μια σχεδόν οργουελιανή υπόθεση όπου η κοινωνία παραδίδεται στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι επειδή είναι ανώτερη από τη δική της, αλλά επειδή την απαλλάσσει από το βάρος της σκέψης και της έρευνας. Οι σχέσεις μου με την τεχνητή νοημοσύνη είναι μάλλον κακές, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Την έχω χρησιμοποιήσει μόνο για συνταγές μαγειρικής στο Air Flyer, το είδος της σοφίας που υπερβαίνει τις δυνατότητες του νου μου. Δεν είμαι τεχνοφοβικός. Και όπως είπε και ο κύριος Σιφάκης, η τεχνολογία εξαρτάται από τον τρόπο που τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Και συμπληρώνουμε εμείς, το ίδιο συνέβαινε και με τις μηχανές που οι άνθρωποι φοβόντουσαν τότε την είσοδο των μηχανών στο στερέωμα, αλλά πάντα ο άνθρωπος είναι πιο πάνω και πέρα από τις μηχανές και δεν κινδύνεψε από τις μηχανές. Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσει και από την τεχνητή νοημοσύνη. Συμπληρώνουμε άλλη μία παρένθεση και την κλείνουμε. Ο Τάκης Θεοδωρόπουλος συνεχίζει: «Παραμένω καχύποπτος απέναντι σε οποιοδήποτε τεχνούργημα ενθουσιάζει τα πλήθη επειδή προσφέρει έτοιμες απαντήσεις σε ερωτήματα που τις προϋποθέτουν. Και έχω καταλάβει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδύνατον να θεραπεύσει τη φυσική ανοησία». Ελπίζω, αν και αμφιβάλλω, ότι οι σοφοί του Υπουργείου Παιδείας θα αντιληφθούν το πρόβλημα και οι σοφοί όλων των Υπουργείων Παιδείας όλων των χωρών, όχι μόνο η δική μας. Αν και η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση είναι η φυσική συνέχεια του συστήματος της παπαγαλίας, το οποίο χειρίζονται με τόση αποτελεσματικότητα οι διδάσκοντες, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των γυμνασίων και των λυκείων και των πανεπιστημίων, συμπληρώνουμε εμείς. Έτσι θα γλιτώσουμε, τελειώνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, και από το κόστος των βιβλίων που εκτυπώνονται για να καταστραφούν. Για να καταστραφούν πριν ακυρωθούν και πριν τα διαβάσουμε.
1: Πήρα το χαρτί, πήθηκα στα μπλε, πέρασα την πύλη.
0: Γεια σου Βασιλάκη από την Τζαμπικία.
1: Σε τόπο μακρινό με τον άνεμο, φίλο και αδερφό.
0: Ο Αρχάγγελος του Αρχάγγελου της Ρόδου.

Α, πολύ σωστά μας διορθώνει η συντρόφισσα Εύα Σίγμα. Πολύ σωστά μας διορθώνει. Το «Η Λάβα», το ηφαίστειο που ξυπνά, είναι του Νίκου Αντίπα, ενός υπέροχου φίλου μας και μουσικού και ντράμερ σπουδαίου και μέλους των άλλοτε Aphrodite's Child και των μέλος των άλλοτε Socrates Drunk the Conium. Ο Νίκος Αντίπας απών και αυτός ο Νίκος Αντίπας είναι ο συνθέτης της Λάβας στο τραγούδι που ακούσαμε σαν ηφαίστειο που ξυπνά από την Άλκηστη. Εντάξει, είναι κοντινό το τραγούδι και το ύφος λόγω και της Λίνα Νικολακοπούλου, είναι κοντινό με τα τραγούδια του Κραουνάκη. Ναι, μπράβο Εύα, ευχαριστούμε πολύ για τη διόρθωση. Η Λάβα, το σαν ηφαίστειο που ξυπνά, είναι του Νίκου Αντίπα και όχι του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σουλτάνος της Βαβυλώνας είναι τραγούδι του Άντζελο Μπραντουάρντι, ένας από τους μεγάλους Ιταλούς τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 70 και του 80 και του 90 και του 3000. Εδώ μαζί με τον Άντζελο Μπραντουάρντι είναι και ο φίλος μας, ο σύντροφος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, άλλος απόν φίλος.
1: Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ.
0: Με τον Λαβρέντη ήμασταν και δημοτικοί σύμβουλοι στο Δήμο της Αθήνας πριν από 30 χρόνια πόσα ήταν. Εντάξει, όχι και 30, ήταν το 2006.

είχα την ευτυχία να ακούσω και να δω συναυλία, να δω και να ακούσω συναυλία του Άντζελο Μπραντουάρντι και του Λούτσιο Ντάλα, αλλά όχι του Φαμπρίτζιο Ντε Αντρέ. Αυτό το κενό έχω από

Λοιπόν, αυτή ήταν μια ελληνοϊταλική συνεργασία του Άντζελο και του Λαβρέντι μας. Και ναι, τώρα έχουμε μια, πώς το λένε, μια αφιέρωση, έτσι. Μας το ζητήσατε, το βρήκαμε και έρχεται. Βόλτες στη Θεσσαλονίκη, από το πάρκο στη Μυροβόλη.

Θα το χαρίσω και σε μια φίλη μας εδώ στην Αγνή που τρελαίνεται να ακούει Αργύρη Μπακελτζή και χειμερινούς κολυμπητές. Δηλαδή πηγάει από την καρέκλα κανονικά με τη μία.

Μάρκο στη Μυροβόλο και στην Καρόλου Ντίλ και στην Τσιμισκή και στη Διαγώνιο και στην Παραλία, στην Νίκης και στην Αριστοτέλους και στην Πλατεία και στο δρόμο και απάνω και στην Εγνατία. Φοβερές βόλτες στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ και του Άρη και του Ηρακλή και ατέλειωτες βόλτες και ατέλειωτα τραγούδια της Θεσσαλονίκη και ξύλινα σπαθιά και τρύπες και απ' όλα. Και το αγροτικό του Πουσπούλ του Νίκου Παπάζουγλου και ο Γιάννης Νάστας με τους Ξάξακες. Είχαμε πρωτακούσει και τους ένα συγκρότημα που έχει τίτλο «Αγαμηθείτε». Έτσι, τους θυμάστε, έτσι. Ιεροκλής Μιχαηλίδης και Θόδωρος Αθερίδης και Στάθης Παχίδης και Δημήτρης Σταρόβας και Ρούλα Μανισάνου και Μητρέτζης και. Ήταν σε μια μουσική σκηνή που λεγόταν Υψηλών Βολτάζ πάνω από τη Ροτόντα, που λένε Ροτόντα πάνω στην πόλη. Πάνω από τη Ροτόντα ήταν το Υψηλό Βολτάζ και εκεί πρώτα εμφανίστηκε το συγκρότημα «Αγαμηθείτε». Έχω ακόμα τη χαρτονένια αφήσει.

Λευτέρης μας έστειλε μια αφίσα από τη Μυροβόλο που η έναρξη ήταν σε 9.30 ώρα, η είσοδος ήταν 8 ευρώ και ήταν κάποιο Σάββατο 10 Φεβρουαρίου με εκλεκτούς

0: Ταξίδι στο κέντρο της γης και ταξίδι τώρα από τις Κηφισιές προς τα κάτω. Ξεκινάμε εμείς σε λίγο και εσείς καλά να περάσετε και το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα λίγα λεπτά της Τρίτης και καλή Τετάρτη, καλή Τετάρτη με το καλό.
1: Θάλασσες τα κύλα, φύλλα πεταμένα.
0: Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα, σύντροφοι.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, η μοναξιά του σκηνοβάτη, είναι οι Γερμανοτσολιάδες από το Μπραχάμι, από τον Άγιο Δημήτριο. Οι Ματζινίστες. Καλό βράδυ, σύντροφοι και συντρόφισσες και όλοι οι υπόλοιποι. Χαιρετισμού στο σπίτι. Ευλογείτε, παρακαλώ.

0: και το πληρώσανε στο τέλος ακριβά.
1: Καλό βράδυ και στο Τζακό και στο Χολαργό και στην Αγία Παρασκευή και στο Χαλάνδρη και στο Παγκράτη και στην Ηλίουπολη και στο Πύραμα και στο Ζωγράφου και στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό και στα Σούρμενα και στα Σεπόλια. Τα Σούρμενα είναι το Ελληνικό, ναι. Και στα Σεπόλια και στον Κολονό και στον Πειραιά και στο Κορυδαλό και στην Κοκκινιά και στο Τραπετσίνι και στο Εγάλαιο και στη Νέα Φιλαδέλφια και στη Νέα Χαλκιδόνα και στη Νέα Ιωνία και στη Νέα Σμύρνη και στη Νέα Ελβετία και στη Νέα Ζηλανδία και στη Νέα Υόρκη.
0: Αμίλητοι καπνίζουν οι φίλοι κι ονειρεύονται
1: και στους Αγίους Αναργύρους
0: να φύγουν μακριά
1: στο Μενίδη και στο Τρακομακεδόνες.
0: Οι φίλοι που δεν βρήκανε
1: στο Περιστέρι και στο Μπουρνάζι, στο Μοσχάτο, στο Ρέντι, στα Σφαγεία, στον Ταύρο κάτω, η Γλυφάδα μην ξεχάσουμε, τα Σούρμενα το Ελληνικό τα είπαμε, το Καλαμάκι στον Άλυμο. Στα τρία Β που είναι πέντε, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα και Βλάχικα.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαν.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

και λύσω στο άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει